0: Went to the store and forgot the money.
1: Τι μας έκανες τώρα.
2: Έλα να νοσταλγήσουμε λίγο.
1: 1990, καλώς ήρθε.

0: Σκεφτείτε λίγο να μάθετε πως ήταν η μουσική. Που μου ακούτε τώρα κάτι σάφλ, κάτι μάφλ, κάτι αυτά. Κάτι ερημίξεις, τέλος πάντων κάτι κακοφτιαγμένα τραγούδια που και καλά έχουν βάλει ένα βιτάκι μέσα αυτό. Και λένε, αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πρέπει να το διάλεγες 40 χρόνια τραγούδι. Τώρα το μάθεις εσύ. Ωραία πράγματα. 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wings for FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της Αβοκή. Πάνος Ρήλος.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Έχουμε Σωτήρης Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Καλημέρα στο Δημήτρη από Ελτά Πλατείας Αμερικής.
1: Γεια σου Δημήτρη. Σε όποιον το έχω πει πάντως δεν είχε βγάλει ούτε ένα στα παπούτσια. Εμένα μου τα έβγαλαν.
0: Επίσης κάποιος μου λέει αυτό που σου έβγαλε το σύστημα ότι θα ειδοποιηθείς, λέει, για να παραλάβεις το δίπλωμα, δεν ισχύει. Τους είπα για το μήνυμα που έβγαλε και μου είπαν ότι έτσι το βγάζει. Σε ποιο το είπες, ρε Κωνσταντίνα, από Βόλο και σου είπαν ότι δεν θα έρθει. Και πού θα πάει το δίπλωμα. Κάποιος όλος πάντως το πήρε. Έτσι το πήρε κάποιος γνωστός μου. Έτσι τα πήγαινα.
1: Ο Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε μπέρδεψα από την Αγλαία. Δεν ήταν σκόπιμο.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Νεκταρίνιο.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε εμάς που ετοιμάζουμε νέο πυροσκίδι, λέει, στο Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Σε λίγες μέρες θα στείλουμε πακέτο. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Να σου πω, μπορείς λίγο
1: τώρα
0: να το παρατείνεις.
1: Ναι.
0: Μην τα στείλεις την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ. Μπορείς να τα στείλεις τη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί έχω μπει σε ένα περιοριστικό μέτρο το οποίο μου έχει αφαιρέσει πάρα πολλές απολαύσεις από τη ζωή.
1: Εγώ θα σου προτείνω τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη.
0: Μια χαρά.
1: Να είναι όλοι εδώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, καλύτερα.

0: Αυτός που βρήκε αστυνομικό με κοτσίδα, ροκ και τα λοιπά, μήπως πήγε στο Αλφα Τάφα Γη Δημητρίου, γιατί και εγώ τον ίδιο πέτυχα. Ο Ηλίας, δεν είναι απίθανο. Πού να δεις, λέει, πόσοι με θυμήθηκαν φέτος όταν έμαθαν ότι βρήκα σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες στην Σαντορίνη. Ολόκληρο το σόι έκανε παρέλαση. Καλημέρες, Αριστοτέλης 13. Καλή επιστροφή σε όλους.
1: Μα δεν τα κάνουμε γνωστά αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για τη Λίγκα, φαντάζομαι ότι εννοεί το γαλλικό πρωτάθλημα. Και όχι το League One της Αγγλίας. Νομίζω το League One είναι στην Νόβα. Το άλλο δεν το βλέπω πουθενά να υπάρχει.
0: Της Αγγλίας είναι στην Νόβα.
1: Ναι, της Αγγλίας είναι στην Νόβα. Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει το.
0: Το γαλλικό.
1: Το γαλλικό, ναι. Δηλαδή βλέπω, τη Σκωτία ότι υπάρχει. Καλά, τη Αγγλία και τα λοιπά. Βλέπω Ολλανδία στην Νόβα. Η Πρέμιερ στην Σκωτία είναι στην Κοσμοτέ TV. Το Λικά που είναι στην Κοσμοτέ TV. Το κύπελλο Σκωτίας δεν είναι. Λίγα πράγματα δηλαδή δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη από ό,τι βλέπω. Και μέσα σε αυτό, σε αυτά είναι και το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Γενικά λέει κάποιο, το θα έρθω να σας δω χωρίς να ρωτάς αν βολεύει τον άλλον, μου θυμίζει εισαγγελικό ένταλμα.
1: Εμένα λέει στο τμήμα ένας αστυνομικός, κομπλεξικός, ήθελε να μου κόψει 3 πόντους για να νιώθει καλύτερα. Δεν πειράζει, σκέφτηκα τη δουλειά μας να κάνουμε, έβγαλα τη νέα ταυτότητα. Ναι ρε παιδί μου, αν

0: είχαμε Walkman, όταν πήγαινα να ζητήσω από το κορίτσι να τα φτιάξουμε. Έκτη δημοτικού, μου είπε ναι. Όρισε.
1: Μιλάει για άσχημα από το παιδί.
0: Κυρία Ζαχαράτου.
1: Παρακαλώ. Απαντάω και σε αυτό.
0: Το δίπλωμα θα σου έρθει στον κόβ. Θες να γράψεις ηλεκτρονικά, μην περιμένεις κανένα χαρτί να σου στείλουν.
1: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρω.
0: Περίμενε. Όταν κυκλοφορείς έξω, μπορείς να έχεις βέβαια.
1: Ειδοποίηση εννοεί. Ειδοποίηση για να παραλάβω το τέτοιο.
0: Νομίζω ότι θα πάρεις το καρτελάκι.
1: Ειδοποίηση για να πάω να πάρω την κάρτα. Ναι. Ξέρω, ναι. Πρόεδρε, χτύπα και το γαλλικό στο Skylake.
0: Έτσι, ναι.

0: Λοιπόν, στη λίστα του ΠΑΟΚ, στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα μάτς με την Μπραν, για τα play-off του Conference League, μπήκε ο Σερίφ Ενταγέ, πράγμα που αναμενόταν, έτσι. Βγήκε ο
1: και μάλλον θα είναι και βασικός ενδεχομένως.
0: Ναι. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή λίστα ισχύει για αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί λέγαμε πριν και για τον Πάλμερ Μπράουν του Παναθηναϊκού. Μετά οι προπονητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν...

0: πάρα πολλές γυναίκες μου έχουν κόψει πόντους, λέει, με πόντους στους ασφάλτους. Είναι και εσύ πώς παρουσιάζεσαι, παιδί μου.
1: Πάω σε λίγες μέρες για ταυτότητα. Σκέφτομαι πόσους πόντους να προσθέσω στο ύψος χωρίς να κινήσω υποψίες και με μετρήσεις.
0: Παιδιά, να το κάνετε. Να, λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Ότι.
0: Που υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το χρηματικό gap.
1: Για τον παίχτη Σεβίλης, ναι.
0: Μπράβο, για τον παίχτη Σεβίλης. Που λέει ο Ολυμπιακός, δίνω 12. Και λέει Σεβίλη, θέλω 15. Κάπου θα τα βρουν στη μέση. Έτσι θα πάω κι εγώ λοιπόν, με αυτή την αυτοπεποίθηση θα πάω κι εγώ σήμερα. Θα πω. Πόσο είσαι, 1,74 θα πω. Καλά δεν είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Θα μου πούνε δεν είσαι. Εντάξει, να τα βρούμε στο...
1: 1,72.
0: 1,72. Θα μου πει αστυνομικός, 1,70. Έκλεισε.
1: Γράφτο.
0: Εκεί που θα φάμε τα μουστάκια μας είναι που θα μου πει χρώμα ματιών καστανά. Θα του πω να πας.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί δεν είναι καστανά τα μάτια μου, είναι λαδοπράσινο.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα σου το γράψει αυτό.
0: Όχι, τίποτα. Να μου γράψει. Γιατί αν με καταδιώξουν και μπουν καστανά μάτια, θα πω έχω καστανά μάτια, για δες,
1: δεν
0: είμαι
1: έχω.
0: Εγώ αυτή, δεν είμαι. Έφυγες.
1: Το δίπλωμα και η ταυτότητα στον COVID ισχύουν μόνο για Ελλάδα. Στο εξωτερικό θέλουν και τα καρτελάκια. Παιδιά, βάσει νόμου πρέπει να κουβαλάτε τα καρτελάκια μαζί σας. Σε έλεγχο της αστυνομίας, αν θέλει,
0: όντως,
1: σου κάνει μανούρα, ναι. Αν θέλει, σου κάνει
0: μανούρα. Όπως είχε γίνει στις εκλογές που κάποιος δεν μπορούσε να ψηφίσει με την ψηφιακή ταυτότητα.

0: bwinΣΠΟΡΤ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα στα νούμερα 95, 99, 83, 84 και 85. Σωστά τα λέω, αφεντικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 2, 10, 93, 51. Συγγνώμη.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
1: Το μπέρδεψα, ε.
3: Πιθανόν.
1: 93, 79. Συγγνώμη. 95, 79, 2, 83, 84 και 85.
4: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον ΣΠΟΡΤ FM, σε 94 σελίδες. Στους...
3: Oh, αμάν.
4: Ωραίο.
3: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
4: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι, ψαροχώρι.
3: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
5: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο, στο γήπεδο...
4: Μάιο.
5: Είναι στο φουνταριστό με χωριό.
4: Χωριό.
5: Σας παρακαλώ, βόλτε.
6: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
4: Σιγά σιγά πάμε για φινάλε, φινάλε.
0: ΣΠΟΡΤ FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
3: Ρε μήπως ο Βάσκο δεν κάμα, ήταν Έλληνας.
0: bwinΣΠΟΡΤ FM, 30 χρόνια επιτυχία.

0: κοντινές περιοχές. Πάνω διάβασα το λύση. Παρακαλώ, πήγα για διαβατήριο στο αστυνομικό τμήμα στις Αχαρνές και όλο το κτίριο είναι ένα ρημάδι. Όταν ρώτησα γιατί, μου είπαν δεν μας δίνει λεφτά το κράτος, λέει ο Γιώργος από τη Στοκχόλμη. Και από πάνω, όταν πήγα για ανανέωση ταυτότητας, βρήκα ραντεβού στο ΑΤΑΦ Καματερού. Εκεί μπιμπελώ το τμήμα στο Καματερό.
1: Εκεί δίνει λεφτά το κράτος.
0: Δεν ξέρω, θα σου απαντήσω.
1: Ναι, θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, η Early 50s λέει. Τι έγινε Ζαφυρά του, ποιος πήγε ταμείο χθες με 4 μάτς και πήρε 65 ευρώ με 2,5. Και μην, εγώ θα πω σιγά τα λεφτά 65
0: ευρώ. Τι λες τώρα, καλά. Φίλε, στο δρόμο, να,
1: τι
0: στα,
1: λες,
0: τα βιβλία των αγγλικών.
1: Τι λες, 5 κοκτέιλ και αφήνεις και μπουρμπουάρ. Πας καλά. Εγώ θα σου πω, λέει, με δούλεψε μια μέρα στην οικοδομία να τα βγάλει αυτά τα λεφτά που είναι
0: και
1: τι λες, θα πω εγώ ποτέ σιγά τα λεφτά.
0: Όχι, φίλε.
1: Καλά, 5 ευρώ δεν θα πω εγώ σιγά τα λεφτά.

0: ευχάριστη είδηση για την ελληνική πραγματικότητα. Διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί. Από εδώ και πέρα έχουμε πρόστιμο 1.500 ευρώ για όσους κρατούν θέσεις στάθμευσης με καφάσια, γλάστρες, καρέκλες στην πεδέρα τους, ένα ντιβάνι,
1: μηχανάκι.
0: Μηχανάκι όχι ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Γιατί πού το βάζεις το μηχανάκι? Πρόσεξε τι θα απαντήσεις.
1: Όχι, θα απαντήσεις, το βάζεις οριζόντια στο μπροστά από το πεζοδρόμιο και κρατάς τα σούλα. Και ναι, αλλά... την άκρη του πεζοδρομίου για να έχεις και τον αέρα
0: περίμενε.
1: Μπροστά.
0: Εκεί δεν παρκάρεις όμως το μηχανάκι, δηλαδή στον δρόμο δεν το παρκάρεις το μηχανάκι.
1: Στον δρόμο δεν... παρκάρεις κάθετα το μηχανάκι για να μην μπαίνεις δηλαδή, μια θέση αυτοκινήτου ας πούμε για ένα μηχανάκι.
0: Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, αλλά απ' την άλλη έχει το μηχανάκι, το παρκάρουμε στον δρόμο. Τώρα αν κάποιος δεν το παρκάρει κάθετα και το παρκάρει παράλληλα.
1: Ζώδια, ναι, όμως είναι ξεκάθαρα γιατί προσπαθείς να κάνεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καφάση.
1: Ναι, δεν είναι καφάση.
0: Δηλαδή εκεί υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ νόμιμου και ηθικού, θα λέγαμε.
1: Και μάλιστα σε κάποιους δήμους περνάει ο Δήμος και μαζεύει.
0: Μα μηχανάκια. Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν τα ισιώνει. Έχετε να τα μαζέψει. Ίσιωσέ το. Λοιπόν, κανένας ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχειρηματίας δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει νόμιμη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή ειδική σήμανση από το Δήμο και σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων θέσεις αμαία, φυσικά, χώροι φορτοεκφόρτωσης και ειδικές θέσεις τροφοδοσίας εφόσον έχουν εγκριθεί και σηματοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εντάξει, τέρμα τα γλαστρόνια, τα καφάσια, τα φίλε μισό λεπτάκι κάνω μετακόμιση.
1: Και αν θες να κάνεις μετακόμιση, τι κάνεις, πας στο
0: δημοσίο και λες... Όχι, καλά κάνω μετακόμιση, δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα μετακόμιση.
1: Πώς?
0: Ναι, μια μέρα δεν κάνεις μετακόμιση. Τέλει, μετακόμισες.
1: Ρε, εσείς λέτε ότι και οι δύο πως είστε ΑΕΚ και δεν έχει πει την κουβέντα για ΑΕΚ. Ντροπή σας σαν οι ΑΕΚ-ζίδες. Στον παλιό σταθμό που δουλεύετε, άντε πια. Έξαλλος ο γύρος ΑΕΚ Νέα Σμύρνη.
0: Σημαίνει πως Νέα Σμύρνη και σε ΑΕΚ, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Τρέπεσαι λίγο. Δεν λέγαμε για τον Λυκογιάννη στην αρχή.
0: Τα είπαμε. Ας ξύπναγες νωρίς, ρε Γιώργο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι άλλο να πούμε. Έχουμε σήμερα 3 παιχνίδια ελληνικών ομάδων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ. Εντάξει. Νέα, φρέσκα κουλούρια. Τώρα με την ΑΕΚ, αύριο πάλι. Ναι, γιατί έχουμε και το πρωτάθλημα. Δυστυχώς ο Κοκ προβλέπει ότι το μηχανάκι μπορεί να παρκάρει παράλληλα με το πεζοδρόμιο.
1: Ναι, ο Σωτήρης. Ούτε να το ισχύσει μπορεί γιατί το κλειδώνω το τιμόνι. Καλά, αν το σηκώσουν δύο θα το μπορέσει. Ξαρτάται βέβαια και γιατί μηχανάκι μιλάμε.
0: Ναι, αλλά άμα φωνάξει την αστυνομία να φάει κάποιο 1.500 ευρώ πρόστιμο για καφάση, μπορεί και να γίνεται άμεσα καφάση στο ξύλο.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.

0: κοκτέιλ με 65 ευρώ δεν βρίσκει στο καματερό, δηλαδή τι, 12, 10, 11,
1: πώς βρίσκει. Ναι, έλα, εντάξει. Σιγά μου μάθα το όλο
0: ψυχικό. Πας και πήρες κοκτέιλ
1: πια. Μη μου μάθα το όλο ψυχικό και στο Σκορπιό, χαλαρώστε λιγάκι.
0: Ποιο ήταν αυτό πάνω στο Χίλτον, πώς το λέγαμε.
1: Τον Γκάλαξη.
0: Τον Γκάλαξη.
1: Τον Γκάλαξη.
0: Δουλεύει αυτό τώρα που άλλαξε η κατάσταση.
1: Δεν έχω ιδέα. Αλλά μπορείτε να πάτε στο άλλο τον Γκάλαξη. Υπάρχει άλλο Γκάλαξη. Δεν το ξέρεις το άλλο τον Γκάλαξη. Είναι σε μια στοά, στη Σταδίου. Ένα, πρέπει να είναι, ξέρω, 1.800 ευρώ, λέω, ετών το μαγαζί. Παλιό μαγαζί, βρίσκεις ποτάρες, κανονικές ποτάρες. Δεν θα πας εκεί πέρα και θα του πεις ένα porn star και τέτοια. Ένα Τζόνι πράσινο με πάγο και τέτοια πράγματα. Και ο ιδιοκτήτης είναι από τα παλιά.
0: Ωραία, οκ.
1: Άμα κάθεται γιαγιά με καρέκλι. Την παίρνει σαν τον Αρχιμανδρίτη, έτσι κανονικά.
0: Περιφορά.

0: τρία αυτοκίνητα με μία θέση στάθμευσης. Επιδεινώνεται ότι κάποιοι τα παλιά γκαράζ τα κάνανε σπίτια. Έχει γίνει και το αντίστροφο βέβαια. Mm-hmm. Κάποια σπίτια ισόγεια γίναν γκαράζ. Σίγουρα έχουμε πρόβλημα ως πόλη. Έχουμε πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από όσα
1: αντίστροφο. Καλημέρα στο Στέφανο. Άρη Μαρία λέει: μη γελάω πολύ με σένα, με την καλή έννοια. Είμαι και εγώ δίδυμος, λέει, και συναισθάνομαι την πνευματική σου κατάσταση. Παύλα να πει.

0: Γεια σου Νίκο στη Σύφνο. Ολόκληρες δεν παίζουν τώρα. Ακούω όσο... όσο προλαβαίνεις τέλος πάντων. Γιώργο δεν είναι ΑΕΚ. Αυτή είναι ο κρυφοπαναθηναϊκή, λέει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Και κρυφοολυμπιακή μου σου πω.
0: Η γιαγιά στην καρέκλα δεν είναι πιάσιμο θέσης, είναι κάμερα, σωστά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες, λέει κάποιος, μας πείραξαν. Οι ελεύθερες παραλίες που τις έχουν κάνει γιουσουρούμ με νάιλον ομπρέλες, λέει, αντίσκηνα τέντες και τις αφήνουν τίγκα στο σκουπίδι, είναι καλύτερα.
0: Εκτός των σκουπιδιών είναι καλύτερα. Ναι, εκτός των σκουπιδιών.
1: Να σου πω κάτι, έχω μία μικρή ένσταση. Εντάξει, τα σκουπίδια δεν το συζητάμε. Εγώ μαζεύω και τον άλλον.
0: Και τα τσιγάρα.
1: Και τον άλλον νόνα, ναι. Αυτές όμως οι τέντες που βάζουν, που είναι για να φιλοξενήσουν δεξίωση γάμου για 30, άνω των 30 ατόμων. Τι φάση, ρε φίλε.
0: Τις βρίσκεις πολύ εύκολα και
1: στείνονται. Και στείνονται πάρα πολύ. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, πλήρωσε ένφια, ρε φίλε. Πλήρωσε ένα ενίκιο, κάτι. Εντάξει, βάλε μια ομπρέλα. Βάλε δύο ομπρέλα. Αντίσκηνο.
0: Το αντίσκηνο δεν το παίρνει τόσο εύκολα η τέτοια. Ο αέρας,
1: ναι, νομίζω. Είναι τεράστιο.
0: Σε σχέση με την ομπρέλα. Ναι, οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι είμαστε τη υπερβολή πάντα ως λαός.
1: Ναι, παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια μικρή ενσυναίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει ένα savoir vivre στην παραλία, παιδιά. Επίσης, αν κάποιος έχει πιάσει μια θέση και υπάρχει μια σχετική απόσταση από τη θάλασσα, δηλαδή ξέρω 2 μέτρα, δεν πας και κατσικώνεσαι μπροστά του.
0: Ναι.
1: Λίγο παραδίπλα. Λίγο.
0: Όπου βρήκα. Εδώ βρήκα.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι. Πρέπει να πας λίγο παραδίπλα.

0: 1-0 σήμερα, μια χαρά. Το αγοράζω.
1: Και εγώ το αγοράζω. Mm-hmm. Εγώ απλά θεωρώ ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Και ο προπονητής.
0: Και λίγη προσοχή στην άμυνα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό. Λίγη προσοχή
0: goal,
1: στην
0: άμυνα. Κατευθείαν τρως. Αυτό είναι το σενάριο που παίζει στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εσχάτως. Εκτός από το ευτυχώς το δεύτερο παιχνίδι στη Βουλγαρία που τα κατάφερε και το κράτησε.
1: Αυτό. Λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ότι είναι καλύτερος από ό,τι πιστεύει. Αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, μένω κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Σιγά καλέ. Εδώ δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε γιατί έχουν πιάσει όλες τις θέσεις τα νοικιαζόμενα.
1: Ναι. Τι εννοεί?
0: Στην περιοχή του Μακρυγιάννη έχει πάρα πολλές εταιρείες με νοικιαζόμενα προφανώς. Και τι τα έχουν έρθει.
1: Πώς τα έχουν πιάσει? Δεν κατάλαβα. 1, 2, 3, 4. Τι να πω και εγώ, λέει, δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο. Καλώς ήρθες, Νεκταρίνη, Καλώς ήρθες στον κόσμο μας και στο κλαμπ μας. Καλημέρες. Όχι τα κιλά στις ταυτότητες. Δεν μπορώ να σου βάλω κιλά στις ταυτότητες.
0: Όχι, ρε.
1: Αυτό αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Mm-hmm. Ανάλογα που βρίσκεσαι. Ανάλογα τι εποχή έχουμε. Έχουμε Χριστούγεννα, Πάσχα. Βέβαια.
0: Καλημέρα σας, λέει. Στον Άλυμο οι δρόμοι έχουν γεμίσει με ταμπέλες αμαία. Οι περισσότεροι έχουν θέσεις πάρκινγκ σε πολυκατοικίες και οι οδηγοί των συγκεκριμένων θέσεων δεν είναι αμαία.
1: Α, εντάξει, πάμε σε άλλη θέση.
0: Δεν προσκομίζεις κάποιο χαρτί.
1: Ναι, μπορεί υπάρχει. Να έχεις πάρει τη θέση, να έχεις εσύ τη θέση του πάρκινγκ και να τη δώσεις αυτή τη θέση, να πεις γιατί. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να βγάλεις θέση αμαία, φαντάζομαι, πηγαίνεις στο Δήμο, ζητάς, ναι. Δίνεις κάποιο πιστοποιητικό ότι έχεις κάποιο
1: πρόβλημα. Θες να πάρουμε τηλέφωνο τον Ακτύπη να μας μιλήσει.
0: Για τα αμαία.
1: Να μας μιλήσει γι' αυτό.

0: Σε μπαρ, λέει, αντί για καρέκλες, έχουν έξω στο πεζοδρόμιο τρίκυκλο.
1: Το οποίο γίνεται κάθισμα.
0: Το οποίο γίνεται κάθισμα, αντί να πληρώνει, λέει, στο Δήμο τραπεζοκαθίσματα, πληρώνει με κυκλοφορίες που είναι πιο φθηνό.
1: Πες τώρα.
0: Καλά, έχουν βρει διάφορες πατέντες, κάτι σπριτζερίες, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Τέλος πάντων, που δεν σου έχουν καρέκλες, σου έχουν καφάσια, σου έχουν αντί για τραπεζάκι, έχουν κόψει αυτά τα μεγάλα μπουκάλια που βάζουν στα μηχανήματα με το νερό. Αυτό έχουν κόψει το από πάνω, το έχουν γυρίσει και το έχουν κάνει τραπεζάκι.
1: Κάθισμα.
0: Δηλαδή πήγαινε Λερόινερ, πήγαινε IKEA, πήγαινε. Πόσο θα σου στοιχήσει, ρε φίλε, να μου δώσει ένα κανονικό σκαμπό.
1: Εφία.
0: Ναι, θα σου λέγανε.
1: Πατέντα.
2: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
3: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι, θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι, το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σίγμα του τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με 2 γκολ του Χριστοδουλόπουλου και 2 του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
4: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
3: Βίρτους εντέλα σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτά είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίρμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη οικουμένη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γλώτο σε αυτόν που λέει 20 Αυγούστου πάει το καλοκαίρι. Με αγάπη. Με πολύ αγάπη.
1: Έλα. Θα αρχίσουμε από τώρα, εντάξει. Είσαστε και εσείς. Για κλείσει μου λίγο τον βρούμε, γιατί θέλω να το μετακινήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, λέει. Επέστρεψε στη Ζαχυρότη και έφερε και τις διαφημίσεις μαζί. Έφερε το.
0: Σιγά σιγά αρχίζει και απλώνει λίγο η κατάσταση.
1: Παιδιά τώρα.
0: Πάντως τώρα παρατέταρτο δεν θα μας διακόψει τίποτα. Μέχρι τέλους θα πάμε. Η ΕΙΔΑΠ, λέει, εντός εισαγωγικών Ελβετίας, θέλει να αυξήσει τους λογαριασμούς του νερού. Γι' αυτό μιλάει για πτώση και γι' αυτό μιλάει για πτώση της λίμνης. Όλοι ξεσηκώνουν το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά συμβαίνει και στην Ευρώπη τώρα. Ότι έχουμε στραγγίξει, ας πούμε, το Δούναβι για να ανεβάσουμε την ΕΙΔΑΠ, ξέρω εγώ. Μπορεί, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα. Εγώ, λέει, πήγα για νέα ταυτότητα και με ρώτησαν πόσο ύψος έχω. Μου έκοψαν 2 πόντους γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχω γραφτεί στην παλιά ταυτότητα. Έχω μαζέψει λιγάκι. Γενικά με το ύψος παίζει πολύ. Καλημέρα στο Μάκη. Το θέμα με τα εξοχικά ισχύει ότι και με τον Τζόκερ. Τι είναι το πρώτο που θα αλλάξει αν το πιάσει? Αριθμό τηλεφώνου.
0: Σωστό.
1: Ναι, στο τέλος της εκπομπής, όσοι γνώριζαν την πλειοψηφία των τραγουδιών που ακούστηκαν, παρακαλούνται να κλείσουν ραντεβού για την 16η δόση τους.

0: Καλημέρα και στη Βέρα. Καλημέρα με μουσικάρες. Έχεις αγγίξει πολύ ευαίσθητες κορδές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κλέβεις εκκλησία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι άλλο σου κάνω. Ανέβασε και ένα κουτάβι στο Instagram, ας πούμε, να τις αποτελειώσεις.
1: Ναι, λέει ο φίλος παρκάρου, κανονικά οι εταιρείες βιτανικιαζόμενα σε στενά ανάμεσα σε Συγκρού και Καλλιρόη, στο 70% είναι από τρία γραφεία, λέει ο Νίκος.
0: Μάλιστα. Επίσης, λέει, έχουν βγει διάφορες άδειες αμαία, έχουν ξεπεταχθεί σε διάφορες περιοχές.
1: Εντάξει, προφανώς, γιατί αμαία δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, και ένας καρδιοπαθής μπορεί να είναι.
0: Ναι, φυσικά, αλλά σου λέει ότι υπάρχουν και αυτοί που απλά έχουν, ξέρεις, ένα γνωστό. Mm-hmm.
1: Ταπεινός δηλιβέρας, τώρα που λέτε σιγά τα λεφτά. Σε παραλία στα λουτρά ωραία Σελένης, λαχτάρισα λουκουμά από πλανόδιο. Πήρα δύο για μένα και τη σύζυγο και λέει 7 ευρώ.
0: 3,5 καθένα.
1: 3,5 λουκουμά. Πάντα ήταν πιο ακριβώς από το κουλούρι, αλλά 7.
0: Δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ποτέ. Ούτε μικρή, δεν είναι σχολείο, τίποτα.
0: Τι λες, μόνο θα πάω, ο πατέρας αχροπλάς, τα μάθαινε να φάω, το πάω, πας καλά. Ούτε, δεν έχω πάει επίσης, μάλλη της γριάς.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ναι. Okay. Μου έλεγε ο παπάς, τι θα φας, ζάχαρη θα φας. Ζάχαρη σε μαλλί θα φας.
1: Σε μαλλί. Που την έχουμε υφάνει.
0: Ναι.

0: Καλημέρα πάνω, έλα πες την αλήθεια, θα καλύψει και την άδεια του Άρη στο Sky, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, διάβασα χθες για τον τραυματισμό του αμυντικού της Γιουβέντους, τον Φεντερίκο Γκάτι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα χάσει κάποια παιχνίδια από τη Σέρια. Γιατί? Γιατί το τραυμάτισε ένας οπαδός. Και υπάρχει το βίντεο. Ναι. Ναι, φίλε, υπάρχει το βίντεο. Όπου έχουμε εισβολή οπαδών και πάει. Του κάνει τάκλιν από πίσω, δηλαδή όχι, είναι όχι για κόκκινη. Δεν ξέρω αν γλιστράει ο τύπος, αλλά πρέπει να του έχει κόψει αχίλιο.
0: Τι λες τώρα.
1: Κανονικά πρέπει να του έχει κόψει αχίλιο. Και θα χάσει το πρώτο παιχνίδι σεριά με την Φροζινόν, την Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για καρατιά. Και λέω πόσο ηλίθιοι πρέπει να είναι μερικοί δηλαδή. Και γιατί πρέπει να το εξωτερικεύουν αυτό το πράγμα. Όχι, παιδιά, ούτε ντόνατς έχω πάρει. Δεν θέλετε να σας μιλήσω για τα ψυχολογικά μου πράγματα τώρα, τι θέλετε. Όχι. Όντως, έβγαλα λέει ταυτότητα στην πάτη μου και εκεί το όργανο μέτρησε το ύψος με μεζούρα. Αλήθεια. Γιατί δεν έβαλε έναν άλλο δίπλα, κάτσε να δούμε πόσο είναι αυτός.
0: Αυτός είναι 65. Άντε βάλε
1: δια της ατόπου.
0: Σου δώσω και 10 πόντους θόρο.
1: Σε μεζούρα αυτή που έχουν οι μοδίστρες, έτσι.
0: Ναι, ναι, 1,5 μέτρο μετά.
1: Σου ζητρός.
0: Κουβάζεις. Εδώ και πάνω είναι άλλο τόσο.

0: Θα ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που μου στείλε inbox για τον ακατάσχετο. Σε ευχαριστώ και για τις ευχές και η Μαρία φυσικά.
1: Εδώ κάποιοι παρτάρουμε τρελά, λέει, να ξέρετε. Περίμενε, Αγλαία. Αγλαία Αυτιάμπα.
0: Αυτιάμπα.

0: λες σιγά μη φέρει το στάγκε στην Πανάθα. Ναι, το πολύ πολύ κανένα στάγκε να μας φέρει. Δηλαδή σας έχει φέρει τον Τεφράι. Το περίμενε, σας πούμε ότι θα έρχονταν. Τι.
1: Πίστευε και μη ρεύμα. Ναι, υποβρύχιο έχω φάει. Και αυτό ζάχαρη είναι, σκέτ ζάχαρη. Δεν υπήρχε στο σπίτι το δικό μας, υπήρχε στο σπίτι της γιαγιάς, αν καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν πιάνεις το υπονοούμενο. Εντάξει.
0: Έλα, λίγο στη ζούλα.
1: Ναι.

0: μειώνω τιμές λουκουμά στα λουτρά ωραία Σελένης και λουτράκι, λέει ο Παρπαμίτσος. Έχει κάτι πολύ ωραίες καβάντες στα λουτρά ωραία Σελένης. Δεν το είπα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν το είπα ποτέ.
1: Δεν τα λέμε αυτά. Θα πιστέψεις ποια παραλία βρίσκεται 30 λεπτά. Ναι, ναι. Όχι.
0: Μα η κυψά θα την κάψαμε. Καλημέρα παιδιά, ζούσα Ελβετία 2 χρόνια, κρατώντας μισθός 4.600, ρίξτε μου πρόστιμο, no problem, λέει ο Γιάννης από το Σάντερλαντ. Είχα πάει για ταυτότητα. Ήξερε ότι ήμουν 1,74. Με μετράει η κυρία μου, λέει 1,73. Φοράς και τα παπούτσια 1,72. Λέω βάλε με 1,73 τουλάχιστον. Δεν με κυνηγάει η Ιντερπολ. Γέλασε, γέλασα. 1,72 το άφησε.

0: πες για την περίπτωση του walk-up. Το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα. Φαντάζομαι θα έχουμε και σήμερα κάποιες εξελίξεις, γιατί είναι η πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι τι προβλέπετε από το καταστατικό, από τη συλλογική σύμβαση της, της EuroLeague, τι προβλέπει το καταστατικό. Κάποιοι ρωτούσαν εχθές, μα δεν γίνεται αφού έχει συμβόλαιο, όπως μιλάει η Dubai BC, η οποία ενδιαφέρεται για τον walk-up, είναι αυτή που έχει κάνει τρεις προσφορές στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κάνει άμεσα, πώς το λένε,
1: συμφωνία
0: πρόταση, η συμφωνία, η πρόταση, η συζήτηση, έστω και συζήτηση με τον παίκτη. Αυτό λοιπόν, το ότι η Dubai BC έχει κάνει πρόσφορες στον Ολυμπιακό για να αποδεσμεύσει τον walk-up, βρίσκεται εντός των πλαισίων της νομιμότητας που ορίζει η σύμβαση. Αυτό που απαγορεύεται είναι, όπως είπαμε, να διαπραγματευτεί ο παίκτης πίσω από την πλάτη της ομάδας του. Τώρα τι θα γίνει, το λέγαμε και χθες.
1: Είναι και Ντουμπάι εντωμεταξύ.
0: Είναι και Ντουμπάι.
1: Περίεργα τα πράγματα. Πώς θα αντιδράσει η EuroLeague απέναντι της, εννοώ.
0: Μα δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει κάνει κάτι παράνομο, γιατί έχει προσφέρει στο παίχτη 3 εκατομμύρια.
0: Όχι, η προσφορά, βρε, ήταν.
1: Η προσφορά
0: που έδωσε στον Ολυμπιακό ήταν. Δηλαδή, το έμαθε ο walk-up. Αυτό το θέμα είναι, το λέγαμε και χθες, ότι όταν έχει έναν. Απ' τη μία, ο Ολυμπιακός έχει ένα περιουσιακό στοιχείο. Η συμφωνία του ήταν το Σεπτέμβρη. Το ήτανε. Κάτσε να το βρω. Περίμενε. Η σύμβαση ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 2024.
1: Okay.
0: Εντάξει, του walk-up με τον Ολυμπιακό ισχύει για τρεις αγωνιστικές περιόδους. Δηλαδή ισχύει και για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, απ' την άλλη έχει ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν θέλει να συμμετάσχει και να αγωνιστεί.

0: πολλές ιστορίες έχετε για ταυτότητες.
1: Ναι.
0: Όταν είπα ότι η μεζούρα κλέβει, ο αστυνομικός μου είπε να της κάνεις μήνυση. Να, και αστιάκια. Ο κουμπάρος μου πιο κοντός από μένα, του βάλανε 1,71. Εμένα με γράφει.

0: Καλημέρα από Ρόδο. Με όποιον έχω μιλήσει, όλοι έχουν χάσει πόντους στην ταυτότητα. Κανένας δεν έχει κερδίσει πόντους σου. Ο λαός μας κοντένει.
1: Κάποιος λέει: εμένα δεν κατέγραψαν ύψος, ούτε σε μένα ούτε στο γιο μου. Και αν δεν παίζει, λέει, το παιδί είναι στην ανάπτυξη. Για μένα τι πέθανε, λέει: θα ρίξω μπόι ο Μπαρμπαμίτσος. Α, τα παιδιά δεν γράφουν.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Τι να, κάθε εβδομάδα.
0: Εν μεταξύ, από πότε μπορούν να βγάλουν τα ταυτότητα τα παιδιά,
1: από.
0: 15.
1: Όχι. 12. Από 12.
0: Καλημέρα στην Νικόλ Στρόζε στο Περιστέρι. Μεγάλη ενσυναίσθηση υπάρχει στις παραλίες. Χθες ακούσαμε μουσικές από 5 διαφορετικές παρέες που νόμιζαν ότι η παραλία τους ανήκει. Φύγαμε με κεφάλι καζάνι.

παράγα το μικρόφωνο, η Ντουμπάι τα 3 εκατομμύρια τα προσφέρει στο walk-up, στη συζήτηση που έκανε μεταξύ του παιδιά. Σας λέω, τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Ντουμπάι έχει κάνει 3 φορές πρόταση στον Ολυμπιακό. Εντάξει, σας λέω, τι λέει το ρεπορτάζ. Τώρα, αν είσαι τόσο βαθιά μέσα,

0: που το έχουν στείλει κι άλλοι. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην το καταλάβατε. Δεν είπα ότι δίνει 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
1: Στον παίχτη.
0: Είπα ότι δίνει 3 εκατομμύρια στον παίχτη και αυτή την πρόταση την έκανε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό και του είπε: δίνω 3 εκατομμύρια στον παίχτη. Αυτό.
1: Στο τμήμα της Ρόδου πήγα για ταυτότητα 1,73, με γράψανε 1,76. Όνειρο. Υπήρξε αυτό που τύχει αυτή η κοσμάρτυρα. Όταν ο πατέρα σου πήγε να βγάλει ταυτότητα στο γιο, πήρε τηλέφωνο τη μάνα για να του πει πότε έχει γενέθλια. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Συμβαίνουν.
0: Να σου πω κάτι, δεν το κατηγορώ. Δεν το κατηγορώ. Είναι αυτά τα πράγματα που για κάποιο λόγο οι μπαμπάδες, οι περισσότεροι μπαμπάδες, mm-hmm. δεν τα καταγράφουν. Εντάξει. Δεν τα καταγράφουν. Δηλαδή, ο πατέρας όμως θα ξέρει ποια ημερομηνία, ποιο παιχνίδι ακριβώς, ποιο ήταν το σκορ που πήγε το γιο του για πρώτη φορά στο γήπεδο. Θα τα θυμάται αυτά. Θα τα θυμάται. Τώρα, το πότε γεννήθηκε, αν έχει καμιά αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, σε ποιο σχολείο πηγαίνει, τι τάξη πηγαίνει, αυτά είναι λεπτομέρειες που τη θυμάται η μάνα. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm.
1: Η μεζούρα έγινε της μόδας μετά τη μέτρηση των δοκαριών στο Περιστέρι.
0: Ωραία,
1: φίλε. Ρέντι Φιλαδέλφια, 4 λεπτά. Όνειρο, ζόμπι, με ξυπνάτε.
0: Δώσε!

0: αυτό που μπορούμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Ξέρουμε, στο περίπου, αλλά περίπου, εντάξει, στο 90% το πετυχαίνουμε. Το τσικιντάμ, τσικιντουντάμ, και τουντάμ. Αυτό που το θυμόμαστε, αυτό και δεν θυμόμαστε άλλα κι άλλα. Παιδιά, μην ευρειάζετε με το walk-up. Εντάξει, το θέλει έτσι, ναι. Η Ρε Μαρία δεν δίνει, λέει, 3 εκατομμύρια στον παίκτη. Δεν δίνει.
1: Τελείωσε. Δεν δίνει.
0: Και επίσης, δεν δείχνουμε υπαίτεια τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι.
1: Πού εμφανίστηκε η παιδεία του Ολυμπιακού, αυτά που είπαμε.
0: Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Η Ντουμπάι μίλησε πρώτα στον παίκτη. Είναι παράνομη. Κυράτσα. Κυράτσα. Μου έκανε τη μούρη κρέα τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν θα κοιμηθώ.
0: Μου
1: έκανε
0: τη μούρη. Πραγματικά. Δεν θα κοιμηθώ τώρα. Λέγαμε ότι δεν βγάζουμε υπαίτιο τον Ολυμπιακό. Αν καταλαβαίνει, αν μπορεί να. Εντάξει, καταλάβει λίγο τι λέμε. Λέμε ότι όταν είσαι κερδισμένο, όταν έχει ένα παίκτη που δεν θέλει να παίξει. Τι άλλο να κάνουμε.

Εμένα δεν με μέτρησαν ποτέ. Αντέγραψαν την παλιά ταυτότητα που είχα βγάλει 15 χρόνων με ύψος 1,76 και τώρα με 1,89. Αλφα τάφ σε εξωτικό νησί του Σαρονικού, λέει ο Παναγιώτης. Ωραία, πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, αγγίξαμε πάρα πολύ ευαίσθητες χορδές και με τα τραγούδια και με το walk-up. Θα κάνουν παιδιά ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Ισχύει για 12η συνεχόμενη σεζόν. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι με μεγάλα δώρα από την Giga, προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν σε μετράνε λέει χωρίς παπούτσια, να ζυγίζουμε και το κρέας χωρίς το χαρτί και τα γλυκά χωρίς το κουτί. Να ξέρετε πάντως, ειδικά το τελευταίο, ότι δεν είναι σωστό να ζυγίζουν την τούρτα μαζί με το κουτί. Την τούρτα ζυγίζουν χωρίς το κουτί.
1: Χωρίς το κουτί.
0: Μη σας κοροϊδέψουνε. Εντάξει, λοιπόν.
1: Τι ζυγίζει πρώτα στο τέτοιο και μετά, μετά βάζει το κουτάκι.
0: Άλλο τα γλυκά που είναι, ξέρω εγώ, τους μπαμπάδες, ξέρω εγώ, και αυτά. Δε, τα κοκάκια. Να περάσετε βρίσκω. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται με αθλητική ενημέρωση και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας, πρεσάρισμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, δεν είμαστε για χόρταση.
1: Εμείς θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, έπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπεδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊδέ. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sport FM 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy, στους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα, Led Zeppelin, και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου

θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm Gonna Leave You, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτο διασκευάσε η Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι, το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι, στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση, στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Well, Another Love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Well, Another Love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007, η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Well, Another Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker, των Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreakers λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Brown Your Or, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια, δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του γκρουπ. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς. Το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά είχε γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Reykjavik της Ισλανδίας. Μετεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πεσταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις ΗΠΑ τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά, όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey, hey,

Λοιπόν, ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Τη βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο ας τα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οντότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999 ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει η Page και Plant και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: way to heaven.
1: Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγκι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα.

Αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο album έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία, νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με μάνατζερ τον Peter Grant, ο μάνατζερ που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983.

και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Κασμίρ των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Bland. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Δεν ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Τα δικαστήρια θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κατά την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας, μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

συντονισμένοι εδώ στους 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό, όπως λέμε, και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και 1 φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin, και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page, παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant, με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του group στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμό του για τον μάγο Alistair Crowley, να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του γιού του, όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP, με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor, ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Πολλά Studios της Στοχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία. Νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίδιο θάνατο του drummer τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός drummer των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε το θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδε σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 6 και 5, Παρασκευή 21 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο Sport FM για να ξεκινήσουμε μαζί σας το πρωινό σας. Όλοι μαζί να ξεκινήσουμε μαζί, να πιούμε καφέ. Στέφανος Οργιανόπουλος στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μαζί με τον Παναγιώτη Μπουρνά εδώ στα DEX, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Που ζητήσει να βάλει αρκετά ανεβαστικά τραγούδια έτσι να αφυπνιστούμε 6 ώρες το πρωί. Δεν ξέρω για εσάς, για μένα είναι αρκετά νωρίς, θα το ξανακάνει αυτό. Αλλά μαζί θα περάσουμε αυτό εδώ το 2ωρο με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όλες τις εξελίξεις. Και φυσικά όσα μας απασχολούν από χθες το βράδυ, γεμάτη χθες η βράδια, βάλτε καφέ. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να δούμε και τι μας αφήνει έτσι, πες είναι η ευρωπαϊκή βραδιά.

Γιατί από τη μία έχουμε τους φίλους Παναθηναϊκούς που σίγουρα θα έχουν πολλά νεύρα με το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι με τη Χράτζη Κράλοβε. Από την άλλη έχουμε φυσικά την τεράστια, την Παλικαρίσια, αυτή την κριτική ομάδα των Όφη που μας έκανε περήφανους 3-0 χθες στη Τζέσικα Σόφιας. Δεν ξεχνάμε και τον ΠΑΟΚ φυσικά. Τύχης ΠΑΟΚ, τύχα πάντα θα σου πει, με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πάλι καλά ήρθε ο ΠΑΟΚ εκεί στο τέλος να ισοφαρίσει και να μην κυνηγάει πάλι στο σκόρο δικέφαλος.

Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Τίναβο. Καλημέρα και στο Μάικ. Μάικ Απολωνά, δεν ξέρω αν είναι από τον Απόλλωνα Νάξου, επειδή έχω και μια σχέση με Νάξου. Είναι απλά Απολωνάρα, ο Πόλος Μήνης. Φίλες, λοιπόν, ρωτάτε για γραμμές. Όχι, δεν θα έχουμε γραμμές σήμερα. Αλλά θα το συνεννοηθώ με τον Σταύρο να συνεχιστεί αυτό το 6-8. Γενικά τώρα, επειδή και ο Βαγγέλης θα κάνει και περιγραφές. Θα σας ελπίσουμε να κάνει και περιγραφές μεσοβδόμαδα. Δηλαδή να έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.

στη λήξη του Champions League. Θα το συνεννοηθούμε και στην πορεία θα δούμε. Μπορεί να έχουμε και γραμμές και μαζί. Ωστόσο για την ώρα όχι, θα πάω solo. Εννοείται πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ με θα τα διαβάζω. Αλλά για την ώρα θα πάμε χαλαρά με συζητησούλα, με κουβεντούλα για ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Περιμένω και τα σχόλιά σας.

Λοιπόν, χθες βράδυ ζήσαμε το απόλυτο σκοτσέζικο τους στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είπαμε ότι μια πλευρά έχουμε τον απόλυτο θρίαμβο. Το πάρτι στο Παγκρίτιο με ένα συγκλονιστικό φιναλέ με 3-0 την Τζέσικα Σόφια και να αγκαλιάζει σφιχτά τη League Face του Europa League. Απ' την άλλη, όμως στην Αθήνα και το μάτι το οποίο έληξε αργότερα, τον Όφη, είχαμε δύο πολύ ωραία γκολ από το ΔΤΕΙ και στη συνέχεια είχαμε μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Γιατί ο Παναθηναϊκός κρατούσε μια καθαρή νίκη με 2-0 στα χέρια του απέναντι στη Χράντετς. Είναι η καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς, προφανέστατα. Αλλά κατέρευσε στο φινάλε. Αυτό δηλαδή το φινάλε μετά το 75, όπου ο πιστοχώρησε, δέχτηκε γκολ στο 89 και έπειτα στο 96 και το τελικό 2-2. Πλέον τον φέρνει σε μια θέση να παίζει τα αρέστα του στην Τσεχένε. Είναι παράλογο και με την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι το 75 λεπτό, αλλά και γενικότερα με την ποιότητα των δύο ομάδων. Ίσως εκεί ο Νίστρουπ θα έπρεπε να επέμβει, δηλαδή το έχετε διαβάσει κι εσείς. Είδατε και όσοι είδατε και το μάτι, θα καταλάβατε ότι η ομάδα οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα μετά το 75. Ήταν η κούραση, ήταν η πνευματική κούραση. Θα μπορούσε κάτι να έχει αλλάξει ο coach. Πάντως, όλοι νομίζω ότι βλέπαμε να έρχεται αυτό. Ήταν ένα διάστημα που η Χράντετς είχε βάλει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή του και πίεζε. Θα μπορούσε να είχε βάλει λίγο νερό στο κρασί του από ο Νίστρουπ, να είχε οπισθοχωρήσει λίγο την ομάδα και να βάλει και ένα έξτρα half για να διαφυλάξει τα νότα του. Δεν το έκανε. Το πλήρωσε στο τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Θεωρώ πάντως ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τους Τσέχους, θα περάσει στην Τσεχία. Ελπίζουμε. Εγώ θα δώσω πρόβλεψη και θα πω 1-0-2 θα το πάρουμε στην Τσεχία.

Καλημέρα και στο Παναγιώτη, καλημέρα και στη Βελβούνη. Ο Παναγιώτης λέει ότι Κάστρος στην άμμο πάλι ο Παναθηναϊκός. Κρίμα, μακάρι να βγει λάθος, αλλά το βλέπει να έχει ο Παναθηναϊκός χειρότερη χρονιά από ό,τι πέρυσι. Εντάξει, θα διαφωνήσω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοιο συμπέρασμα. Όσο έχω δει Παναθηναϊκό, βλέπω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Διονύστρου που έχει προσπαθήσει να βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, χθες είδαμε λάθος από τον Ίστρουπ στη διαχείριση του παιχνιδιού. Συμφωνώ ότι αυτό που λέει ο φίλος από τη Μελβούρνη, ότι το παιχνίδι χάθηκε στα χαφ. Πάντως, ακόμα και αν χθες η ομάδα έκανε ένα λάθος, όχι ομάδα, ο Ίστρουπ να το βάλουμε, ένα λάθος στη διαχείριση του παιχνιδιού. Είδαμε πράγματα που δείχνουν ότι υπάρχουν αρχές στην ομάδα και συγκεκριμένη κατεύθυνση στον τρόπο με τον οποίο θα παίζει η ομάδα. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Νίστρουπ λέει ότι ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έχει κάποια ρίσκα τις περισσότερες φορές. Τα προκληματικά δεν έχουν χώρια ρίσκα. Θες έκανε ένα λάθος, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτό. Χρειάζεται υπομονή. Δεν γίνεται κάθε αποτέλεσμα να μας οδηγεί από τον ενθουσιασμό στην καταστροφολογία, ότι μέχρι το 65 να θεοποιήσουμε τον ΤΕΤΕ που δίνει την πρόκριση στο Παναθηναϊκό. Φαίνεται μια ξεκούραστη πρόκριση που θα μπορούσε να έχει τελειώσει από χθες. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός να, και μετά το 75, να είχε γίνει λίγο πιο συμπαγής με ένα extra half που στέλνεται εδώ πολύ και να βγει στην κόντρα και να καθαρίσει την πρόκριση από χθες. Ωστόσο, οι πράσινοι αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να περάσουν τη Χράντιτς, να μπουν στη League Phase του Conference, και από εκεί και πέρα θα υπάρξει χρόνος και για το πρωτάθλημα και για τις μεταγραφές, να δούμε και την ομάδα σε συνθήκες κανονική σεζόν, έτσι όχι μόνο προκριματικών, και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε πραγματικά τον Ίστρουπ και το έργο του. Το χθεσινό πάντως είναι καμπανάκι, αλλά όχι, διαφωνώ ότι είναι μια ένδειξη ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει χειρότερη χρονιά από την πέρυσι. Ίσα-ίσα, εγώ βλέπω κάποια στοιχεία στο ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός, το οποίο το καθιστούν αυτή τη στιγμή ως μια ελπίδα ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα.

Λοιπόν, μετά από συνεννόηση εδώ πέρα με τον φίλο Παναγιώτη Μπουρνά, τον ηχολήπτη μας, επειδή το θέλετε πολύ και το απαιτείτε, μετά τις και μισή, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και γραμμές. Δεν ξέρω για πώς θα έχουμε, μπορεί να έχουμε για ένα μισάωρο, μπορεί να έχουμε μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά θα το δούμε, επειδή το ζητάτε αρκετοί. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από τα Γιάννενα. Λέει καλωρίζικος, να είσαι καλά φίλε Γιάννη. Ένας άλλος φίλος λέει ότι από το πρώτο μάτς που έδωσε ο Παναθηναϊκός, όταν ξεκίνησε τα προκριματικά, φαίνεται ότι η ομάδα είναι λυπής, χρειάζεται μέσο, χρειάζεται εξτρέμ, μακάρι να διαψευστεί, αλλά ο Νίστου δεν θα βγάλει το μεγάλο όχι. Παιδιά, βγάζουμε πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή είναι ακόμα προκριματικά, είναι πέμπτο επίσημο παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Και αυτά τα προκριματικά πάντα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δηλαδή δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη για το τι θα συμβεί μέσα στη χρονιά. Πάρτε παράδειγμα την περσινή ΑΕΚ. Στα προκριματικά η ΑΕΚ πέρυσι δυσκολευόταν αρκετά στα προκριματικά. Και έχανε πάρα πολλές φορές το προβάδισμά της. Θυμηθείτε ένα παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού. Προηγείται η ΑΕΚ 0-2. Και τώρα μιλάμε για έναν προπονητή, τον Νίκολιτς, ο οποίος κάθε άλλο παρά ρίσκα θα πάρει στο παιχνίδι του, ειδικά όταν προηγείται και με 2-0. Μέσα σε 10 λεπτά ο Άρης Λεμεσού είχε σοφαρίσει την ΑΕΚ. Δηλαδή, ας έχουμε λίγο υπομονή. Και ο Νίστρο τώρα φτιάχνει την ομάδα. Εντάξει. Υπομονή. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Δηλαδή, δεν μπορούμε τώρα να βγάζουμε συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε σταθερότητα. Η ποιότητα υπάρχει. Συμφωνώ με τον φίλο ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ποιοτικές προσθήκες. Χρειάζεται σίγουρα ένα μέσο. Χρειάζεται και ένα παίκτη στα. Ένα μέσο επιθετικό. Θεωρώ ότι θα πάρει. Αλλά όλα αυτά μετά την Ευρώπη. Είναι σημαντικό ο Παναθηναϊκός να μπει στη League Phase του Conference League και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Ένας φίλος λέει ότι αν ο Πάο είχε τον Μπενίτεθ τώρα θα ήταν καλύτερος. Τώρα βλέπει αποκλεισμό και Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ σε πλαστικό τερέν. Ναι, ισχύει αυτό. Προσοχή στους δρόμους, λέει και ο φίλος μας εδώ πέρα, Πογοτατζής. Θα σας μάθω όλους. Φαντάζομαι ότι σας ήξερε ο Βαγγέλης ένα προς έναν. Ναι, ο Πάοκ είναι σε μια περίεργη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Δηλαδή είναι και μια σχετικά καλή ομάδα η Μπραν. Και ο Πάοκ δεν έχει πλέον τον καλύτερο του παίκτη, δεν έχει το δεύτερο καλύτερο του παίκτη, το Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχασε το χθεσινό μάτς, θα χάσει και το μάτς στην Νορβηγία. Παρότι ξεκίνησε πολύ καλά και η Τούμπα ήταν. Δεν το περίμενα αυτό. Ήταν έτοιμη να σπρώξει τον ΠΑΟΚ σε μια καθαρή νίκη. Δηλαδή ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό ο ΠΑΟΚ. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης επέβαλε το ρυθμό του, πίεσε ψηλά. Πολύ καλός ο Χατσίδης. Έλυσε τους Νορβηγούς στο δικό του μισό. Εντάξει, η στατιστική μιλάει και από μόνη της. Δηλαδή έκανε πολλές τελικές ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο η μπάλα δεν έμπαινε. Έλλειψη καθαρού μυαλού. Έλλειψη θα λέγαμε και ποιότητας λίγο μπροστά. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά όταν από τον Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς πας στον Μαντί Καμαρά και στον Χατσίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε καλύτερος νομίζω από ό,τι περιμέναμε όλοι.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που ρωτάει πώς βλέπουμε τη φετινή ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει βάλει πάρα πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στον άξονά της. Θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί όταν κάνει 4 μεταγραφές, όχι για να αντικαταστήσει απαραίτητα τον Πινέδα, αλλά για να ανοίξει λίγο το rotation στο κέντρο. Πέρυσι έπαιζε μόνο Πινέδα Μαρίν στον άξονα και τρίτος πόλος στον άξονα ήταν ο Μάνταλος. Στο κάδρο δεν υπήρχε ο Γκρουγιτς, τον είχε ξεχάσει ο Νίκολιτς. Ήταν μόνο αυτή η τριάδα και έβγαλε όλα τα μάτς. Όχι, φέτος δεν θα ισχύσει αυτό. Η ΑΕΚ έχει Μαρίν, έχει Κάρινεν, έχει Βιτάλης, πήρε τον Αριάγκα, έχει και τον Μάνταλο από πέρυσι, μπορεί και ο Μάγερ να παίξει στον άξονα. Θεωρώ ότι θα δούμε πάρα πολλά δίδυμα στον άξονα. Περίμενα μία αναβάθμιση στα μπακ. Εντάξει, πήρε το Λυκογιάννη χθες. Νομίζω ότι ο Λυκογιάννης δεν είναι τόσο μεγάλη αναβάθμιση για το αριστερά άκρο της άμυνας. Περίμενα ένα καλύτερο παίκτη εκεί πέρα και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περίμενα έναν πιο ταχυδυναμικό, έναν ο οποίος μπορεί να ανεβοκατεύει την πλευρά αρκετές φορές. Δηλαδή, είδαμε και τον Πίλιο και στο επίσημο με τη Λεύσκη να ανεβαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, να είναι πολλές φορές στην ίδια ευθεία με το φορ, έτσι ώστε να σεντράρει. Εντάξει, έχει μια έλλειψη ποιότητα σε αυτό το κομμάτι ο Πίλιος στην τελική απόφαση και στη σέντρα. Γι' αυτό και ήθελε να πάρει τον Κώστιτς. Αλλά εντάξει, από τον Κώστιτς πήγε στο Λυκογιάννη. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάει η ΑΕΚ στον. Είναι μια σίγουρη επιλογή ο Λυκογιάννης, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο ποιοτική. Να δούμε βέβαια, γιατί οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Μπορεί η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα να περάσει τη Λεύσκη και να αποφασιστεί μέσα στην ομάδα ότι θα πάμε κανονικά και για δεξί μπακ, θα πάρουμε και άλλο αριστερό μπακ και να χρησιμοποιούμε ως μπαλαντέρ το Λυκογιάννη. Γιατί μπορεί να παίξει και στόπερ, είναι πανύψηλος ο Λυκογιάννης, είναι 90. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετήσει και το ρόλο του στόπερ. Να δούμε. Μέσω επιθετικά πάντως η ΑΕΚ έχει ποιότητα και θα ίσως προσθέσει κι άλλη. Έτσι ακούγεται ότι θα πάρει ακόμα ένα μέσο επιθετικό και πολύ καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Γιατί με τόσα παιχνίδια μέσα στη σεζόν χρειάζεται αρκετούς παίκτες και αρκετούς ποιοτικούς παίκτες, ειδικά αν περάσει στο Champions League. Βιτάλης και Μάγερ, πιστεύω, λέει ένας φίλος, θα είναι μεγάλη έκπληξη και πολύ καλές προσθήκες. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή ο Μάγερ από το πρώτο παιχνίδι έδειξε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έμπαινε ανάμεσα στις γραμμές κόντρα στη Λεύσκη και η φάση την οποία κάνει το δοκάριο Γιώβιτς, είδαμε πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας παίκτης με την ποιότητα του Μάγερ, ο οποίος να πάρει την μπάλα μέσα σε πολύ κλειστό χώρο, να γυρίσει πρόσωπο στην αιστεία και κατευθείαν να βρει την κάθετη για τον Γιώβιτς. Έβγαλε ποιότητα ο Μάγερ και βοήθησε και πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Κατέβαινε, έβαινε την μπάλα. Τα δεξιά έπαιζε ο Μάγερ, κατέβαινε αρκετές φορές. Πολύ καλή συνεργασία με τον Μαρίν, ο οποίος έκανε και αυτός καλό μάτς. Και ο Βιτάλης έχει κάνει πολύ καλό 45 λεπτό με την Καλυθέα. Box to box φάνηκε περισσότερο. Ταχυδυναμικός, πάντα για περιοχή. Καλό έλεγχο της μπάλας. Θα δούμε. Καλημέρα, Βαγγελής, δεν θα ξανακάνει πρωινό. Όχι, κανονικά νομίζω θα κάνει πρωινό. Απλά χθες το βράδυ είχε την περιγραφή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί ξεκουράζεται. Δικαιωματικά θα πω εγώ. Λοιπόν, είναι 6.30 ώρα. Πάμε σε ένα μικρό break κατευθείαν σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επενθυμίζω, επιστρέφουμε με γραμμές.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση με μέγεθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
6: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Ο Παναγιώτης από Ημιτό, με τι κάνετε?
10: Καλά, καλά.
9: Το όνομά σου?
10: Στέφανος Παναγιώτη.
9: Α, Στέφανος, ωραία. Τι θέλω να πω, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Χθες αυτοκτονήσαμε, εντάξει. Δηλαδή, βάλαμε δύο γκολ, τέλειο και πάραμε μέσα σε 10 λεπτά τα πάραμε. Ό,τι διαδικτήκαμε. Και μάλιστα φάγαμε και τα δύο με ίδιο τρόπο, με κόντρα. Δηλαδή πήρε δύο κόντρες στο άλλο και τα βάλε. Ήμασταν και λίγο άτυχοι δηλαδή. Αν και τώρα το γκολ πιστεύω πρέπει να είχε γίνει και φάουλ επιθετικό, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
10: Ναι, θα μπορούσε, εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτησία, θα μπορούσε να δοθεί.
9: Ναι.
10: Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει αποφευχθεί αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο συμπαγής. Στο ναι, τέλος και να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Θα θεωρήσω ότι μπορούσε να κάνει κάτι ο Νίστρουπ να επέμβει. Είναι πολλά τα μηνύματα που λένε αυτό.
9: Θα μπορούσε να κάνει μια αλλαγή, να βγάλει, ξέρω εγώ, το Τσιριβέλια ή το Καμαρά και να βάλει κάποιο αμυντικό χάφο εκεί πέρα και όχι να βγάλει δύο επιθετικούς και να βάλει δύο επιθετικούς.
10: Ακριβώς.
9: Ή να βγάλει ένα επιθετικό και να βάλει ένα αμυντικό χάφο και να βγάλει και ένα χάφο και να ξεκουράσει πιο πολύ και να το φασικάρει πιο πολύ ακόμα. Ή να παίζαμε με 4-3-3 καθαρό. Κρίμα, ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί ήταν 2-0.
10: Ήταν 2-0 και θα μπορούσε να το καθαρίσει έτσι, να το κάνει και 3-0 και να πάει στην Τσεχία πολύ άνετος.
9: Ναι, ναι, αυτό θα μπορούσε να έχει πάει πολύ άνετα τα πράγματα. Όφι ήταν πολύ καλός, δεν το περίμενα.
10: Όφι ήταν εξαιρετικός και έπαιξε πανέξυπνα, δηλαδή ξεκίνησε, περίμενε, δηλαδή δεν είναι ότι πήγε πολύ επιθετικά και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση και μεγάλο respect στον Κόντι που κατάφερε και το έκανε αυτό, παρά τον ενθουσιασμό και του κόσμου και των παικτών. Όφι έπαιξε πάρα πολύ όρημα. Περίμενε, χτύπησε στην κόντρα, στις αδυναμίες της...
9: Μου να λέει και ειδικό κλινικάρτα του παίκτη που έφαγε του αντιπάλου της ΕΣΕΚΑ Σόφιας.
10: Ακριβώς.
9: Πάρα καλά που ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και ισοφάρισε, έχει και αυτούς ελπίδες.
10: Ναι. Παρά το ΠΑΟΚ είχε για ακόμη μια φορά στην έδρα του, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Αλλά πάλι δεν είχε την ποιότητα να τη βάλει μέσα.
9: Τώρα λείπει ο Κωνσταντέζης και δεν παίρνει εύκολα μπαλές, δεν έχει το Ζίφκοβιτ να μπει τον κόλ πιο εύκολα.
10: Ακριβώς.
9: Τώρα εγώ πιστεύω εκεί που θα πάμε, αν παίξουμε σοβαρά, πιστεύω να περάσουμε. Δεν είναι τίποτα το τρομερό από ό,τι είδα.
10: Όχι, σαν ομάδα.
9: Τυχερή ήταν αυτό.
10: Συμφωνώ. Σαν ομάδα...
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο φύλλο. Ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης. Όχι, περιμένουμε λίγο. Ωραία. Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, δεν πειράζει. Περιμένουμε. Εδώ πέρα μου στέλνει μηνύματα και αποστολή Λιβάνιος. Ότι έρχεται. Και ότι δεν βρήκε ανοιχτή καφετέρια. Άρα θα πρέπει να παραγγείλουμε καφέ. Από εδώ μόλις έρθει. Παναγιώτη, θες καφέ?

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι, εσείς.
1: Καλημέρα κύριε Χωριανόπουλε.
0: Καλημέρα.
1: Λέγομαι Κώστας από Πειραιά και είμαι Ολυμπιακός. Θέλω να θίξω λίγο γενικότερα το θέμα των ελληνικών ομάδων. Και όλα ξεκινάνε, ξέρετε τι, από την έλλειψη ποιοτικών παιχτών, ειδικά στη δημιουργία, που εσείς οι δημοσιογράφοι τα καλύπτετε. Ή δεν τα λέτε, μπασουριδόκι, τα καλύπτετε. Δηλαδή άκουγα τη μετάδοση εχθές του Sky και πραγματικά έβγαλα σπηριά με αυτόν που μετέδιδε. Όπως εμείς στον Ολυμπιακό που έχουμε, ας πούμε, έναν Ζέλσον Μάρτινς και έναν Ρόκα, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Οι οποίοι είναι, πραγματικά είναι για γέλια αυτοί, δεν παίζουν στα σούρμενα, άμα τους βάλεις δεν θα παίξουν. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, οι Νικολακόπουλοι και τα λοιπά, οι Τσανάκες, δεν λένε κουβέντα. Έτυχε, μπορεί, θα παίξει, είναι καλός παίχτης. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει ποιότητα, δημιουργία. Δεν κάνουν ορισμένοι παίχτες. Είναι κακό να βγούμε να το πούμε, εσείς τι λέτε? Γενικότερα.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, δεν γίνεται να έχει μια ομάδα μόνο ποιοτικούς παίκτες, μέσω επιθετικά.
1: Όχι.
0: Τώρα για αυτούς που αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι αρκετά ποιοτική.
1: Ποιος είναι ποιοτικός, ο Ζέλσον Μαρτίνς?
0: Ο Ζέλσον Μαρτίνς, η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι το Champions League έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Ναι, έβαλε τυχαία 3 γκολ, έτυχε στα 7 χρόνια έχει βάλει 6 γκολ. 0 δημιουργία, 0 assist, 0 κερδισμένα πέναλτι, 0 υπεραριθμίες στο ένας-μένας. Αλλά αυτά δεν τα λέτε, δεν ξέρετε, δεν θέλετε. Δεν μιλάω για σας προσωπικά, έτσι προς Θεού.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Τα ίδια και στον Παναθηναϊκό, τον έβλεπα χθες ουδέτερα, ήρεμος, με την πυρίτσα μου. Με συγχωρείτε, αυτός ο Αντίνο παίζει στον Ιωνικό, θα τον βάζετε εσείς να παίξει αν ήσασταν. Έτσι αντρικά και ωραία. Έτσι γίνονται και λύνονται τα προβλήματα, όχι με λιβανίσματα. Θα τον βάζετε στον Ιωνικό, πείτε μου σαν άντρας. Άρα μην απαντάτε, δεν θα τον βάζετε, στο λέω εγώ. Ή αυτό το Μπελίστρι ή εκείνον τον άλλον, το Ζαρουρί, καλά που τον απέκλεισε. Αυτοί δεν κάνουνε, κύριε, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να έχει περάσει από εκεί ένας Σαραβάκος, ένας Βαζέχα. Πάω μακριά. Λέμε όμως η κλάση των παιχτών. Καταλάβατε τι εννοώ, παιχταράδες?
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορεί να έχω τον Τζόρτζοβιτς και τον Καλέτη και να παίζει ο Ρόκα αυτό το γατάκι. Πείτε τα, τι είναι αυτά που πάτε ρε και παίρνετε βρε. Και παίζεις και με καφενεία. Φαντάσου τώρα να σου τύχαινε εκεί μια Μπαρτσελόνα, μια... Μη λέμε τώρα, με τα πετράλωνα της Τσεχίας και τον άλλο. Την Τζέσεκα λέει 1948. Τον είδατε τον Όφη για να έχει προπονητή σοβαρό που δουλεύει. 3 γκολ στην καλή Τσεσεκά, στην καλή, όχι 1950. Έτσι δεν είναι?
0: Γιατί απλά Όφη έχει και προπονητή ο οποίος είναι από πέρυσι. Δηλαδή Όφη ήταν έτοιμη ομάδα και μόνο 2 προσθήκες έκανε. 3. Με 3 νέες μεταγραφές έκανε.
1: Και τι έγινε, και εμείς έχουμε προπονητή 3 χρόνια εδώ με τη Λίμπαρ. Άμα τον δείτε ποτέ να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, πάρτε με ένα τηλέφωνο να πιούμε καφέ. Πάρτε με ένα τηλέφωνο να πάμε να πιούμε καφέ. Άμα τον δείτε ποτέ να αλλάξει. Βγάζει τον εξωδεξιά, βάζει εξωδεξιά. Βγάζει στόπερ, βάζει στόπερ. Και η κόρη μου και ο γιος μου αυτό θα έκανα, μα ήταν προπονητής. Που ξέρει να αλλάξει σύστημα, να ανακατέψει τράπουλα, να δώσει άλλες εντολές. Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε. Και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Αντί να βγείτε να πείτε, γενικότερα σας λέω, για το ρε, τι είναι αυτά, ρε, με τα πετράλωνα της Τσεχίας, ρε, και να... Δεν κάνουν, ρε, οι παίκτες αυτοί. Έτσι λένε οι άντρες. Αυτό είναι το πρόβλημα, εγώ το θίγω. Οποιανού φανούν υπερβολικά, δεν πειράζει. Ας έχει να χαίρεται τον Ζέλσον Μάρτινς, τον Ρόκα, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Σιπιόνι, ναι, τον Μπελίστρι, αχ που λέει, τον είχε πάρει Μάντσεστερ, αν είναι δυνατόν. Σκοράρουν ένα γκολ κάθε 50 χρόνια αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Καλά, αυτός ο Αντίνο δεν συζητάω. Αντικειμενικά και όμορφα βλέπετε, έτσι λέω και για τους παίχτες της ομάδας μου. Μην βγει κανένας Πονηρίδης και πει, είπα για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, τους έχεις
1: αναφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Στους φίλους που λένε για τον Όφη πολύ ωραία ομάδα και τίκα στους Έλληνες, είναι παιδιά πολύ ωραία εικόνα αυτή που είδαμε στην Όφη. Και το γήπεδο, το γεμάτο, και τη βλέπεις 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές σε μια ευρωπαϊκή δεκάδα. Δηλαδή έχουν όλα τη σημασία τους. Και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και ο τρόπος που ήρθε με τρομερή ωριμότητα, με καθαρό μυαλό. Και νομίζω χθες ότι. Νομίζω ότι έστω και όσοι παρακολουθούσαμε τουλάχιστον τον Όφη, και ασυνέστητα και συνέστητα πανηγυρίσαμε τα γκολ του, ανεξάρτητα από τι ομάδα είναι ο καθένας. Δηλαδή, έβλεπα παράλληλα ΠΑΟΚ και Όφη και κάνει το 1-0 Όφη, φίλε πάνω. Και απλά πανηγύρισα. Μου βγήκε ασυνέστητα. Νομίζω ότι όλοι το πάθαμε αυτό. Είναι από εκείνες τις ευρωπαϊκές βραδιές που χαίρεσαι να βλέπεις μια ελληνική ομάδα να εκπροσωπεί τόσο όμορφα και τόσο αγνά. Δηλαδή, με Έλληνες ποδοσφαιριστές, χωρίς πολλά-πολλά. Με το πλάνο της, σταθερά εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φίλο στη γραμμή από ό,τι μου κάνει νόημα. Πάνος, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Με ακούς?
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
1: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Καλημέρα. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου.
1: Θέλω να μάθω τι έφερε τελικά ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Γιατί είχα δουλειά και δεν τα είδα.
0: Πριν σου απαντήσω, αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί ακούγεται από πίσω.
1: Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι νομίζω ότι προηγήθηκε η ξένη και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι, ακριβώς αυτό έγινε.
1: Ο Παναθηναϊκός 2-0 και ισοφαρίστηκε.
0: Και ισοφαρίστηκε.
1: Τον Όφη δεν το ξέρω.
0: Όφη κέρδισε 3-0.
1: Με ποιον?
0: Έπαιζε με τη Τζέσικα Σόφια, ομάδα από τη Βουλγαρία, Playoffs Europa League, και πλέον είναι τεράστιο φαβορή για να περάσει στη League Phase του Europa League.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι είχες πολύ δίκιο σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Απλά πράγματα και ωραία, και να παίζουν και ελληνόπαιδες πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Όσο για το φίλο τον Ολυμπιακό που μίλησε προηγουμένως, πολύ αντρικά και παντελονάτα τα είπε. Τώρα, για τους δημοσιογράφους και τα ρέστα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτε θέλω να πω τίποτα. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο λόγο να αποκρύψουν, αλλά μπορεί και να έχουν. Αυτό δεν λέει κάτι. Η ουσία είναι το τι έγινε. Μπας περιπτώσει, θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι, φίλε, είμαστε, αν όχι τρία σκαλιά, τουλάχιστον δύο σκαλιά κάτω από την Ευρώπη. Με παρακολουθείς?
0: Εννοείται. Περιμένω την εξήγησή σου γι' αυτό.
1: Γιατί δεν έχουμε τα λίρα. Πράγματι, ο φίλος μου ο Γαύρος που μίλησε προηγουμένως, ο αγαπητός αυτός τύπος.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Νομίζω ότι έχει και πολύ δίκιο, φίλε. Πετράλωνα είμαστε για την Ευρώπη. Θέλει λεφτά, θέλει σοβαρούς προπονητές, θέλει προπονητές που να τους κόβει και όχι να είναι μονότονοι και να μην ξέρουν τι κάνουν. Είδα τον ΠΑΟ και χτες. Και αντί να προηγείται 3-0 ο ΠΑΟ και 4-0 με τις φάσεις που έκανε, δεν επιτρέπεται, ρε φιλαράκι, όταν υποτίθεται ότι είσαι center four και φτάνεις στην περιοχή, αλλά και center four να μείνεις, το τέρμα είναι μπροστά σου. Άμα δεν την πας την μπάλα προς το πλευτό να την αποκρούσει ο τερματοφύλακας, τι σου είπε χτίσεις. Καλά είπε ο Γαύρος. Ολυμπιακός, τέλος πάντων, έτσι τον λέω απλώς. Καλλιτευτικά, ας πούμε. Παίχτες είναι αυτοί. Εγώ είμαι αεξής. Εγώ δει πολλές φορές και το Βάργας και το Γιώβιτς να χάνουν γκολ. Τι σοι γκολτζίδες είναι αυτοί. Ο Βαζέχα ήτανε, ο Θωμάς ο Μαύρος ήτανε. Ταχτούρες, ο Ζάετς ήτανε. Και ποιος δεν ήταν. Και τώρα ποιος έρχεται. Κατά την άποψή μου, και έχω την ευθύνη των λόγων μου, κατ' εμάς. Τελείωσα, φίλε, και άμα θέλεις να μου πεις κάτι θα σε ακούσω. Αλλιώς θα σε κλείσω, γιατί μήπως έχεις καμιά άλλη γραμμή.
0: Έχουμε, θα σου απαντήσω ότι όλους αυτούς που είπες δεν τους πρόλαβα.
1: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Όλους αυτούς που είπες, δηλαδή ανέφερες στο Ζάιτς, δεν τον έχω προλάβει, δεν τον έχω δει. Ηλικιακά είμαι λίγο μικρότερος. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη που λες για την ποιότητα των παικτών. Εγώ θα πω ότι προσπαθούν οι ομάδες να βάλουν ποιότητα, αλλά κάποιες φορές πρέπει να πάρεις και ένα ρίσκο. Δηλαδή, θα πάρεις ένα ταλέντο και θα περιμένεις λίγο να σου εξελιχθεί και να σου βγει. Δηλαδή, θυμόμαστε κιόλας ότι στην αρχή, π.χ. Του Ντέλια στον ΠΑΟΚ ή του Τζόλι, τα αποτελέσματα που έφερε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περίμενε να εξελιχθεί ο Ντέλιας μέσα στην ομάδα του και στη συνέχεια πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι, π.χ. για τον Αντίνο που ανέφερε ο προηγούμενος φίλος, θα πρέπει να υπάρχει μία υπομονή στο να δούμε τι μπορεί να κάνει φέτος και να μην το κρίνουμε μόνο από το περσινό εξάμηνο. Και αντίστοιχα για την ΑΕΚ. Είδαμε τον Γκοϊτά της πρώτης σεζόν, νομίζω θα συμφωνήσει με αυτό, ο οποίος δεν ήταν στο επίπεδο που περιμέναμε όλοι, επειδή ήταν μια μεγάλη μεταγραφή από την ΑΕΚ που ήρθε από το Βέλγιο. Αλλά πέρυσι ο Γκοϊτά ήταν εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ. Και όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, και στην Ευρώπη. Δηλαδή είδαμε και κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνου, που είναι μια πολύ αξιολογή ομάδα του Ισπανικού πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι στο τελικό του Conference League, ο Γκοϊτά τους πέρναγε στον επαναληπτικό 2-2. Κέρδισε πέναλτι, έκανε πολύ καλό μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν έχεις αποθέσει κάτι.
1: Συμφωνώ και μάλιστα απολύτως. Όμως θέλω να σημειώσω κάτι. Όλοι οι παίχτες θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν να μπουν, να πατήσουν το γήπεδο, να ανδρωθούν, να δυναμώσουν, να αποκτήσουν μια σχετική πείρα. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι τέτοιο με το που μπήκε και ο Κωνσταντέλιας και ο οποιοσδήποτε Κωνσταντέλιας. Εμείς έχουμε τον Μίλιο, ο οποίος ήταν πολύ εξελιγμένος παίχτης, μπήκε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Έγινε πάρα πολύ καλός, δουλεύει, κάνει, ράνει. Αυτό όμως, φίλε μου, δεν αναιρεί το προηγούμενο. Θα σου πω κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε σωστά και οι δύο μας. Αν και εσύ φαντάζομαι ότι το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα. Δεν γίνεται αθλητισμός στο ποδόσφαιρο σήμερα, φίλε. Είναι πρωταθλητισμός. Άλλο πρωταθλητισμός και άλλο αθλητισμός. Στο ένα δεν παίρνεις φράγκο που είναι ο αθλητισμός. Στον πρωταθλητισμό παίρνεις ένα τσουβάλι λεφτά και πρέπει να αξίζεις. Το ταλέντο, θα το βάζεις μέσα ένα τέταρτο, 10 λεπτά, 20, όσο κρίνεις. Μέχρι να γίνει το ταλέντο σωστό. Όπως δούλευε ο Λουίς Βαν Γκάλ. Με ακούς?
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι και οι άλλοι προπονητές. Δεν περιμένουν να είναι όλοι Λουίς Βαν Γκάλ ή να είναι, ξέρω εγώ τι να σου πω, όπως είναι κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Ή ένας που ήταν στη Μεμφίκα παλιά και τώρα δεν είναι. Αλλά είναι πολύ καλός προπονητής. Και προχωρούν. Όταν όμως, φίλε μου, κάνεις πρωταθλητισμό, οι παίχτες που έχεις βάλει, αν μη σε ένα και τρία παιχνίδια, στο τέταρτο παιχνίδι πρέπει να αρχίσουν να σου δείχνουν τι κάνουν και τι μπορούν και τι δεν μπορούν. Το ταλέντο είπαμε ότι θέλει τον καιρό του. Πρώτα θα το αντρώσεις, θα το δυναμώσεις, δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα ψηλό τζάρτζο και να πέσει ο παίχτης. Αυτά δεν είναι για τον πρωταθλητισμό. Αυτά είναι για τον αθλητισμό. Που τρέχεις, κάνεις, ράνεις, παίρνεις ένα χαρτάκι, παίρνεις ένα στεφανάκι και πας στην ευχή της Παναγίας. Καλύτερο είναι αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά ο πρωταθλητισμός έχει τις απαιτήσεις του.
0: Συμφωνώ.
1: Όσο για το πόσο κοστίζουν αυτά, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, φίλε μου, έχει γίνει πολύ ακριβό. Με ένα και με τρία και με 4 εκατομμύρια σήμερα παίρνεις κατημάδας. Με συγχωρείς για την έκφραση, αλλά κατημάδας. Πρέπει να χώσεις τάλιρα, να έχουν γάτα προπονητή, να τους δουλέψει σωστά και να τους βγάλει μπροστά. Ας ελπίσουμε ότι ο Νίκολιτς, γιατί εγώ είμαι έτσι όπως προείπα, να τα καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει, πάμε για άλλα.
0: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ εσένα και καλημέρα σου.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο να το προλάβουμε πριν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Είναι 7. Και δεν έχουμε, μου λέει ο Παναγιώτης, εδώ πέρα. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Καλημέρα.
2: Μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θέμης Αγγής. Παίρνω για το φίλο του Ολυμπιακού. Και εγώ αυτό, να σου πω την αλήθεια, και εγώ αυτό το πρόβλημα έχω. Δηλαδή. Δεν νομίζω να είναι τόσο άμπαλοι, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι. Να μην ξέρω ποδόσφαιρο, έτσι, δεν θέλω να παρεξηγηθεί η λέξη αυτή. Λοιπόν, γιατί ακούς, ας πούμε, βλέπεις στις μεταδόσεις και αυτά και νομίζεις ότι βλέπεις τον ΠΑΟΚ, νομίζεις ότι βλέπεις τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λες τώρα τι γίνεται. Βλέπεις τον Παναθηναϊκό, νομίζεις ότι βλέπεις την Μπαρτσελώνα. Βλέπουμε, ας πούμε, τους δικούς μας δημοσιογράφους που λένε, ας πούμε, ο Κάριν ήταν ο καλύτερος παίκτης και αυτά και μπαίνεις. Δηλαδή. Λες τώρα με ξεγελάνε τα μάτια μου και μπαίνει σε διάφορα site, ας πούμε, που βαθμολογούν, ας πούμε, τους παίκτες και είναι ο πιο χαμηλότερος βαθμός σε παίκτη που δίνουν όλα αυτά τα site, ας πούμε, τα ξένα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω δηλαδή. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Γιατί θα γίνω κακός. Πραγματικά, πιο καλά να μην λένε τίποτα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, να λένε ότι θα πιστεύω γιατί καλά θα είναι αυτοί. Δεν ξέρω και εγώ τι. Παρά να λένε αυτά που λένε και ποδοσφαιρικά, ας πούμε, καθαρά θετικά, τρελνόμαστε. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, κάπου λίγο, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, mm-hmm. ο πελάτης είναι ο κόσμος, όχι η διοίκηση. Δηλαδή, πρέπει να τα έχει καλά με τον πελάτη, με τον κόσμο, κάθε δημοσιογράφος, παύλα, ρεπόρτερ, ξέρω εγώ κτλ. Της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όχι να μην γράψει κάτι, όχι να μην κάνει κριτική, ξέρω εγώ, και στον πρόεδρο, και στην ομάδα, και στους παίκτες. Δηλαδή, γιατί να μην του πούν, ας πούμε, το αποκαλύψουν, ας πούμε, μια μεταγραφή, ας πούμε, επειδή θα τα έχει καλά, ας πούμε, με την διοίκηση ή με το staff, ας πούμε, γενικά της ΑΕΚ, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν θα το πει σήμερα εσύ. Σε μία ώρα, σε δύο ώρες θα βγει από σε ξένα site, ας πούμε, που συνήθως τελευταία με το Ριμπάλτ αυτό γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό δηλαδή, τι, πες την αλήθεια σου, πες αυτό που βλέπεις, πες αυτό που βλέπουμε όλοι. Εντάξει. Και μη φοβάσαι, προχώρα δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα που λένε για τις ομάδες μας, λένε για τους παίκτες μας και νομίζω ότι βλέπεις άλλο πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω και σε τι άποψη έχεις πάνω σε αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές.
2: Δεν
0: θα διαφωνήσω με αυτό που λες, αλλά παρουσιάζουμε λίγο τους παίκτες μας λίγο καλύτερους από όσο πραγματικά είναι. Δηλαδή, το πώς αξιολογούμε εμείς ένα παίκτη και στο τι απαιτεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά νομίζω ότι εν έτη 2026 δεν χρειάζεται να ακούει κανείς κανέναν. Δηλαδή, έχουμε τόσα μέσα για να δούμε από μόνοι μας ένα παίκτη και να τον αξιολογήσουμε, τόσα βίντεο, τόσες στατιστικές κατηγορίες. Ο καθένας από μόνος του μπορεί να κάτσει να ψάξει και να.
2: Και ναι, να συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά τώρα του. Όταν ακούς παράδειγμα στην τηλεόραση, τι να κάνεις, να πατήσεις το κουμπί που να μην έχει ήχο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή, ακούς κάποια πράγματα και λες τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, τυχερή. Δεν θυμάμαι πότε θα πάω και καμιά. Θα στραμπολίξω και τη γλώσσα μου. Τυχερή τσέχικη ομάδα, ας πούμε, παράδειγμα. Mm-hmm. Ενώ δεν ήταν τυχερό, ας πούμε, παράδειγμα, ο Τετέι που έβαλε τον γκολ που άλλαξε γιατί πήγαινε την αγκαλιά, ας πούμε, στο πρώτο γκολ, δεύτερο ήταν γκολάρα. Λοιπόν, στο πρώτο γκολ, ας πούμε. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ο δημοσιογράφος ότι ξέρεις κάτι, έβγαλε δύο γρήγορους επιθετικούς, έτσι. Έβαλε δύο κολόνες της ΔΕΗ μπροστά. Καλή παίκτης, αλλά δεν για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχεις το κέντρο σου, ας πούμε, τον Τζιριβέγια και τον Καμαρά, που δεν είναι ο Καμαρά, που αυτό που λέγαμε, πριν, ότι ο Καμαρά, δεν το βλέπεις. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός πόσα, 4-5 παιχνίδια. Πόσα έχει παίξει. Δηλαδή φαίνεται ο παίκτης. Και δεν κάνεις κριτική, ας πούμε, στον προπονητή ότι σου πήραν το κιότερο, μη σου πω και ότι άλλο σου πήραν, ας πούμε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Τουλάχιστον ο Νικολίτς γύρισε και το είπε. Δηλαδή βγαίνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού και λέει ότι όλοι φταίμε εσύ, φταίς, αδερφέ. Εγώ θέλω φέτος να πούμε και οι 5 ομάδες στην Ευρώπη. Είναι τεράστια ευκαιρία. Και αυτό που έλεγες πριν. Έκανα ζάπινγκ, ας πούμε, και εγώ από όλοι μας πιστεύω που μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Και κολούσα τον Όφη.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
2: Κολούσα τον Όφη πραγματικά. Αλλά παιδί, εντάξει, δεν είναι πολύ συμπαθώ και πάρα πολύ. Ήθελα να δω και τον Πάκο και τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, καταλαβες. Mm-hmm. Αλλά όταν κολούσε τα χέρια μου εκεί πέρα. Δεν ήθελα να το αλλάξω. Τι ωραία ομάδα, τι καλή ομάδα, τι αυτό. Mm-hmm. Ο Άρης 11 χρόνια προσπαθεί, παράδειγμα, λέμε για τις παρκιακές ομάδες. 11 χρόνια να μπήκε ο Όφη και μας βάζει όλους τα γυαλιά.
0: Ακριβώς.
2: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Η μόνη δικαιολογία είναι που έχει και μόνο αυτό πρέπει να λέει, όλα τα άλλα πρέπει να κάνουν αυστηρή κριτική, είναι ότι η Λέψη, ας πούμε, έχει 11 παιχνίδια, ας πούμε, στα πόδια της. Που όταν ο άλλος δεν έχει παιχνίδι στα πόδια της, η ποιότητα και όλα αυτά, ξέρω εγώ, σβήνεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είπε ο Νίκολς, γιατί δεν πρέπει να το πούμε, ας πούμε, ότι βλέπεις εκεί πέρα ο Γιώβιτς, σπάσε την μπάλα στο Ζήμι, μόνος του ήταν, θα έπαινε με την μπάλα. Το ίδιο πάλι 2-3 φορές, πάλι θα έπαινε παίκτης από τα αριστερά. Το ίδιο πάλι και ο Μάριν. Το ίδιο πράγμα. Θέλανε να βάλουν τον γκολ αυτή, γιατί σε εισαγωγικά τη Champions League και αυτά έτσι θα πάμε μπροστά. Η ομάδα, ας πούμε, στο κέντρο είναι αργή. Δεν ξέρω βέβαια με τους καινούργιους τώρα, τους τελευταίους παίκτες που πήραμε, αν θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Βέβαια δεν είδαμε τα βιντεάκια σε ξεγελάνε. Πλέον δεν είναι όπως ήταν ο παλιά ο Τσάρτας, ας πούμε, που περπατούσε και έβγαζε τις μπάλες και αυτά. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, θέλει δύναμη, ταχυδύναμη, τρέξιμο, πνευμόνια, και ας μην έχει τόσο καλή ποιότητα. Η γνώμη μου αυτή είναι.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω να μπουν όλες οι ευρωπαϊκές, όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Μακάρι, το εύχομαι. Και να πάει ακόμα πιο ψηλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε με όλες τις ελληνικές ομάδες και εδώ στη χώρα μας ας μιζεριάζουμε και ας λέμε τα δικά μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς. Καλημέρα.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο break και επανερχόμαστε. Με ενημερώνει ο φίλος Παναγιώτης, έχουμε φίλους στις γραμμές, οπότε παραμείνετε. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε

0: φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Ανήκει, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορούσε να κάνει 7-8 αλλαγές από το 70 και μετά, δυστυχώς. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Θα το πω χαριτολογώντας. Έχει υπογεγραμμένο κάποιο συμβόλαιο ο Καμαρά που πρέπει να παίξει 90 λεπτά για να μην καταστραφεί η ομάδα. Δηλαδή, εφόσον ο παίχτης έχει πάρει κάποια χρήματα, λογικό, έχει επενδυθεί, πρέπει να παίζει. Αλλά δεν μπορεί να αποθηκευθεί το μέλλον μιας χρονιάς, γιατί πρόκειται για το μέλλον μιας χρονιάς, όπως φαίνεται, όπως λένε οι ίδιοι Παναθηναϊκοί, η ίδια η διοίκηση δηλαδή, με το να παίξει οπωσδήποτε ο παίχτης τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όλη τη χρονιά. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτός που μπορεί να αποδώσει καλύτερα για να πάρουμε την πρόκριση. Και εφόσον είναι τόσο τραγικό, μέχρι ο Τσελιβέγια μάρκαρε, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά χτες, πρέπει να μαρκάρει και αυτός, που δεν το έχει γενικά. Και βλέπεις αυτό το παιδί να μην δίνει εντάσεις καθόλου, δεν πρέπει να γίνει αλλαγή. Δηλαδή είναι τόσο εξωφρενικό να βγει έστω στο 60. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη παρατήρηση αυτή. Mm-hmm. Δεν το έχουμε τον παίχτη. Μπορεί να γίνει τέλειος παίχτης. Έχει στοιχεία για να γίνει όταν θα έχει τις εντάσεις. Εντάξει, ο Τετέι, όπως είδαμε στο 76, το παιδί δεν μπορούσε άλλο, τελείωσε, τα έκανε όλα. Δεν κράτησε μία αλλαγή να αλλάξει ένα κεντρό παίχτη, να βγάλει τον Καμαρά, να βάλει τον Τζέρι, να πάμε το μάτς 2-3-0 εύκολα. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή, δηλαδή πρέπει να παίζει αυτός μέχρι το 95, εντάξει, να το αποδεχτούμε, να έχουμε τα νεύρα μας, να τα καταπίνουμε και να τον βλέπουμε και μέχρι το 90 να είναι ράθυμος και χαλαρός. Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ο Ντέσσερ στο παιδί. Εντάξει, φαίνεται, δηλαδή έβαλε τον κόλλα, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να παίξει ακόμα. Δηλαδή και αυτός μπορεί να πιεστεί να παίξει έστω και μισή ώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ας βάλει κάποιον άλλο. Ο Κοντούρης υπάρχει, τόσοι παίχτες υπάρχουν δηλαδή πίσω. Ο μόνος που μάρκαρε, που μπήκε και τα έδωσε όλα και τον κράζουμε γι' αυτό, είναι ο Πελίστρη. Ο μόνος που μάρκαρε από το 75 και μετά και πήγε να κρατήσει τις μπάλες είναι ο Πελίστρη. Συμφωνείς ή διαφωνείς αυτό?
3: Συμφωνώ και έχει και την ένταση σε ποδοσφαιριστής από μόνος του. Ένταση την οποία δεν την βγάζουν οι υπόλοιποι. Ναι.
2: Λοιπόν, θα μπορούσε να μπει ο Κοντούρης, ο Τσέριν και να πάρουμε ένα εύκολο 2-3-0. Δηλαδή υποθηκεύεται το μέλλον της χρονιάς εδώ και πρέπει να παίζουν τα δύο χαφ αυτά. Ο Τσεριβέγια χθες μάρκαρε, παιδιά. Δηλαδή εχθές έπαιξε μπάλα, προσπάθησε το παιδί. Όσο μπορεί, δεν είναι το μαρκάρισμα το στοιχείο του. Mm-hmm. Άλλα είναι τα χαρακτηριστικά. Δεν τα έχουμε τον Τσεριβέγια. Τα βάζει με τον Κυριακόπουλο, όλοι οι Παναθηναϊκοί τα βάζουν με τον Κυριακόπουλο που θα σκάσει το παιδί, θα σκάσει γιατί επιλέχθηκε ο Κρίστιαν Σίπος. Καλά επιλέχθηκε, σωστός επιλέχθηκε, αλλά για μετά. Τώρα πρέπει να περάσει η ομάδα. Δηλαδή ο Νέστρουπ έχει κάποια οδηγία, μην βγάλει έξω την καρδιά. Αυτά πρέπει να υποθούν. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Mm. Μάλλον από τα νεύρα μου τα λέω.
3: Η αλήθεια είναι ότι από χθες γίνεται αρκετή κριτική στον Νέστρουπ και δικαιολογημένη θα πω εγώ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε. Μίλησε και χθες στη συνέντευξη τύπου. Θα μιλήσει και την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Αλλά ήταν σαφές από την πρώτη κιόλας συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ τάσουμε μαζί σου και με αρκετούς φίλους που. Εντάξει, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου στα προκληματικά, να περάσει η ομάδα και μετά συνεχίζει και το κάνει. Έχει ένα συγκεκριμένο.
2: Μετά, όπως ακριβώς θέλει, έχει όλο τον χρόνο μπροστά σου. Αλλά τώρα δεν υποθηκεύουμε το μέλλον της χρονιάς για να παίζουμε με τους συγκεκριμένους για να γίνουν καράδες. Mm-hmm. Θα γίνουν στην πορεία. Και ο Γιάνγκουζης και όλοι αυτοί. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή να μας παίρνει, να μας δώσει μια απάντηση ως πάνω στη συνέντευξη τύπου ή οτιδήποτε όπως θες και εσύ.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσε απάντηση ξεκάθαρη, δηλαδή είπε ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγή τετέ και λοιπά, δεν εξήγησε το λόγο που δεν έβαλε κάποιον χαβ στη θέση αυτών των δύο.
2: Και κάτι άλλο που επίσης, όταν ξέρεις την ομάδα ότι είναι 70-75 λεπτά maximum και φαίνεται αυτό, είναι όλοι οι παίχτες κάνε, θα πρέπει τότε να αφήσεις 4-5 παίχτες στην προπόνηση, οι οποίοι θα είναι λιγότερο προπονημένοι, πιο χαλαροί, πιο με φυσική κατάσταση, για να περάσουν αυτά προβληματικά. Δηλαδή κάνεις μια διαχείριση έτσι ώστε να αφήσεις 5 παίχτες από τους 25 που έχεις, που θα είναι για την εντεκάδα αυτή για να αντέξουν να βγάλουν 90, που δεν μπορείς να τους αλλάξεις τέλος πάντων. Ή αυτό κάτι κάπως πρέπει να το διαχειριστείς, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να βγάλει αυτά τα 6 παιχνίδια. Αφού δεν υπάρχει κανονάκι όπως λένε. Πρέπει να βγουν αυτά τα 6 παιχνίδια και να περάσει η ομάδα.
3: Σωστά.
2: Τι να πω, αυτά.
3: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
3: Καλημέρα.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς. Αν μπορείτε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας.
1: Ναι, το χαμηλώνω τώρα. Ωραία, μιλάω τέλειο. Με Bluetooth. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου Παναθηναϊκός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Η μπάλα είναι περίεργη. Μπορεί να σε φτιάξει και μπορεί και να σε ρίξει σαν τάρταρα.
0: Το έθεσε πάρα πολύ ωραία και κοσμία.
1: Ναι, για 75 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που πιστεύω ότι ο Νίστρου αψήφισε λίγο τον κίνδυνο, σου λέει προηγούμαστε 2-0. Για μένα το μόνο εύκολο και το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει, εφόσον είχε μέσα τον Κάτρι, mm-hmm. να παίξει με 3 πίσω, να κρατήσει το σκορ, να βάλει τον Μπελίστρι δεξί μπακ, τον Κυριακόπουλο αριστερό μπακ και να κάνει ό,τι θέλει από εκεί και πέρα μπροστά, που θα έπρεπε να αλλάξει και έναν από τους κεντρικούς χαφ. Εγώ αυτό που παρατήρησα σαν Παναγιώτης είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε το καλό του σημείο και ήταν σοβαρός όταν είχε μέσα παίκτες από πέρσι. Τι εννοώ με αυτό? Και είχε την ομοιογένεια. Γιατί σε προηγούμενα παιχνίδια έλειπε και ο Τετέι, λείπανε και άλλοι. Εν πάση περιπτώσει ήταν λιγότεροι. Χθες όμως είχε μέσα. Είχε τον Τετέι, είχε τον Αντίνο, είχε τον Τζιριβέγια, είχε τον Νταμπόρδα, είχε τον Κυριακόπουλο. Και από τη στιγμή που χτύπησε και ο Τσάπρας, μπήκε μέσα και ο Κάτρης. Δηλαδή μιλάμε για 6 περσινούς παίκτες. Είχε λίγο παραπάνω ομοιογένεια από άλλα παιχνίδια που δεν είχε τόσους πολλούς παίκτες. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο καλύτερος χθες. Από τη στιγμή όμως που βγαίνει, βγαίνει ο Αντίνο, βγαίνει ο Τετέι, βγαίνει ο Ταμπόρδα, μπαίνουν μέσα παίκτες που δεν είχαν ομοιογένεια. Μπορεί να είχες παίκτες πέρυσι όπως ο Ντέσσερς που δεν έπαιξε βέβαια, όπως ο Πελίστρι που έχασε όλη τη χρονιά και αυτός γιατί είχε τραυματισμούς πέρυσι, όπως ο Γιάκουζιτς που δεν υπολογιζότανε. Οπότε ξαναδημιουργήθηκε μια καινούργια ομάδα. Συν ότι βγήκανε γρήγοροι παίκτες και χάθηκε το πλεονέκτημα της αντεπίδεσης που θα άφηναν καινούς χώρους αυτοί, γιατί έπρεπε να βγουν περισσότερο μπροστά μπας και μειώσουν το σκορ. Και όλο αυτό μαζί έπαιξε το ρόλο ώστε ήταν και τυχεροί, γιατί τον κόλπη και στο 90 και στο 90 και στο 96. Δηλαδή εντάξει, ήταν τυχεροί. Ήμασταν και εμείς έτσι όπως έγινε. Έμεινε και η ομάδα πίσω. Εντάξει, έκανε και ο Καμαρά. Ήταν στο κέντρο τρεχώς όλο το παιχνίδι. Κάνει σωστά πράγματα, αλλά τι είναι το λάθος με τον Καμαρά? Ο Καμαρά κάνει, θυμάμαι ένα κάτι που είχα κάνει εγώ στο σχολείο και μου έχει μείνει. Αυτό θα πω για τον Καμαρά. Mm-hmm. Ο Καμαρά κάνει παπαδικά λάθη. Δηλαδή που δεν κρύβονται. Όπως ο παπάς δεν μπορεί να κρυφθεί, έτσι κάνει και ο Καμαρά. Δηλαδή έκανε 2-3 χειρουργικά λάθη που φάνηκαν. Ενώ δεν είναι γενικά στο παιχνίδι, έχει κοντρολαρισμένος παίκτης. Δίνει αριστερά, δίνει δεξιά, βοηθάει πάντα τον παίκτη δίπλα του. Mm-hmm. Κάνει και σωστά πράγματα. Αλλά είναι αυτά τα λάθη που του στοιχίζουν. Και εγώ πιστεύω ότι άμα ποντάρει στον Καμαρά, θα προσπαθήσει να του φτιάξει την ψυχολογία σε αυτά τα 4-5 λαθάκια που κάνει στον αγώνα, που όμως στηρίζουν πολύ στον Παναθηναϊκό. Και είναι κρίμα. Γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα από όλες αυτές που έπαιξε. Και όμως κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης από αυτή την ομάδα. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη.

Βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη στοχοποίηση τηλεπάνω στον Καμαρά. Δικές στα μηνύματα και τώρα και στις γραμμές. Αρκετοί έχουν αναφέρει τον Καμαρά. Καταλαβαίνω τους λόγους. Απλά δεν χρειάζεται να τον στοχοποιούμε. Και, δηλαδή είναι λίγο σαν δακτυλοδεικτούμενος πλέον ο Καμαράς του Παναθηναϊκού. Κάτι βλέπει ο Νίστρουπ σε αυτόν. Είναι επιλογή του Νίστρουπ. Ταιριάζει στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει. Ναι, μεν. Να υπάρξει θετική, αλλά να τον αξιολογήσουμε και συνολικά και μέσα στο πλάνο της ομάδας σε βάθος χρόνου. Και όχι να ψάχνουμε κάθε εβδομάδα τον έναν που θα φορτώσουμε όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Είναι ακόμα αρχή, είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας, θα έλεγα. Δηλαδή είναι και θέμα κούρασης, ειδικά τόσο νωρίς στη σεζόν. Όταν μια ομάδα παίζει στα ωριά της, δηλαδή ένα τόσο σημαντικό ματς 60-70 λεπτά, είναι λογικό στο τέλος να πέσει και ένταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθήθηκε γενικότερα και από τους υπόλοιπους και από τον ίδιο τον προπονητή. Δεν είχε την ανάλογη στήριξη. Εκεί κάπως έτσι εξηγείται και η πτώση του μετά το 70.

Για το φίλο που ρώτησε ποιο τραγούδι έπαιζε προηγουμένως, ήταν το Last από Ziggy Wars. Ένας άλλος φίλος λέει ότι οι μόνες μεταγραφές που αξίζουν στο Παναθηναϊκό είναι κεντρική αμυντική. Συμφωνώ, όχι απόλυτα, γιατί αξίζουν κι άλλοι παίκτες προφανώς, αλλά για τους κεντρικούς αμυντικούς είναι πάρα πολύ ποιοτικές προσθήκες. Δηλαδή στις θέσεις των στόπερ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει επενδύσει σε ποιότητα και χαρακτηριστικά που μπορούν να του δώσουν και μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετώπισθεν. Αλλά έχει επενδύσει πάρα πολύ και στο build-up από πίσω. Προσδοκούμενο τώρα είναι να δέσει η τετράδα, να αποκτήσει αυτοματισμούς, γιατί είναι και ο Τσάπρας ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ και επιθετικά. Να δούμε και τον Κρίστιανσεν μόλις μπήκε αυτός. Αλλά ο De Vrij, τουλάχιστον για μένα, αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος και μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μου αρέσει και πολύ το δίδυμο με τον Φαν Ντρόγκελεν. Δεν έχει ενδιαφέρον γιατί είναι δύο στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά αλληλοσπληρώνονται πάρα πολύ ωραία.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να με ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω τα εκτεσινά. Και τον ανέχω πιο πολύ που είμαι. Εγώ έχω πολλούς, πάρα πολλούς που λένε ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, πολύ καλός, μέχρι το 75. Για μένα δεν ήταν πολύ καλός. Ούτε στο πρώτο μήχρονο, κακός ήταν. Δεν έχει κάνει πραγματική φάση. Πραγματική φάση στον αγώνα δεν έχει κάνει στο πρώτο μήχρονο. Έχουν κάνει ένα δοκάρι, άλλη και ένα να σου το πέναλτι μόνο του. Ποιος ήταν καλός δηλαδή. Μια ομάδα που ο Νταρίτα έπαιζε στο Χαφ, πρώην παίκτης του Άριστο 36 του. Αλήθεια τώρα. Πού ήταν ο καλός ο Παναθηναϊκός. Ακούς.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι σε αυτά που λέω. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε λόγω προσωπικής ενέργειας του Τετέι. Καμία σχέση. Δηλαδή ο Τετέι έβγαλε τον γκολ μόνο του το βάλε. Τα δύο γκολ δικά του ήταν. Ποιος ήταν ο καλός ο Παναθηναϊκός. Και στο τέλος ο προπονητής θα κερδίσει άλλα αυτά, εννοείται. Δεν γίνεται να κερδίζει 2-0. Όπως το κερδίζεις, με την προσωπική συνέχεια, το κερδίζεις, έχεις το παρουσιάσμα δικό σου, περνάς με το 2-0. Και μου αφήνεις δύο τετρεφόρ. Έχεις το πάγκο Κουντούρι και Τέρι. Και τι να πω δηλαδή, ότι ο Μπάμπης ο Τενές που λέει δεν θα τον να πω και καλά τον, θα το είχε πάρει το παιχνίδι αυτό, παιδιά. Μες στο 2-0. Είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες αλλαγές. Να πω ότι δεν έχεις το παίκτη στο πάγκο, να πω δεν έχεις, δηλαδή να έχεις, δεν βάλεις. Αλλά μου θύμισε τον Αλμέιδα στη Τούμπα. Κέρδισε και 1-2, με χ έπαιρνε προτάσμα και έβγαλε τα κεντρικά χαφ και έβαλε αρρώγκο.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Θύμισε λίγο.
1: Τι πράγμα έκανε. Τι ήθελε να κάνει, δηλαδή να κοντρολάει λίγο το ρυθμό, να βάλει και πέσει στους φεγγάρους στο κέντρο και να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν είναι και φοβερή ποιότητα αυτή η ομάδα η άλλη. Τι τρελαθούμε τώρα. Τους καλός Παναθηναϊκός δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε λόγω Τετέι που κάνει αυτό το γκολ. Έπαιρνε γκολ με 2-0, αποκλείονταν από την ομάδα. Δύο γκολ δεν έτρωγε ποτέ από αυτήν την ομάδα. Και κατάφερε, λέγω προπονητή, να γίνεται 2-2. Εμένα προπονητής ευθύνεται. 100%. Για αυτό που είδα χτες το βράδυ. Τι να πω, αυτά εγώ να πω. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι εσύ. Όπως είδα το παιχνίδι.
0: Δεν ήταν και κακός θα πω εγώ, επειδή λες ότι δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήταν και καλός όμως. Πέστε πραγματικά. Θυμίζουν μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που έκανε πραγματική φάση, τι, εγκόλ. Πες μία. Μία. Σου είπα πολλές, μία.
0: Ναι.
1: Τα μία. Έχει κάνει δύο λάθη ο Καμαρά και πήγε να βάει γκολ. Το δοκάρι και άλλοι θυμάσαι την παράλληλη παλιά που ήταν μέσα στο πέναλτι και είναι μόνος, εξομαρκάριστος. Αυτές δεν είναι δύο φάσεις. Αυτονόμουν. Ανεκώς κυκλοφορούσε μέχρι την παλά ωραία, εντάξει, και τι έγινε. Στην Ελλάδα όλοι αυτό θα δούμε. Όλοι οι ομάδες, καλός ή κακός, δεν θα παίξουν. Θα παίξουν πίσω, άσε να κυκλοφορείς και τι έγινε. Άσε έχει 90% κατοχή. Άμα δεν απειλείς. Εγώ είδα με τα μάτια μου, εγώ δεν είναι πραγματική φάση. Δεν ξέρω πώς είδατε ότι είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Ένα μέτρος του Παναθηναϊκός. Ένα απειλή δεν ήταν, λέμε, κακός όπως λέμε εσύ, αλλά δεν ήταν και καλός. Για το επίπεδο της ομάδας που έπαιζε αντίπαλο, έτσι. Δηλαδή, άμα έπαιζε μια άντελεξη που έπαιξε ο Πάκος, τι γινόταν, παιδιά. Πραγματικά τι έγινόταν. Ακόμα και η Λεύκη του ΣΑΕΚ που έπαιξε, που ήταν πρώτη, πάλι καλύτερη ήταν. Ο Παναθηναϊκός εχθές έπρεπε να περάσει τη ζητά. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω να συμφωνήσει ή όχι.
0: Ναι, σου είπα. Δεν ήταν καλός, δεν ήταν και κακός, είναι λίγο περίεργα τα προβληματικά.
1: Ναι. Αλλά όταν σου κάθεται ένα παιχνίδι έτσι, 2-0, δεν μπορεί να το πάρει 2-2.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Είπαμε, θυμήθηκε το παιχνίδι πάω ΚΑΕΚ στη Τούμπα, έχασε και το πρωτάθλημα. Μου κάνει το θυμάμαι ο Αλμέιδα έβγαλε Αραούχο Γκαρσία και έβαλε Αραούχο Γκαρσία και έβγαλε το χάφ. Γύρισε τον Πινέδα μπακ. Ναι. Θυμάμαι κάτι τέτοιο. Γιατί τέτοιο έκανε κάποιος. Απλά δεν γύρισε κάποιον μπακ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται, δηλαδή να είσαι προπονητής, να είσαι 2-0 και να παίζει με 2 σεντρεφόρ ενώ είσαι 2-0 στο κήπεδο σου, στο 75. Δεν ξέρω λόγο να παίζανε τα δύο. Και μάλιστα ο Ντέσσε Παρμιά είναι αντέντυπος, έτσι. Είχε να παίξει ένα μισό χρόνο μπάλα. Δεν ξέρω λόγο να παίξει ο Ντέσσερ εχθές. Αν ακούσε παίζει με 9,5 παίκτες μετά. Ησυχώς. Δεν είναι αλήθεια. Μόνο ο Πελής τη βοήθησε. Παλικάρι. Έτρεξε, μάρκαρε, πήρε φάουλ. Ο μόνος που βοήθησε την αλλαγή ήταν αυτός. Εντάξει, αυτά ρε παιδιά. Τι να πω. Απογοητευμένο από το προβλητήριο για την ομάδα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Νότιο Πέρου χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελ Νίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απητήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα. Θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Επιστρέψαμε επί Wings Sport FM 94,6 στο μικρόφωνο Στέφανος Αυγιανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Παναγιώτης Μπουρνάς. Είμαστε μαζί σας από τις 6. Θα πάμε έως τις 8. Ένας φίλος λέει για την τεράστια ευκαιρία να μειώσουμε διαφορά μας από τους Τσέχους. Η αλήθεια είναι ότι τη μειώσαμε τη διαφορά. Ο φίλος μιλάει για το UEFA ranking των χωρών. Τη μειώσαμε διαφορά γιατί η Τσεχία αποτελεί τον άμεσο ανταγωνιστή της χώρας μας. Πρόσθεσε μόλις 100 βαθμούς. Αυτός τους 100 της Χράντιτς Κράλοβ με την ισοπαλία στο ΆΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι αν είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκή η κατάσταση για την Ελλάδα. Ωστόσο, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί την άλλη εβδομάδα στην Τσεχία, δεν θα είναι τόσο μεγάλο το κακό. Αυτή τη στιγμή η Τσεχία έχει 4 στις 5 ομάδες. Μάλιστα έχει 4 στις 5 και χθες η Βικτόρια Πλεζίνη γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa League. Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει στο Conference. Η Jablonec έχασε με 1-0 από τη Rangers στο Conference League. Άρα είναι αρκετά πιθανό να μην συνεχίσει στην Ευρώπη. Το ίδιο και η Χράντιτς Κράλοβ αν την αποκλείσει ο Παναθηναϊκός. Άρα η Τσεχία κινδυνεύει να μείνει με μόλις 2 ομάδες στην Ευρώπη. Αν η Ελλάδα καταφέρει και συνεχίσει με 5 στις 5, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να περάσουμε τους Τσέχους. Έχουμε ένα φίλο μαζί μας, οπότε πάμε να μιλήσουμε και με αυτόν. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, ακούγομαι.
7: Καλημέρα, ναι, ναι, εσείς είστε.
8: Από Ηράκλειο Κρήτης τηλεφωνώ, φίλαθλος του Όφη.
7: Ω, τέλεια.
8: Πήρα τηλέφωνο γιατί ακούω όλο και μιλάνε Παναθηναϊκοί και άλλες ομάδες, να ακουστεί και λίγο η πλευρά του Όφη.
7: Καλά.
8: Καταρχήν
7: κάνετε.
8: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για την ομάδα αυτή την περίοδο, αλλά το σημαντικό του Όφη είναι οι Έλληνες που χρησιμοποιεί στην εντεκάδα. 9 Έλληνες εχθές. Στο τελικό με τον ΠΑΟΚ ξεκίνησαν 7 και μπήκαν αλλαγή Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Κανελόπουλος. Αυτό ήταν παλιά που ίσχυε στο ποδόσφαιρο. Εμείς ζήσαμε τις μεγάλες εποχές του Γκέραλτ, αυτινού του απίστευτου προπονητή, που επί εποχής του πήγε Όφη 7 φορές στην Ευρώπη. Και τότε οι ομάδες είχαν 2 ξένους και όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Αλλά οι ξένοι κάναν τη διαφορά. Να θυμηθούμε, ας πούμε, το Νίς και το Βέρα, που τέτοιο δίδυμο δεν έχει περάσει από ελληνική ομάδα. Ντελγκάδο, Γκόμες, πιο παλιά Ιορντανέσκου, Γιάνγιανι, Ωρε Κύρισης. Δηλαδή στον Όφη έχουν περάσει παιχταράδες όταν οι ξένοι έκαναν τη διαφορά. Αυτό τελείωσε στην Ελλάδα και τώρα πάλι το βλέπουμε και το κάνει Όφη. Εχθές έπαιζε μόνο Νους και Αϊτόρ που κάνουν τη διαφορά σαν ξένοι. Είναι και δύο παιχταράδες. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις παίχτες Έλληνες. Έτσι. Ο Όφη εκείνης της μεγάλης εποχής, τι να πω, το θυμηθούμε. Περσία, Παπαβασιλείου, Τσινό, τον Νόμπια που ήταν ένα κομπιουτεράκι, 18 χρονών ήταν ένα κομπιούτερ μόνος του. Βλαστό, Σαμαρά, Γκουλή, Βασιλείου, να μην ξεχάσω κανένα, Χωσάδα, Χανιωτάκη, πιο μετά Μαχλά, Αλεξούδη, Μαρινάκη, Πουρσανίδη, Κωνσταντινίδη, Κιάσο, Σταυρακάκη. Δηλαδή ο Όφη όταν ήταν η εποχή που έβγαινε στην Ευρώπη, είχε Έλληνες παιχταράδες και ξένους που έκαναν τη διαφορά. Αυτό τώρα ξανά κάνει Όφη του Κόντι. Με Έλληνες που είναι καλοί παίχτες, έχουν γίνει ομάδα, και ένα, δύο, τρεις ξένοι που κάνουν τη διαφορά. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες οι άλλες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
7: Συμφωνώ απόλυτα. Και ειδικά οι ομάδες της επαρχίας. Αλλά Όφη είναι μια ομάδα η οποία δεν το έχτισε αυτό μέσα σε κάποιους μήνες. Δηλαδή υπήρχε σχέδιο από πίσω. Απλά νομίζω ότι ήρθε ο κατάλληλος άνθρωπος στον πάγκο και απογείωσε όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, βλέπουμε έναν εκπληκτικό Ανδρούτσο, ένα φοβερό Φούντα. Είναι παίκτες, αλλά ακόμα και οι Έλληνες παίρνουν στις πλάτες τους τον Όφη και τον οδηγούν σε τίτλους. Δηλαδή, και ο Ανδρούτσος στο Super Cup ήταν καταπληκτικός.
8: Έτσι, ένα Κοστούλα, ένα Γιάννη Αποστολάκη.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Απορώ πως μας τον αφήνει ο Ολυμπιακός και παίζει σε εμάς μπάλα. Όλοι είναι φοβεροί. Αλλά να πω κάτι, να ξέρετε ότι Όφη είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Δεν το έχετε ζήσει στις εποχές αυτές που ανδρώθηκε και στη συνείδηση του ελληνικού κόσμου. Τι να πω, πήγαμε 18.000 στο Παγκρίτιο, στον τελικό με τον Ολυμπιακό, 10.000 στο Βόλο, σαν εισιτήριο μας δώσαν, 15.000 στο Super Cup προχθές, 15.000 χθες με τη ΔΕΣΕΚΑ. Όφη είναι ένα σωματείο μεγάλο και ένα τεράστιο σωματείο που πρέπει να το ξέρετε εσείς οι Αθηναίοι αυτό, γιατί δεν αφουγκράζεται να δείτε τι γίνεται στην Κρήτη και στην άλλη Ελλάδα όταν βρεθεί ο Όφη, ας πούμε, που παντού έχει φιλάθλους, αλλά αυτό που κάνει τώρα είναι παράδειγμα προς μίμηση και πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι ομάδες αυτό με τους Έλληνες και με Έλληνες πέρυσι πήρε τον τελικό και δεν ήταν τυχαίο. Έτσι, ποιος μπορεί να πει πέρυσι ότι δεν ήταν δίκαιο το κύπελλο όταν πας και κερδίζεις μέσα στην ΑΕΚ με 0-1, κερδίζεις το Λεβαδιακό με 10 παίχτες που ήταν μια φορμαρισμένη ομάδα με 0-1, πας στον ΠΑΟΚ το κερδίζεις, φέτος κερδίζεις την ΑΕΚ, την ΤΣΣΚΑ, την καλή ΤΣΣΚΑ, έτσι, όχι την ΤΣΣΚΑ 1948 που και αυτή είναι καλή ομάδα, αλλά δεν είναι η ιστορική ΤΣΣΚΑ της Βουλγαρίας. Και καμιά φορά άκουγα και μου λέγανε να πάμε, λέει, conference link για να έχουμε πιο εύκολες ομάδες. Μα τι λέτε. Όφη όταν απέκλειε τις ομάδες, την Αθλέτικο Μαδρίτης, τη Σλάβια Πράγα, τη Φενερσβάρος, αυτές τις ομάδες, παίζα με την Αταλάντα όταν έβγαινε στην Ευρώπη του Γκέραλτ, απέκλειε ομαδάρες. Και ήταν UEFA ομάδες αυτές. Γιατί λοιπόν Όφη τώρα δεν μπορεί να παίξει το UEFA. μπορεί να παίξει και πιστεύω ότι θα δώσει βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια η πρόκληση δεν είναι σίγουρη ακόμα, γιατί καμιά φορά σου έρχεται ένα μάτς και δεν ξέρεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά όπως δείχνει η ομάδα αυτή τη στιγμή, δουλεύει με πλάνο, έχει ένα προπονητή που δείχνει ότι έχει δεθεί με τους φιλάθλους, με την ομάδα. Να θυμίσω ότι ήρθε πέρυσι όταν η ομάδα ήταν πρώτη-τελευταία. Με ένα νους που έτρωγε κάρτες, που είναι βέβαια παιχτάρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Με ένα νους που έτρωγε μόνο κάρτες, του μίλησε και πέρυσι άλλαξε μετά η ομάδα όλη με τον Κόντι. Και θα σας πω και κάτι. Όταν ήρθε ο Κόντις πέρυσι στον πρώτο αγώνα, χάσαμε 3-0. Και τον έβλεπα και κρατούσε το κεφάλι στον να λέει που ήρθα. Αμέσως μετά ήταν η γιορτή για τα 100 χρόνια του Όφη. Μια μεγάλη γιορτή που έγινε στο Ηράκλειο. Και όταν έβλεπε ας πούμε τα βίντεο και έβλεπε, τον κοίταζα εγώ γιατί είχα πάει, όταν έβλεπε τα βίντεο, τους παλιούς παίχτες, τις τιμές, τις δόξες, τις παλιές, την Ευρώπη, σαν να έλεγε που ήρθα. Ήρθα σε ένα σωματείο μεγάλο, πρέπει να αποδείξω ποιος είμαι, και ο άνθρωπος τα κατάφερε, και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής με αυτό που δείχνει στον Όφη, διότι πιστεύει στα Ελληνόπουλα, οι κινήσεις γίνονται προσεγμένες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πέρυσι έφυγε ο Σαλσίδο που ήταν ένας από τους καλύτερους σεντεφόρ και η ομάδα ακόμα δεν έχει πάρει σεντεφόρ, δεν έχει πάρει γιατί προσπαθεί να κάνει μια κίνηση, να βάλει κάποιον στο ρόστερ, όχι για να εντυπωσιάσει αλλά που να βοηθήσει, και αναγκάζεται και βάζει τον νου σεντεφόρ που αυτή τη στιγμή ο νους δεν είναι σεντεφόρ και χάνει μια μεγάλη δυναμική από τα πλάγια, αλλά παρόλα αυτά εκεί θα κάνει την προσεγμένη κίνηση. Πιστεύω δηλαδή ότι όλος ο σχεδιασμός του Κόντι είναι φοβερός που κάνει στην ομάδα. Δεν ξέρω τι λέτε πάνω σε αυτό.
7: Συμφωνώ, είναι πολύ προσεγμένες οι κινήσεις. Δηλαδή και έχει πάρει και δικά του παιδιά. Πήρε το Σιέλη, τον οποίο τον είχε στο Βόλο και τον ήξερε και έχει βοηθήσει ήδη αρκετά. Πήρε τον Αϊτόρ, τον είχε στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει πάρει παιδιά τα οποία τα γνωρίζει, αυτό
8: που
7: χαλάκι.
8: Ακριβώς. Είναι κριτικός, ξέρει πρόσωπα και πράγματα.
7: Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι παίκτες αντιλαμβάνονται και τη σημασία του να μπει Όφη στη League Phase του Europa League. Αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να πάρει και το Super Cup και την έχουν βοηθήσει να απογειωθεί.
8: Αλλά να πούμε και κάτι άλλο βέβαια, γιατί καμιά φορά λέμε μόνο για τον προπονητή. Την πολιτική ενός σωματείου την καθορίζει ο πρόεδρος. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κύριος Μπούσης μετά από τα πρώτα χρόνια που έμαθε πρόσωπα και πράγματα, ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτό που βλέπουμε στον Όφη.
7: 100%.
8: Ο Ηλίας ο Πουσανίδης που είναι εδώ, όλοι και οι Σαμαράδες που ήταν, που φέρανε τον Μπούση στην ομάδα, δηλαδή πιστεύω ότι είμαστε στα καλύτερα φεγγάρια και ξυπνάει αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται Όφη.
7: Μακάρι να είναι έτσι.
8: Αυτά, εύχομαι και σε άλλες ομάδες ελληνικές προκρίσεις, βαθμούς στην Ελλάδα, ώστε να είμαστε περήφανοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
7: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα.
8: Γεια σας.

0: Και έχουμε ακόμα 12 λεπτά. Έχουμε και ένα φίλο στην γραμμή. Πάμε, θα είναι ο τελευταίος ο οποίος θα βγει. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακούγομαι καθαρά?
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Μαζί είμαι σίγουρος ότι μιλάμε πρώτη φορά, αν επιτρέπεις τον Ενικό.
0: Είναι η πρώτη φορά που γενικά ανοίγω γραμμές, εννοείται. Στέφανος, εγώ το όνομά σου.
1: Το όνομά μου είναι Μανώλης, αλλά βγαίνω με το ψευδόνυμο Λεπούδας.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Θα σε μάθω σιγά σιγά.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ο αγαπητός μου είπε, ο Μπουρνάς είναι στον ήχο,
0: Ναι, ναι, ναι, ο Μπουρνάς, ο Μπουρνάς.
1: Και καμιά φορά με κάνει με τον Καλογερά και θα με έχει πετύχει στα μηνύματα. Που ζητάω επί μόνος ένα φραπέ και τρεις δαμπονοθυρόπιτες.
0: Ναι, γελάει, γελάει, σε θυμάται.
1: Τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, ο συντοπίτης, καλά τα είπε, αλλά μου τα γκρέμισε σε δύο σημεία. Όταν είπε τη φράση «εσείς οι Αθηναίοι», δηλαδή εντάξει αυτά θα μας φάνε στο τέλος, και όταν είπε ότι το Conference League δεν είναι διοργάνωση για τον Όφη. Χαμηλά την μπάλα, έτσι. Είναι συμπαθητική ομάδα Όφη. Τονίζω αυτό που είπε και ο προηγούμενος κύριος, ότι στηρίζεται σε Έλληνες, πράγμα που έχουμε να το δούμε, ειδικά να βάλω και τον Άρη μέσα στις πέντε μεγάλες ομάδες. Έχουμε πάνω από δεκαετία, να το πω. Δηλαδή να στηρίζεται ομάδα σε Έλληνες παίκτες και, όπως πολύ σωστά τόνισε ο ίδιος, με ξένους που να κάνουν τη διαφορά και όχι απλά να υπάρχουν στο ρόστερ. Αλλά τώρα αρχίζει και σηκώνεται ο Όφη. Να δούμε αν θα εδραιωθεί τουλάχιστον στο ελληνικό στερέωμα και μετά σε Ευρώπη, για να δούμε αν ποια διοργάνωση του ταιριάζει. Αλλά μην υποτιμάμε το Conference, έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση όχι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω την αποψή σου, απλά τονίζω ότι είπε ο προηγούμενος ο Κίγης. Λοιπόν, έτσι πήρα τηλέφωνο να συνοχλήσω, δεν έχουμε τίποτα να μιλήσει. Να δώσω και τα χαιρετίσματα μου τον αγαπητό Ιχολίτη.
0: Τα δίνει κι αυτός, θα το αποδίδει.
1: Καλημέρα πήρα.
0: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.

Ένας φίλος λέει ότι έχουμε πρίξει τον κόσμο με τον Όφη. Και λέει, Παλαγιώτη, εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δηλαδή, ο Όφη είναι, αρχικά είναι ο μόνος ο οποίος κέρδισε χθες από τους τρεις εκπροσώπους της Ελλάδας. Και μάλιστα μιλάμε για μια ομάδα που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δικαιωματικά πρέπει να μιλήσουμε για τον Όφη και δεν μιλάμε τόσο πολύ. Δηλαδή, αν μπει και στα site και τα λοιπά, πρώτο θέμα θα είναι η αυτοκτονία συσσαγωγικά του Παναθηναϊκού, μετά ο ΠΑΟΚ και τρίτο θέμα Όφη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μέρα Όφη πρωτίστως. Εντάξει, και μετά καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός και πρέπει να βρίσκεται πιο πάνω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια μέρα που ο Όφη δικαιούται να είναι πρώτο θέμα, δηλαδή να χαρούμε όλοι τη χθεσινή βραδιά, χωρίς βέβαια εννοείται να ξεφύγουμε και να θεωρήσουμε ότι έγινε ξαφνικά κάποιο μεγαθύριο Όφη, γιατί τα διαβάζω και εδώ πέρα αρκετές υπερβολές. Αλλά ναι, πρέπει όλοι να απολαύσουμε αυτό το πολύ ωραίο σύνολο που έχει φτιάξει ο Κόντης και θα το δούμε κατά πάσα πιθανότητα και στο Europa League φέτος.

Ένα φίλο ρωτάει τι ποσοστά δίνω να έχουμε 4 ομάδε στη League Face και τι 5. Εντάξει, η λογική είναι αρκετά καθαρή. Ο Ολυμπιακό και όφη έχουν ήδη εξασφαλισμένη League Face, ανεξάρτητα για την ΑΕΚ αν έχει Champions League ή Europa League. Ο Ολυμπιακό έχει δεδομένα Europa League. Όφη κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στο Europa League μετά το 3-0. Άρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα δίνει ένα 80% να έχουμε 4 στις 5, και ίσως έδινε ένα 50% να έχουμε 5 στις 5, ίσως και λίγο λιγότερο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι του ΠΑΟΚ, οπότε δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι εφικτό να τις έχουμε όλες. Να ξεπιστεύουμε στις ομάδες μας, εννοείται. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χαράλαμπη και ας ήρθε το πρώτο παιχνίδι 2-2 και ο επαναληπτικός είναι στη στοιχεία, παραμένει φαβορή. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει το πιο δύσκολο έργο στον επαναληπτικό. Να δούμε.

Λέω Παναγιώτη, αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Τι κομματάρες παίζεις πάλι, πάλι καλά που είσαι και εσύ εδώ και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Παναγιώτη σαν τα αποδίδει, μου κάνει νόημα ότι λέει ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας και φυσικά για όλους εσάς που βγήκατε στις γραμμές και μιλήσαμε. Είναι ωραίο έτσι η εκπομπή να γίνεται μια μεγάλη παρέα, ειδικά μετά από ευρωπαϊκές βραδιές. Συμφωνείς, Παναγιώτη? Όλα, θα το ξανακάνουμε. Θα το αιτηθώ στο Σταύρο. Λοιπόν, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος μόλις έφτασε στο σταθμό. Στη συνέχεια, η αποδότους από εκεί με τη Μαρία Ζαφυράτου. Μόνη της, από ό,τι μου λέει ο Πάνος. Σωστά. Νομίζει, ναι. Ωραία. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, να περάσετε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και φυσικά θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
10: Σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο, επίσημος ο δανεισμός του Μαθαίου στη Βαλένθια. Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία στον ανοιχτό στίβο πέτυχε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 6-16 τελικό του επικοντός στο Diamond League της Λοζάνης. Στη δεύτερη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Πρώτος ο Ντουμπλάντης με ρεκόρ αγώνων στα 6-21. Σήμερα ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακού κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ. Ο 33χρονος γκάρτ ήταν αδικαιολόγητος απόν από τον θεσινό προγραμματισμένο ραντεβού της ομάδας για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την απόκτηση 22χρονου γκάρτ Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτορς, καθιερωμένες

Η ΟΝΑ αιτήθηκε 1-0 στην έδρα της Central Eden στο πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Europa League. Σε άλλα θεσινά μάτς, Τρανζονσπόρ Φερετσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας Πλζέν 3-0 και Μπενφίκα Άρχους 3-1 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει το τρίτο γκολ για τους αετούς της Λισαβόνας. Σε αγώνες για το UEFA Conference League, Δυνάμο City Πάφος 1-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Χάρτς Ραπίντ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1 στην αναμέτρηση με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.

Τώρα λοιπόν, για να καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση, οι δημοσιογράφοι και κυρίως για σήμερα μιλάμε, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι έχουν μία θέση. Πώς είναι οι γιατροί που έχουν κάνει την επέμβαση, δεν έχει πάει και τέλεια το χειρουργείο, αλλά εντάξει, δεν μας έμεινε και στα χέρια ο ασθενής. Βγαίνουν έξω από το χειρουργείο λοιπόν και λένε, πώς πήγε γιατρέ μου, καλά, εγώ μια χαρά, ευχαριστώ πολύ, ναι, δεν μας ενδιαφέρει γιατρέ, πώς πήγε ο ασθενής, ο ασθενής ξαπλωμένος, ναι, θα σηκωθεί, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σηκωθεί, θα τον σηκώσουνε, θα τον πάρουνε, τέλος πάντων, ό,τι φέρει η ζωούλα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς σήμερα. 9 λεπτά και μετά τις 8, bwinSport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι η εκπομπή «Η Αποδότης από εκεί». Έχουμε πάνω που την στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και βλέπω ήδη τον έχετε αποθεώσει στις μουσικές επιλογές. Οπότε φαντάζομαι έτσι θα συνεχίσεις για την αλλάξεις. Έτσι σε γνωρίσαμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές το βράδυ, θα το πω όπως το νιώθω, έφαγα κι εγώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ξενέρωμα με το φινάλε που είχε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, που δεν σκέφτηκα καν, μιλάμε για τέτοια αναισθησία, δεν σκέφτηκα καν, όχι να πάρω τηλέφωνο 11.30 ώρα το βράδυ.

να στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Τζούβι, να του πω είσαι καλά, είμαι εδώ για σένα, μην ανησυχείς, την άλλη Πέμπτη τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τι άλλα τέτοια πράγματα, ξέρετε.

Ήταν χθες όμως ένα παιχνίδι που χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να δείξει αυτό που λέγαμε το πρωί. Αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό που διαβάζω εγώ, αυτοκτονία και αυτοχειρία και, την υποτίμησε, δεν υποτίμησε καμία ομάδα. Πιστεύω ότι στο τέλος δεν είχε την ψυχραιμία και δεν είχε και την αυτοπεποίθηση να πει εδώ είμαι, κρατάω το παιχνίδι, θα πάω με το 2-0 στον επαναληπτικό. Όχι, ξαφνικά από το 70 κάτι και μετά ο Παναθηναϊκός έπαθε μια τρικυμία και θα μπορούσε να είχε ισοφαριστεί και πολύ νωρίτερα από τις καθυστερήσεις.

Διαβάζω ότι υπάρχουν και τρεις φάσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται μεταξύ αυτών και το τελευταίο γκολ που έβαλε η Χράντετς Κράλοβε. Νομίζω εκεί ίσως έχει κάποιο... Συγγνώμη, στο πρώτο γκολ, όχι στο δεύτερο. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και για τους παίκτες να μην σταθούν σε αυτό και να, έτσι, να γυρίσουν λίγο την κάμερα προς τη δική τους μεριά, να δουν τι δεν πήγε.

Κυριακή, λέει, κάποιες ελληνικές ομάδες πληρώνουν την ανομοιογένειά τους. Ευτυχώς υπάρχει ένας Κόντης, με πιάνεις, Τάσος από Τροντχάιμ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται στον Όφι. Θα αναφερθούμε και στην ομάδα της Κρήτης. Φυσικά και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει κάτι παραπάνω από τρεις μήνες που κάθονται.

Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε χθες τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάρει την πρόκριση, αλλά δυστυχώς μας έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χάσει την πρόκριση.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Τα 4,6.

Κάποιος γράφει η Ανάση στα χαφ δεν είχε βρεμαράκι, Τσιριβέγια Καμαρά κρέμασαν και ο coach έπαιζε με δύο φορ. Το εξήγησε και αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε φρεσκάρισμα στον άξονα και ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα για ποιο λόγο αποφάσισε να φρεσκάρει την επίθεση. Η απάντηση είναι απλή, είπε ο Νιστρόμου, ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτό. Ο Λιβάη έπρεπε και εκείνος να γίνει αλλαγή, γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει σε εμάς δεν έκανε πολλά. Ξέραμε λοιπόν από την αρχή πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο αλλαγές. Δεν φταίνε αυτές όμως που χάσαμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μετά το 2-1 κάναμε τα πράγματα δύσκολα. Στα τελευταία 20 λεπτά πέσαμε πίσω. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας. Και μάλιστα είπε ότι τα γκολ δεν ήταν λάθος της άμυνας, ήταν λάθος της επίθεσης, καθώς από εκεί ξεκίνησαν οι φάσεις.

Νομίζω ότι τον λιγότερο σχολιασμό που μπορούμε να κάνουμε είναι για το παιχνίδι του Όφη. Τι να πει κανείς για αυτή την ομάδα. Ειλικρινά ελπίζω να το απολαμβάνουν οι φίλοι, οι παίκτες, οι προπονητές, τέλος πάντων όλοι οι οφιτζίδες αυτό που ζει η ομάδα τον τελευταίο καιρό.

της δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα. Εντάξει, 1-3-0 με αυτόν τον Όφη και με αυτήν την Τσεσεκά, νομίζω ότι εγώ θα έλεγα ότι έχει κρυθεί.

μεταξύ, εντάξει, καταλαβαίνω τη φρίκη σας, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας, τη στεναχώρια σας, το θυμό σας, αλλά βλέπω εδώ και κάτι μηνύματα, μακάρι να αποκλειστούμε, το εύχομαι από καρδιάς, καταλάβαμε πώς θα πάει και η φετινή χρονιά. Παιδιά, μιλάμε για μια ομάδα που φτιάχνεται τώρα. Γίνεται να έρθει ένας προπονητής, να έρθουν καινούργοι παίκτες και μέσα σε τρεις μήνες να φτιαχτεί μια υπερομάδα. Δεν ξέρω, παιδιά, πού το έχετε δει αυτό, ας πούμε, και δεν έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό ή δεν έχει συμβεί στη δική σας ομάδα, όποια είναι αυτή. Πού το έχετε δει?

το κακό εντός εισαγωγικών με τους φίλους του Παναθηναϊκού και κυρίως με τους παλιούς, έτσι, με τους μαλέμαχους που λένε φίλους του Παναθηναϊκού, είναι ότι έχουν δει τον Παναθηναϊκό στα πολύ καλά του. Έχουν δει τον Παναθηναϊκός, όπως συνηθίζαμε να τον λέμε. Και ειλικρινά και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που λένε το DNA της φανέλας, είναι βαριά η φανέλα και έχει όνομα στην Ευρώπη, δεν ισχύει. Αν δεν υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια και αν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο διάστημα εκτός ευρωπαϊκών επιτυχιών, αυτό το DNA των εισαγωγικών χάνεται. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ υπομονή να ξαναχτιστεί. Δηλαδή κάποιοι, το καταλαβαίνω, πιστεύουν ότι θα βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και Παναθηναϊκός, αυτό, πορείες, Άγιαξ, αυτά. Ναι, αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια.

Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε το παρελθόν, να το δοξάζουμε, να το θαυμάζουμε, έτσι, να το βλέπουμε στο YouTube και να αισθανόμαστε ωραία, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά να έχουμε και λίγο στο νου μας ότι αν δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πράγμα και αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διακοπή, τα πράγματα αρχίζουν από την αρχή και μιλάμε για δύο διαφορετικές εποχές, μιλάμε για παίχτες που πλέον δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, και γι' αυτό, όπως είπαμε και πριν, υπομονή. Υπομονή για να... και ψυχραιμία, έτσι, για να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα που ζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15-16 χρόνια, με παίχτες που έρχονται και φεύγουν και δεν αγγίζουν τίποτα, με προπονητές που δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους, ή τέλος πάντων ό,τι αφήνουν δεν είναι και πάρα πολύ έτσι φωτεινό.

Και ειλικρινά δεν κατάλαβα το επιχείρημα ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε τρεις μήνες πήρε conference. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ιδιαίτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα χτισμένη, δεμένη, έτοιμη. Και είχε τη μεγάλη τύχη να έρθει στον πάγκο ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος τώρα, αν ρωτήσεις αρκετούς Ολυμπιακούς, πούνε εντάξει μωρέ τώρα, εντάξει μας έφερε το κόνφερ, έκανε τον κύκλο, δεν μπορεί τώρα και ο θείος Μέντι.

Κάποιος λέει από το να κάνεις υπερομάδα στο να κάνεις τα βασικά, μέχρι να κάνεις τα βασικά, λέει, στα προκριματικά του τίτλου Ευρωπαϊκού Δεσμού, έχει διαφορά. Μην στρογγυλεύεις. Δεν στρογγυλεύω, αλλά για να κάνεις υπερομάδα, ναι, πρέπει να ξεκινήσεις από τα βασικά. Πρέπει να μάθεις δηλαδή πώς γίνονται τα βασικά. Και τα βασικά μπορεί να χρειαστεί να τα κάνεις και ένα χρόνο, και δύο χρόνια, και τρία χρόνια. Και απλώς την τρίτη χρονιά, ναι, να περάσεις σε μια leak phase. Και την τέταρτη χρονιά, να περάσεις και στην επόμενη φάση. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν δείξει στην Ευρώπη.

μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια παύση στα ποδοσφαιρικά, γιατί πριν ξεκινήσουν οι χθεσινοί αγώνες, ξεκινήσαμε κι εμείς γύρω στις 7 η ώρα να βλέπουμε την κούρσα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης, γιατί μπορεί να παίζανε κι άλλοι, να πηδούσαν κι άλλοι έτσι με το, στο επικοντό, αλλά τελικά αυτοί οι δύο μείνανε, όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες στο Μπέρμιγχαμ. Τι παραστάσεις δίνετε, ρε παιδιά, ρε Μανόλο, θα μας τρελάνεις ειλικρινά. Για όσους δεν είδατε χθες τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή, επικός αγώνας, φαινόταν ότι ήταν σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Ο ένας τραβούσε τον άλλον, μιλάμε για τον Ντουμπλάντης. Τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής εκτινάχθηκε στα 6-16, συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε στον ανοιχτό στίβο και πλέον είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοσή του. Θυμίζουμε ότι το 6-17 είναι το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά είναι στον κλειστό στίβο και το είχε κάνει στην Παιανία τον Φεβρουάριο του 26. Από το 6-08 που είχε λοιπόν από το 2025, ανέβηκε στο 6-16. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να πετυχαίνει το ρεκόρ του ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέργευση 1.200 και πλέον ακινήτων. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αρκετά. Αλλά αυτό που λες από δύο πομπέ είναι, όχι απλά είναι φίλοι. Φαίνεται πάρα πολύ και είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μάλιστα κάποια στιγμή είδαμε το Μανόλο, τον Ντουμπλάντης, τον μπαμπά του Μανόλο, τον μπαμπά του Ντουμπλάτης και τον προπονητή του Μανόλο, να μιλάνε όλοι μαζί και να λένε τι θα κάνω, θα πάμε σε ποιο ύψος θα ανεβάσουμε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις ένα άθλημα να ορίζεται από τους αθλητές της. Από τους αθλητές του, συγγνώμη, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό και σίγουρα δεν το βλέπεις στο ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε στιβικό περιβάλλον, να θυμίσω ότι σήμερα αγωνίζεται στο Diamond League της Λοζάνης ο Μίλτος Τεντόγλου 9 και 4 το βράδυ, και υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ERT Sport 2. Εχθές είδαμε κάποιες δηλώσεις για τον Τεντόγλου από τον Mike Powell. Σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζετε, είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 8.95. Ο Mike Powell λοιπόν είναι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από τον Μίλτο Τεντόγλου και μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά σε ένα podcast ότι είναι σκληρό στο μυαλό. Αν μπορεί να επιδείξει 8.60 αρκετές φορές, τότε ναι, μπορεί να επιδείξει και 8.90. Και μάλλον κάτι

Αυτές οι δηλώσεις έφτασαν και στα αυτιά του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος σχολίασε γράφοντας στα social media τρελό. Σεβασμός. Εντάξει, παιδιά, αν σου λέει ένα τέτοιο πράγμα. Ο Θεός. Κάπως έτσι πρέπει να αντιδράσει, μάλλον.

Όλο φίλο λέει το παίζει ο Ντουμπλάντη, αλλά πάντα πρώτο θέλει να βγαίνει. Παιδιά, ο Ντουμπλάντη πάει έτσι πόντο με, με το Μανόλο και όποτε χρειαστεί πατάει το τούρμπο και εκτοξεύεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπο είναι εξωγήινο.

Να πούμε και δύο λόγια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπου αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε έτσι με ένα αόρατο πέπλο που είχε καλύψει την Τούμπα και αφορούσε κυρίως τις πολλές απουσίες που είχε αυτή η ομάδα, απουσίες που κάποιες είναι μόνιμες και κάποιες είναι προσωρινές, αλλά αυτές οι απουσίες ήταν που καθόρισαν λιγάκι την ατμόσφαιρα της αναμέτρησης. Απουσίες και εντός αγωνιστικού και εκτός αγωνιστικού χώρου και στον πάγκο και στο χορτάρι. Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου σε μερικές χαμένες ευκαιρίες θα σκέφτηκαν, όχι ρε, πού σε ρε τελειά. 17-4 ήταν οι τελικές ευκαιρίες, 17 υπέρ του ΠΑΟΚ και 4 για τον

όσο και αν προσπάθησε ο Λύση, το έλλειμμα ποιότητας θα λέγαμε ήταν κάπως δυνατό το παρόν που έδωσε. 1-1 τελικό αποτέλεσμα, ανοιχτό και αυτό. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στον επαναληπτικό η Μπραν θα έχει σημαντικές επιστροφές, γιατί είχε αρκετές απουσίες, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν θα έχει επιστροφές και δυστυχώς δεν θα

Κάποιος λέει ότι την πλάτη είναι ο λόγος που ο Μανώλη έχει φτάσει μέχρι το 6-17. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και το είπαμε και πριν ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Και κάποιος άλλος λέει είναι φιλαράκια γιατί ο Ντουμπλάντης δεν έχει αισθανθεί ακόμα πραγματική απειλή. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Γνωρίζονται από πιτσιρίκια. Περνάνε σχεδόν όλους τους αγώνες μαζί. Και αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους αθλητές του Στίβου. Το είδαμε και με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η οποία στον αγώνα της ενθάρρυνε την συναθλήτριά της που ήταν και δύο θέσεις μπροστά από αυτήν, όταν την έβλεπε να, την Ισπανίδα την έβλεπε να πέφτει ψυχολογικά, άρχισε να της δίνει έτσι κουράγιο. Και μάλιστα το είπε η ίδια στο τέλος του αγώνα, λέει, δεν το πιστεύω ότι η Τρισμπιώτη μου έδινε θάρρος για να πάω και για να συνεχίσω, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Αυτοί οι αθλητές λοιπόν που είναι συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι και από αγώνα σε αγώνα και από χώρα σε χώρα και δεν βλέπουν το σπίτι τους, αυτό είναι το σπίτι τους, οι συναθλητές τους.

Καλημέρα στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Στην εχωρημένη σήμερα λόγω Παναθηναϊκού, αλλά ελπίζω στο τέλος να περάσουμε. Ο Μανόλο είναι άτυχος που συναγωνίζεται ένα alien. Έτσι είναι. Κανονικά λέει το χρυσό θα έπρεπε να μετράει από τον Καραλή και κάτω μαζί σου. Ναι. Καλημέρα στην Αντιγόνη, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα από Πάρο. Όταν ο Μπενίτεθ έλεγε για 11 μεταγραφές, πέσαν όλοι να τον φάνε. Αυτό τον ίστου τρεις μήνες δεν έχει δείξει τίποτα και έχει πάρει 10 παίκτες, το δικαιολογούμε συνεχώς. Ο Μπενίτεθ πήρε ομάδα μέσα στη χρονιά, χωρίς να κάνει προετοιμασία και όλοι τον έκραζαν τώρα με αυτόν που έχουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ρε Ανδρέα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν προπονητή που είναι τρεις μήνες στην ομάδα. Δηλαδή, αλήθεια το λέω, παιδιά. Εγώ στην κουζίνα μου, δεν το συζητάμε και εκεί θα μείνω. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι τρεις μήνες λες και είναι, ξέρω εγώ, τρεις δεκαετίες.

Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Από την αντίδρασή του φάνηκε ότι δεν είναι κάτι αμεληταίο. Σήμερα λοιπόν θα υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν όλοι έτσι το φόβο για θλάση.

κάνεις, λέει, ρε, αυτά τα λάκια που πηδάνε τόσο ψηλά, φοράνε παπούτσια με αερόσο, λες. Άκουσε εκεί, λέει, πηδάει 6 μέτρα. Είπε κάτι χθες ο Χατζηγεωργίου και συμφωνώ μαζί του ότι αυτό το άθλημα είναι, ναι, θα μπορούσε να είναι και extreme sport. Κάποιος λέει, ξέρεις τι κέρδισε χθες ο Όφη 3-0, συγγνώμη γιατί έφυγε το μήνυμα, αλλά θα ήθελα έτσι να το διαβάσω για να δούμε πώς το βλέπουν και κάποιοι το πράγμα. Μια ομάδα από τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε βγει Ευρώπη, μια φορά που βγήκε και έφαγε 4 από την Σέψη, τη μια Ρουμάνικη και 2 στη Σόφια, μην τα φουσκώνετε, γελιοποιήστε. Εντάξει, φίλε, καλημέρα και

Το θέμα είναι ότι χθες χάσαμε μια αρκετά καλή ευκαιρία να ανέβουμε στην βαθμολογία της UEFA, να ανέβουμε κι άλλο. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες μας έφεραν 400 βαθμούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο νίκες και μία ισοπαλία, αλλά ας μην ξύσουμε άλλο την πλήγη των φίλων μας του Παναθηναϊκών. Αστείο, έτσι μην βρίζετε μωρέ, πρωί-πρωί, οχού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μία τσεχική ομάδα, που η Τσεχία είναι και η χώρα την οποία κυνηγάμε. Θυμίζουμε ότι είμαστε 12η με 42.012 βαθμούς και η Τσεχία έχει 44.325 βαθμούς, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την τσεχική ομάδα, θα έχουμε διπλό όφελος.

Αμάν, βρε Μαλία μου, λέει με Μαρία με την ευρωπαϊκή βαθμολογία. Ας φτιάξουμε ομάδες και οι βαθμοί θα έρθουν από μόνοι τους. Ούτε που θα το καταλάβεις. Δεν θα συμφωνήσω, φίλε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ευρωπαϊκή βαθμολογία, γιατί η ευρωπαϊκή βαθμολογία σου δίνει καλύτερη κατάταξη, σου δίνει πιο ευνοϊκή κλήρωση, σου δίνει πιο εύκολες ομάδες να μπορείς να περάσεις. Αυτό είναι ένας μήλος με νερό, που όσο πιο πολύ νερό βάζεις από το μήλο, τόσο πιο πολύ τρέχει, το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι για το πράγμα με κοντάρια, εγώ πηδούσα 6 μέτρα και μάλιστα με στρώμα από κάτω. Η μαγκιά είναι να πηδήξεις χωρίς το κοντάρι και χωρίς το στρώμα, σου λέω κι εγώ.

Για τους Πολωνούς ούτε λόγος, λέει κάποιος. Κοίταξε, οι Πολωνοί βρίσκονται στη 10η θέση. Δεν έχουν καμιά τρελή διαφορά από την Τσεχία. Είναι περίπου, όχι περίπου, 500 βαθμούς. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η Πολωνία, με συγχωρείς, σφράγισε τα εισιτήρια για το Europa με Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν. Εν τούτης, μπορεί να χάσει μετά την Κατοβίτσε και την Γκρόνικ Ζαμπρτζέ, που έχασε 3-2 εντός έδρας από το Μονακό. Παιδιά, την επόμενη εβδομάδα τέτοια ώρα θα τα ξέρουμε όλα.

Σούργελο είναι και η Πολωνία από πάνω. Εδώ με ξέρετε, Σούργελο, Σούρτελο, τέλος πάντων. Κατάλαβα όμως εγώ. Καταλαβαίνω. Όταν με φωνάζετε, εγώ γυρνάω, δεν έχω θέμα. Το θέμα μας είναι να περάσουμε, παιδιά, την Τσεχία, που είναι ακριβώς από πάνω μας. Και η Τσεχία έχει και περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει με λιγότερες ομάδες. Γι' αυτό στοχεύουμε εκεί.

Ο Άρης από τη Ριζούπολη λέει: Καλημέρα Μαρία, σκεφτόμουν μήπως παρά τη ζέστη θα έπρεπε να ξεκινάει λίγο νωρίτερα το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μεγάλο δεζαβαντάζ των ομάδων μας είναι η έλλειψη παιχνιδιών τέτοια εποχή. Τι λες ρε Άρη, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πριν το 15 Αυγουστό? Είναι δυνατόν? Πριν τη μεγαλόχαρη, πας καλά? Τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων, το διάβασα το μήνυμα για λόγους δημοκρατίας.

Football Meets Data μίλησε για τα φαβορί της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός έχει 58% πιθανότητες απέναντι στους Τσέχους να προκριθεί. Αντίθετα, τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι, μάλλον όχι αντίθετα, είναι ακριβώς μοιρασμένες οι πιθανότητες, 50-50 για τη ρεβάνς της Νορβηγίας. Ο Όφι έχει 89% πιθανότητες απέναντι μόλις 11% των Βούλγαρων. Αυτό για ένα μήνυμα που λέει ότι η ΤΣΣΚΑ μπορεί να βάλει ένα γρήγορο γκολ και να περάσει δύσκολα ο Όφι στο δεύτερο μάτς.

0: Η Ελένη από το Ρέθινο λέει καλημέρα. Λέει, γιατί λέμε μόνο αθλητικά σήμερα, ας μιλήσουμε και λίγο για φαγητό που όλους μας ενώνει. Βεβαίως, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. Θα πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Σωτήρη Ταμπάκο και αμέσως μετά, παιδιά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Φαγητά, παιδιά, έχουν έρθει και κάτι, ναι, έτσι, κάτι γονεϊκές ερωτήσεις. Εδώ, ό,τι θέλετε, παιδιά. Πριν από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στην League Face του UEFA Europa League πήρε ο Όφη, ο οποίος νίξε 3-0 την Τζέσκα Σόφια στο Παγκρίτιο με 2 γκολ του Φούντα και ένα του Νίτι Ντίκμαν την ερχόμενη Πέμπτη ρεβάν στη Βουλγαρία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα θα καταφέρουμε κάτι καλό, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Περήφανος για την ομάδα μας, συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε, η αναφορά του Μιχάλη Μπούζη στο Instagram. Ποδοσφαιρική αυτοκτονία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, που αν και προηγήθηκε με 2 γκολ του Τετέ, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του UEFA Conference League. Την ερχόμενη Πέμπτη ρεβάνς, το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Να δείξουμε στην Τσεχία ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σήμερα τα νεότερα για τον Τσάπρα, που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του UEFA Conference League και το εισιτήριο για τη League Face θα χρηστεί στη ρεβάνση της Νορβηγίας. Ισοφάρηση για τους ασπρόμαυρους, ο Μπάμπα με ενοχλήσει αποχώρησε ο Μύθου. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, εφάσω τον κόσμο για την υποστήριξη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση, κοντά στον 25χρονο Σλοβάκο Φορ Νταβίτ Στρέλετς της Μίντλεσμπρο, είναι ο δικέφαλος του Βορρά. Παίκτης ΣΑΚ στο 2028 είναι και επίσημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Ανυπομονώντας να ζω στο γήπεδο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην Πολωνία. Σε αλλαγή στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκολιτς στο μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος κοντά στον Ηρακλή. Εν αναμονή της σημερινής άφηξης του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα είναι στον Ολυμπιακό. Εντείνουν τις προσπάθειες για τον διεθνή Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης, Ρούμπεν Βάργκας, οι πιλότες που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τις Σαντέρ για τον Πουέρτα. Επίσημος ο δανεισμός του Μαφέου στη Βαλένθια, πάντα στα επέψη, ο Δανός διεθνής Μπακ Γιωακίμ Μέλε. Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαίας των ανοιχτών στίβων πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο 6-16 το τελικό του επικοντός στο Diamond League της Λοζάνης. Στη δεύτερη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, πρώτος ο Ντουμπλάντης με ρεκόρ αγώνων στα 6-21. Σήμερα ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ. Ο 33χρονος Γκάρ ήταν αδικαιολογήτως απόν από το χθεσινό προγραμματισμένο ραντεβού της ομάδας για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την απόκτηση του 22χρονου Γκάρ Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτορς, καθιερωμένες εξετάσεις που βλήχαν χθες οι Λούκας Λεσόρ, Χες Ντέιβις και Ματσούκας. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να τα νιώθεις, σπίτι σου, η ανάρτηση της ΚΑΕ με φωτογραφία του Μπατί στο Telecom Center. Στη Θεσσαλονίκη, ο εργασμό του Άρη έφτασε ο Μα Ρίτσαρντς. Σήμερα θα πέρασε ιατρικά 28χρονος αριστερός μπακ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφηξη του Μανού Γκαρθία. Χωρίς απρόπτωτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ένσταση κατά του κύριου του αγώνα του με τον Λεβαδιακό στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ, η ομάδα της Τρίπολης, που ιτήθηκε 2-0 κάνει λόγο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των διωτών, με την υπόθεση να οδηγείται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η Ομόνια ιτήθηκε 1-0 στην έδρα της Σεντ Τρίντεν στο πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Europa League. Σε άλλα χθεσινά μάτς, Τραμπζονσπορ, Φερεντσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρα Πλεζέν 3-0 και η Μπενφίκα Άρχους 3-1 με το Βαγγέλη να σκοράρει το τρίτο γκολ των αετών της Λισαβόνας με πέναλτι. Σε αγώνες για το UEFA Conference League, Δυναμό Σίτι Πάφος 1-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Χάρτς Ραπίτ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Ράγιο Βαγεκάνο, Αλαβές 1-1 στην αμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 210-86-432.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ακούτε το PFM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εκτάκτως και σήμερα 9 με 10 στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής η Μαρία Κυπριώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Οστρατζόπουλος. Από την Δευτέρα θα επανέλθει στα μικρόφωνα του Top FM η Ρένα η Βενιανάκη 8 με 10 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με την εκπομπή της η Ρένα στα γεγονότα. Σαν σήμερα να πούμε ότι το 1866 κηρύσσεται η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη από την Επαναστατική Συνέλευση των Κρητών κατά την Κρητική Επανάσταση. Το 1991 η Λετωνία κηρύσσει την πλήρη ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση και το 1968 τα σοβιετικά τάγκς εισβάλλουν στην Τσεκοσλοβακία καταστέλλοντας την άνοιξη της Πράγας. Σαν σήμερα πέθανε το 1940 ο Λεόν Τρόσκι, Ρώσος Μπολσεβίκος, επαναστάτης και ο θεωρητικός, δολοφονήθηκε στο Μεξικό. Και σαν σήμερα το 2012 πέθανε ο Μιχάλης Μενιδιάτης, σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και εορτάζουν από ό,τι βλέπω εδώ ο Σαμουήλ, η Φιλίπα και η Βάσα. Να αναφέρουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εν μέσω αντιδράσεων και κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αγώνων των Κατοίκων της Νότιας Ρόδου τα εγκαίνια του νέου χτιρίου του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου της Νότιας Ρόδου, όπου θα ξεκινήσει την λειτουργία του, όπως ακούσαμε χθες από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη, σε 10 μέρες, καθώς δεν έχει μεταφερθεί η δομή από τις εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργεί μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερα, τα εγκαίνια θα γίνουν σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο νησί μας. Το επιλέγει κάθε χρόνο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι δεν έχει προσκληθεί στα σημερινά εγγένεια ο διοικητής του νοσοκομείου της Ρόδου, ο κύριος Νίκος Καραμαρίτης. Βέβαια, και αυτή η πληροφορία που έφτασε εδώ στα γραφεία του Top FM μας έχει εκπλήξει.

0: Ακούτε το Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στους 102,4 και στους 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλο τον κόσμο και μας διαβάζετε στο topfm1024.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για καταγγελίες, να μας αναφέρετε κάποια προβλήματα, να ζητήσετε κάποιες διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2241-068-585 και στο Viber 6937-3483-48. Βέβαια να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι προπαραμονή για τα νιά μέρα της Παναγίας. Θα πραγματοποιηθούν αρκετά πανηγύρια αύριο στο νησί μας, τα οποία θα αναφερθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Την τιμητική του όμως για τα νιά μέρα της Παναγίας έχει το νησί των Λειψών, γιατί γιορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου η Παναγία του Χάρου. Το επίκεντρο λοιπόν του εορτασμού είναι το ομώνυμο ιστορικό μοναστήρι στους Λειψούς των Δωδεκανήσων, όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι και αναμένεται και φέτος στο νησί να παραβρεθούν πάρα πολλοί κάτοικοι από τα γύρω νησιά, αλλά σίγουρα και το νησί βέβαια θα έχει και πάρα πολλούς τουρίστες αυτή την περίοδο που το επιλέγουν για τις διακοπές του. Η ονομασία τώρα οφείλεται στην σπάνια αγιογραφία της, όπου η Παναγία δεν κρατά στην αγκαλιά της τον Ιησού ως βρέφο, αλλά ως σταυρωμένο. Και υπάρχει και το θαύμα με τους κρίνους. Σύμφωνα με την παράδοση, πιστοί τοποθετούν ξεραμένους λευκούς κρίνους πάνω στην εικόνα την Άνοιξη, οι οποίοι αναζωογονούνται και βγάζουν νέα μπουμπούκια κοντά στην μέρα της γιορτής. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει η Δήμαρχος Λειψών, η κυρία Ευαγγελίστρια Λαοντού, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Λαοντού, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά από τους Λειψούς που εργάζονται πυρετοδός για την επικείμενη γιορτή. Τα είπατε καλύτερα από τον καθένα, νομίζω, πάρα πολύ σωστά, ακριβώς. Νομίζω ότι οι Λειψοί αυτές τις μέρες βρίσκονται στο επίκεντρο των Δωδεκανήσων και όχι μόνο, θα τολμήσω να πω, διότι επισκέπτες από όλη την Ελλάδα έρχονται για την Παναγία του Χάρου και για το πανηγύρι μας. Είναι τη μεγαλύτερη θρησκευτική μας γιορτή και νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο οι Λειψοί θα φορέσουν τα πιο γιορτινά τους και θα υποδεχτούν πολύ κόσμο, πολλούς πιστούς που έρχονται για την χάρη της Παναγίας, και θεωρώ και εμείς αν είμαστε πολύ ευλογημένοι που μπορούμε έτσι να γιορτάζουμε και να έχουμε την Παναγία του Χάρου στο σπίτι μας.
0: Φαντάζομαι ότι αύριο και μεθαύριο θα υπάρχουν και συχνότερα δρομολόγια από τα γύρω νησιά προς τους Λειψούς για να εξυπηρετήσουν τους πιστούς που θα θέλουν να παραβρεθούν στο νησί και να προσκυνήσουν την Παναγία του Χάρου.
1: Σωστά. Ήδη έτσι οι τοπικές συγκοινωνίες έχουν βάλει έξτρα δρομολόγια αρκετά. Στη μέρα θα έχουμε αρκετά δρομολόγια για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των επισκεπτών από τα γύρω νησιά, που πάντα τιμούν την Παναγία και το νησί και έρχονται για την γιορτή της.
0: Μάλιστα, ανέφερα και νωρίτερα, κυρία Λαοντού, το θαύμα με τους κρίνους.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι, κρατάει πολλά χρόνια πριν, όπου μία κυρία πρόσφερε κρινάκια την Άνοιξη όταν άνθησαν στην Παναγία. Έπειτα το μοναστηράκι έκλεισε μέχρι τον Αύγουστο, που είναι πάλι γιορτή της. Τα κρινάκια έμειναν πάνω στην εικόνα, ξεράθηκαν και διαπιστώθηκε τον Αύγουστο που άνοιξαν να ασπρίσουν, να καθαρίσουν, να το ετοιμάσουν για τη γιορτή της, ότι είχαν αρχίσει να ανθίζουν. Από τότε το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και φέτος έχουν ανθίσει πάρα πολύ. Δηλαδή πήγα και εγώ τις προάλλες που παρευρέθηκα στο μοναστηράκι και είδα ότι πάνω στο ξερό κλονάρι έχει πολλά μπουμπού και πολλούς ανθούς.
0: Μάλιστα. Είναι το θαύμα με τους κρίνους, όπως είναι γνωστό βέβαια, και προσελκύει η εικόνα του, η Παναγία του Χάρου, πάρα πολλούς πιστούς από όλη την Ελλάδα, από όπως την αναφέρατε Ελλάδα. Και νωρίτερα, και όχι μόνο από τα γύρω νησιά. Θα γίνουν κάποιες...
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ότι είναι από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα χθες τηλεφώνησαν στο γραφείο, στο Δημαρχείο, κάποιοι άνθρωποι από την Θεσσαλονίκη και ρώτησαν πώς μπορούν να φτάσουν, γιατί θέλουν να βρεθούν εδώ στην γιορτή της.
0: Θα τα καταφέρουν να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη στους λειψούς, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Έτσι, αλλά η δύναμη της θέλησης είναι αυτή που τελικά κερδίζει.
0: Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο νησί σας, θα παραβρεθούν κάποιοι επίσημοι?
1: Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αύριο από νωρίς θα βρίσκονται αρκετοί επίσημοι στο νησί. Θα είναι εδώ το άγημα του στρατού και του ναυτικού για να ακολουθήσουν και να κρατήσουν την εικόνα της Παναγίας στην λιτανία της. Θα γίνει σπερινός στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, την Ανορία, εδώ στο κέντρο του νησιού. Και μετά με λιτανία όλος ο κόσμος και το άγημα θα πάρουμε την εικόνα και θα πάμε ως το μοναστήριο που θα τελεστεί και ως περίνος ο πανηγυρικός.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στο νησί αυτή την περίοδο?
1: Αυτή την περίοδο υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στο νησί. Ο τουρισμός έχει πάει πολύ καλά μέσα στον Αύγουστο. Και πιστεύουμε ότι έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατηθεί η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αυτό βλέπουμε, ότι θα πάει καλά και και τον Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πληρότητα, θα τολμούσα να πω, σχεδόν 100% με ελάχιστες περιπτώσεις ίσως. Έχει πολύ κόσμο το νησί αυτή τη στιγμή.
0: Έλληνες κατά κύριο λόγο.
1: Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, ότι έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες. Βέβαια, βοηθάει τώρα και η γιορτή της Παναγίας που προσελκύει κόσμο Έλληνες. Ωστόσο, όλος ο Αύγουστος έχει παρατηρηθεί ότι έχει και πάρα πολλούς Έλληνες, που εμάς μας ευχαριστεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πλέον προσελκύουν και Έλληνες.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ίδιο ισχυρίζονται και κάποιοι και άλλοι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου, ότι πλέον τα νησιά της Δωδεκανήσου τα επιλέγουν και πάρα πολλοί Έλληνες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, παρότι εντάξει, θεωρούμαστε ένας ακριβώς τουριστικός προορισμός, επειδή βρισκόμαστε
1: και δύσκολος να φτάσει κανείς εδώ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και το μεγάλο στοίχημα είναι να έχουμε Έλληνες επισκέπτες στα νησιά της Δωδεκανήσου, γιατί υπάρχουν δύο τινά. Πρώτον, ότι είμαστε μακρινός προορισμός, και δεύτερον, ότι είμαστε ακριβώς προορισμός. Η αλήθεια είναι αυτή, και θα αρτοπλοϊκά, αν πιάσουμε αυτή την κουβέντα,
0: ναι, μιλάμε δεν θα σάβριο. Τελειώσουμε.
1: Ωστόσο, είναι πολύ ευχάριστο ότι μας επιλέγουν πλέον οι Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή σήμερα, αύριο, να έρθει στους Λειψούς, δύσκολα θα βρει κάποιο κατάλημα.
1: Δεν θα βρει κατάλημα αν το αποφασίσει τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει πληρότητα, όπως σας είπα και πριν, 100%. Δεν υπάρχουν άδεια δωμάτια, καταλήμματα, ώστε να μπορέσει να μείνει. Γι' αυτό είναι πολύ καλό, και εγώ το λέω σε όλους, ότι αν θέλετε, επιθυμείτε να επισκεφτείτε το νησί μέσα στον Αύγουστο, αλλά ειδικά την περίοδο αυτή εξαιτίας και της γιορτής της Παναγίας, είναι καλό να το προγραμματίζετε από νωρίς τον χειμώνα.
0: Όπως μας αναφέρετε, φέτος πήγε πάρα πολύ καλά ο τουρισμός. Προφανώς κοιμάνθηκε ή παρουσίασε μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ναι.
1: Συγγνώμη να σας διακόψω, δεν έχει πάει καλά, πολύ καλά ο τουρισμός σε όλη τη θερινή περίοδο. Έχει πάει πάρα πολύ καλά τον Αύγουστο. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά, δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν πήγε όπως θα επιθυμούσαμε να πάει, και συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές ίσως ήταν και σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο Αύγουστος όμως έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά.
0: Ο Αύγουστος όμως επαρκεί για να καλύψει τις ζημιές
1: των... και γι' αυτό δεν συσυχάζουμε έχοντας τουρισμό τον Αύγουστο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Το αναφέρω γιατί είναι... σημασία έχει να δουλέψει και το νησί, να δουλέψουν όλοι οι επιχειρηματίες που βρίσκονται, που δραστηριοποιούνται στο νησί από τον τουρισμό, γιατί θεωρώ ότι είναι η μόνη επιχειρηματική δραστηριότητα από τις ελάχιστες που υπάρχουν.
1: Ούτως ή άλλως δεν είναι και λειτουργικό να δουλεύουμε μόνο τον Αύγουστο, γιατί αν έχουμε πάρα πολύ τουρισμό μόνο τον Αύγουστο δεν θα εξυπηρετηθούν αρχικά όπως έχουμε μάθει να εξυπηρετούμε.
0: Ακριβώς, αφήγουν δυσαρεστημένοι.
1: Ακριβώς αυτό. Ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, να έχουμε τουρισμό από Μάιο έως και τον Οκτώβρη, που ούτε τα προηγούμενα χρόνια κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Φέτος ήταν με ούτως ή άλλως μια ιδιαίτερη χρονιά. Υπήρχε με πολλή ανασφάλεια εξαιτίας του πολέμου και...
0: της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ακριβή είναι και φέτος και πάρα πολύ, να το πούμε αυτό, και τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι. Τροχοπέδι, φυσικά. Στο να αποφασίσουν οι άνθρωποι να κλείσουν τις διακοπές τους. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα πάει πάρα πολύ καλά. Είδαμε ότι η κρατήση και η κίνηση ξεκίνησε αφού, ας πούμε, είδαμε μια υποτυπώδη...
0: μια ύφεση και μια προσπάθεια να τα βρουν αυτό. Για στη Μέση Ανατολή. Ναι.
1: Εκεί ξεκίνησε να υπάρχει και μια κίνηση στις κρατήσεις. Εύχομαι, εντάξει, το γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα δυναμικό κομμάτι και μετάβλητο.
0: Και ευαίσθητο.
1: Ακριβώς. Να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις και από του χρόνου να πηγαίνουμε έτσι καλά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για όσα είχατε την καλοσύνη να μας αναφέρετε. Χρόνια σας πολλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και φυσικά πάντα είστε ευπρόσδεκτοι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Έτσι, να είστε καλά, χρόνια πολλά.
0: Επίσης,
1: χρόνια
0: να είστε πολλά, καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλά να περάσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ.

0: Αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χθες.

υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη γνωρίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα μα πάντα να σε έχω εγώ.

0: 38 λεπτά μετά τις 9 ακούτε το FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και σήμερα 9 με 10 η Μαρία Κυπριώτη και στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Στρατζόπουλος. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας σε πανελλήνιο επίπεδο βρέθηκε τις τελευταίες μέρες το νησί μας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και Γενικό Γιατρό στο Κέντρο Υγείας, τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου. Κύριε Μυροφόρου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί μας?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που είναι εδώ και μερικές μέρες που αυξάνεται όχι μόνο και στους ντόπιους και στους ξένους. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν προέρχεται από μολυσμένα νερά ή κακή διαχείριση τροφίμων ή κακή συντήρηση τροφίμων. Όμως αυτά υπάρχουν. Φέτος είναι πιο αυξημένα ίσως γιατί είχαμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες ή παρατεταμένη ζέστη, με αποτέλεσμα αυτό να χειροτερεύει. Βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχει μετάδοση από άτομο σε άτομο, γιατί δυστυχώς οι παρές είναι πολλές, ένας να νοσήσει κολλάει και τους υπόλοιπους. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι υγιεινή, να προσέχουμε να είναι πάντα καθαρά τα χέρια μας, να προσέχουμε τι τρώμε, τι πίνουμε.
0: Και βέβαια να μην γίνεται και έκθεση ευαίσθητων τροφίμων στη ζέστη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό έτσι συμπαγκούεται. Μια κακή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τα υπόλοιπα. Ένα κακό μαγείρεμα, ένα ελλιπές μαγείρεμα. Όλα αυτά έχουν την αλληλουχία τους.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Μυροφόρου, βλέπουμε ότι πάμε στις παραλίες με τα ταπεράκια μας, τα οποία τα αφήνουμε μέσα στον ήλιο. Και λογικό είναι να αλλοιώνονται τα όποια τρόφιμα.
1: Ναι. Είναι θέμα πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα οποία τρώμε.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα?
1: Κοιτάξτε, αυτό συνήθως ξεκινάει με ένα πόνο στην ψηλά στη κοιλιά, στο επιγάστριο. Μετά αρχίζει ίσως ακολουθήσει η διάρρεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν έχουμε μετούς, δεν πρέπει να πιούμε αμέσως νερό μετά τον εμετό, γιατί θα ξαναπροκαλέσουμε μετό. Μπορούμε να ξεπλύνουμε μόνο το στόμα με νερά και να το φτύσουμε. Διαφορετικά, κάθε φορά που εμείς θα καταναλώνουμε υγρά, αυτό θα προκαλούν εμετό. Άρα θέλει τουλάχιστον μία ώρα να περάσει και να μπορούμε να πιούμε σταδιακά σιγά σιγά το νερό. Αν θα μπορούσα να πω, με κουταλιά της σούπας, λίγο-λίγο, έως ότου επανέλθει ο οργανισμός. Όμως, σε άλλη περίπτωση, υπάρχουν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία βοηθούν στο να σταματήσει η εμετική κίνηση. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία τα παίρνουμε για να τα προβιωτικά που γνωρίζει ο κόσμος για να σταθεροποιήσουμε το έδερο. Ίσως χρειαστεί να παρθεί κάποια αντιβίωση για 3 με 6 μέρες, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, ειδικά διάρρεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν μπορούμε να καταναλώσουμε φυτικές ίνες, χορταρικά δηλαδή, και δεν μπορούμε να πιούμε ένα απλό τσάι με ζάχαρη μέλι, γιατί θα προκαλέσει και αυτό διάρρεια. Αποφεύγεται ο καφές, άρα εάν θα πρέπει να φάμε, θα μπορούσαμε να φάμε μακαρόνια άσπρα με το βουτυράκι μας, ρύζι, ένα καλό ψημένο κρέας, κοτόπουλο, μοσχάρι, να αποφύγουμε δηλαδή τα λιπαρά, και μπορούμε να καταναλώσουμε πατάτες, οποιαδήποτε μορφή, μπανάνα και μήλο.
0: Και καλό βέβαια θα είναι, μόλις εκδηλώνονται τα συμπτώματα, να επικοινωνούμε με τον γιατρό μας για τα περαιτέρω.
1: Το πιο... Ναι, γιατί απευθύνονται κατευθείαν στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αναγκαστικά θα σου δώσει κάτι να πάρεις για να το προστατεύσει την οποιοδήποτε σύμπτωμα. Και βέβαια αυτό που χρειάζεται είναι κατανάλωση ηλεκτρολιτών για να ενυδατωθούμε, όχι μόνο όταν έχουμε διάρρειες ή εμετούς, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανάλογο καθένας τι εργασία κάνει, λόγω της απώλειας ηλεκτρολιτών με τον υδρότα να αναπνοή και την ούρηση, πρέπει να παίρνει ηλεκτρολίτες για να τονώνεται και να μπορείς να ανταπεξέλθει στις αντίξωες συνθήκες της ζέστης.
0: Μάλιστα. Πόσα κρούσματα έχουμε τις τελευταίες μέρες καθημερινά στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας, ακόμα και σε ιδιώτες, σε γιατρούς, προφανώς κάποιοι απευθύνονται.
1: Κοιτάξτε, εγώ το τελευταίο διάστημα εδώ στο ιατρείο έχω δει γύρω στα 6 άτομα. Κάποιοι άλλοι έχουν πάει στα νοσοκομεία γιατί δεν είναι μόνο ξένοι και Έλληνες. Είναι ανάμεικτος ο πληθυσμός. Τώρα, κοιτάξτε, εξαρτάται την ημέρα. Μπορεί να έχουμε 30 περιστατικά, μπορεί να έχουμε 20 περιστατικά. Όσον αφορά με νοσηλίες, συνήθως θα νοσηλευτεί άτομο το οποίο έχει και άλλα παθολογικά αίτια, όπως ζαχαρόδιαβήτη που αφυδατώνονται, οπότε αναγκαστικά πρέπει να νοσηλευτούν και να ενυδατωθούν.
0: Έχει βαρύ ιατρικό ιστορικό.
1: Ναι, όποιος έχει και άλλα παθολογικά αίτια μπορεί να, ίσως χρειαστεί να νοσηλευτεί. Αλλά όσοι καταλήγουν στα επίγοντα συνήθως αντιμετωπίζονται με ενυδάτωση, αντιμετική θεραπεία και μετά δίδονται οδηγίες για κατοίκον νοσηλεία.
0: Πόσες μέρες διαρκούν τα συμπτώματα, κύριε Μυροφόρου?
1: Συνήθως είναι 3 με 6 μέρες. Συνήθως 3.
0: Μάλιστα. Βέβαια και θα πρέπει τα άτομα αυτά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να μην έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
1: Ακριβώς. Παρατηρείται περισσότερο στην νεολαία.
0: Δηλαδή, είναι νέα άτομα αυτά δηλαδή που νοσούν με γαστρεντερίτιδα.
1: Νέα άτομα. Οι μεγάλοι, επειδή συνήθως τρώνε σπίτι τους, προσέχουν τι τρώνε, δεν είναι τόσο πολλά τα κρούσματα σε μεγάλη ηλικία, γιατί προσέχουν. Οι νέοι, οι οποίοι κυκλοφορούν, θα πάνε να φάνε έξοδο οτιδήποτε βρουν, ένα να νοσήσει και να μην το ξέρει, καταλαβαίνετε, το μεταδίδει και μετά εμφανίζεται και στους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί όπως προβλέπει η ΕΜΗ, ναι, θα υπάρχουν αυξημένες θα επικρατήσουν αυξημένες, ναι, θερμοκρασίες, ναι, στην ακριβώς περιοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει έξαρση ή ύφεση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαρση. Γιατί καθημερινό, δηλαδή χθες μίλησα με μια κοπέλα η οποία εργάζεται σε γραφείο, η οποία κόλλησε, από όπου κόλλησε δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα επιστρέφουν και κάποιοι από τις διακοπές τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κύριε Μυροφόρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ επίσης, οτιδήποτε.

0: Η ΔΕΙΑΡ ενημερώνει τους κατοίκους ότι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης θα πραγματοποιηθεί η διακοπή υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου έως τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως, ενέκρινε την άμεση πρόσληψη 30 ναυαγοσωστών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον Δήμο της Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού μας με ναυαγοσώστες έως το τέλος της ερηνής περίοδου. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με την καλή συνάδελφο την Κυριακή την Πετρίδη, η οποία παρακολούθησε και τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Κυριακή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, σε σένα και τους ακροατές μας. 5 λεπτά διήρκησε η συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν έκτακτη και μονοθεματική, με το θέμα έτσι όπως το ανέφερες, στο οποίο αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Δήμος της Ρόδου, προκειμένου να έχουμε ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ομόφωνα εγκρίθηκε, μόνο ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Βλεβάρης, ψήφισε παρόν, αλλά σύμφωνα με τον κώδικα εννοείται ως ομόφωνα. Αναγκάστηκε ο Δήμος βεβαίως να προχωρήσει σε αυτή την κατεπίγουσα διαδικασία της απευθείας πρόσληψης 30 ναυαγοσωστών μετά τον μπλόκο από το ελεκτικό συνέδριο για τη μεγάλη σύμβαση την τριετή μέχρι και το 2028, αλλά και του μηδαμινού ενδιαφέροντος που επεδείχθη στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης.
0: Βέβαια Κυριακή, είναι αμφίβολο αν θα βρεθούν 30 ναυαγοσώστες για 1,5 μήνα να δουλέψουν στο Δήμο της Ρόδου.
1: Ναι, ναι, όπως το λες είναι Μαρία, ακόμα και στις δηλώσεις του που θα ακούσουμε τώρα χτες ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχος βέβαια ο κύριος Κώστας Καλκιάς που έχει έτσι αναλάβει τη διεκπαιρέωση του θέματος αυτού τη διαδικαστική, δήλωσε χθες ότι δεν είναι αισιόδοξος και εξήγησε ότι έχει να κάνει με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Την έλλειψη εξοπλισμού, είναι ελάχιστες οι εταιρείες, οι ιδιώτες που διαθέτουν τον εξοπλισμό που προϋποθέτει ο νόμος και επίσης το υψηλό κόστος των υπηρεσιών αυτών, το γεγονός ότι είναι δυσέβρετες και την περίοδο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσε ο κύριος Χαλκιάς μετά το πέρας της Επιτροπής για τις διαδικασίες.
2: Δυστυχώς οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να προσφερθεί η υπηρεσία του ναυαγοσώστη είναι αυστηρές. Αυτό σημαίνει ότι τα τυπικά προσόντα δεν τα έχουν πάρα πολύ, όπως επίσης δεν έχουν πάρα πολύ τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να έρθουν και να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Αυτό αυτόματα κάνει τις υπηρεσίες αυτές πάρα πολύ ακριβές και τις κάνει και πολύ δύσκολο να βρεις ανάδοχο, έτσι. Δεν είναι από αυτές τις υπηρεσίες όπου ενδιαφέρονται πάρα πολύ να έρθουν να σου τις προσφέρουν. Το αντίθετο μάλιστα. Επειδή όμως εμείς θέλαμε να εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα προκειμένου να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, εκτός των άλλων δημοσίευσαμε και προκήρυξη για την απευθείας πρόσληψη ναυαγοσωστών, προκειμένου έστω και δι' αυτού του τρόπου να δούμε ποιοι και πόσοι μπορεί να έρθουν, να ενδιαφερθούν και να ζητήσουν να προσληφθούν για να τοποθετηθούν σε παραλίες. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα εμφανιστεί έστω και ένας, να σας πω την αλήθεια, αλλά εμείς οφείλαμε να το κάνουμε, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, να εξαντλήσουμε κάθε οδό. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις νομικές λύσεις που υπάρχουν για την κάλυψη αυτής της ανάγκης και στο τέλος ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να καλύψουμε αυτή την ανάγκη που είναι υπαρκτή, είναι σημαντική, κανένας δεν λέει το αντίθετο.
3: Αν η απόφαση που περιμένετε είναι αρνητική?
2: Αν η απόφαση είναι αρνητική, τότε ο Δήμος Ρόδου είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στις επιταγές του ελεκτικού συνεδρίου και να επαναδημοπρατήσει από την αρχή.
0: Κυριακή, σε τι άλλα θέματα?
1: Ναι, δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες. Πάντως,
0: αυτό το γνωρίζουμε Κυριακή. Τώρα για 45 μέρες που θα βρεθούν 30 ναυαγοσώστες. Οι περισσότεροι ήδη δουλεύουν.
1: Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, Μαρία, τι έγινε με το ελεκτικό, ακόμα ένα έτσι κοιτικό απόσπασμα. Γιατί ο κύριος Χαρτιάς ήταν χθες κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε εάν ο Δήμος, σε περίπτωση που δεν ευοδοθεί και αυτή η διαδικασία, κινδυνεύει με πρόστιμα και κυρώσεις. Και είπε ότι ο Δήμος θα υπερασπιστεί, ας πούμε, τις ενέργειές του δικαστικά. Δεν αδρανήσαμε, είπε χαρακτηριστικά, και ότι όλα οφείλονται σε γραφειοκρατικούς λόγους που ξεφεύγουν από τα χέρια του Δήμου. Να ακούσουμε.
0: Κυριακή, όμως το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τώρα υπήρξε αυτό το κόλλημα με το ελεκτικό και επίσης δεν επιδεικνύεται ενδιαφέρον από τις εταιρείες. Αυτά είναι τουλάχιστον αυτά που λέει ο Δήμος. Να πούμε ότι κινείται παράλληλα σε δύο μέτωπα, να θυμίσουμε μάλλον πάλι ότι εκτός από την προσωρινή ναυαγοσωστική κάλυψη που έγινε η χθεσινή διαδικασία, ο Δήμος κατέθεσε και προσφυγή κατά της πράξης της συγκεκριμένης, δηλαδή του μπλοκαρίσματος, ας πούμε, του κλιμακίου ΖΙΤΑ, του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία εκδικάστηκε προχθές, τις 19 του μηνός, και αναμένεται άμεσα τις επόμενες μέρες η απόφαση της. Η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, μάλλον η απόφαση για την ανάκληση της προσφυγής, για την ανάκληση της απόφασης, τέλος πάντων, του ελεκτικού συνεδρίου. Να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο κ. Χαλκιάς.
2: Το ελεκτικό συνεδρίο έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαδικασία είχε έπασχε, δηλαδή το γεγονός ότι η προκήρυξη στάθηκε στον αέρα 15 ημέρες αντί για 35, θεωρούσε ότι αυτό αποτελεί ένα κόλλημα για την υπογραφή της σύμβασης. Έχουμε αντίθετη άποψη σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Οι 15 ημέρες δεν μπήκανε τυχαία, μπήκανε διότι, όπως γνωρίζετε, έπρεπε από 1 Ιουνίου να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες του νησιού. Άρα λοιπόν η σύντμηση των προθεσμιών ήταν απαραίτητη για να προλάβουμε αυτή την προθεσμία. Και αν κάποιος έχει την απορία γιατί δεν ξεκινήσαμε νωρίτερα, αν θυμάστε πολύ καλά, στις αρχές του έτους, όταν ο Δήμος Ρόδου έβαλε στον προϋπολογισμό του ποσά για την κάλυψη της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε τότε ότι δεν μπορούσαν να μπουν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό, γιατί ακόμη δεν είχε γίνει η διανομή των ποσών, η κατανομή των ποσών από το κεντρικό κράτος που γίνεται κάθε χρόνο. Υπόθηκε λοιπόν τότε από την αποκεντρωμένη ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει η απόφαση κατανομής ποσών, να δούμε πόσα είναι τα ποσά που μας δίνει το κεντρικό κράτος για αυτή την υπηρεσία και τότε μόνον να τα βάλουμε στον προϋπολογισμό μας. Αντιλαμβάνομαι ότι η κάθε υπηρεσία και ο κάθε φορέας θέλει να κάνει τη δουλειά του και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι ενήργησαν και η αποκεντρωμένη διοίκηση και τώρα το ελεγκτικό συνέδριο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν πιο σωστά θέλουμε. Θα έπρεπε ωστόσο στο τέλος της ημέρας όλοι να αναλογιστούμε μήπως ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας οδηγεί στο φαινόμενο το σημερινό. Δηλαδή, εν τέλει, να μην έχουμε τοποθετήσει ναυαγοσώστες στις παραλίες. Είναι πολύ σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις το νόμο και το θεσμικό πλαίσιο όχι να τον παρεμηνεύουμε, αλλά σε γενικές γραμμές να τον προσαρμόζουμε και στις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.
0: Πάντως το ζήτημα, Κυριακή, είναι ότι οι πολυσύχναστες παραλίες του νησιού μας και φέτος έμειναν χωρίς ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, όπως ανέφερε χθες ο κύριος Χαρτιάς, συγγνώμη, υπήρξε κάποιο διάστημα που ανταποκρίθηκαν κάποιες εταιρείες και υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε η κάλυψη ναυαγοσωστική. Ωστόσο ήταν πολύ λίγο βεβαίως σε σχέση με όλη τη σεζόν. Δεν κύλησε έτσι ομαλά σε αυτό το τομέα το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να είναι μια διαδικασία, δηλαδή, που θα αποκατασταθεί, διότι δεν γίνεται με τόσο κόσμο που έχουμε στο νησί να μην υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε βέβαια η Δημοτική Αρχή από φέτος να βρει ένα τρόπο να κινήσει άλλες διαδικασίες προκειμένου βέβαια να είναι έτοιμη του χρόνου και να προσλάβει τους ναυαγοσώστες που απαιτούνται για να καλύψουν τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού μας, γιατί κινδυνεύει και με πρόστιμο.
1: Ναι,
0: ο Δήμος της Ρόδου.
1: Είπε ότι θα απαντήσει δικαστικά εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, διότι θεωρεί ότι δεν είναι δική του δικής του υπετιότητας, το είπε ο κύριος Χαρτιάς. Αλλά εντάξει, αυτές δεν είναι διαδικασίες που θα ήθελε να μπλέξει ένας δήμος, γίνονται πιο περίπλοκα τα πράγματα και στο τέλος δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος που είναι να τάχουν αβαγωσώστες στις κοσμικές παραλίες. Τώρα εφόσον ευοδοθεί αυτή η διαδικασία με το ελεκτικό συνέδριο και υπάρξει ανάκληση της απόφασής του, το θέμα θα έχει διευθετηθεί, διότι για 3 χρόνια θα είναι καλυμμένο το νησί. Να δούμε.
0: Μάλιστα. Κυριακή, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, να σε καλημερίσουμε και να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αρκετές. Θα τις πείτε πια από τη Δευτέρα με την Ρένα τη Βενιανάκη. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ο συνάδελφος ο Νικήτας ο Κουσκούσης με την εκπομπή Υποσκιάν. Από μένα και τον Κώστα τον Στρατζόπουλο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League πήρε ο Όφη, ο οποίος νίκησε 3-0 την CSKA Σόφια στο Παγκρίτιο με 2 γκολ του Φούντα και ένα του Ντίκμαν. Την ερχόμενη Πέμπτη, ρεβάν στη Βουλγαρία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα θα καταφέρουμε κάτι καλό, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Περήφανος για την ομάδα μας, συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε, η αναφορά του Μιχάλη Μπούση στο Instagram. Ποδοσφαιρική αυτοκτονία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό που, αν και προηγήθηκε με 2 γκολ του Τετέ, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χάντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του UEFA Conference League. Την ερχόμενη Πέμπτη ρεβάνς, το φταίξιμο είναι όλο δικό μας, να δείξουμε στην Τσεχία ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, τόνισε ο Τζέικουμπ Νίστρουπ. Σήμερα τα νεότερα για τον Τσάπρα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Brann στην Τούμπα για το πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Conference League και το εισιτήριο για τη League Phase θα κριθεί στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποστήριξη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Σε επαφές με την Τορίνο για τον δανεισμό με μεσοοψιόν αγοράς του Κροάτι Φόρ Σάντρο Κουλένοβιτς, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Παίκτης της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2028 είναι και επίσημα ο Μπάμπης Λικουγιάννης. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνίζεται μέχρι πρότινος στην Πολωνία. Σε αλλαγή στην δεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκολιτς στο μάτς πρεμιέρας πρωταθλήματος κοντά στον Ηρακλή. Η αναμονή της σημερινής άφιξης του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα είναι στον Ολυμπιακό. Εντείνουν τις προσπάθειες για τον διεθνή Ελβετό Εχθρόν Τσεβίλης Ρούμπεν Βάργκας οι πυρώτες που συνεχίζουν τις υπραγματεύσεις με τσατέρια τον Πουέρτα. Κορυφώνονται οι επαφές με την Βόλσπουργκ για τον Δανό διεθνή μπακ Γιωακή Μέλε. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία στον ανοιχτό στίβο πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6-16 τελικό του επικοντός στο Diamond League της Λοζάνης. Δεύτερη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, πρώτος ο Ντουμπλάντης με ρεκόρ αγώνων στα 6-21 σήμερα. Στις 21:48 αγώνας του Μίλου Τεντόγλου στο Μήκος. Με στόχο το ένατο χρυσό μετάλλιο, ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη του τελικού του Ευρωπαϊκού Αθλήματος Συνόλογας Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Σε απολογία από την Καλλιολυμπιακούς κλήθηκε ο Τόμας Γουόκα από 33χρονος Γκάρετ αναδιολογική του παγών από το χθεσινό προγραμματισμένο ραντεβού της ομάδας για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την απόκτηση του 22χρονου Γκάρετ Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσαν οι πιλότες. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτος. Στις καθιερωμένες εξετάσεις υποβλήθηκαν χθες Λούκας, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μαντζούκας. Κάποια μέρη δεν σταματάς να τα νιώθεις σπίτι σου, η ανάρτηση της ΚΑΕ με φωτογραφία του Μπατίστ στο Telecom Center. Σε Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Μάρι Τσαρτ. Σήμερα θα περάσει ιατρικά 28χρονος αριστερός μπακ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφηξη του Μανού Γκαρθία. Χωρίς απρόοπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Η Ομόνια τήθηκε 1-0 στην έδρα της Σέντρου Ίντεν στο πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Europa League. Σε άλλα χθες ένα μάτς, Τραμπζονσπορ Φενερμπάχτσε 0-1, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλεζέν 3-0 και η Μπενφίκα Άρχους 3-1 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ των αετών της Λισαβόνας. Σε αγώνες για το UEFA Conference League, Δυναμό Σίτι Πάφος 1-1, Σιόνα Αγιάξ 2-4, Χάρτς Ραπίντ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Ράδιο Βαγιακάνο Αλαβές 1-1 στην αναμέτρηση με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα παντού, να είστε όλοι καλά. Να έχετε την υγεία σας, να χαμογελάτε, να αγαπάτε. Να περνάτε καλά αυτές τις μέρες της Παναγίας. Πραγματικά, το ρεπορτάζ της Μαρίας της Κυπριώτη το πρωί τα έλεγε όλα με την Παναγία του Χάρου. Αλλά έχουμε και εδώ όμορφα εκκλησάκια, όμορφες εκκλησίες για να πάτε να ανάψετε το κεράκι σας, να κάνετε την προσευχή σας. Να βγάλετε αυτό που λέμε από μέσα σας πίστη.
1: Χάσαμε το πλοίο.
0: 102,4 υποσκιάνα από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού, με τον Εκτάρετο Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα, ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή. Η Σπύρα της Λίστες Νεκτάριε, καλημέρα.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το PFM.

0: 1024.gr. Από εκεί μπορείτε να αντλήσετε και τις ειδήσεις της καθημερινότητας που σας απασχολούν και που εσείς θέλετε να μελετήσετε, βέβαια.
1: Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες.
0: Υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.
1: Τις ξεπερνώ.
0: 6-9-37-348-348. Αυτό το νούμερο πληκτρολογήστε το στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber.
1: Εγώ τα πιο ζεστά καλά.
0: Και μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.

0: Πάμε να κάνουμε ένα καλό ζέσταμα, γιατί η μέρα το απαιτεί. Το τρίωρο, αν θέλετε, της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, το δικό μας το απαιτεί. Αυτή είναι η Αλκατράζ με τους τυφώνες.
1: Ακού τι θα σου πω.
0: Τι έγινε πάλι εχθές, ρε παιδιά?

0: Πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα και πάνω απ' όλα στην μεγάλη μάχη που έγινε χθες στο Diamond League της Λοζάνης ανάμεσα στο Μανούλο, τον Καραλή και το Μόντο του Μπλάντης.
1: Αν ζητήσεις κάτι άπια...
0: Έχει 6-17 ο Μανόλο από το κλειστό. Έκανε χτες 6-16 στον ανοιχτό.
1: Γιατί σ' αγαπώ.
0: Είναι πολύ κοντά στο να αρχίσει να κάνει μεγάλα τεράστια άλματα, γιατί για λεπτομέρειες χάνει το 6-21 για παράδειγμα.
1: Να πιστεύεις μόνο εμένα.
0: Το οποίο περνάει ο Ντουμπλάνης και μένει πρώτος. Μετά πήγε για το 6-32 παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά...
1: Δε με φοβίζουνε οι τυφώνες.
0: Αλλά κάποια στιγμή και αυτός ο άνθρωπος είναι, λέει, φτάνει.
1: Εγώ μαζί σου όλες τις φορές τις ξεπερνώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισαν τα εξάρια τα άλματα, έμειναν οι δυο τους.
1: Όλα στα φέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
0: Το Diamond League της Λοζάνης, το οποίο συνεχίζεται μέσα στο γήπεδο αυτή τη φορά, σήμερα με Μίλτο Τεντόγλου.
1: Εγώ να πιω ζεστά καλοκαίρια, μαζί σου θα ζω.
0: Αυτή ήταν η Αλκατράζ με τους τυφώνες, ένα ωραίο τραγούδι που παίζει πολύ. Και πάμε στους ρε, κάπως από συγκρότημα σε συγκρότημα.

αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να προηγεί σε 2-0. Και να το πω όπως το λέω από το πρωί σε φίλους και συναδέλφους, δεν γίνεται σε τέτοιες διοργανώσεις να χύνεις την καρτάρα με το γάλα. Παναθηναϊκός λοιπόν έδωσε δικαίωμα και τώρα πρέπει στη ρεβάνς να το πάρει πίσω.

Όλα μαγικά από το Μιχάλη το Χατζηγιάννη, όλα αυτά τα μαγικά μα κέρδιζαν και οι τρεις ομάδες χθες. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Απ' τη ρουτίνα μου βγήκα. Δεν είναι δυνατόν στο τελευταίο δεκάλεπτο να χύνει την καρδάρα με το γάλα, το ξαναλέω. Να φτιάχνω, είσαι ό,τι δεν είχα. Όσα έψαχνα. Αλλά και οι άλλοι. Και οι άλλοι δεν μου δείξανε ότι είναι ΠΑΟΚ. Περιμαστέρι, ήταν μοιραίο και να σου λέω πια. Αυτό που μου δείξανε ότι. Τι έγινε ρε παιδιά, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και τελειώσαμε.

0: Καλά όλα αυτά, αλλά δεν μ' αρέσουν και οι επιλογές του κυρίου Λύση.
1: Είσαι το πιο όμορφο νησί.
0: Και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά.
1: Δώσ' μου φιλιά.
0: Θυμάστε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο Ιταλός προπονητής να είναι πετυχημένος? Αλλά εκεί πάνω παίζονται άλλα παιχνιδιά τα οποία πρέπει να κρατώ απτές αποδείξεις στα χέρια μου για να τις πω, γιατί κινδυνεύω να πάω μέσα, όπως λέμε.

Στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, παίζεται άσχημο παιχνίδι. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, θα σας το πω με τρεις λέξεις. Σαββίδης ή Μιστακίδης. Είσαι το πιο όμορφο νησί. Τα συμπεράσματα δικά σας. Είμαστε το πιο όμορφο νησί με διαφορά, έτσι λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, που ξεκίνησε το ζέσταμα, ξεκίνησε. Βρίσκεται και εκείνος μέσα στο ζέσταμα που κάνουμε πρωί-πρωί. Και πάμε παρακάτω. Δήμος Αναστασιάδης. Στα 27 λεπτά μετά τις 10. Για να πάμε αμέσως μετά σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα.

0: Παρασκευή σήμερα. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Βγαλμένα από μια λίστα που βγαίνει από τα airplay των μουσικών παραγωγών και από τις επιλογές του ακροαματικού κοινού, βέβαια. Με δύο λέξεις, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες, με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβει άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο απεινιδιωτικό. Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Η Αλήσια 2026» που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Τόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Ένα μπαλκόνι δροσερό, ένας ανεμιστήρας που γυρίζει, ο υδράργυρος που ανεβαίνει συνεχώς. Είναι στοιχεία του καλοκαιριού βέβαια. Γι' αυτό και εγώ είπα σε αυτή τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής, το ξεκίνημά της, να δροσιστούμε λίγο. Να δροσιστούμε λίγο με μαρσό που κερνάει γρανίτα από λεμόνι.

Στα 20 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. 102,4 υποσχιάν από το Top FM. Με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Και κάθε Παρασκευή από αυτήν εδώ την εκπομπή, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Όλοι οι δρόμοι και αυτό το Σαββατοκύριακο οδηγούν στις Παναγιές. Παναγιά μαζί μας όπως πάντα. Αλλά δεν μπορώ να ακούω παράπονα όπως από το φίλο μου τον Απόστολο. Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό. Γιατί το αντιμετώπισα κι εγώ και μάλιστα δύο φορές. Τι θέλω να σας πω, η Ρόδος είναι γεμάτο ξενοδοχο υπάλληλους. Γεμάτο. Υπάρχουν οικογένειες δηλαδή που περιμένουν τον άντρα ή τη γυναίκα να σχολάσει. Να πάρουν την οικογένεια να πάνε σε ένα πανηγύρι, σε μια εκκλησία, να ανάψουν το κερί τους. Και να πανηγυρίσουν τη γιορτή της Παναγίας. Κάτι τέτοιο βέβαια μου καταγγέλθηκε ότι δεν γίνεται, γιατί πήγε η οικογένεια και βρήκε την Παναγιά την κρεμαστή κλειστή. Έκαναν τα χιλιόμετρά τους οι άνθρωποι, ήρθαν από τη Ρόδο με τα παιδιά τους μαζί και στο τέλος άκουσαν τους ανθρώπους εκεί της εκκλησίας να τους λένε «Ελάτε αύριο που θα είναι ανοιχτά». Αυτά δεν πρέπει να γίνονται και είναι απαράδεκτα, αλλά είναι ένα θέμα, ξέρετε, που πρέπει να απασχολήσει άλλους, όχι εμένα. Η εκκλησία αποφασίζει για την εκκλησία.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για εκείνη.
1: Κάποιο story έτσι τυχαία.
0: Και τα λέω εξ όσων γνωρίζω, γιατί γιατί με παπά εγγόνι, τι να κάνουμε. Τα έχω μάθει αλλιώς τα πράγματα. Τι έχω μάθει? Ότι ο οίκος του Θεού πρέπει να είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα εκκλησιαστικά μας. Τα 17 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχουμε περάσει τραγούδια που είναι εκτός δεκάδας και ανεβαίνουν συνεχώς. Ανεβαίνουν πολύ.
1: Στα χέρια σου ανοιχτά.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα για αυτά που έλεγα πριν. Παίρνεις το καραβάκι, βάζεις την οικογένεια μέσα και λες πάω να προσκυνήσω στην Παναγιά του Χάρου, στους λειψούς. Για φανταστείτε να πάτε και να τη βρείτε κλειστή.

Και μη μου πει κανείς ότι το κάνουμε γιατί έχει Πακιστανούς, Αφγανούς, λαθρομετανάστες κτλ. Τα έχω ακούσει βερεσέ εγώ αυτά τόσο καιρό. Εντάξει, υπάρχουν, εσύ τι μέτρα παίρνεις. Αντί να κλείνεις την εκκλησία, το ναό του Θεού, πάρε μέτρα. Τι μέτρα να πάρεις, βάλε μια security γύρω-γύρω. Τώρα θα μου πείτε, έχει και ο αδερφός security και. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου του Μάστορα είναι ψηλά. Χρήστος ο Μάστορας που ήρθε στη Ρόδο με τις μέλισσες άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί έχουμε πολλά να παίξουμε πριν πάμε στη δεκάδα. Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου.

Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Το όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει, αυτό είναι αλήθεια. Περιμένω, κρίμα, κρίμα, φοβάσαι να αισθανθείς. Αλήθεια τώρα. Αγαπητέ φίλε, όλα αυτά ξέρεις που με οδηγούν, σε τι σκέψη με οδηγούν, σε ποια χώρα ζω.

0: Έχουμε Πετρούνια στις 7 στην ΕΡΤ 2 Σπορ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης. Έχουμε στις 9 Τσεχία Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Και στις 10 παρα τέταρτο το Diamond League με τον Μίλτον Τεντόγλου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τώρα αν θέλετε να δείτε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Τζιόλι. Arsenal Coventry στις 10. Έχει και σήμερα η μάνα έχει.

Παρασκευή με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ακούσαμε την Έλενα Παπαρίζου. Πάμε παρακάτω. Ψηλά η Ρία η Ελληνίδου.

Άιντε, από τη Ρία την Ελληνίδου και την παρέα της. Και από τη Ρία την Ελληνίδου τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που εμένα αυτό το πείραγμα δεν μου αρέσει προσωπικά σαν μουσικό παραγωγό. Δηλαδή, παλιά μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Μητροπάνου, την πειράξουμε για να την πει ο Πλούταρχος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εμένα δεν μου αρέσει. Το τραγούδι είναι καλό. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν από το Δημήτριο Μητροπάνο, επαναλαμβάνω, αλλά...

Ψυχαγωγία και διασκέδαση από τον Top FM καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και κάθε Παρασκευή με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα πούμε και για εκείνους που θα έρθουν, μην ανησυχείτε.

0: Χαίρομαι που συμφωνείς μαζί μου, φίλε Μιχάλη.
1: Σε μισό σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία στα λαέ.
0: Αλλά δεν είναι θέμα, ξέρεις, σύγκρισης. Είναι θέμα πειράγματος.
1: Σαν αμαρτία. Σε μισό σαν φυλακή. Κόψε με αν
0: θες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Σπανουδάκης. Καλημέρα Μιχάλη. Μου λέει όποιος συγκρίνεται με Μητροπάνο χάνει. Και δεν έχει άδικο.

0: Έλα όμως, Μιχάλη, που έχουμε και Μητροπάνω στην λίστα μας.
1: Τα χέρια μου σηκώνω, έχω παραδοθεί. Κάνε μια παύση μόνο, να παρά...
0: Κάτσε να τελειώσουμε με αυτά που ανεβαίνουν συνεχώς. Και θα πάμε και σε δύο παλιά που έχουμε επιλέξει μέσα από τη λίστα με τα 100 τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

παίζουμε αρκετές μέρες τώρα από την εκπομπή μας. Και να που ανεβαίνει συνεχώς. Νίκος Μακρόπουλος, μοναδικός υπεύθυνος

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη

0: Κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Αν η καρδιά είναι σπασμένη.
2: Έχουμε ακόμα κάτι να παίξουμε. Εκτός δεκάδας βέβαια. Πριν μπούμε σε αυτήν σε λίγο. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 11 και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω. Όπου κι αν είστε και ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Λέω καλημέρα, καλησπέρα, ίσως και καλό βράδυ στους βρισκόμενους μακριά από τα ελληνικά σύνορα, μακριά από την πατρίδα. Σταμάτης Γονίδης, είναι ψηλά. Αμέσως μετά θα πάμε να παίξουμε κάτι παλιό που υπάρχει μες στη λίστα μας.

Να γυρίσεις πίσω από το σταμάτι τον Γονίδη και πάμε σε δύο επιλογές μέσα από τη λίστα των 100. Ναι, κύριε Μιχάλη, αυτός είναι ο Μητροπάνος, μην ανησυχείς.

στο ελληνικό τραγούδι τώρα υπάρχει διαχρονικότητα πάντα. Δημήτρης Μητροπάνος, Χαρούλα Αλεξίου τώρα. Και καθώς η ώρα προχωράει θα πάμε και στη δεκάδα σε λίγο.

0: Top FM 102,4.
1: Ήρθε η ώρα να μπούμε στη δεκάδα τώρα. Ποια είναι τα 10 τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα? Τα 10 τα πρώτα τραγούδια. Θέση νούμερο 10. Έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης.

ψηλά στη δεκάδα και η Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, λέει το τραγούδι της.

Στο 8 λοιπόν η Δέσποινα Ιβανδύ. Πάμε μια θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 7, για να συναντήσουμε τον Αντώνη τον Ρέμο, και αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, επιμένει στη μέρα.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες, με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβει άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο απεινιδιωτικό. Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Η Αλήσια 2026» που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο για την ψυχαγωγία σας και τη διασκέδασή σας. Στο 10 είχαμε τον Πέτρο τον Ιακωβίδη με το «Έτσι έχει μάθει». Στο 9 την Ιουλία Καλυμάνη με το «Τα καλύτερα έλκονται».
9: Τίποτα πει.
8: Το 8 ήταν η Δέσποινα Ιβανδύ με το τραγούδι της «Να μ' αγαπάς». Στο 7 ο Αντώνης Ωρέμος με τη «Δευτέρα». Και πάμε στο 6.
9: Εγώ.
8: Ανεβαίνουμε στο φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου τώρα. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Με ένα τρίωρο γεμάτο ψυχαγωγία και διασκέδαση.

0: από την αρχή της εβδομάδας οι μουσικοί παραγωγοί φτιάχνουν τις λίστες τους, τις στέλνουν στη στατιστική υπηρεσία, η οποία μαζί με τις επιλογές των ακροατών βγάζει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Δίκη σου είμαι το μολό.
0: Ένα αποτέλεσμα που το παίρνουμε με μια λίστα με 100 τραγούδια κάθε Πέμπτη βράδυ.
1: Το είναι.
0: Από εκεί βγάζουμε όσα μπορούν να χωρέσουν σε μια ψυχαγωγική εκπομπή σαν τη δική μας.
1: Μου, μια...
0: Και τα παρουσιάζουμε κάθε Παρασκευή.

0: Στο 4, Θοδωρής Φέρης έρχεται αύριο στη Ρόδο σε μια βραδιά sold out, όπως πληροφορούμε. Είναι όντας ψηλά, πολύ ψηλά. Πάτησε και στο νούμερο 1 για αρκετές εβδομάδες. Και όπως μου λέει μια πληροφορία που έχω,
1: δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
0: Θα πρωταγωνιστήσει, αν θέλετε, σε μια βραδιά
1: θα υπάρχεις για μας,
0: αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη στην Αθήνα το Σεπτέμβριο.

Θέση νούμερο 3. Η Κατερίνα Ηλιόλιου μας πάει στην Ελλάδα, βόλτα στην Ελλάδα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, λέει η Κατερίνα, ερμηνεύοντας ουσιαστικά Θάνο Πετρέλη.

0: Πάμε να δούμε τι έχουμε πει μέχρι τώρα, γιατί είναι αρκετά και ενδιαφέροντα βέβαια. Στο 10 είχαμε πει τον Πέτρο τον Ιακωβίδη με το τραγούδι του «Έτσι έχει μάθει». Στο 9 είναι η Ιουλία Καλυμάνη «Στα καλύτερα που έλκονται». Στο 8 Δέσποινο Βανδύ «Να μ' αγαπάς». Στο 7 ο Αντώνης Ωρέμος με τη «Δευτέρα». Στο 6 η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Στο 5 Κωνσταντίνος Αργυρός με τις «Καμπάνες». Στο 4 ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Στο 3 η Κατερίνα Λιόλιου με το τραγούδι «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα», μια επανέκδοση του τραγουδιού του Θάνου του Πετρέλη. Στο 2 η Άννα Βύση με το «Όλο πιο πάνω» και πάμε να πατήσουμε κορυφή για να συναντήσουμε εκεί για άλλη μια εβδομάδα τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Ρε αυτό το ένοχο κορμί.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Top FM 102,4.
1: Μόλις περάσαμε τις 12 και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στο νησί μας αυτές τις μέρες. Σήμερα το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Ταύρου, Γιάννης Κότσιρας, σε μια και μοναδική εμφάνισή του. Λέω να πάρουμε γεύση από τον Γιάννη τον Κότσιρα.

Και δικές του, αλλά και άλλες μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος θα πει στο πρόγραμμά του. Επαναλαμβάνω, Γιάννης Κότσιρας, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Μετά τη δεκάδα μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, τελική τελευταία ώρα δηλαδή. Καραπάρο και ψάρα. Έτσι, με καλοκαιρινό τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη. Και βαρκάρι το να πει. Έρχεται 28 του Αυγούστου στη Ρόδο. Παίρνει από το χεράκι τον Αντώνη τον Σιγανό. Σε μια εκδήλωση που οργανώνει ο Αης Γιώργης Μαλώνας

Θέμης ο Αδαμαντίδης με τον Αντώνη τον Σιγανό πάνε για συναυλία που οργανώνει ο Άης Γεώργης Μαλώνας στις 28 του μήνα. Ωστόσο αύριο, Σάββατο, βράδυ, το Δίσεξα Μαρτίν επαναλαμβάνεται, δηλαδή έρχεται στο Astra Live ο Γιώργος Δασκουλίδης.

Έχουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι χαμηλά και δεν ξέρω το γιατί. Είναι χαμηλά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Διαλέξαμε τη θαλασσογραφία εμείς, αλλά η επιπτώσεις είναι το τραγούδι του που παίζει περισσότερο. Δεν ξέρω το γιατί και ούτε μπορώ να μπω μέσα σε έναν υπολογιστή να δω τι συμβαίνει.

Έχουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα όμως. Έχουμε και καψουράκια στην παρέα μας. Γι' αυτό διαλέξαμε Μαριάννα Παπαμακαρίου, παρακαλώ. Σε ένα τραγούδι που το ξέρετε λίγο πολύ.

Αν είναι δυο οι τραγουδίστριες οι σύγχρονες που ξεχωρίζουν στο ελληνικό τραγούδι αυτή την εποχή, η μία είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Η άλλη θα σας πω στη συνέχεια ποια είναι.

Είπαμε να πάμε σε εκείνους που μας έφυγαν νωρίς. Είπαμε να πάμε στους αξέχαστους. Από τον Παντελή στο Βασίλη τον Καρά. Παντελής, ο Παντελίδης είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να περνάει τα τραγούδια του στον κόσμο με μια κιθάρα. Είπαμε, μαέστρο, έχουμε καψουράκια σήμερα μαζί μας.

Καλημερούδια στη Θεσσαλονίκη. Καλημερούδια και στη Γερμανία που μας ακούει. Μας ακούει η ξαδερφούλα μου η Μπέτη στη Στουτγάρδη, παρακαλώ. Στέλνω την καλημέρα μου και σε φίλους καλούς που μας ακούνε στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ.

0: Σας είπα, όλος ο κόσμος θέλει να ερμηνεύσει Νότι.
1: Ποτέ είμαστε μαζί.
0: Ακούσαμε προηγουμένως τη Μαριάννα Παπαμακαρίου σε ένα τραγούδι 8 φορές πλατίνα. Τι του λες και τι σου λέει. Ακούμε τώρα την Ιουλία Καλυμάνη στον Ταβατζή.

0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβη άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο απεινιδιωτικό. Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Η Αλήσια 2026» που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

Είμαστε στα 18 λεπτά πριν από τη μία. Και επειδή είμαστε ακόμα σε μέρες Παναγιάς, είπαμε να βάλουμε λίγο παράδοση σήμερα στην εκπομπή. Και σήμερα βέβαια, γιατί είναι κάτι που το κάνουμε συχνά. Και παράλληλα να πούμε καλημέρες, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή πολύ κόσμο και σήμερα, η παρέα είναι πολύ μεγάλη.

0: βήμα.
1: Να καλημερίσω λοιπόν τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του που μας ακούει. Δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Το φίλο τον καλό τον Μιχάλη τον Σπανουδάκη.
2: Πιάσανε απ' την αρχή και κλάψανε.
1: Το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη. Τον Ντεό το Μοσχό που είναι μαζί μας.
2: Δίκιο να βρει απ' τον καιρό.
1: Τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Αντώνη τον Βεργαδί, την κυρία Άννα Γκανάσου.
2: Λεμόν κόκκινα νερά. Όπου κι αν γυρέψαμε.
1: Το φίλο τον καλό, τον Μανώλη τον Κρητικό, το Βαγγέλη τον Κουνενό, τον Νίκο τον γιο του. Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα, στον Πανορμίτη τον Κρητικό, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού. Στον Αντρέα τον Κουμπάρου, στο Δημήτρη τον Σαλπικτίδη, στο Βασίλη τον Ψηλάκη στα Κοσκινού.
2: Είδα χίλιες γραμμές για το γιατί.
1: Καλημέρα στο Σέργιο τον Κασάπη, στον Άλκη τον Μπανάκη στη Βάρκιζα στην Αθήνα.

0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κάπο και την ομάδα του όλη στην Ιαλοδυναμική. Καλημέρα στον Κώστα τον Βασιλόπουλο, στη Γιάννα της Αβίδου στη Λεμεσό. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, τον φίλο μου τον καλό. Γεια σου ρε Σκύπη. Το σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή. Το πατριωτάκι μου, τη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημερίζω τον Μανώλη τον Κώτη και την οικογένειά του ολόκληρη. Το Σταύρο το Σαλακενό, τον Ευθύμιο τον Γουτσιά. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους Κλιπενούς εκεί στον Τανάντα. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Επίσης στο Φαλιράκι, στο φίλο μου τον καλό τον Πίτερ και τη Χρύσα, την οικογένειά τους ολόκληρη. Να είστε καλά!
1: Φιλί και το και πιαστικό πολύ, το δεύτερο γλυκό.
0: Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Μιχάλη τον Παριανάκη. Άλλη μια καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία.
2: Και άδικα σε ερωτευτικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Κύπρο, στην Πάφο.
2: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα.
0: Καλημερίζω επίσης τον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Αντρέα τον Σταύρου, τον Απόστολο τον Πονιά. Περίμενε λίγο, λίγο όμως. Τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον φίλο μου τον καλό, τον Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του. Τον Νίκο τον Χούλη, τον Χρήστο τον Κουμνάκη. Τον Τζίμι τον Μποζατζή, τον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα!
2: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και
0: το Γιάννη τον Αμαδί, το φίλο μας το Σάβα, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά 9 μέρα της Παναγίας.

Είμαστε λίγο πριν την έξοδο, από το στούντιο, από την εκπομπή, από την εβδομάδα αν θέλετε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Πάμε να πούμε καλό τριήμερο στα παλιόπαιδα όλου του κόσμου. Με πολύ πολύ ερωτικό νότι. Πάμε Απόστολε σιγά σιγά.

Πάμε να γίνουμε κι εμείς ένα με το τριήμερο τώρα. Πάμε κι εμείς να πούμε αρχικά χρόνια πολλά σ' όσους γιορτάζουν αυτή τη μέρα της Παναγίας, τα νέα μέρα της Παναγίας που λέμε. Πάμε να πούμε καλά να περάσετε σε όλο τον κόσμο τον καλό που κι αν μας ακούει, οπουδήποτε κι αν μας ακούει, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις Έλληνα θα βρεις από κάτω στο εξωτερικό. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στους Έλληνες, τις Ελληνίδες της Ομογένειας. Να είστε καλά. Γερή, δυνατή, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιέβαλε με αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να ακούτε το PFM.

Είχα πει το λιμάνι μου βρήκα, αλλά με γελάσαν τα μάτια σου αυτά. Και επειδή μου το λέει ο Νότης με τον τίτλο «Μη συνεχίζεις», δεν συνεχίζω, δεν περιγράφω άλλο. Να είστε καλά!

0: στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Και η ΑΕΚ θα μπορέσει να κάνει μια-δυο ακόμα κινήσεις όσο θέλει με ξένους παίχτες για να καλύψει τα κενά της, χωρίς να χρειαστεί να βγάλει κάποιον από τους υπάρχοντες του κορμού. Γιατί θυμίζω ότι είναι να μπει ο Βιτάλης, έτσι, ακόμα. Και είναι να μπει ακόμα και ένας παίκτης χάφου που θα αποκτηθεί, ο Ζωάο Μάριο, ίσως κάποιος παρεμφερής, στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Προφανώς όλοι θα θέλανε κάτι καλύτερο οι φίλοι της ΑΕΚ, το καταλαβαίνω. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ας δούμε και το Λυκογιάννη, παιδιά. Είναι πραγματικά καλός παίκτης. Δηλαδή έπαιζε το παιδί 11 χρόνια στο εξωτερικό. 4 χρόνια ήταν στην Πολώνια που ήταν πραγματικά καλή ομάδα. Οκ, δεν ήταν βασικός πέρσι. Είχε λιγότερες συμμετοχές, καμιά 16-17, ξέρω εγώ πόσες έκανε. Αλλά βάσει βιογραφικού είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ΑΕΚ. Και κυρίως δίνει βάθος, που ήταν το πρώτο ζητούμενο σε αυτή τη φάση, γιατί είχε μείνει η ΑΕΚ μόνο με τον Μπίλιο. Και δεξιά έχει και το Ρότα, αλλά βέβαια εκεί υπολογίζει και τον Γεωργίεφ μέχρι νεοτέρας η ΑΕΚ. Οπότε μπορεί να πει ότι υπήρχε ένα κορμί ακόμα αριστερά. Αν χτύπα ξύλο πάθαινε ή πάθει κάτι ο Πίλιος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι, αυτός είναι. Μέχρι να έρθει ο επόμενος από τη στιγμή που παραχωρήθηκε δανεικός ο Πεν Ράις. Λοιπόν, ο φίλος λέει, κατάλαβες, λέει ο φίλος λέει.

0: Γιατί ο Παναθηναϊκός ούτε φέτος θα κάνει τίποτα, λέει. Ο φίλος λέει: αντί ρεπόρτερ να κατηγορήσει τον προπονητή και παίκτη, σήμερα λέει: φταίει UEFA, λέει περαστικά ο Νίκος Παλαιοφάλαιο. Όχι, φίλε μου, αν δεν διαφωνώ μαζί σου, αν άκουσες και τον Αθανασίου, τον Νικόλα και νωρίτερα τα παιδιά, έκαναν και κριτική στον Νίστρουπ. Άκουσες ότι είπε ο Νικόλας, παραδείγματι, ότι οι αλλαγές δεν λειτουργήσαν. Ότι έβαλε κάποιους πιο επιθετικογενείς παίκτες αντί να κοιτάξει να υπερασπιστεί το 2-0. Και αυτό δεν λειτουργήσε αγωνιστικά. Η μία συζήτηση δεν αναιρεί την άλλη. Έτσι, ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός είχε θέματα αγωνιστικά χθες και στο τέλος είναι σαν να γύρισε διακόπτη και έβαλε τους αντιπάλους του κοντά στην περιοχή του. Είναι ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι αυτό και υπάρχει και το κομμάτι το διαιτητικό που ξαναλέω κι εγώ ότι υπήρχαν φάσεις χθες που ο Παναθηναϊκός δικαιούται να διαμαρτύρεται. Σας ξαναλέω, η πιο κραυγαλαία, γιατί είναι ξεκάθαρα από τον κανονισμό αναφέρεται αυτό, είναι η φάση του 2-2 με το που βρίσκονται οι παίκτες της Κράντετς σε σχέση με το τείχος του Παναθηναϊκού. Είναι ορισμός της αντικανονικής έτσι, παρουσίας παιχτών σε τόσο κοντινή απόσταση από το τείχος και έπρεπε η φάση να μην είχε γίνει ποτέ. Η φάση από την οποία προήλθε το 2-2. Έτσι. Υπάρχει και η φάση του χεριού που okay, δεν είναι 200% ξεκάθαρη, για να λέμε και την αλήθεια, αν εκτείνει λίγο τον αγκώνα του ή όχι ο παίχτης της Κράτης Κράλοβε. Η φάση μετά στο φάουλ του Κυριακόπουλου υπάρχει τράβηγμα ξεκάθαρο. Εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει το ΒΑΡ βέβαια να πούμε, γιατί είχε αλλάξει η φάση. Δηλαδή ολοκληρώνει την επίθεση η Κράτης, απομακρύνει ο Παναθηναϊκός, αλλάζει η φάση. Δηλαδή δεν είναι αμέσως μετά, είναι γύρω στα 30-35 δευτερόλεπτα μετά από το τράβημα στον Κυριακόπουλο. Αλλά αν είχε σφυριχθεί σε κανονική ροή αγώνα, δεν θα συζητάγαμε καν που υπήρχε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το τράβηγμα και μάλιστα είναι και κοντά επόπτης και ο βοηθός και δεν το υπέδειξε. Οπότε είναι άλλη κουβέντα οι ευθύνες του Παναθηναϊκού και είναι προφανώς και άλλη κουβέντα και το διαιτητικό. Αλλά δεν πρέπει να λέμε ότι ισχύει μόνο το ένα ή το άλλο. Πάντα πρέπει να κοιτάς κυρίως τα του οίκου σου, τα αγωνιστικά, γιατί αυτά μπορείς να ελέγξεις. Δηλαδή να βελτιωθείς την άμυνα, να είσαι πιο αποτελεσματικός, να χιλιαδιό. Αλλά δεν μπορείς να μην επισημαίνεις όταν υπάρχουν και λάθη. Δεν είναι φθηνές δικαιολογίες. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι βάσιμα τα παράπονα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Λυκογιάννης λέει: τελευταίο 90 λεπτό έπαιξε το Γενάρη. Όχι το Φλεβάρι, έπαιξε. Α, 90 λεπτό φούλες. Ναι. Βασικός έπαιξε τελευταία φορά το Φλεβάρι. Okay. Και δεν έχει και προετοιμασία. Λέει: πότε θα είναι έτοιμος? Σε 2 μήνες. Κοίτα, σε 2 μήνες δεν θα είναι έτοιμος, γιατί το παιδί έκανε και μόνο του δουλειά. Πιστεύω μετά τη διακοπή. Γιατί η διακοπή θα είναι και μεγάλη φέτος. Δηλαδή, παίζουμε, θυμίζω, 3 αγωνιστικές και μετά υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων του Nations League. Άρα, μιλάμε για σχεδόν 1,5 μήνα ή 1 μήνα και 15-20 μέρες, ξέρω, κάτι τέτοιο. Οπότε, σε αυτό τις 40-45 μέρες έχει ο Λυκογιάννης τον χρόνο να είναι έτοιμος. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ θα κοιτάξει να βγάλει τη δουλειά με τον Πίλιο ή, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη κατά ανάγκη λύση για την συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, ο φίλος λέει: τελικά ψέματα λέγει ο Walkup για τον τρίτο χρόνο και τελικά του έδιναν 1,7. Αν ισχύει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Ο Walkup, από ό,τι ξέρουμε, για τον χρόνο τον προσεχή, είχε να παίρνει 1,1, κάτι τέτοιο από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αυτό έχουμε μάθει. Δεν είμαστε στα συμβόλαια, έτσι, δεν είμαστε συμβολιογράφοι για να τα έχουμε μπροστά μας. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Τώρα, προφανώς ήθελε ο ίδιος κάτι παραπάνω. Φυσικά ο Ολυμπιακός, γιατί είχε πρόθεση ο Ολυμπιακός να του κάνει αύξηση και επέκταση συμβολίου ταυτόχρονα. Έτσι, δεν θα τον ήθελε μόνο για την προσεχή σεζόν, αλλά θα του κάνει, ξέρω, για κάνα 2 χρόνια επιπλέον. Αλλά δεν θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια που δίνει η Dubai BC, που ξαναλέω τα 3 εκατομμύρια της Dubai BC είναι μεικτά. Οκ. Okay. Και πάλι όμως είναι σημαντικό ποσό. Θα είναι, ξέρω εγώ, 2,3-2,4. Ο Ολυμπιακός δεν θα φτάνει στα 2,3-2,4. Μπορεί να φτάνει στο 1,5, 1,6, 1,7, κάτι τέτοιο. Και αυτό που χάλεσε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ξαναλέω, είναι ότι ο παίκτης το διεκδίκησε με λάθος τρόπο, με άκομψο τρόπο και με ακραία μέτρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να το χειριστεί πολύ πιο έξυπνα και εγώ, γιατί νομίζω ότι τώρα έχει βρεθεί και ο ίδιος σε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος λέει να βγάλουμε καραλίνα μας για τη City, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Πεπ λέει έφυγε και το ρόστερ μαζεύτηκε πολύ. Ναι, εντάξει, όντως έχουν γίνει και αλλαγές στη City. Έφυγε ο Ρόδρυ, πάει να πουλήσει το Σαβίνιο τώρα στην Τότεναμ. Να δούμε πώς θα είναι στη μετάκλο εποχή του. Με αρέσκα, θυμίζω, στον πάγκο, έτσι, η Manchester City. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε με Κώστα Νικολακόπουλο για ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Winsport FM 94,6. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Να πούμε ότι έχει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μια media day σήμερα και έχει έτσι ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν γίνει. Να πούμε ότι ο Γιώργος Τσιάρας, που είναι ο GM της ομάδας, είπε ότι είναι ευχαριστημένη με το ρόστερ. Ουσιαστικά δεν προαναγγέλει κάποια άλλη κίνηση, αν και ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στην αγορά και αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον θα ασχοληθεί με αυτό. Παρεπιπτόντως, να πούμε για το Χεζόνια ότι με την ανταλλαγή που κάνανε οι Καβαλίες και πήραν τον Πέιτον Βότσον, δεν τον πολύ βλέπω να μακρομερεύει εκεί πέρα. Και αν δεν εγγυηθούν το συμβόλαιό του μετά τις 15 Νοεμβρίου, οι Καβαλίες μπορεί να αποχωρήσει, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν πολλά σενάρια για τον BBC, κάποια έχουν γραφτεί και για Ολυμπιακό. Θα δούμε. Πάντως, αν οι Καβαλίες δεν τον θέλουν και για να μην αναγκαστούν να του πληρώσουν όλο το συμβόλαιο αργότερα να τον αποδεσμεύσουν, θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Θα μου πείτε, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι τότε, σχεδόν 3 μήνες, αλλά εμείς αναφέρουμε τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο μέτωπο. Για τον Λαρετζάκη που ρωτάτε για την ΑΕΚ, να δούμε, περιμένουμε. Ίσως έχει να κάνει και με τη συμφωνία για το γήπεδο, αν ολοκληρωθεί ή όχι. Η ΑΕΚ πάντως έχει έτσι ένα πλαίσιο συμφωνίας με τον παίχτη και περιμένει να αποδεσμευτεί ή να πληρωθεί ο Ολυμπιακός ένα buyout ή να τον πάρει. Είναι ακόμα ανοιχτό ότι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα, έτσι. Κώστα Νικολακόπουλο, σε λίγο θα έχουμε. Γκουαρδιόλα, ναι. Μετά Γκουαρδιόλα, παιδιά, ναι. Ο Πέπ είπε ο φίλος, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Μετά Κλόπ εποχή είναι η Λίβερπουλ. Εγώ τα έμπλεξα λιγάκι. Αλλά και έχει περάσει και πολύ καιρό τότε, από τότε. Πλέον η Ραόλα, παιδιά, να τα βλέπουμε πώς είναι ωραία. Αλλά παρεπιπτόντως, εγώ το θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Να δούμε τι θα κάνει, βέβαια, γιατί είναι άλλο μαγαζί. Άλλο επίπεδο μαγαζί αυτό που είναι τώρα. Και να δούμε τι θα καταφέρει. Και τη Λίβερπουλ δεν έκανε πολύ βαρβάτες μεταγραφές. Έχασε και κάποιους παίχτες. Είχε τον Κονατέ, ας πούμε, από την άμυνα. Αλλά ενδέχεται να βγούνε κάποιοι παίχτες με καθυστέρηση. Κάποια παιδιά που απέκτησε πέρσι και δεν έκαναν απόσβεση των πολλών εκατομμυρίων που δόθηκαν για την απόκτηση τους. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι η Ντουμπάι λέει δεν έδινε 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, αλλά 5,1, δηλαδή 1,7 το χρόνο να ενισχύει. Όχι, παραπάνω λέγεται ότι δίνει. Ξαναλέμε, αυτά είναι όλα από πληροφορίες και από πηγές, δεν έχουμε δει συμβόλαια και προσφορές. 3 εκατομμύρια μεικτά λέγεται ότι έδινε η Ντουμπάι στο Walk Up. Λοιπόν. Να είναι καλά ο φίλος ο Κώστας από το Περιστέρι. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό πολλά σχόλια έχετε στείλει. Παιδιά, ξαναλέω, είναι άλλο κουβέντα η διαιτητική. Δεν αναιρεί το αγωνιστικό, το διαιτητικό, έτσι. Δεν είναι ότι αν, ας πούμε, δεν έχει παίξει καλά, δεν μπορεί να μιλάς για διαιτησία. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο τέλος όντως ήταν κακός. Αλλά υπήρχαν φάσεις που αδικήθηκε. Την άποψή μας λέμε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον το 2-2 είναι το γράμμα του κανονισμού πολύ ξεκάθαρο. Τι να λέμε. Δεν είναι κάποια φάση, δηλαδή, στην κρίση του διαιτητή, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι το χέρι για το οποίο ζητάει πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο 2-0. Έτσι. Εκείνο είναι λίγο όχι ξεκάθαρο με βάση τα replay που έχουμε δει τουλάχιστον. Αλλά η φάση του 2-2 νομίζω ότι είναι ορισμός. Το ότι έπρεπε να σταματήσει εκεί και να δοθεί έμεσο. Λοιπόν. Ένα φίλο λέει: έφυγαν όχι μόνο λέει, ο Ρόδρυ, αλλά και άλλοι παίκτες. Σωστό, ο Νουάκε, ο Ρέιντερς. Ναι, ναι, έχει αλλάξει πολύ η City. Και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι τη νέα σεζόν. Και μόνο που προγραμματίζει άλλαξε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τέλος εποχής. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί. Στο Super Cup, στο Community Shield, για να το πούμε πιο σωστά, με την Arsenal, η αλήθεια είναι ότι είχε κακή εικόνα. Αν και λίγο βαρύ το 3-0 τότε σε βάρος τη City. Καλύτερη άρχισαν, αλλά όχι για 3-0 το μάτς. Λοιπόν, πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο, καθότι ο Ολυμπιακός έχει μεταγραφικές εξελίξεις. Σε καμιά ωρίτσα, κάτι παραπάνω, περιμένουμε την άφηξη του Γκονζάλες στην Αθήνα για να ολοκληρώθει και τυπικά η μεταγραφή του από την Σίβας Γουαδαλαχάρα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολλά ονόματα. Ο Βάργκας, ο Μέλε, θα μας τα πει όλα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
4: Έλα, τι κάνεις Χριστό? Να πούμε ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός είναι κοντά στη μεταγραφή του Ρουμπέν Βάργκας. Ο ίδιος ο προπονητής της Σεβίλης είπε ότι είναι πολύ κοντά στο να φύγει ο Βάργκας και τον απέκλεισε από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του της Σεβίλης με την Αθλέτικ. Δεν είπε για τον Ολυμπιακό, ωστόσο όλες οι πληροφορίες από την Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει ακόμα τη μεταγραφή, αλλά ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Από δε πηγές του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο έχουμε και μαθαίνουμε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του παίκτη. Οπότε αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε, ότι ο Ολυμπιακός όλα δείχνουν ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Απλά είμαστε πάντα μέχρι να γίνει μια μεταγραφή, ξέρουμε ότι να ο Μεξικάνος έρχεται, ναι. Το λέγαμε ότι έκλεισε, κλεισμένος ήταν και
0: ο Κάσερες και δεν έγινε.
4: Ο Κάσερες τελευταία στιγμή ήταν πίσω, τι να κάνουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες λένε, επαναλαμβάνω, ότι Ολυμπιακός από την Ισπανία, όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στη μεταγραφή του Ελβετού Διεθνή, του 28χρονου εξτρέμ που έπαιξε στα 6 μάτς στο παγκόσμιο κύπελλο, ναι, της Ελβετίας.
0: Αριστερά παίζει κυρίως, έτσι?
4: Αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος, παίζει από τα αριστερά. Ναι. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι ο Ολυμπιακός την παλεύει πολύ αυτή τη μεταγραφή και φαίνεται ότι την έχει βάλει σε ένα δρόμο, να το πούμε έτσι, πολύ καλό. Οι πρωινές πληροφορίες από την Ισπανία πριν βγει ο προπονητής της Σεβίλης και είπε ότι είναι πολύ κοντά στο να φύγει, γι' αυτό και είναι εκτός, ξέρω εγώ κλπ. Έλεγαν ότι η Σεβίλη κοιτάζει να πάρει από τον Ολυμπιακό 13 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ μόνους. Αυτό ήταν πρωινές πληροφορίες πριν αρχίσουν, πριν γίνει γνωστή η δήλωση του προπονητή, επαναλαμβάνω, της
0: Σεβίλης.
4: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι για τους υπάρχοντες εξτρέμ η μεταγραφή αυτή? Ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αποχώρηση ή όχι?
4: Ο Ολυμπιακός ήδη ήθελε εξτρέμ. Ξεκάθαρο ότι έψαχνε ο Ολυμπιακός για εξτρέμ. Έχει φύγει ο Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
4: Έχει φύγει ο Αντρέλης. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Τώρα αν έρθουν προτάσεις για κάποιους παίκτες, δηλαδή κατά βάση για τον Ζέλσον, αν επανέλθει η Κρασνοντάρ, αυτό πρέπει να το δούμε, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει και άλλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που βγήκε το όνομα του χθες, βγήκε το όνομα από το Παρίσι, ενός Αλγερινού της Παρί FC, του Μπεκίλη, πως τον λένε. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε αυτό το όνομα. Ο παίκτης αυτός, ο Κεμπάλ, Ιλάν Κεμπάλ, συγγνώμη, ο Ιλάν Κεμπάλ, 28 χρονών και αυτός. Ο παίκτης αυτός είναι, μοιάζει να είναι μια επιλογή αν φύγει ο Ζέλσον.
0: Ναι.
4: Πρόσεξε, αλλά αυτά φαίνονται μακροπρόθεσμα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτός είναι περισσότερο δεκάρι κιόλας. Είναι εξτρέμ που δεκαρίζει ή δεκάρι που εξτρεμίζει.
0: Να, σωστά.
4: Αλλά ας πάμε τώρα, τα φρέσκα είναι αυτά για τον Βάργκας. Επίσης το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να φέρει τον Πουέρτα. Είναι πλέον, πώς το λένε, επιβεβαιώνεται από κάθε πηγή και από την Κολομβία επίσης, την πατρίδα του Πουέρτα, ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να φέρει τον Πουέρτα. Είναι δύσκολη μεταγραφή, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφές ότι την παλεύει πολύ. Την έκβαση δεν μπορούμε να την ξέρουμε εδώ, αλλά βλέπουμε ότι εδώ και 48 ώρες, το είχα πει από προχθές, ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε μια ίστατη προσπάθεια. Είναι σε εξέλιξη αυτή η τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον Πουέρτα.
0: Σαντατέρ, έτσι.
4: Για τον Πουέρτα, ναι, λένε πειράσει Σαντατέρ. Λένε στην Κολομβία ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, μου μοιάζει δύσκολο τόσο μεγάλη να είναι.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά το ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε χρόνο ή όχι?
0: Έχουμε, ναι. Για το Μέλε, τι γίνεται?
4: Για το Μέλε είναι σε επαφές ο Ολυμπιακός, θέλει να πάρει το Μέλε. Δεν είναι τόσο απλή περίπτωση όσο φαίνεται, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει την προσφορά προς τον ίδιο τον παίκτη για να κάμψει τις εντάσεις που έχει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης που παίζει μια ζωή, ας πούμε, στην Ιταλία και στην Γερμανία. Είναι τώρα μένει στη δεύτερη κατηγορία, αλλά έπαιζε τόσα χρόνια Αταλάντα Βόλσμπουργκ. Του έχει κάνει νέα προσφορά, σίγουρα στην προσπάθειά του να το ψήσει, και περιμένει το ok του παίκτη για να πάει στη Βόλσμπουργκ πλέον να κυνηγήσει τη συμφωνία και με τους Γερμανούς γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Περιμένουμε νέα από αυτό το μέτωπο. Είναι το τρίτο μέτωπο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Και επίσης να πω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μία περίπτωση χάφα, θα έλεγα λίγο έκπληξη είναι, του Δανού, ο Μόρτεν Φρέντρουπ, είναι διεθνής δύο φορές, τέλος πάντων, θέλω να πω, δεν είναι μόνιμος τέλεχος. Είναι ο Φρέντρουπ, 25χρονος της Τζένοα.
0: Αμυντικό χαφέ.
4: Είναι εντελώς άλλο στυλ από τους παίκτες που ψάχνει ο Ολυμπιακός, τον Μπουέρτα που ήταν με τον Κάσερες κλπ.
0: Ποιος ή ποιον είναι αυτός? Πιο αμυντικό χαφ.
4: Πιο ποιον. Αυτό μας δίνει μια αίσθηση ότι να είναι άραγε μια εναλλακτική επιλογή αν δεν πάει καλά του Πουέρτα, ή μήπως είναι γιατί μπορεί να φύγει κάποιος παίκτης από τη μεσαία γραμμή και θέλει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος πέρυσι, αν αύριο μεθαύριο του προκύψει κάτι, γιατί σε 10 μέρες τελειώνουν μεταγραφές στην Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, ωστόσο μπορώ να βεβαιώσω ότι στον Ολυμπιακό αναλύουν αυτή την περίπτωση, έχει φτάσει δηλαδή το όνομα στον προπονητή και ο προπονητής κοιτάζει να δει αν είναι ένας παίκτης που του ταιριάζει κλπ. Εξυπακούεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έχει χρηματιστηριακή αξία 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: 3,5 χρόνια στη Τζένοα, έτσι.
4: 25 ετών, παίζει βασικός 3 σεζόν συνεχόμενες στην Τζένοα κλπ.
0: Ωραία. Για τα αγωνιστικά, για την πρεμιέρα αύριο, στις επόμενες.
4: Για τα αγωνιστικά, δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπομπή 4 με 6 σήμερα. Δεν έχω ρωτήσει καν, γιατί τώρα έψαχνα αυτά τα σπανιόλικα. Οπότε, αν έχουμε, να τα πούμε μετά.
0: Ωραία.
4: Θα στείλω άρθρο.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Νικολακόπουλο, πολλά με τα γραφικά. Βάργκας, Μέλε, έρχεται ο Γκονζάλες, γενικά πολύ πράγμα. Πάμε break και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο, όπου θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα κάνουμε και την κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι.
6: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες, με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβει άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο απεινιδιωτικό. Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Η Αλήσια 2026» που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
11: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
12: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
13: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
14: Top FM 102,4.
0: Στο πρωτάθλημα, κατά βάση. Και τον Πλότα που επίσης και αυτός για τέτοιο ρόλο προορίζεται. Μακάρι τα παιδιά να εξελιχθούν και να σταθούν στο επίπεδο που απαιτείται για τον Ολυμπιακό για να είναι ανταγωνιστικό στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και πότε θα γίνει. Έτσι, γιατί θέλουν και όλα τα ραμάτα να το έχουν χρόνο τους. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη σε κανένα πενταλεπτάκι για να μας πει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία παίζει αύριο με τον Ηρακλή, θυμίζουμε, στη δική της πρεμιέρα, έχοντας βέβαια και στην άκρη του μυαλού της τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη στην Όλουιν Αρένα. Θυμίζω τετραπλή αποστολή, Τετάρτη-Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες, Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη για τις δικές τους ρεβάνς. Θυμίζω βέβαια πάντως ότι Όφη και ΑΕΚ έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας. Η ΜΕΝ ΑΕΚ, αν ομιγέννητο αποκλειστεί, συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Όφη, αν ομιγέννητο αποκλειστεί, συνεχίζει στη League Phase του Conference League. Αντίθετα, για την ομάδα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, είναι do or die αυτά τα μάτς. Αν αποκλειστούν από την Χράντε της Κράλοβε και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντίστοιχα, τότε δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνέχεια για αυτούς. Ολοκληρώνουν από τον Αύγουστο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη και θα εστιάσουν μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελο. Λοιπόν, για ένα φίλο ρωτάει για τον Παναθηναϊκό, τον Πασκετικό, αν θα βγουν ταυτόχρονα τη στέρια για όλη τη χρονιά που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό μαθαίνουμε, ότι κάπου προς τα τέλη του μήνα, μπορεί ίσως και στις αρχές του επόμενου, θα βγουν αναλυτικά όλα τα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια της νέας σεζόν. Υποθέτω της Ευρωλίγκας αρχικά, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, ακόμα κλήρωση και τέτοιο δεν έχει γίνει. Οπότε θα βγουν όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και θα μπορέσει κάποιος φίλος, ας πούμε, να κλείσει από τώρα για την 28η αγωνιστική, λόγου χάρη, που θα παίζει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Λέω τώρα από το μυαλό μου, δεν το θυμάμαι. Αλλά θα μπορεί κάποιος που δεν έχει διαρκείας, γιατί όσοι έχουν διαρκείας είναι εξασφαλισμένοι, να κλείσει το δικό του εισιτήριο, εφόσον προλάβει φυσικά, γιατί θα γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνετε, από τώρα για οποιαδήποτε αγωνιστική ο ίδιος επιθυμεί και εφόσον προλάβει φυσικά τις σχετικές ουρές που θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά, γιατί όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Τι γίνεται με Μιλουτίνοφ και ελληνικό διαβατήριο, λέει, γράφεται πολύ στη Σερβία. Εντάξει, παιδιά, ο Μιλουτίνοφ δεν το αποκλείω να το επιδιώξει. Ούτως ή άλλως ζει χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη θητεία του, θυμίζω, στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και αυτή τη Golden Visa, όπως τη λένε, ως άνθρωπος που έχει επενδύσει και όλες κάποια χρήματα στην Ελλάδα. Οπότε δεν το αποκλείουμε να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί ρωτούν πολλοί, αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει ούτε με την ΕΟΚ, ούτε με τον ΕΣΑΚΙ, ούτε με οτιδήποτε. Έχει να κάνει με το τι προβλέπει το δίκαιο το ευρύτερο, το εργασιακό ή οτιδήποτε θέλετε, για τους πολίτες, είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ο Φαλ, ξέρω εγώ, ο Φουρνιέ, ο Λεσόρ, οποιοδήποτε, είτε είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Σέρβη, εμπροκειμένου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν το αποκλείουμε και δεν αποκλείεται λόγω της ένδυας που υπάρχει και σε Έλληνες καλούς παίκτες υψηλού επίπεδου να καταφύγουν και σε αυτή τη λύση και οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή να πούνε στο Μιλουτίνοφ και το Λεσόρ και το Χουάντσο και τον ξέρω εγώ οποιονδήποτε. Μεγάλα, αφού τόσα χρόνια εδώ πέρα δεν παίρνεις και κανένα ελληνικό διαβατήριο να κάνουμε τη δουλειά μας στα εγχώρια, στις εγχώριες διοργανώσεις για να γίνεται η δουλειά. Εντάξει, δεν είναι απλό πάντως, είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται απλά έτσι και γρήγορα. Υπάρχει και μια γραφειοκρατία, υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις που πρέπει να περάσουν αυτοί που θέλουν να πάρουν την ηθαγένεια. Δεν παραχωρείται έτσι σαν οποιοδήποτε αδειόχαρτο που λέει ο λόγος. Αλλά να δούμε αν θα πάνε σε αυτή την επιλογή οι ομάδες. Προετοιμάσματα του Παναθηναϊκού, παιδιά, πότε ξεκινάει. Χθες άρχισαν τα πρώτα ιατρικά, πέρασαν οι πρώτοι παίχτες. Ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ και ο Ματζούκας. Σήμερα θα περάσουν οι υπόλοιποι. Λείπουν και πολλοί με εθνικές ομάδες. Ο Ναν έχει κάνει και την επέμβαση, άρα δεν θα είναι. Οπότε σιγά σιγά και εκεί θα αρχίσει και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Για τη Λίγκα που ρωτάτε, το γαλλικό πρωτάθλημα δηλαδή. Ωραία προφορά δεν έκανα, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω και γαλλικά, να σας πω την αλήθεια. Αν είχαμε τον κεφαλά εδώ θα καθάριζε. Εγώ αν θέλετε αγγλικά ή γερμανικά, παιδιά, δεν ξέρω. Εκεί με γράψαν οι γονείς μου να τους κατηγορήσετε. Λοιπόν, για τη Ligue 1 λοιπόν ρωτάτε, δεν έχει ακόμα τηλεοπτική στέγη εξ όσων γνωρίζω. Περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί κάποιο κανάλι για να την πάρει. Έτσι και να τη βλέπουμε κι αυτή. Αυτά και από το συγκεκριμένο μέτωπο. Είπαμε για τον Dorsey. Λοιπόν, για τους Έλληνες της Ελίσσας ρωτάτε εδώ για τις ελληνικές ομάδες. Ναι, τα απαντήσαμε και αυτά. Και πάμε σιγά σιγά για να φτάσουμε στην τελική ευθεία για να ακούσουμε και Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα, γιατί έχει δύο παιχνίδια στις 8 το απόγευμα, υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι, το Καλαμάτα Άρης. Γίνεται στην Τρίπολη. Να πούμε, γιατί το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι έτοιμο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε θα γίνει. Και το τρίτο μάτι της αυριανής ημέρας είναι το Ολυμπιακός Αντρόμητος στις 9:30. Να πούμε ότι ακόμα πρόγραμμα συγκεκριμένο, δηλαδή με μέρες και ώρες, δεν έχουμε πέρα από την πρώτη αγωνιστική και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το επόμενο Σαββατοκυριακό. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Κάποιες ομάδες, από ό,τι μαθαίνουμε, ξέρουν πότε θα παίξουν τουλάχιστον τη μέρα για να κάνουν τα κουμάντα τους. Αλλά ακόμα υποθέτω ότι έχει να κάνει και με τα τηλεοπτικά για να αποφασιστούν τα πάντα και να καθαρίσει και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εγώ λέω ενώ περιμένουμε, μάλλον όχι, να δώσουμε ένα 10 λεπτάκι ακόμα στον κόσμο που θέλει τυχόν να συμμετέχει στην κλήρωση, να την κάνουμε τώρα, να την κάνουμε στο τελείωμα της εκπομπής. Να σας μεταφέρουμε και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και ο Αντρέα Τρινκιέρη από τη Media Day του ΠΑΟΚ. Ο Τρινκιέρη, ο οποίος μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας. Λίγες μέρες έχει αρχίσει η δουλειά στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει ο Ιταλός από ό,τι λέει ότι υπάρχουν προσδοκίες. Μίλησε για την κίνηση του Όσμαν που ήταν πραγματική βόμβα. Και ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξει και κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ κάποια κίνηση. Έχουν γραφτεί και τέρατα. Έτσι. Έχουν γραφτεί και κάποια ονόματα τα οποία. Υπάρχουν παίκτες που είναι ελεύθεροι. Βλέπει, ας πούμε, ο Μίροτιτς, για παράδειγμα. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει ψιλοψαχτεί για να βρει ένα παίκτη στο 4. Είπε ο Τρινκέρι ότι για τις φήμες, λέει, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στον μπάσκετ, στον αθλητισμό. Δεν χρειάζεται, λέει, να το υπογράψω με το αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Λέει, έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και θα πρέπει να δούμε, λέει, αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε αυτά που περιμένουμε από αυτούς για να γίνουν και ενδεχομένως άλλες κινήσεις. Δηλαδή, εγώ όπως το καταλαβαίνω, αφήνει ένα παράθυρο. Εφόσον κάποιοι παίκτες δεν ανταποκριθούν ή εφόσον διαπιστωθεί κάποια ανάγκη, θα πω εγώ και εφόσον προκύψει κάποια πολύ καλή ευκαιρία στην αγορά, είτε από την Ευρώπη είτε από το NBA, να κάνει κάποια κίνηση ο ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως δεν έχει περιορισμό στο μπάτζετ του. Έχει ήδη ξοδέψει γύρω στα 15 εκατομμύρια και μπορεί να ανέβει και παραπάνω. Ο Μιστακίδης δεν έχει ταβάνι σε αυτά τα πράγματα. Από τους πλουσιότερους Έλληνες άλλωστε. Και γι' αυτό θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποια άλλη κίνηση. Αντίθετα, δεν φαίνεται για τον Άρη να υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο επί της παρούσης. Έτσι. Ούτε για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πάντα αφήνουμε το παραθυράκι, επειδή η μεταγραφή του NDI δεν ήταν πάρα πολύ ηχηρή να γίνει κάτι. Για τον Παναθηναϊκό, από ό,τι λέγεται, δεν θα γίνει κίνηση για προσθήκη λόγω του τραυματισμού του Ναν. Θα τον περιμένουν κανονικά τον Ναν και δεν θα κάνουν κάποια κίνηση. Οπότε. Περιμένουμε. Λοιπόν, μπασκετική παρένθεση, Νίκο Ζέρβα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
15: Γεια σου, λέ.
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είσαι?
15: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν έχεις ησυχάσει και καθόλου?
15: Το πρόκειται. Ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, τι
15: έχουμε,
0: πες
15: μας. Ένα νέο επεισόδιο. Είχαμε πει την Τετάρτη, όταν ο Γουόκαφ επέλεξε, την Τρίτη μάλλον, όταν επέλεξε να κάνει την καταγγελία, ότι τώρα αρχίζει ουσιαστικά η όλη ιστορία, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε σε μια φάση πληροφοριών, προτάσεων. Ο Ολυμπιακός Σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε επίσημη καταγγελία κατά της Dubai DC για παράνομη προσέγγιση του αθλητή Thomas Walkup, ενώς είχε συμβόλαιο με την ομάδα, χωρίς δηλαδή τη συγκατάθεση του Ολυμπιακού. Μπήκε σε διαδικασία να μιλήσει με τον Walkup.
0: Να του πάρει τα μυαλά που λένε, έτσι, με την πρόταση που φέρεται να του έκανε, τέλος πάντων.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Η επιστολή αυτή έχει καταγγελία γίνει και στην Ευρωλίγκα, η οποία, εξ' όσο γνωρίζω εγώ, ήδη έχει μιλήσει με την Dubai, έχει κάνει δηλαδή την έρευνά της και θα συνεχίσει να την κάνει, για το αν και κατά πόσο ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Ολυμπιακός. Και ανέντρα να δούμε τι θα αποφανθεί και ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση της Dubai, έτσι, γιατί θυμίζω, αν εξαιρέσουμε κάποιες δηλώσεις του GM της Dubai, ότι όντως ο Walkup είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την ομάδα, δεν έχει επίσημα η ομάδα της Αραβίας παραδεχτεί κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά καταλαβαίνω ότι είναι εκνομή.
0: Είναι παράνομο, δεν επιτρέπεται. Ναι.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο θα πει κάποιος, γιατί δεν το έκανε νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Είπα ότι ο Ολυμπιακός, μέχρι και την απόφαση του Walkup να καταγγείλει μονομερό στο συμβόλαιο, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προστατέψει και τον παίχτη και τη σχέση που έχει χτίσει αυτά τα χρόνια με τον παίχτη. Δεν ήθελε δηλαδή να πάει στα άκρα το πράγμα. Τον περίμενα κανονικά στην προετοιμασία και μάλιστα όταν θα καθόταν λίγο η σκόνη, είχε και τη διάθεση να του προτείνει κάποιο καλύτερο συμβόλαιο και όχι αυτό που έχει να παίρνει τη νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που επέλεξε να πάει στα άκρα, και ο Ολυμπιακός το πάει στα άκρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και η Ευρωλίγκα, αλλά και τι θα απαντήσει η Dubai σε αυτή την καταγγελία του Ολυμπιακού. Να δώσω και μερικά έτσι στοιχεία, εντάξει.
0: Ναι.
15: Να σου πω ότι οι ειδικές προφορές αναφέρουν ότι στην επιστολή του ο Walkup, με αυτή που ουσιαστικά θεσπίζει την ελευθερία του, έχει επικαλεστεί μέχρι και κάποιες ζημιές που έκανε στο αυτοκίνητό του. Και του χρεώνονται όχι τον Ολυμπιακό αλλά από την εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Θεωρεί ότι του μειώνει την προσωπικότητα όταν του ζητάνε αυτά τα χρήματα. Γενικότερα έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα για να υποστηρίξει αυτή την καταγγελία. Σημαντικό είναι ότι δεν συνεννούν οι αντίδραση του αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό που κάνει. Δηλαδή ο κύριος Πάνου και η Octagon γενικά δεν είναι στο πλάι του, στον τρόπο που έχει φερθεί.
0: Ένα δικηγορικό γραφείο στην Ιταλία έχει βρει από ό,τι μαθαίνω.
15: Μπράβο, σωστά μου κάνεις την πάσα. Η δική μου πληροφόρηση αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός πιστεύει ακράδαντα ότι είναι η Dubai πίσω από αυτό. Ότι οι άνθρωποι της αραβικής ομάδας έχουν υποδείξει, να το πω έτσι, στον Walkup, το ιταλικό αυτό γραφείο δικηγόρων για να τον εκπροσωπήσει και να προσπαθήσει να μείνει ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλα αυτά ότι πάμε για μετοπική Ολυμπιακού Dubai για αυτό το θέμα.
0: Και δεν είναι και σύνηθες έτσι στις τάξεις της Ευρωλίγκας, γιατί πλέον μιλάμε για δύο ομάδες Ευρωλίγκας. Οκ, η μία είναι μέτοχος και όλας, η άλλη είναι συνδεδεμένο μέλος, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πρωτοφανές.
15: Πάντως καταλαβαίνεις ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο στην υπόθεση, αυτή τη στιγμή, εξ' όσων γνωρίζω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχο και τις άλλες ομάδες. Πολύ απλά γιατί και οι άλλες ομάδες, εντάξει τώρα το οπαδικό και οι χαβαλές που γίνονται στα social, το καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνουν ότι όταν έχουν συμβόλαιο με έναν παίχτη και κάποια άλλη πάει και του δώσει κάποια λεφτά παραπάνω, τα οποία ρίστον παρόδο δεν νομίζω ότι είναι και 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, αλλά είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή, θα έχουν κίνδυνο να χάσουν πολύ απλά έναν παίχτη. Άρα, όπως με έφυγε ο Όσμαν που βρήκε μια πρόταση, ένα ωραίο buyout και τον πούλησε ο Παναθηναϊκός, έτσι θα πρέπει να το κάνουν όλοι οι παίχτες, έτσι. Δεν είναι εγκλωβισμένοι οι παίχτες που έχουν συμβόλαιο σε καμία περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι ομάδες, έτσι.
0: Ναι, να προστατεύονται λοιπόν τα συμβόλαια, τέλος πάντων, αυτό λέω.
15: Όλη αυτή η αναταραχή που έχει δημιουργηθεί έχει βρει αρκετούς συμμάχους Ολυμπιακός στο κομμάτι. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα παίξει και ρόλο αυτό.
0: Ωραία.
15: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
15: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Και πάμε καρφί στον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΖΑΚ. Τον είχαμε λίγο στην αναμονή, αλλά προέκυψε εξέλιξη. Τι κάνεις, φίλε?
16: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά. Περιμένεις, μετράς αντίστροφα, γιατί είναι ένα του αθλήματος πλέον. Έτσι. Γιατί κάθε πράγμα στον καιρό του που λέμε.
16: Ακριβώς. Είναι η μεγάλη αγωνία. Είναι πάντα ωραίο να έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό ζούμε. πάντα για το εμφόριο καταρχάς και τα υπόλοιπα είναι υπέροχοι παντε σπάνι γλυκό, πώς θα το πούμε, ειδικά του Champions League, εννοείται, το περιμένουμε πώς και πώς μένα, αλλά η ουσία και όλα τα γλυκά, να το πω, ό,τι τέλος πάντων έρχεται μετά είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και ο προπονητής άλλωστε έχει πει ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα, το κομμάτι δηλαδή της, του πρωταθλήματος, είναι το πιο σοβαρό για την ΑΕΚ, προκειμένου να έχει συνέχεια και να μπορέσει και του χρόνου, αν και εφόσον προκύψει τέτοιο πράγμα, να είναι στο Champions League και πάλι. Άλλωστε αυτό θα κάνει ΑΕΚ, αυτό είναι ο βασικός στόχος, το back-to-back να θυμίσω, έτσι. Τώρα για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάει να ανταποκριθεί και η ομάδα. Έχουμε κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα και θα έχουμε περισσότερα γιατί είναι η πρώτη αναμέτρηση μέσω διαδικασίας ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, για φέτος εννοώ, και ειδικά τόσο απαιτητικό όπως είναι ο τελικός της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφιας. Η Ένωση και λογικά με τα λεγόμενα του coach δεν θα πάει σε πάρα πολλές αλλαγές, από μία ως τρεις βαριά. Τουλάχιστον αυτό μας έχει αποδείξει, Παύλα, επιβεβαιώσει και στο προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση των αγώνων μέσα από Ευρώπη, μετά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή αντίστοιχη λογική άλλων προπονητών που πάνε σε εκτάμενα rotation. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι και αρχή του πρωταθλήματος και η ομάδα πρέπει να βρει ρυθμό. Είναι μόλις το τρίτο επίσημο που μάθει να δώσει ΑΕΚ με τον Ηρακλή το Σάββατο, θυμίζω στις 8 στη Νέα Φιλαδέλφια, Κοσμοτέ το δείχνει, και χωρίς την παρουσία των οργανωμένων σε ό,τι αφορά την θύρα 21-23 θα είναι κλεισό το πέταλο, μιας και εκτεί ποινή τιμωρίας από το μάτς με τον Ολυμπιακό τη φιέστα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα πρέπει να πω ότι η κυτρινόμαυρη και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές ξαναλέω είναι ο Στρακός και αλογικά κάτω από τα δοκάρια θα είναι. Θα δούμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην άμυνα, αν δηλαδή ο Βίντερ θα ξεκουράσει, θα δώσει κάποιες ανάσεις σε κάποιον εκ των δύο κεντρικών αμυντικών. Διαφορετικά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην πεντάδα της άμυνας μαζί με τον Στρακώσια, ο Μουκουντή ο Ρέλβας, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος. Στα χαφ ο Βιτάλης έχει ένα προβάδισμα μαζί με τον Μαρίνη τον Γκάιρινεν. Δεξιά ο Ζουπκόφ ή ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο ο... Αν είναι στο 100% ο Γιώβιτς με τον Βάργα, αν ο Γιώβιτς έχει αποκομίσει κάτι από εκείνη την κλωτιά, δηλαδή έχει μια έστω μικροενόχληση, νομίζω ότι θα επιλέξει το junior coach. Εντάξει, δεν μιλάμε για τρελές αλλαγές όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Όχι, ναι, όπως είπες, μια μετρήση. Μεσοπαιδευτικά κυρίως.
16: Ναι, και τρεις να γίνουν και τέσσερις, μπορεί να γίνει και ανάποδα. Ξέρεις, να ξεκινήσουν όλοι κανονικά που έπαιξαν για παράδειγμα.
0: Ναι, και να θέλει να το καθαρίσει νωρίς και να το ξεκουράσει μετά.
16: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Απλά αυτό θα δούμε πώς θα το έχει σκεφτεί στο μυαλό το coach να το κάνει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ φαντάζομαι ότι τον Γκάιρινεν που δεν τον αντικατέστησε καθόλου στο μάτς με την Λεύσκη, μάλλον θα του δώσει λίγες ανάσεις από την αρχή, ώστε να το βάλει, ξέρω εγώ, στο 55-60-65, ξέρεις, να πάρει ένα 20 λεπτό καλής προπόνησης, να το πω, για να είναι έτοιμος για την Τετάρτη.
0: Αριάκα, βλέπεις να
16: μπαίνει. Θα πάρει χρόνο σίγουρα. Εγώ το έχω δεδομένο. Κοίτα, αν πάντα κρίνουμε πώς δουλεύει ο coach. Ο Μάρκο Νίκολτς, όποιος έρχεται, δεν έχει. Μπαίνει και παίζει.
0: Ναι,
16: για τον Γλυκογιάννη, για παράδειγμα, ο οποίος δεν έχει κάνει το παιδί προετοιμασία.
0: Εντάξει, ναι, εκείνος θα χρειάζεται
16: να παίξει. Ναι, έχει να παίξει από το Μάρτιο. Αν ήταν σε ομάδα και έκανε προετοιμασία και είχε και φιλικά στα πόδια του, και ο Γλυκογιάννης θα έμπαινε αύριο να παίξει. Αυτό αντιστοιχεί στην περίπτωση του Αριάγκα. Αυτό ισχύει μάλλον στην περίπτωση του Αριάγκα. Ήταν κανονικά προετοιμασίες, φιλικά, έπαιξε κανονικά στην Ισπανία και στη Λεβάντη. Οπότε εδώ κανονικότατα θα χρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων θα ξεκινήσει, ή αυτή είναι τέλος πάντων η λογική, θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από το πρώτο μάτς κιόλας, από τον Ηρακλή. Έτσι δουλεύει ο coach. Να πω ότι εχθές ανακοινώθηκε ο Λυκογιάννης, ο ίδιος ξέφερε στην ανυπομονησία του να ξεκινήσει δουλειά με τους κυτρινόμαυρους και να παίξει με την φανέλα της Ένωσης. Σήκωσε πολύ κουβέντα, πέφτει τώρα αυτή η σκόνη, να το πω έτσι, της προσθήκης αυτής, και σωστά νομίζω, και μπορεί να μας απασχολεί για καμιά μέρα, δυο, βαριά, μετά δεν γίνεται και κάτι να αλλάξει το σιάλος. Οπότε σωστά πάμε παραπέρα και περιμένουμε την σωστή ενεργοποίηση, παύλα αξιοποίηση του. Αυτό τρέχει.
0: Ωραία.
16: Έχω κάτι άλλο. Τα λέω εντάξει τώρα γιατί είχαμε και αυτή τη
0: στιγμή. Ναι. Το καταλάβαμε τίποτα.
16: Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμή δεν προέκυψε. Επειδή πολλοί μου στέλνουν για δεστήρια, έχει ανοίξει κανονικότατα μεταβίβαση. Μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν.
0: Δεν ήταν και θέμα τη ΑΕΚ από ό,τι μα είπαν. Έτσι ήταν.
16: Όχι, είναι από τον COVID. Γι' αυτό πρέπει να φύγει τον COVID. Τα έχω ξαναπεί εγώ αυτά. Αλλά τέλος πάντων θα γίνει μια εφαρμογή από τη Σούπερ Λίγκ και αν τελειώνει η υπόθεση, όπως γίνεται παγκοσμίως.
0: Ναι, στην Πρέμιερ Λίγκα, ας πούμε.
15: Ναι, ναι, ναι. Εκεί στην UEFA. Μα δεν έχει καμία δουλειά το κράτος, παιδιά, τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό έγινε τότε για τα θέμα της βίας.
15: Έγινε, σωστά, έγινε, μπράβο, ωραία. Ωραία, πρέπει σιγά σιγά από τον καινούργιο χρόνο η Super League από χθες πρέπει να δουλεύει μια διαδικασία να βρει μια εφαρμογή να την βάλει πολύ εύκολα σε κινητά όλων, να τη μεταφέρει δηλαδή, να γνωστοποιήσει και να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μάλιστα να το κάνει έτσι ώστε να μπορεί να μεταβάσει 5 λεπτά πριν το εισιτήριό σου. Όχι 6 ώρες. Και τώρα είναι 6 ώρες νομίζω με 8.
0: Πρέπει να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι, ναι, είναι λίγο διαδικασία.
15: Είναι τραγικό. Γι' αυτό πρέπει να βγει τον κόβο από εκεί.
0: Ωραία.
15: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα σας ακούσουμε και αργότερα. Να σε καλά.
15: Αύριο ρεπόρτερ, να θυμηθείτε.
0: Βεβαίως, επιστροφή. 12
15: με 2 γιατί αρχίζει το πρωτάθλημα.
0: Καλό χειμώνα, μην πείτε. Μόνο γιατί ακόμα
15: δεν
0: έχει.
15: Να σε καλά. Όχι, δεν υπάρχει χειμώνα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Σωστό, σωστό. Το λέει και το τραγούδι. Ευχαριστούμε.
15: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά κι εσύ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, θέλω από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να μου πει δύο νούμερα τέλος πάντων από το 1 μέχρι το 122. 39 είναι Σπύρος Κοντάκος, τελειώνει το νούμερο του τηλεφώνου του σε 012.
17: 119,
0: πάμε στο τέλος. Ηλίας Καμπάς, ή Καμπάς, δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιριστής ο παλιός, έτσι, τελειώνει σε 030. Έτσι, οπότε Ηλίας Καμπάς ή Κάμπας και Σπύρος Κοντάκος, οι δύο νικητές, κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για το φιλικό της Εθνικής Μπάσκετ με την Κύπρο αύριο, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens. Προσφορά από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαιριστής. Εμείς τα μαζεύουμε. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος ήταν στην παραγωγή και θα ακολουθήσει στο μικρόφωνο. Αλλά πρώτα θα υπάρχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε παρεούλα την Κυριακή το μεσημέρι, 12 με 2 εκπομπή η μπάσκετ. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Τα λέμε την Κυριακή.
18: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
19: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
20: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
21: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
22: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
23: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
23: Top FM 102,4.
3: Βραδιά χαμόγελα στον Όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη κοντά στην Τσέσχα Σκόφια στο Παγκρέτιο, αλλά και συγκέντρωση ενώψης πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League με τον Βόλο Λαμπέτ. Αμφίβολος ο Νίκος Μαρινάκης, περήφανος για την ομάδα μας, συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε, η αναφορά του Μιχάλη Μπούζη στο Instagram. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ ενώψης πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται να κάνει ο Μάρκο Νίκολης στο αρχικό σχήμα της Ένωσης. Βιτάλης και Μαρίν πιθανότατα θα είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μάγερ ή Ζούμπκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με στόχο το 11ο μετάλλιο στη διοργάνωση, ο Έλληνας πρωταθλητής ρίχνεται στον τελικό των κρίκων στο βραγού πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 η ώρα. Στο Diamond League της Λοζάνης θα αγωνιστεί στις 9:48 στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Τηλεοπτική κάλυψη των προσπαθειών των δύο αθλητών μας από R2 Sport. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Θεσσαλονίκη για εργασμό του Άρη βρίσκεται ο Μα Ρίτσαρτς. Σήμερα θα περάσει τα ιατρικά. Ο 28χρονος αριστερός μπακ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφηξη του Μανού Γκαρθία. Χωρίς απρόπτωτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Premier League με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στο Emirates. Σε έντασης 10 με τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Με την αναμέτρηση Bet Sociedad συνεχίζεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga. Σε έντασης 10 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
17: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Ένα δελεκτός αναμέτρησης και όχι με το φούτο ανοίγει το σκορ σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της κυριαρχικής ομάδας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ. Η μπάλα κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με συνδυασμό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπτούκοφ και όχι ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματά της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Ο Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην
25: ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
26: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
27: Έλα καπρέμα αγαπάς.
25: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι όλο.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μουστο, κράτατε εσύ.

0: 400 χρόνια σκλαβιάς.
1: Ναι, να το πω.
0: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
1: Χαμένη.
0: Χαμένη πάτη. Χαμένη.
1: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
2: Μα, αστιάγια.
1: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράψεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι...
3: Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
0: Σίγουρα...
1: Κάτι σε χακί από
3: γίνα χρώματα.
1: Ναι,

0: των ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
1: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, των 17 με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
2: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγερ?
1: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
3: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
4: Βιολές μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
5: Η Winsport FM 90.

Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger! Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Είμαστε την επόμενη των προσπαθειών των τρίων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και όταν βολιά ξεχωρίζει η μεγάλη νίκη 3-0 επί της Τσέσκα Σοφιάς της κριτικής ομάδας στο Παγκρίτιο, παρουσία 15.000 θεατών, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα η ομάδα του Χρήστου Κόντου για να βρεθεί στην League Phase του UEFA Europa League, παρακαλώ.

Θυμίζω κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας στην περσινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έβαλε δύσκολα στον εαυτό του με το τελικό 2-2 στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένας Παναθηναϊκός που προηγήθηκε επί της Χάντετς Κράλοβε, αλλά σαν να έξω διακόπτης, αλλά θα ξεκινήσουμε τους λόγους που μπορεί να έχει συμβεί αυτό στο διάρκεια της εκπομπής. Και κατάφεραν οι Τσέχοι να μπουν στο μάτς, να ισοφαρίζουν σε 2-2 και να παιχτεί στα ίσια η πρόκληση στη Ρεβάν στην Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, θα μπορούσε να προηγηθεί για αρκετά καλές στιγμές στο πρώτο ημίρο της αναμέτρησης στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, χωρίς τον Ζίβκοβιτς, τον αρχηγό του και ένα από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει στο ρόστερ. Έπρεπε να βρει τον τρόπο να σκοράρει, το έκανε τουλάχιστον στο τέλος για να ισοφαρίσει και θα μπορούσε στο φινάλι να πετύχει ένα δεύτερο γκολ αν ήταν πιο σταθερή, με περισσότερο καθαρό μυαλό στις τελικές προσπάθειες. Δεν τα κατάφερε, το μάτς έμεινε στο 1-1, συνεπώς και εκεί θα έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην Νορβηγία. Τα μάτς είναι την επόμενη πέμπτη ρεβάνς, ευχόμαστε να έχουμε και τις πέντε ελληνικές ομάδες στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχει μπει απευθείας στη League Phase του UEFA Europa League ο Ολυμπιακός, η έχει εξασφαλισμένη παρουσία, μακάρι να είναι στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Στη ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια, την Τετάρτη είναι το μάτς της Ένωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά το επόμενο δίωρο. Παρέα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Η Σοφία Θοδωράκη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Είναι εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ και θα σας πω και επί του επιστηρίου. Επί του επιστηρίου βγήκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο πρόγραμμα της στοίχημα του Σουπερδί. Το περιμέναμε, το συζητάγαμε και χθες εδώ. Πως δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Σάββατο λοιπόν, 29 Αυγούστου, Βόλος, Έλαμπετ με τον Ηρακλή, 7.30 ώρα. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι είναι Πανετολικός Καλαμάτας, 9.30. Πάμε Κυριακή λοιπόν, 30 Αυγούστου, Άρης Όφη, στις 7.30 ώρα. Στις 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Κυριακή επίσης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9. Την ίδια ώρα την Κυριακή Κηφισιά ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης που είναι η έδρα της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Και η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Το μάτς στις 7.30 ώρα στο γήπεδο της Βιωτίας. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Την είπαμε αναλυτικά, θα την επαναλάβουμε και αργότερα. Στο πρόγραμμα της Τίχημαν Super League υπήρχε αυτή η κρεμότητα. Θυμίζω τους τρόπους και επικοινωνίας. Από το πληκτρολογείτε www.sportfm.gr, μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, διαβάζετε εδώ τα τελευταία νέα από την Ελλάδα, το εξωτερικό, επικαιρότητα, μεταγραφικά, αγωνιστικά. Κάντε κλικ στο πεδίο που λέει ραδιόφωνο Big Win Sport FM Live. Κλικάρετε και ανοίγει ένα παράθυρο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6 μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα, οπότε μπορείτε να στέλνετε κάποια μηνυματάκια για να συζητήσουμε κάποιες απορίες, κάποιες απορίες μπορεί να έχετε. Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε βεβαίως όσο μπορούμε, έτσι, και εκεί που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να σας απαντήσουμε σε κάποια μηνύματα που θα στείλετε.

0: Μεγάλη βραδιά χθες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιοχές του νησιού. Σπουδαία νίκη. Και αν γυρνάγαμε λίγες ώρες πριν το χρόνο, πριν τα παιχνίδια, δεν νομίζω ότι πολλοί περίμεναν ότι θα κάνει αυτό το καθαρό σκορ η ομάδα του Όφη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μια πιο έτοιμη ομάδα, μια από τις καλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας, αν όχι η καλύτερη, μαζί με τη Λεύσκη είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, ιστορική ομάδα. Ο Όφη όμως ανταποκρίθηκε και πήγε πάρα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Καθαρό σκορ για πρόκριση, το 3-0, αλλά δεν έχει ακόμα τελειώσει η υπόθεση πρόκριση και παρουσία του Όφη στην League Phase του UEFA Europa League. Για το πώς έγινε αυτό χθες, την πορεία της ομάδας, την κατάρτιση του Super Cup, προημερών κοντά στην ΑΕΚ, το πώς ζει ο ίδιος στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι εμφανές ότι η προσαρμογή του είναι πάρα πολύ καλή και άμεση, και πώς να μην είναι όταν είναι ένα παιδί που προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη, το έχει δείξει αυτό στην καριέρα του. Μαζί μας είναι ο αριστερός fullback του Όφη, ο Νίκος Αθανασίου. Να τον ευχαριστήσω που δέχτηκε την πρόσκληση να συζητήσουμε για την ομάδα, για τον ίδιο, την πορεία μέχρι την League Phase του UEFA Europa League. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για το χρυσό αποτέλεσμα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς το ζεις, πώς νιώθεις μετά από κάποιες ώρες, με περισσότερο καθαρό μυαλό πλέον, το χθεσινό 3-0 του Όφη επί της ΤΣΣΚΑ?
1: Εντάξει, σίγουρα η χρονιά ξεκίνησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο, την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, μια πολύ καλή ομάδα, και μας έδωσε πολύ ψυχολογία να συνεχίσουμε και με μια νίκη στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας απέναντι στην ΣΕΚΑ. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα, έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην ΣΕΚΑ εκτός έδρας, όπου θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στη Βουλγαρία.
0: Νίκο, ο Όφη με τον Χρήστο Κόντι από την περσινή σεζόν συνεχίζει με φόρα, θα λέγαμε, και την νέα αγωνιστική περίοδο, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, με στόχο, με την ομάδα να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, έχει μια λογική στο παιχνίδι του η ομάδα, και δεν το έχει αλλάξει αυτό, και βλέπουμε ότι πλέον είναι εμφανές αυτό και πέρσι το ζούσαμε. Είναι εξαιρετική προσαρμογή των ποδοσφαιριστών σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Ξέρετε τους ρόλους σας στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά την περίοδο που είμαστε, που ακόμα πολλές ομάδες δεν είναι έτοιμες, χτίζονται, γίνονται μεταγραφές.
1: Σίγουρα είμαστε μια ομάδα που έχει και τον ίδιο προπονητή με την περσινή χρονιά, και αρκετοί παίχτες έχουν μείνει. Δηλαδή ο βασικός κορμός είναι η περσινή ομάδα. Οπότε όποιος παίχτης έρθει στην ομάδα αυτή τη στιγμή, μπαίνει, κουμπώνει σε εμάς, λες και είναι χρόνια στην ομάδα. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ με έμπειρους παίχτες και νέους παίχτες μαζί, πολλούς Έλληνες. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα, θα έλεγα, που στο γήπεδο δίνουμε τα πάντα ο ένας για τον άλλον για να πάμε μπροστά. Και για τον coach που είπες, εντάξει, σίγουρα ένας άνθρωπος που διψάει για νίκη, δεν σταματάει ποτέ, θέλει συνέχεια να βελτιωνόμαστε, να παίζουμε ποδόσφαιρο και να είμαστε κυρίαρχοι μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, επειδή άμεσα εξαρτάται από αυτό, δηλαδή παίζεις τη γραμμή, την αριστερή πλευρά της ομάδας όλη σχεδόν, σου αρέσει αυτός ο ρόλος που έχεις τρεις στόπερ και είσαι πιο ελεύθερος στο παιχνίδι σου?
1: Ναι, σίγουρα, επειδή είμαι ένα μπακ που μου αρέσει να επιτίθομαι κιόλας, να βοηθάω στην επίθεση.
0: Το κάνεις πολύ από το να τρώμε, το θυμάμαι.
1: Ναι. Σίγουρα τώρα, okay, έχω μια ασφάλεια παραπάνω και πίσω, ναι, με τους τρεις στόπερ, αλλά όσο να είναι μια πολύ απαιτητική θέση που πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα αμυντικός, αλλά πρέπει να είσαι και στην επίθεση σαν εξτρέμ. Μετά το κέντρο να είσαι σαν εξτρέμ και είσαι από το κέντρο σαν μπακ. Πρέπει να συνδυάσεις και τα δύο.
0: Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού σου που το δουλεύεις πολύ, το ανασταλτικό εννοώ, να το βελτιώσεις ακόμα περισσότερο. Το κάνεις αυτό το τελευταίο, την τελευταία διετία ίσως περισσότερο?
1: Σίγουρα το έχω βάλει πολύ στο μυαλό μου, ότι πρώτα απ' όλα είμαι αμυντικός και μετά επιθετικός, μετά βοηθά στην επίθεση. Η δουλειά μου πρώτα είναι να κρατήσω το 0 στην άμυνα να μπλοκάρω τις σέντρες, να μπλοκάρω τα σούτ, να πρώτα απ' όλα να αμυνθώ. Και από εκεί και πέρα να έχω τις δυνάμεις, να ανέβω, να υποστηρίξω και την επίθεση.
0: Ξέρεις, είπες νωρίτερα στη κουβέντα για το καλό κλίμα που υπάρχει, ότι είστε μια παρέα. Είστε μια παρέα και με πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Χθες η Ενδεκάδα είχε 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, βάζουμε μέσα και τον Σιέλη, τον Κύπριος, με μόλις 2 ξένους επί της ουσίας. Και η αλήθεια είναι ότι οι επιτυχίες, οι διακρίσεις, αυτό είναι αποδειγμένο στη χώρα μας, στο ποδόσφαιρο μας, έχετε όταν υπάρχει ελληνικό στοιχείο, ελληνικός κορμός. Συμφωνείς αυτό?
1: Σίγουρα, ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί όσο να είναι οι Έλληνες καταλαβαίνουμε τη σημασία και του παιχνιδιού και τη διοργάνωση και το σήμα που φοράμε, εννοείται τον κόσμο που εκπροσωπούμε, τις οικογένειές μας, τα πάντα όλα. Μέσα στο γήπεδο υπάρχει πολύ καλή χημεία, γιατί εντάξει και με αρκετούς γνωριζόμαστε και από πιο παλιά, ας πούμε, έχουμε παίξει και σαν αντίπαλοι και σαν συμπαίχτες σε άλλες ομάδες, δηλαδή υπάρχει μια πολύ καλή χημεία.
0: Θα πω και σεβασμός που βγαίνει έτσι μετά το καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο. Υπάρχει ένα σεβασμός.
1: Και σεβασμός, ναι. Ναι, ναι. Και ότι θα γίνει λάθος, θα τρέξω εγώ για σένα, θα τρέξεις για μένα, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Νίκο, η ομάδα πήρε πέρσι το κύπελο στο τέλος σεζόν. Κατάφερε να πάρει το Super Cup. Συνεχίζει με την ίδια ένταση και με τον ίδιο ζήλο. Και ο κόσμος αρχίζει να έρχεται στο γήπεδο περισσότερο. Ο κόσμος στην Κρήτη αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Το βλέπεις και εσύ αυτό καθημερινά. Και αρχίζει και να δημιουργεί κοινό όφη πλέον. Πρέπει αυτούς που είχε χάσει, που επιστρέφουν στο γήπεδο, δημιουργεί και κοινό. Νέα παιδιά που πηγαίνουν στο γήπεδο, σας βλέπουν, ζητάνε αυτόγραφα, φωτογραφίζονται μαζί σας. Σου αρέσει αυτό, το αντιλαμβάνεστε?
1: Ναι, σίγουρα ο κόσμος έχει δείξει μεγάλο παρόν στο γήπεδο. Μας στηρίζει πάρα πολύ. Στόχος μας και εμάς είναι να κάνουμε και τις νέες γενιές, τώρα τα παιδιά, να τους κάνουμε όφη, να υποστηρίξουν την ομάδα της πόλης τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να οι επαρχιακές ομάδες να έχουν τοπικούς θεατές από την πόλη τους. Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα να γίνουν όφη, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος είναι πολύ κοντά μας. Θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας και στις χαρές και στις δύσκολες στιγμές όμως, γιατί όπως ξαναείπα είναι μια πολύ μεγάλη χρονιά φέτος, μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, με πολύ απαιτητικά παιχνίδια, με 3 διοργανώσεις σίγουρα, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θέλουμε τον κόσμο να είναι μαζί μας όσο πιο κοντά γίνεται, για να πάμε μαζί, όλοι μαζί μέχρι το τέλος.
0: Έχουμε κοντά μας τον αριστερό μπακ του Όφη, Νίκο Αθανασίου. Είπες για τον κόσμο. Εσύ που είσαι τους τελευταίους μήνες στον Όφη από τον περασμένο Ιανουάριο, κατάλαβες αμέσως αυτή την ζεστασιά, πως αγκάλιασε ο κόσμος, το σύλλογος γενικότερα?
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα η ομάδα είχε μια ανωδική πορεία. Οπότε όπως μπαίνουν τα παιδιά τώρα που ήρθαν φέτος, έτσι και εγώ πέρυσι προσαρμόστηκα κατευθείαν, με βάλαν τα παιδιά στο κλίμα, ο προπονητής, το σωματείο όλο. Και νιώθω λες και είμαι εδώ πάρα πολύ καιρό, έχω προσαρμοστεί, η ομάδα είναι πολύ ωραία, το κλίμα όπως είπαμε είναι τρομερό και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου αυτό.
0: Υπάρχει ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη. Εγώ στο είπα λίγο νωρίτερα ότι ακόμα δεν έχει κρυθεί κάτι. Είναι ένα ωραίο σκορ. Δεν είναι μια ασφάλεια το 3-0, αλλά στο ποδόσφαιρο πολλά μπορούν να συμβούν. Εσύ τι λες?
1: Σίγουρα. Εντάξει, είναι ένα σκορ το οποίο έχουμε το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Με 3 γκολ, αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα. Άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος, έρχεται κατευθείαν η σφαλιάρα που λέμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να πάμε στη Βουλγαρία και να διεκδικήσουμε την πρόκριση.
0: Θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει κάτι η ομάδα, τακτικά ίσως, αγωνιστικά, η προσέγγιση του αγώνα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι στη ρεβάνς που έρχεται?
1: Όχι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όπως ήμασταν, συγκεντρωμένοι, να κρατήσουμε την μπάλα όσο μπορούμε, να πιέσουμε όπως το κάνουμε, τακτικά σωστά, συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω αυτό, η νοοτροπία, δηλαδή άμα την έχουμε την ίδια νοοτροπία όπως είχαμε και χθες, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο.
0: Πλέον ο Όφη θα έχει Ευρώπη Μακάρι να είναι στη League Face του Europa, πρωτάθλημα, κύπελο, πολλές οργανώσεις. Χρειάζεται ένα γεμάτο ρόστερ. Ποιοι είναι οι στόχοι για φέτος? Πέρσι δηλαδή πήρατε το κύπελο, πήρατε φέτος το Super Cup. Εντυπωσιακά θα έλεγα. Μπορεί να πάτε πιο ψηλά λίγο?
1: Εντάξει, σίγουρα ο στόχος μας και πάλι και φέτος είναι η θέση του 5 με 8. Η πέμπτη θέση δηλαδή για μας είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα κοιτάξουμε να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία μπορούμε και στο κύπελο και στο ευρωπαϊκό, είτε είναι το Europa League είτε είναι το Conference League. Σίγουρα θα κοιτάξουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να είμαστε όλοι μαζί πρώτα Θεός υγιείς, να είναι όλα τα παιδιά να έχουν την υγεία τους, και από εκεί και πέρα παιχνίδι με το παιχνίδι θα κάνουμε το μάζεμά μας στο τέλος της χρονιάς.
0: Το ταμείο που λέμε.
1: Το ταμείο, ναι.
0: Και την Κυριακή είναι πρεμιέρα στην Στοίχημαν Super League με την ομάδα του Βόλου. Υποδέχεστε την ομάδα της Μαγνησίας στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να μπείτε με το δεξί που λέμε στη νέα σεζόν και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη και πάντα θέλουμε να την κερδίζουμε για να μας δώσει ψυχολογία για τη συνέχεια. Εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα, όχι λόγω Ευρώπης ότι αφήνουμε πίσω το πρωτάθλημα τώρα, το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό από τις τρεις διοργανώσεις, εννοείται. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να ξεκινήσουμε με το δεξί στην πρεμιέρα με το Βόλο και να πάρουμε ψυχολογία για το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο προπονητικό επιτελείο, πολύ καλά και από την περσίνη σεζόν, με τον Χρήστο Κόντι να είναι ο πρώτος προπονητής. Οι συνεργάτες του όμως κάνουν τη δουλειά τους και με το παραπάνω. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Τζιόλης φαίνεται ότι το έχει προπονητικά, θα κάνει καριέρα ως προπονητής. Υπάρχει και ο Σάκης Χιώτης που είναι προπονητής των Σκαφυλάκων. Λειτουργούν όλα άριστα και βγαίνει αυτό προς τα έξω. Θα ήθελα να μου πεις ένα στοιχείο του Κόντι που σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ως προπονητή.
1: Εντάξει, το staff του Γόντι είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι και ο γυμναστής ο Ευθύμης ο Κυπριανού, είναι απίστευτος. Και ο αναλυτής ο Χάρης, και τα παιδιά που έχει εδώ η ομάδα από πριν, ο Μάνος, ο Δήμος, ο Νίκος, είναι όλοι ένα γκρουπ πολύ δυνατό που συνεργάζονται πολύ ωραία. Σίγουρα αυτό που μου αρέσει στον coach είναι, όπως είπα και πριν, ότι δεν σταματάει, δεν χορταίνει με τίποτα, θέλει συνέχεια το κάτι παραπάνω, θέλει διψάει για νίκη. Είναι αυτό, το έχει περάσει και σε εμάς και νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό, να μην χορταίνεις, να θες όλη την ώρα κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Mm-hmm.
0: Για τον ιδιοκτήτη θα πω μια κουβέντα, τον Μιχάλη Μπούση. Έταξε κανένα πριν τώρα μεταξύ μας που συζητάμε για
1: σπασικότησες? Άμα δεν περάσουμε, δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα να περάσουμε με το καλό.
0: Δεν πέρασε
1: να
0: δει κανένα μήνυμα για τη ρεβάνση, τίποτα?
1: Όχι.
0: Νίκο, είσαι ένα παιδί που έχεις κάνει καριέρα στον Ατρόμητο και από εκεί ήρθε η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Η παρουσία σου αυτή το εξάμεινο στη Ριόβε σου κάνει καλό σε μεγάλο, σε ποδοσφαιρικά. Κατάλαβες 5 πράγματα για την καριέρα σου. Πού πρέπει να βελτιωθώ, πού πρέπει να εστιάσω περισσότερο, πού να δυναμώσω παραπάνω?
1: Ναι, σίγουρα. Κάθε εμπειρία είναι διαφορετική, σου παίρνεις και άλλα μαθήματα. Σίγουρα είναι όλα για καλό γίνονται, πιστεύω. Όλα σε βοηθάνε να βελτιωθείς. Σίγουρα και εγώ σε αυτό το επίπεδο είδα πράγματα που πρέπει να βελτιώσω, πράγματα που πρέπει να κρατήσω, αλλά ακόμα και τώρα και στην επιστροφή μου πάλι υπάρχουν πράγματα που καταλαβαίνω ότι θέλουν βελτίωση. Εννοείται αυτό, καθημερινά προσπαθούμε να βελτιωθούμε, να προπονούμαστε για να βάζουμε τον καλύτερο μας σε αυτό στο κάθε παιχνίδι.
0: Δεν μπορώ να μην το πω εγώ, γιατί η επιλογή σου να πας στον Όφι, έτσι όπως είναι από πέρσι και παραμένεις στην ομάδα της Κρήτης και για την αγωνιστική περίοδο, είναι η ιδανική επιλογή. Δηλαδή, νιώθεις μια πολύ καλά στο περιβάλλον του Όφη και αυτό το βλέπουμε και εμείς σε παρακολουθούμε την εξέλιξη του, την πρόοδό σου. Δηλαδή, είσαι και κοντά και στον προθάλαμο της εθνικής ομάδας. Αυτό δεν μπορώ να μην το αναφέρω με την πορεία που κάνεις φέτος, πέρσι και που συνεχίζεις και φέτος. Μακάρι να κληθείς στην εθνική ομάδα κάποια στιγμή. Αλλά ξέρεις, προκαλεί με την εντύπωση, επειδή ανήκεις στον Ολυμπιακό, πώς γίνεται, ας πούμε, να μην είσαι ένα από τα δύο αριστερά μπακ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι δικιά μου άποψη, το έχω πει και στην εκπομπή πάρα πολλές φορές. Αλλά η εξέλιξή σου είναι σημαντική, η πρόοδό σου και είσαι και στον προθάλαμο της εθνικής.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα στην Όφη περνάω πολύ καλά τώρα, νιώθω πολύ καλά. Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι στόχος μου είναι κάποια στιγμή να αγωνιστώ στον Ολυμπιακό, εννοείται, εκεί ανήκω. Εκεί θέλω να παίξω κι εγώ κάποια στιγμή. Η εθνική εννοείται ότι είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος, να φορέσει εθνόσημο. Αλλά πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά, να προοδεύουμε εδώ με τον Όφη τώρα που είμαι εδώ και όλα με το καλό να έρθουν.
0: Ο Μπουχαλάκης που είναι κριτικός, τα υπάλληλα παιδιά, ο Ανδρούτσος, ο του Φούντας, σου έχουν μάθει κανένα καμιά κριτική μαντινάδα?
1: Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς εδώ πέρα και έξω από το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο που μας έχουν υποδεχτεί με πολύ, πολύ φιλόξενα, πολύ ωραία, πολύ ζεστά. Είναι πολύ καλός λαός, κριτικός.
0: Ζεστός λαός και ποδοσφαιρικός, αλλά και ζεστός πολύ.
1: Και είναι τα πάντα, και μέσα στο γήπεδο και έξω, και πολύ φιλόξενος, ναι, οπότε περνάμε πολύ ωραία.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σου ευχηθώ πάντα να είσαι καλά, με υγεία το κυριότερο, να πετύχεις τους στόχους με τον Όφη και τους στόχους που έχεις θέσει στην καριέρα σου. Αλλά πάνω απ' όλα να είσαι υγιής, να συνεχίζεις να δείξεις πράγματα στο γήπεδο.
1: Πάνω απ' όλα να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Ακούσαμε τον αριστερό μπακ του Όφη, Νίκο Αθανασίου. Μας είπε για το χθεσινό μάτς με την Τσέσχα Σόφια, τη Ρεβάνς, το πρωτάθλημα, την κατάκτηση από τον Όφη του Super Cup, το κύπελο πέρσι, το πώς προσαμώζεται στην Κρήτη. Όλα αυτά τα ακούσαμε με τον Νίκο Αθανασίου. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες, με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβη άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο απεινιδιωτή στην Ιαλισσό. Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ η Αλήσια 2026 που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Επειδή πιάσαμε τα μεταγραφικά, μεταγραφικά έχει και ο ΠΑΟΚ που θέλει να πάρει τουλάχιστον 3-4 παίκτες ακόμα για να ενισχύσει το ρόστερ. Σίγουρα ψάχνει τον Αντίγου Σαντέλια, παίχτη που να παίζει σε αυτή τη θέση, ψάχνει σεντερφόρ. Πέρα από την Ντιαγέ, δηλαδή υπάρχει ακόμα, για ακόμα ένα striker, ο κέφαλος του Βορρά, ψάχνει αμυντικό χαφ, ψάχνει μπακ, θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει δηλαδή τουλάχιστον 3-4 επιλογές ακόμα. Βασικές επιλογές. Ο Αλέσιο Λύση γράφτηκε από τον ταραδημοσιογράφο τον Νικόλο Σχίδα σήμερα ότι ενδιαφέρεται και γίνεται σε επαφές ο ΠΑΟΚ με την Τωρίνο για τον δανεισμό με ποιον αγοράς του Κροάτι Φορ, του Σάντρο Πλένοβιτς. Και για τον Γερεμέγεφ ξέρουμε, το περιμέναμε, δηλαδή ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα.

κρατάμε ότι αντάμωσαν Κωνσταντέλιας Καρέτσας στη Βεσφαλία. Τον καλωσόρισε ο Καρέτσας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τα δυο τους τώρα θα συνυπάρξουν στους κίτρινους, Καρέτσας και Κωνσταντέλιας. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας αύριο θα αγωνιστεί κοντά στην Bayern στο Super Cup. Ο Κωνσταντέλιας που μίλησε και με τον Νίκο Κόβατς, τον προπονητή της Μπορούσια, γνώρισε και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, είχε αψία με όλους. Μπορεί να είναι στην αποστολή το μάτς με την Bayern Μονάχου.

Άλλωστε Παουκτσάκια είναι και ο Καρέτσα και ο Πάοκ. Είναι κάποιο που θέλει να κλείσει την καρδιά του να παίξει τον Πάοκ. Ο Κωνσταντέλια που μεγάλωσε στον δικέφαλο του Βορρά, τι Ακαδημίε, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα και πριν από λίγε μέρε πήρε μεταγραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι ένα Παουκτσάκι. Θα παίξουν οι δυο του και συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι πολύ σπάνιο σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπω η Μπορούσια Ντόρτμουντ να έχουμε δύο Έλληνε προσφεστέ στη μεσοπαιδική γραμμή. Δεν είναι κάποιο τόπερ, είναι και οι δύο μεσοπαιδικοί.

Στο φίλο των πάνω από τα Καλάβρητα, του λέω απλά ότι αν έχουμε την παρουσία των 5 ελληνικών ομάδων στις League Phase, είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε στην δεκάδα της βαθμολογίας των συλλόγων στην UEFA, και αυτό είναι ωραίο για την συνέχεια. Καλησπέρα στον τον Κωστή που στέλνει τις ευχές του. Είμαστε όλοι κοντά στον Αντώνη Πανούτσο και προσπαθούμε έτσι να του δίνουμε δύναμη και εμείς όσο γίνεται.

Καλησπέρα μας και στον Χρήστο από το μαγαζί από τον Αλφα. Πίνουμε το ρωμάς καφεδάκι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο Αθανασίου, τον αριστερό back του Όφη, για το χθεσινό παιχνίδι, για τη ρεβάνς, το πρωτάθλημα που αρχίζει. Και πριν από λίγο γίνει γνωστή και η δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, το πρόγραμμά της δηλαδή. Θυμίζω καταρχάς τα μάτς που έρχονται τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε τα ευρωπαϊκά, Τρίτη και την Πέμπτη, με την παρουσία των ελληνικών ομάδων, μπαίνουμε στην έναρξη της Στοίχημαν Super League. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρεμιέρας έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το γνωρίζουμε. Τα υπόλοιπα μάτς, τα μάτς που θα γίνουν δηλαδή Σάββατο, αύριο στις 8 η ώρα, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Το μάτς της Καλαμάτας θα γίνει στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ολυμπιακός Ατρόμητος σε 9.30 και την Κυριακή τα υπόλοιπα τρία μάτς. Όφι Βόλος σε 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30.

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Για μπάσκετ πήρατε τις πινελιές σας λίγο νότερα από τον Χριστάρα τον Ρομπόλη. Η εθνική μας ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία. Έχει τα δύο φιλικά με την Κύπρο, την Πολωνία. Ακούσατε και τον Νίκο Ζέρβα. Έγινε επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για παράνομη προσέγγιση της, του BBC στον World Cup. Έχει ενημερωθεί σχετικά και η EuroLeague. Χωρίς να γίνει δηλαδή συγκατάθεση του συλλόγου, προσέγγισε η Dubai τον Thomas Walkup και αυτό έχει καταγγείλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Πάμε να δούμε για το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, όπως έγινε λίγο νωρίτερα γνωστό στην στοίχημα Super League. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 ώρα Βόλος Ηρακλής. Συνέχεια 5.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 Άρης Σόφη. Στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Στις 9 την ίδια ώρα δηλαδή Κηφισιά ΑΕΚ. Το μάτς θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης. Και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Το μάτς που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής.

Έχει πράγματα σημαντικά σήμερα η μέρα. Πάρα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Σήμερα έχουμε και Ελευθέρη Πετρούνια και Μίλτο Τεντόγλου. Ναι, όπως καλά ακούσατε, και Ελευθέρη Πετρούνια στους Κρίκους. Ο Ελευθέρης Πετρούνιας θα πάρει μέρος στο τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, ο Ζάγκρεπ εξάγεται. Περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7, θα ξεκινήσει τις προσπάθειες του Ελευθέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων με στόχο το μετάλλιο. Και πιο το 11ο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν είναι και μικρό πράγμα να διεκδικεί ένας αθλητής το 11ο μετάλλιο σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και αυτό θα κάνει σήμερα ο Ελευθέρης Πετρούνιας. Πιο αργά, στις 9.48 συγκεκριμένα, αρχίζει τις προσπάθειές του ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης. Θα αγωνιστεί ο Έλληνας πρωταθλητής που πρόσφατα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Φορτσάτος ο Τεντόγλου, ψάχνει το πολύ μεγάλο άλμα και θα το επιχειρήσει σήμερα. Η πρώτη προσπάθεια είναι στις 9.48 στο Diamond League της Λοζάνης. Θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση εδώ σε ένα 4,6 για τις προσπάθειες του Πετρούνια και του Τεντόγλου. Παράλληλα μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά τους αθλητές μας από το ΕΡΤ 2 Sport.

Εξελίσσεται η δεύτερη αγωνιστική στην La Liga, στην Ισπανία. Υπάρχει μάτς σήμερα, Real Betis, Real Sociedad, στις 10 το βράδυ το παιχνίδι. Αλλά τα σπουδαία αρχίζουν στην Αγγλία με την έναρξη της Premier League, με την Arsenal, την πρωταθλητή Arsenal του Χρήστου Τζόλι, παρακαλώ, να υποδέχει την Coventry στο Emirates. Ευκαιρία να δούμε τον Χρήστο Τζόλι πως προσαρμόζεται, πως δείχνει τα προσόντα του, με ποιο τρόπο το κάνει αυτό, παίζοντας ως αριστερός εξτρέμ, μία από τις βασικές επιλογές του Αρτέτα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Να δούμε τον Χρήστο Τζόλι λοιπόν με την Arsenal σήμερα κόντρα στην Coventry, σε ένταση στις 10 τηλεοπτικά το match από το Nova Sports Premier League. Και θυμίζω την Ισπανία, δηλαδή, γιατί παρακολουθείτε πλέον στην Cosmote TV.

Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και να μιλήσουμε για τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βέβαια, δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα για το κάθε ένα μας ξεχωριστά, γιατί προσπαθούσα να τα παρακολουθήσω όλα όσο γίνεται περισσότερο, να έχω δηλαδή μια εικόνα και για το μάτς του Όφη και το παιχνίδι του ΠΑΟ και την αμέτρηση του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο να δεις τρία μάτς που είναι σχεδόν την ίδια ώρα πάνω κάτω, με απόσταση μια μισή ώρα για παράδειγμα, αλλά προσπάθησα να διαμορφώσω μια άποψη για την κάθε μία από τις ελληνικές ομάδες στα χθεσινά παιχνίδια και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στη ρεβάνς και με πόσες πιθανότητες θα μπουν οι ομάδες μας την επόμενη Πέμπτη.

0: για τα ευρωπαϊκά της επόμενης εβδομάδας. Την Τετάρτη στις 10 η ώρα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια, στη ρεβάνς του 0-0 για την League Face του UEFA Champions League. Ο Όφι που θα αγωνιστεί, θα είναι η τρίτη σερή ελληνική ομάδα αυτό το διάστημα που θα αγωνιστεί στο εθνικό στάδιο της Σόφιας, θα αντιμετωπίσει την ΤΣΧΑ στη ρεβάνς της νίκης του Όφι με 3-0. Σέντρα στις 9 η ώρα το παιχνίδι για την League Face του UEFA Europa League. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ρεβάνς στις League Face, στη League Face του UEFA Conference League. Ο ΠΑΟΚ με την Μπραντ στο Βέλγιο μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Το μάτς είναι στις 8 η ώρα, το Μπραντ ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός που έχει το 2-2 από το πρώτο παιχνίδι, παίζει την ίδια ώρα με την Χράντες Κράλοβε. Άρα λοιπόν για τη League Face του Conference League στις 8 η ώρα, κοινή ώρα, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός και Μπραντ ΠΑΟΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ εδώ στο Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο και σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026 είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και θα τα πούμε αθλητικά όπως κάνουμε πάντοτε αυτή την ώρα. Δέκα λεπτά μετά τις 3, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τη χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά των ελληνικών ομάδων, των τριών ελληνικών ομάδων που έπαιξαν, δηλαδή τον Όφι, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα, διότι είχαμε μια πολύ σημαντική νίκη του Όφι με ένα 3-0 επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, αλλά είχαμε και δύο ισοπαλίες που προβλημάτισαν τόσο του ΠΑΟΚ εντός έδρας όσο και του Παναθηναϊκού, που παρά το ότι προηγήθηκε με 2-0 τελικά δέχθηκε δύο τέρματα μέσα σε 7 λεπτά και το παιχνίδι τελείωσε 2-2, αφήνοντας μια πικρή γεύση εν ώψη της ρεβάνς και δυσκολεύοντας σίγουρα την αποστολή τόσο το Παναθηναϊκού όσο και του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια εικόνα και θα ήθελα εκεί να εστιάσω από τη χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά, που κατά τη γνώμη μου αξίζει πολύ περισσότερο από ένα απλό αποτέλεσμα. Ο Όφι μπήκε στο γήπεδο απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με 9 Έλληνες στην αρχική του ενδεκάδα. 9 στους 11, και όχι σε κάποιο φιλικό, ούτε σε ένα διάφορο παιχνίδι κυπέλου, σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση με πρόκριση και χρήματα στο τραπέζι. Και τι έκανε, κέρδισε 3-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή, έναν Έλληνα, τον ταξιάρχη Φούντα, που πέτυχε 2 γκολ. Την ίδια βραδιά είχε και ο ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με λιγότερους, με 5 Έλληνες στην εντεκάδα του, και εδώ υπάρχει όμως κάτι που αξίζει.

0: Είσαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο μια παράξενη νοοτροπία, στην οποία συχνά πυκνά αναφερόμαστε και μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Έρχεται δηλαδή ένας 20χρονος ξένος και θεωρείται επένδυση. Έχουμε υπομονή μαζί του. Θα του δώσουμε παιχνίδια, θα συγχωρήσουμε τα λάθη του, θα περιμένουμε να προσαρμοστεί. Αν όμως αυτός ο 20χρονος είναι Έλληνας, ένα κακό παιχνίδι και αρχίζει το γνωστό τροπάριο. Δεν είναι ακόμα έτοιμος και κάπως έτσι φτάνει 24 και 25 ετών περιμένοντας να οριμάσει στον πάγκο. Και στο μεταξύ γεμίζουμε τα ρόστερ με ξένους ποδοσφαιριστές. Προφανώς η καλή ξένη είναι απαραίτητη. Ένας ποιοτικός ξένος μπορεί να ανεβάσει την ομάδα, ανεβάζει το ίδιο το πρωτάθλημα και βοηθάει ακόμη και τους Έλληνες να γίνουν καλύτεροι, συμφωνώ. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να φέρνει τον κάθε μέτριο ξένο επειδή απλώς διαθέτει ένα ωραίο βιογραφικό, έναν μάνατζερ πιθανότατα και ένα βίντεο με highlights βέβαια. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Γιατί τότε το ερώτημα κατά την άποψή μου είναι αμήλικτο. Είναι πραγματικά καλύτερος από το Ελληνόπουλο που έχεις ήδη στις ακαδημίες σου? Και υπάρχει και κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Με τι παίκτες θα στελεχωθεί αύριο η Εθνική Ελλάδας εάν οι ελληνικές ομάδες δεν δίνουν χρόνο συμμετοχής στους Έλληνες? Δεν μπορούμε από τη μία να αναρωτιόμαστε γιατί η Εθνική δυσκολεύεται να δημιουργήσει νέες γενιές ποδοσφαιριστών και από την άλλη να θεωρούμε φυσιολογικές ενδεκάδες ελληνικών συλλόγων στις οποίες ψάχνεις με το κιάλι τον Έλληνα. Ο Όφη λοιπόν χθες δεν κέρδισε απλώς την ΤΣΣΚΑ. Έστειλε ένα μήνυμα σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. 9 Έλληνες βασικοί, ευρωπαϊκό παιχνίδι, 3 γκολ, καθαρή νίκη. Νομίζω ότι και μόνο αυτά που είπα, τα 3, δηλαδή 9 Έλληνες βασικοί, ευρωπαϊκό παιχνίδι, 3 γκολ, καθαρή νίκη, 4 είπα, και μόνο αυτά φτάνουν για να στείλουν το πιο ηχηρό μήνυμα στο ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέρτε το ξένο που κάνει τη διαφορά, όχι το ξένο που απλώς παίρνει τη θέση ενός Έλληνα, και κυρίως δώστε στα Ελληνόπουλα αυτό που τόσα χρόνια δίνουμε απλόχερα σε δεκάδες ξένους. Χρόνο, εμπιστοσύνη και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Γιατί για να αποδείξει ένας παίκτης αν μπορεί, πρέπει πρώτα να τον αφήσεις να παίξει. Βασική παράμετρος αυτή. Αν δεν τον αφήσεις να παίξει, δεν μπορείς να κρίνεις σωστά αν μπορεί ή δεν μπορεί. Στα 15 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι με τον Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ μαζί μας και σήμερα περίπου στις 4 θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω ότι είμαστε μαζί σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε τώρα λίγο για να έρθουμε στα δικά μας. Θυμίζω ότι χθες είχα κάνει ένα σχολιασμό για την έντονη γραφειοκρατία την οποία καλούνται να περάσουν οι ομάδες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όσον αφορά το ποδόσφαιρο για το περίφημο Μητρό και ζήτησε να πει δύο λόγια στην εκπομπή μας. Ο Κώστας Σταυριανάκης είναι μέλος της διοίκησης του Φίβου Κρεμαστής και επί σειρά ετών εκεί στο Φίβο βέβαια πάντοτε. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακρότες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ήθελες από χθες να πεις κάποια πράγματα, απλά χθες δεν προλαβαίναμε εκείνη την ώρα γιατί είχαμε κανονίσει άλλα, γι' αυτό σου είπα για σήμερα. Να σε ακούσουμε όμως πάνω στο θέμα αυτό το οποίο...
1: Αυτό το πράγμα που γίνεται είναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ γραφειοκρατία. Για να μπορεί μια ομάδα να ανταπεξέλθει, όπως το είπες και εσύ εξές, πρέπει να έχει κανονικό λογιστήριο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε από τη στιγμή που έχει βγει αυτό το οικούρος, θα μπορούσε όλοι οι υπόλοιποι, περιφέρεια, έψο, Δεκανήσου, Δόπαρ, να παίρνουν από εκεί στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι μια πλατφόρμα που ανεβάζει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Από εκλογές, από Δέλτα Σίγμα, κανονικά όλα τα στοιχεία όλων των μελών του Δέλτα Σίγμα, απολογισμούς, προϋπολογισμούς, ειδικό

0: υπολογισμό που είναι τα χρήματα που παίρνεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Που πόσα είναι παρεπιπτόντως?
0: Ανάλογα πόσα, πόσους προπονητές έχεις είναι και τα χρήματα που παίρνεις. Και πόσα αθλήματα.
1: Α, μάλιστα. Και πόσα...
0: Έχει ρόλο και πόσα αθλήματα έχεις,
1: ναι,
0: πόσους προπονητές έχεις και εκεί παίρνεις ανάλογα χρήματα.
1: Καλά, οι ομάδες από... εδώ του τοπικού, συγγνώμη που διακόπτω, δεν έχουν άλλα αθλήματα, ποδόσφαιρο όλοι είναι, έτσι, δεν, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Υπάρχουν... Ναι, κάποιες ομάδες που έχουν βόλεϊ, έχουν...
1: Εντάξει, ναι, ναι, έχουν... ναι, ναι, ναι, δεν, είναι πολλές, δεν είναι πολλές αυτές.
0: Ναι, okay, ναι. Αλλά αν παίρνεις πάνω από 3.000 ευρώ,
1: ναι,
0: μετά πάμε, πρέπει να ανεβάσουμε στο διάβγεια,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Α, και στο διάβγεια μετά, και στο διάβγεια.
0: Εννοείται, ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Κάτω από 3.000,
1: ναι,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος να ανεβάσεις που έχουν πάει τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ αν είναι πάνω από 3.000, μπαίνουμε στο διάβγεια. Που μια απλή μικρή ομάδα, αν έχει δύο αθλήματα, τρία αθλήματα για τον ΑΒ λόγο, θα πρέπει πώς να τα ανεβάσει ο πρόεδρος μόνος του, όπως το είπες χθες.
1: Ναι, θέλει κάποιον ο οποίος να το κατέχει αυτό.
0: Να γνωρίζει,
1: ναι, εντάξει, προφανώς. Να ναι.
0: Και γίνεται
1: πανικός.
0: Πανικός, κυριολεκτικά πανικός. Δηλαδή ασχολούμαστε τώρα, δηλαδή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να καταθέσουμε.
1: Ναι.
0: Πριν μια 27 Ιουλίου μας ζητούσε ότι λήγανε τα χαρτιά του ΔΟΠΑΡ. Για να κάνεις εκλογές είναι άλλα χαρτιά. Για να καταθέσεις στην περιφέρεια είναι άλλα χαρτιά.
1: Ναι. Πλήρες φακέλωμα, δηλαδή αυτό είναι που λέμε πλήρες φακέλωμα.
0: Καθαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πρέπει τα πάντα.
1: Είπα και χθες, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τελικά είναι για καλό ή είναι περισσότερο μπελάς για τα σωμάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, επειδή ασχολείσαι έτσι αρκετά χρόνια και είσαι εκεί μέσα στα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις προσωπικά.
0: Είμαι γενικός γραμματέας από το 2013, είμαι γενικός γραμματέας του ΦΥΒΟΥ.
1: Ναι.
0: Και κρατώ και το λογιστικό κομμάτι της ομάδας.
1: Ναι. Άρα το κατέχεις απόλυτα το πράγμα,
0: ναι,
1: ξέρεις δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το δείξω σε κάποιον άλλο. Ναι. Δηλαδή πρέπει και ο άλλος που να το μάθει να είναι λογιστής.
1: Ναι, σωστά.
0: Για να μπορεί να το κάνει κάποιος να μπει, να πει ότι ξέρεις εγώ κουράστηκα να είμαι πια στην ομάδα, στην κάθε ομάδα κάποιος και να τρέχει. Δηλαδή και ο Διαγόρας Βατίου, εγώ δίνω δίκαιο τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Που δεν κατεβήκανε, γιατί τρεις ανθρώποι τρέχανε.
1: Ναι. Τι να πρωτοκάνουν.
0: Όλες, τι να πρωτοκάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Να τρέξουν να είναι ok με την περιφέρεια, να είναι ok με την ΕΕΣ, να είναι ok με το Ικούρος. Που το Ικούρος στην αρχή, από τότε που ξεκίνησε, όταν μίλησα εγώ για ένα θέμα που είχα και δεν ήξερα και πήρα τηλέφωνο, μου λέει ανθρώποι του Υπουργείου, λέει δεν ξέρουμε, σε το έχουμε δώσει μια εταιρεία που ασχολείται με αυτό. Λέω συγγνώμη, μου λέει το έχουμε δώσει σε μια εταιρεία.
1: Σε μια ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται
0: είναι
1: με...
0: Η εταιρεία, ναι, με αυτή την πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα όποιος κάθεται σε μια καρέκλα, τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε πλατφόρμα αύριο.
1: Uh-huh.
0: Τι να κάνουμε, θα ανοίξουμε πλατφόρμα. Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά τώρα από εδώ και πέρα. Δεν θα έχεις επαφή με κανένα.
1: Αυτό τώρα είναι καλό, είναι επικοδομητικό για τα σωματεία ή... προσδίδει περισσότερους μπελάδες? Ποια είναι η άποψή σου?
0: Η άποψή μου ότι είναι καλό για να ξεκαθαρίσουν ποια σωματεία μπορούν να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Γιατί τα χαρτιά που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή στο Ικούρος τα ίδια κάνει και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Είναι ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε εραστέχνες όμως, έτσι, είστε εραστέχνες.
0: Ναι. Ναι. Ναι, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι η ίδια πλατφόρμα, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι χαρτιά θα ανεβάσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι άλλες ομάδες που είναι στη Super League και στη Super League 2 είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν μου ζητάει κάτι παραπάνω. Ή μου λέει ότι επειδή είσαι τοπικό θα ανεβάσεις αυτά τα χαρτιά. Θα ανεβάσεις λιγότερα χαρτιά. Όχι. Το ΔΣ όπως θα ανεβάσει και ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει και εγώ.
1: Ναι.
0: Ή ο Παναθηναϊκός να μην...
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ακριβώς τα ίδια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα πάρει το χαρτί από το δικαστήριο, το ίδιο θα πάρει και η άλλη ομάδα που είναι σε ψηλότερη κατηγορία.
1: Σωστά, αλλά πρόσεξε, εκεί όμως είναι επαγγελματική ομάδα, προφανώς,
0: ναι,
1: έχει και τον τρόπο, ναι, καλύτερα, έτσι.
0: Ναι, να σου πω κάτι Δημήτρη,
1: ναι,
0: και στη γάμα κατηγορία που ήμασταν, τα ίδια χαρτιά κατέθετα.
1: Είναι σωστό δηλαδή, αυτό, είναι σωστό αυτό ρωτάω, είναι σωστό. Είναι...
0: Να σου πω, από, εγώ σου πω, είναι και καλό και κακό. Mm. Για να μπορούν να δούνε πια πώς μπορεί να είναι σωματεία, γιατί θα δεις και στη συνέχεια του χρόνου το αντίχνω, κάποια σωματεία δεν θα αντέξουν.
1: Δεν θα μπορούσαν για να βρούνε τα σωματεία σφραγίδα, πρέπει να ταλαιπωρήσουν όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι σφραγίδα και είναι και οι περισσότεροι οι οποίοι δεν είναι, είναι σωστά σωματεία. Έτσι. Ναι, τα περισσότερα γιατί, λειτουργούν ναι, κανονικά, ξέρουμε ναι, τώρα νομίζω. Έτσι.
0: Πρέπει, ναι, από εδώ και πέρα ναι, πρέπει για να μπορείς να πάρεις μέσα στα πρωταθλήματα.
1: Ωραία, για να προστατεύσεις λοιπόν αυτό και να βρεις τους λίγους που είναι σφραγίδα, πρέπει να ταλαιπωρήσεις τους πολλούς, το ερασιτεχνικό. Αυτό το προβληματισμό όλους. Βάζω.
0: Και όμως θα τους ταλαιπωρείς όλους για να βρεις αυτούς τους λίγους που δεν μπορούν να είναι σωστοί. Και πέρσι με είδες, μιλήσαμε κάποια στιγμή που έχασα την αθλητική μου ιδιότητα.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Σε μια, ναι, για να την ξαναπάρω όμως την αθλητική μου ιδιότητα,
1: ναι.
0: Κατέθεσα ξανά...
1: Από την αρχή.
0: Από την αρχή τα χαρτιά. Που θα μπορούσαν να τα κάνουν και άλλες ομάδες που έχουν χάσει την αθλητική τους ιδιότητα. Αλλά για να είσαι σωστός, πρέπει να γίνονται και σωστά τα πράγματα. Mm-hmm. Να κάνεις σωστά τις εκλογές σου, να έχεις σωστά τα βιβλία σου, να είσαι σωστός.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι, αυτά πρέπει να γίνονται. Εννοείται ότι ένα σωματείο πρέπει να κάνει εκλογές σωστά, να ακολουθούνται όλα αυτά έτσι όπως πρέπει. Και όχι να γίνω. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Δεν ξέρω όμως αν χρειαζόταν αυτή η πίεση για να μπει ένα σωματείο σε τέτοια καλούπια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, είναι
1: ίσως και οι απόψεις διείστατε.
0: Βάζει και τις ημερομηνίες λήξης. Βάζει και τις ημερομηνίες λήξης. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, είναι η εποχή που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Να τρέξουμε να βγάλουμε τα δελτία. Να κάνουμε. Έχουμε όμως και στο πίσω μέρος ότι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να καταθέσουμε για να είμαστε κομπλέ με το ΙΚΟΥΡΟΣ.
1: Mm-hmm. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα αν δεν καταθέσεις.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα γιατί σου λέει ότι δεν είσαι αναγνωρισμένος για το 26.
1: Να. Και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, έτσι.
0: Κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο, όπως καταθέτεις στην περιφέρεια απολογισμούς, προϋπολογισμούς, τα βιβλία σου να ελέγξουν, να τα υπογράψουν, να σου δώσουν ό,τι έχεις καταθέσει, τα οποία αυτά μετά τα καταθέτεις πάλι στο ΙΚΟΥΡΟΣ.
1: Δηλαδή, δεν γίνονται εκλογές σε ένα σύλλογο, κάθε χρόνο
0: πρέπει να τα καταθέσεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα, για να πάρουμε χρήματα από το Γενική Γραμματεία, θα τα πάρουμε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Θα μπουν τα χρήματα αυτά.
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά είστε ένα χρόνο πίσω δηλαδή.
0: Ένα χρόνο πίσω, ναι.
1: Να.
0: Πότε θα δώσει το στίγμα που έχουν πάει, είναι από το στίγμα, όλα αυτά.
1: Και τα οποία χρήματα είναι φαντάζομαι ελάχιστα.
0: Ανάλογα
1: τα πόσα τμήματα είπες και πόσα αθλήματα.
0: Πόσα αθλήματα, πόσους προπονητές.
1: Ναι.
0: Παίρνεις και ανάλογα χρήματα. Έχει, η λίστα βγαίνει κάθε χρόνο που υπάρχουν τα σωματεία. Από τη μεγαλύτερη ομάδα μέχρι την πιο μικρότερη. Ναι. 50.
1: Λέω είναι ελάχιστα προφανώς σε σχέση, δηλαδή αν ένα σωματείο βάλει ένα λογιστή, ένα φοροτεχνικό να ασχοληθεί με αυτά, που προφανώς θα πρέπει να τον πληρώσει, γιατί δεν έχουν όλα τα σωματεία ένα σταυριανάκι να ασχολείται.
0: Αυτό είναι. Για μένα, γενικά.
1: Επειδή μιλάμε μαζί, γι' αυτό λέω τώρα.
0: Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, όχι, και όποιος θέλει να με πάρει δεν υπάρχει πρόβλημα. Τους βοηθάω τους ανθρώπους και άλλες ομάδες και φίλοι. Που καθόμαστε και λέω έχω ένα πρόβλημα. Και λέω ρε φίλε, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει αυτό και αυτό γίνεται. Και το κάνουμε παρέα. Mm-hmm. Και πρέπει συνέχεια, δηλαδή τώρα πρέπει αν κόβει τιμολόγια, το κάθε σωματεία όπως εμείς ας πούμε τώρα που έχουν τα σουβλάκια όλα αυτά, ανεβαίνει κανονικό λογιστήριο.
1: Και με τα σουβλάκια κόβονται τι, δείχνετε τιμολόγια εκεί τα πάντα.
0: Όλα.
1: Α, και με όλες τις δράσεις.
0: Όλα, από εδώ και πέρα ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλα. Άλλα χαρτιά εκεί πέρα για να πάρεις άδεια να έχεις να κάνεις οτιδήποτε.
1: Τι και σας, έχετε και ταμιακή εκεί?
0: Έχουμε ταμιακή κανονικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Κανονικά. Και ταμιακή και πώς.
1: Δηλαδή ένα σωματείο ας πούμε που θέλει να ψήνει σουφλάκια σε ένα πανηγύρι πρέπει να έχει και ταμιακή, Παίρνει ταμιακή.
0: Κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην έχει πρόβλημα μετά με την εφορία.
1: Ναι.
0: Ήταν σου έρθει κάποιος, έλεγε, θα σου πει ρε φίλε, οκ. Okay. Πουλάς. Πώς τα πουλάς, πώς τα αγοράζεις.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, μπαίνουμε, πάμε αλλού τώρα.
0: Και μπαίνεις σε άλλα, ναι, ναι.
1: Πάμε αλλού, διότι έχουμε φύγει από το καθαρά ερασιτεχνικό που συνέβαινε παλιά, ας πούμε.
0: Ναι, έχει φύγει, έχει φύγει. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει φύγει από αυτό το τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν, με προβληματίζουν όλα αυτά, δεν προσωπικά, έτσι, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, λέω την άποψή μου, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου μας και των σωματείων. Μιλάω για το ερασιτεχνικό τώρα, έτσι, όλο αυτό, ναι. Δεν ξέρω, έτσι, απλά ναι, το βάζω ως προβληματισμό.
0: Θα μας φτιάξουν και το γήπεδο, έχουμε και τα γήπεδα θέλουν φτιάξουν, δηλαδή.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι ένα ξέχωρο κομμάτι,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Εκεί δεν επιβαρύνεστε εκεί με κάτι ή επιβαρύνεστε και εκεί με κάτι.
0: Όχι, δεν
1: γραφειοκρατικό
0: είναι.
1: Εννοώ, γραφειοκρατικό.
0: Ναι. Γραφειοκρατικό, θα δούμε τι θα μας ζητήσουν. Όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή με το καλό και αυτό τι θα ζητήσουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί και μέσα στο Ικούρος σου λέει που βρίσκεται το γήπεδο. Δηλαδή μέσα στο Ικούρος μπαίνεις μέσα και βάζεις στοιχεία για να το βρεις στο Google και να τους δείξεις που είναι το γήπεδο σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μέσα και. Ναι, ακριβώς.
1: Χωρητικότητα, αποδυτήρια.
0: Χωρητικότητα, ναι. Πάντα, όλα. Σε ποιον ανήκει, αν έχεις παραχωρητήριο από το ΔΟΠΑΡ, όλα. Ανεβάζεις σε έγγραφα.
1: Και δεν αυτό γίνεται κάθε χρόνο, Κώστα, και αυτό κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και αυτό
0: δεν
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο.
0: Ότι κάθεσαι και περνάς κάποια νούμερα μέσα, ανεβάζεις και τα ανάλογα χαρτιά.
1: Ναι. Τα οποία πρέπει να έχεις πάρει από τις ανάλογες υπηρεσίες.
0: Ναι, να έχεις πάρει από την. Έχεις καταθέσει απολογισμούς, τους προϋπολογισμούς και τον ειδικό απολογισμό που είναι τα λεφτά που παίρνεις από τη Γενική Γραμματέα, να τα έχεις καταθέσει, να σου έχει δώσει πρωτόκολλο η περιφέρεια. Μετά να πας στο δικαστήριο, να πάρεις τα χαρτιά που είχες κάνει εκλογές, όπως κάναμε και εμείς τώρα εκλογές, να πάρεις χαρτιά με πρωτόκολλα όλα αυτά για να τα ανεβάσεις.
1: Ναι. Δηλαδή, κάποιο σωματείο δεν μπορεί να ξεφύγει πλέον αν δεν κάνει εκλογές όπως συνέβαινε παλιά που βρισκόντουσαν μεταξύ τους και κάναν ένα χαρτί τυπικό.
0: Τέλος.
1: Αν ένα σωματείο τώρα δεν κάνει εκλογές για τον Α ή Β λόγο, τελείωσε. Δεν θα μπορεί να συμμετάσχει.
0: Όχι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν χάσει την αθλητική του ιδιότητα και την ξαναπάρει, νομίζω έχει 2 χρόνια περιθώριο να φτιάξει τα χαρτιά σου για να μπει στο Ικούρος.
1: Ναι.
0: Αλλά αν κάποιος, όπως λες, βρισκόντουσαν τα πριν χρόνια και κάνανε μεταξύ, όχι, τώρα πρέπει να στείλεις χαρτί στο δικηγορικό σύλλογο, να σου εγκρίνει δικηγόρο, να σου στείλει πίσω με πρωτόκολλο ότι εγκρίνει τον τάδε δικηγόρο να παραστεί στις εκλογές.
1: Α, σου στέλνουν δικηγόρο, αυτοί σου στέλνουν.
0: Εννοείται. Ναι. Ή αν θα ζητήσεις κάποιο δικό σου δικηγόρο που έχει ομάδα, ότι θες τον τάδε δικηγόρο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω επειδή σε κάποιοι είναι για εκλογές, για σωματεία, τους δίνουν το περιθώριο μέχρι 2 σωματεία να έχει ο κάθε δικηγόρος για να μην πηγαίνει ένας δικηγόρος για πολλά σωματεία.
1: Άραγε όλα τα σωματεία εδώ τώρα της περιοχής, αυτά που ήταν να κάνουν εκλογές, κάναν εκλογές, ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Υποχρεωτικά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέει υποχρεωτικά, αλλά στην πράξη το έκαναν. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα, υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες, έχουν ακολουθεί από όλα τα σωματεία. Δεν το ξέρω.
0: Να σου πω. Ναι. Αυτό θα φανεί αν θα κλείσει το Ικούρος.
1: Ναι.
0: Και θα πάει να κάνεις μια αναζήτηση εγγεγραμμένα σωματεία.
1: Ναι.
0: Όταν θα κλείσει, γιατί όταν θα κλείσει και κάτι δεν είναι σωστό,
1: ναι,
0: σου δίνει περιθώριο άλλες 5 επαναϋποβολές.
1: Α.
0: Είναι και το καλό της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, ναι, μου έχεις ανεβάσει, οκ, okay, αλλά κάπου έχεις ένα λάθος, διόρθωσέ το, και αλλά έχεις 5 επαναϋποβολές.
1: Μετά τελείωσε, και μετά τις 5,
0: ναι,
1: τέλος.
0: Μετά τις 5 σου λέει ότι δεν εγκρίθηκες και είσαι εκτός.
1: Ναι.
0: Εκεί θα δεις ποια σωματεία ήταν οκ και ποια δεν ήταν.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Γιατί μπαίνεις μέσα και λες Ρόδος, Νοτίο Αιγαίο Ρόδος και σου βγάζει όλα τα σωματεία και λες ποδόσφαιρο για να σου βγάλει να δεις για το ποδόσφαιρο που μιλάμε, να δεις ότι αυτά τα σωματεία είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Πήραμε μια καλή γεύση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, καλό πρωτάθλημα φέτος.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά κι εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ, γεια. Κώστας Σταυριανάκης λοιπόν, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα εκεί στον Φίβο Κρεμαστής. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή του στην εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίο, επιστρέφουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη λειτουργίας του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρίου Γεναδίου, ενός έργου κομβικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη της Νότιας Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταύρος Ακούρης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα, επισημένοντας ότι η σημερινή τελετή των εγγενείων στις 7 το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη δικαίωση ενός αγώνα 45 ετών. Ωστόσο, η πραγματική μεταφορά όλων των υπηρεσιών υγείας στο αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην Δημαρχείου θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στις ράμπες πρόσβασης για τα ασθενοφόρα και τα αμαία. Το νέο ιατρείο έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, το οποίο παραχωρήθηκε στη δεύτερη ΔΥΠΕ το Σεπτέμβριο του 2023 επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένα τμήματα. Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει ισχυρά στεγαστικά κίνητρα, έχοντας ήδη κατασκευάσει 3 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για τη δωρεάν διαμονή των γιατρών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις σημερινές υπουργικές εξαγγελίες, με απότερο στόχο την επίσημη έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στον Αντίποδα, η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου διοργανώνει την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το οίκημα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές και ζητά με ανακοίνωσή της την άμεση αναβάθμιση της δομής σε κέντρο υγείας. Στην πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών με δίμηνες συμβάσεις, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προσωρινό κόλλημα που έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο στην τριετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και το γεγονός ότι η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης απέβει άγωνη. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Χαλκιάς, ο Δήμος εξαντλεί κάθε νόμιμο εργαλείο για την άμεση προστασία των λουωμένων στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται ο Σύλλογος Νεολαίας Ιαλισσού. Μιλώντας στον Top FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Κουγκράς περιέγραψε πως η ομάδα γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τις λάσπες των καταστροφικών πλημμυρών του 2024 για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα σωματείο 150 μελών. Ο Σύλλογος ξεχωρίζει για το μοντέλο απόλυτης διαφάνειας, καθώς αρνείται χρηματικές δωρεές και δέχεται μόνο υλικό εξοπλισμό, ενώ ήδη έχει τοποθετήσει τον πρώτο δημόσιο Το επόμενο ραντεβού των εθελοντών είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα για τη δεύτερη φάση του καθαρισμού στον λόφο της Φιλερήμου. Ξεκινά σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Η Αλήσια 2026» που θα διαρκέσει έως την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου και λαϊκής παράδοσης θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού και στο αμφιθέατρο Φερενίκη με ώρα έναρξης καθημερινά στις 9 το βράδυ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία.
1: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει, το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. 6937-348-348 είναι το Viber του σταθμού, αν θέλετε να στείλετε κάτι από εκεί. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο και σήμερα, να είναι καλά, και αυτούς που στέλνουν τις ευχές τους και τα σχόλιά τους μέσα από το προσωπικό messenger. Τους ευχαριστώ πολύ που ακούνε την εκπομπή και κάνουν ακρόαση εδώ στον Top FM. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση, θυμίζω, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Έχουμε φιλικά παιχνίδια αύριο όσον αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο. Στις 5.30 Φίβος Κρεμαστής Απόλλων Καλυθιών στο γήπεδο της Κρεμαστής. Στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο Αφάντου Ευκλής Ορονής Αέρα. Στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο Μαριτσών Ηρακλής Ρόδος. Στο Οικονομίδιο. Στις 6 παρατέταρτο επίσης Αστέρας Παστίδας Ιάλισσος. Στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Δημηλιάς Ατρόμητος Δημηλιάς Κλεάνθης. Και στις 6 και 4 στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων οι Πάνθυρες θα παίξουν με τον Άρη Αρχαγγέλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αυριανών φιλικών αγώνων στο πλαίσιο προετοιμασίας των ομάδων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει μια μεταγραφή που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άγιος Γιώργος Μαλώνας στη δεύτερη κατηγορία. Απέκτησε τον τερματοφύλακα Τσαμπίκο Μάρκου. Ο νεαρός ταλαντούχος έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, λέει η σχετική ανακοίνωση, ενώ παράλληλα είναι και φυσικοθεραπευτής στην ομάδα του Διαγόρα. Τον καλωσορίζουμε, λέει, στην κυτρινό-μαύρη οικογένεια και του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Είναι μια μεταγραφική κίνηση που ανακοινώθηκε σήμερα, πριν από λίγο. Επίσης, να πω ότι στις 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις και οι υποχρεώσεις των Ακαδημιών της Ρόδου. Είναι κάτι που επίσης ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Όπως λέει, είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε για μια συναρπαστική χρονιά. Υπεύθυνος Ακαδημιών, ο Γιάννης Κάπος, τεχνικός διευθυντής Θεόδωρος Παπαβασιλείου και γραμματεία Παγώνα Γριλάκη. Αυτά ανακοίνωσε η ομάδα της Ρόδου εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Επίσης, συνεχίζονται οι εγγραφές στις Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου Διαγόρας, όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι οι δωρεάν εγγραφές στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία του Γάμα Σίγμα Διαγόρας 1905 συνεχίζονται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8, Πλατεία Διαγόρα 1. Και μάλιστα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των προπονήσεων. Under 6, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 4 με 5. Under 8 έως 10 στο Καλυπάτηρα όλα αυτά έτσι. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5 με 6. Under 12 στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 7.30 με 8.30. Under 14 στο δημοτικό γήπεδο Αγίων Αποστόλων. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8.30 με 10. Under 16 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα, Τρίτη και Τετάρτη 6.30 με 8 και 8 με 9.30 την Πέμπτη. Συγγνώμη, Τρίτη, Τετάρτη 6.30 8, Πέμπτη 8, 9.30. Στο την Πέμπτη ειδικά θα γίνεται στο Ενωσιακό Γήπεδο στο Τσαΐρι, Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου, την Παρασκευή 8 με 9.30 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ακαδημίες του Διαγόρα. Επίσης, να πούμε κάτι που είχε ανακοινωθεί χθες. Ο Άρης Μιχαηλίδης είναι ο νέος προπονητής του Απόλλων Απολώνων, όπως έγινε γνωστό, πρώην τεχνικός του Αστέρα Παστίδας, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Απόλλων Απολώνων. Και να πω ότι υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου που αλλάζει η μέρα της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ. Θα γίνει την προσεχή Τετάρτη
στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, με τα ίδια θέματα στο πρόγραμμα. Έτσι, μιλάμε για σύνθεση επιτροπών, όλες οι επιτροπές, ενημέρωση ταμείου, έγκριση δαπανών, αλληλογραφία, διάφορα, όλα αυτά στις 26 του μηνός, στις 4 το απόγευμα λοιπόν, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου.

να πάω λίγο στο μπάσκετ και μετά θα διαβάσω και κάποια μηνύματα. Να πω ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για το δεύτερο International Tournoi της Ρόδου. Η ψυχή της διοργάνωσης, Βαγγέλης Αθανασιάδης, έκανε κάποιες δηλώσεις για το τουρνουά αυτό, λέγοντας ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία και αποδοχή που είχε το πρώτο διεθνές τουρνουά στη Ρόδο, που είχε γίνει το 2023, και μετά από κάποιες αντίξωες συνθήκες τα επόμενα δύο χρόνια, που τέλος πάντων δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή, επανέρχεται με την προσδοκία να καθιερωθεί ως θεσμός πλέον και να γίνεται κάθε χρόνο. Θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός και τα μεγάλα ονόματα που απαρτίζουν τον ιστορικό αυτό σύλλογο, καθώς και η πρωταθλήτρια Σερβία Σπαρτάκ και η κάτοχος των ευρωπαϊκών κυπέλων, η ιστορική ομάδα της ΑΕΚ. Η πρόταση για συμμετοχή της ομάδας της Ρόδου του Κολοσσού έγινε, δεν ήταν δυνατή λόγω της συμμετοχής του στον πρώτο του επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα την ίδια περίοδο. Οπότε ευελπιστούμε, όπως λέει ο Βαγγέλης ο Αθανασιάδης, τον οποίο θα φροντίσω να έχουμε εδώ στην εκπομπή το επόμενο διάστημα να μας πει περισσότερα. Ευελπιστούμε, λέει, στη συμμετοχή του τον επόμενο χρόνο. Είναι ένα έτσι ιδιαίτερο τουρνά, ιδιαίτερη διοργάνωση και αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα για το θέμα αυτό.

Το τουρνουά θα γίνει, να πω μόνο, από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και μάλιστα έχει βγει και το πρόγραμμα στο κλειστό της Καλυθέας στις 8 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Επίσης στο κλειστό της Καλυθέας, όπου θα γίνουν όλα αυτά τα παιχνίδια, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα για να πάω σε κάποια μηνύματα. Ο οποίος χθες ήταν στο Παγκρίτιο. Ο φίλος από την Κρήτη είναι που μας ακούει. Ήταν στο Παγκρίτιο, φανταστική ατμόσφαιρα. Από 13.000 λέει φιλάθλους, μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Όφι λέει έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Σωστά, μακάρι μια ροδίτικη ομάδα να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Θυμάμαι μικρός λέει που έβλεπα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν αρκετούς Έλληνες στο ρόστερ τους και έπαιρναν μόνο καλούς και ποιοτικούς ξένους παίκτες. Σωστό. Αυτό συνέβαινε παλαιότερα και αυτό ήταν το φυσιολογικό, το πιο φυσιολογικό εν πάση περιπτώσει. Έχουμε πάει, αγαπητέ φίλε Νικόλα, στο άλλο άκρο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα και το εννοώ αυτό που είπα, ότι ο Όφι στέλνει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έτσι, με τη συμμετοχή 9 στους 11, 9 Έλληνες στην εντεκάδα. Μπράβο στον Όφι, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι να το διατηρήσει και να το κρατήσει έτσι. Πολύ ηχηρό μήνυμα πραγματικά όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Παντελής, πες μου λέει τη γνώμη σου για το πώς πρέπει να είναι ένας καλός διαιτητής στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Αχ, μου βάζεις δύσκολα εδώ τώρα, φίλε Παντελή. Θα σου πω, αλλά ένα λεπτό. Και με Έλληνα προπονητή, μου λέει ο Νικόλα, στέλνει συμπληρωματικά. Σωστά, το Χρήστο Κόντι και με Έλληνα προπονητή, Όφη, δεν το ανέφερα πριν. Έχεις δίκιο, φίλε. Και 9 στους 11 Έλληνες παίκτες και Έλληνας προπονητής. Λοιπόν, πώς πρέπει να είναι ένας καλός διαιτητής στο τοπικό πρωτάθλημα. Δύσκολη ερώτηση, αλλά θα απαντήσω. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Καταρχήν, ένας καλός διαιτητής. Καλός. Ένας διαιτητής που, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί για να αποδώσει δικαιοσύνη όσο καλύτερα μπορεί, με τα λιγότερα, όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Θα πρέπει να ξέρει και τον κανονισμό. Θα πρέπει η συμπεριφορά του από τη στιγμή που φτάνει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του παιχνιδίου και από τη στιγμή που φεύγει από το γήπεδο επίσης να είναι αυτή που πρέπει να είναι, να είναι κόσμια η συμπεριφορά, να μην ηρωνεύεται φυσικά, να μην απαντάει σε προκλήσεις, να προσπαθεί να στέλνει το μήνυμα του ότι είναι εκεί όχι ως τιμωρός, σε καμία απολύτως περίπτωση, είναι εκεί για να εφαρμόσει έναν κανονισμό που πολλές φορές αυτή η εφαρμογή του κανονισμού σε κάποιους δεν θα αρέσει. Δεν θα είναι αρεστός. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός διαιτητή. Δεν μπορεί να είναι αρεστός με όλους, δεν γίνεται, διότι κάποιες αποφάσεις σε κάποιους θα αρέσουν, σε κάποιους όχι. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής με τον τρόπο του θα πρέπει να δώσει σε όλους να καταλάβουν ότι είναι εκεί για να κάνει μια δουλειά, να κάνει ένα λειτουργήμα, να το ευχαριστηθεί και αυτός, γιατί όχι, και από εκεί και πέρα να κάνει τα λιγότερα δυνατά λάθη. Πολύ βασικό αυτό. Το να μην κάνει καθόλου λάθη, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, θα γίνουν. Ελπίζει να κάνει τα λιγότερα και τα πιο ανώδυνα. Και αυτό πάρα πολύ βασικό. Αυτό νομίζω, αυτή είναι, σου είπα τους άξονες. Εκεί λοιπόν για μένα φαίνεται ένας διαιτητής ο οποίος πηγαίνει εκεί απλά για να βγάλει μια αποστολή σε πέρας, χωρίς να έχει κάτι άλλο κατά νου. Αυτός είναι ένας διαιτητής ο οποίος εκπέμπει και σεβασμό, που είναι επίσης πάρα πολύ βασικό κομμάτι, και τέλος πάντων σου δίνει το μήνυμα, καταλαβαίνεις ότι είναι εκεί για να κάνει μια δουλειά, αλλά θα κάνει και λάθη αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ μου στέλνει διάφορα τώρα ο φίλος ο Παντελής. Αυτό τώρα, αυτά που μου στέλνεις για να γίνουν ανάλυση θέλουν ολόκληρη εκπομπή, έτσι. Θα σου πω μόνο αυτό, ότι κάτι το οποίο έχω πει και σε άλλες εκπομπές πάρα πολλές φορές,
Και με την ευκαιρία το ξαναλέω, γιατί κατ' εμέ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω λοιπόν, αγαπητέ φίλε Παντελή και αγαπητοί ακροατές, ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είτε πολύ είτε λίγο, είτε είναι πολύ μέσα σε κάποια ομάδα, δηλαδή είτε είναι ίδιοι πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, είτε απλά είναι φιλάθλοι οι οποίοι παρακολουθούν στην εξέδρα και είναι λίγο πιο μακριά από τον αγωνιστικό χώρο, οφείλουν να γίνουν ενημερωμένοι φιλάθλοι και οφείλουν να παρακολουθήσουν έστω ένα σεμινάριο με τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί οι οποίοι τροποποιούνται συνέχεια, έτσι. Εάν καταφέρουν να ενημερωθούν περισσότερο και πιο εμπεριστατωμένα, νομίζω ότι θα αντιμετωπίζουν και τους, τους διαιτητές διαφορετικά μετά και τα ίδια τα παιχνίδια θα τα βλέπουν από μια άλλη οπτική γωνία. Διότι οι περισσότεροι οι οποίοι πάνε στο γήπεδο δυστυχώς δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς ή δεν τους ξέρουν σωστά. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Και έτσι μπαίνουμε μετά σε ένα φαύλο κύκλο που διαμαρτύρονται και πολλές φορές διαμαρτύρονται άδικα. Κάποιες διαμαρτύρονται και δίκαια, κόσμια εννοώ, έτσι. Γιατί όπως είπα πριν, άνθρωποι είναι διαιτές, θα κάνουν λάθη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση αυτό, δεν μας παίρνει. Ο χρόνος είναι ήδη παραπέντε, δεν έχω άλλο χρόνο. Και είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο και ευαίσθητο κομμάτι, αλλά είναι και αναπόσπαστο κομμάτι, η διαιτησία δηλαδή. Χωρίς διαιτή δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει ο διαιτής για να γίνει το παιχνίδι, άρα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το αντιμετωπίσουμε λίγο σε βάθος, έτσι, δηλαδή και να μάθουμε τον κανονισμό και να μπούμε στη θέση του διαιτή, ειδικά στα ερασιτεχνικά. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη άποψη. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Fleetwood Mac για το φινάλε Tell Me Lies, ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, από τα αγαπημένα κομμάτια που συνόδευσαν τα παιδικά μας χρόνια. Θα το απολαύσουμε. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Παπαγεωργίου που και σήμερα ήταν εδώ, φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και μας βάζει και Fleetwood Mac. Να σε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια!

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Γεια σας, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 6 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με τον Κώστα Κεζόλη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big Wings Sport FM. Ο κυρία Κωνσταντρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Και ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας και έτσι τι γίνεται. Τα περαστικά μας και να πάνε όλα καλά στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος εδώ και ένα μήνα είναι νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Να το ευχηθούμε. Δύναμη όσο γίνεται.
0: Δύναμη, κουράγιο και μακάρι να βγει από αυτή τη μάχη νικητής. Από ένα τσίπημα από κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Νομίζω όλοι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν
1: πάρα πολλά. Έξαρση, ναι.
0: Υπάρχει μια έξαρση. Ο Αντώνης εδώ και ένα μήνα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Ευχή όλων μας φυσικά είναι να βγει νικητής και να τον ακούσουμε και πάλι σύντομα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ, Κωστά.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι. Ότι αυτό που είπαμε αρκεί. Μακάρι να γίνει. Τέλος πάντων, μακάρι να καταφέρει να το ξεπεράσει. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να τα καταφέρει ο Αντώνης. Γιατί έχει πολλά ακόμα να κάνει πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στα τετραμήνα τα δικά μας, γιατί τα σοβαρά είναι αυτά. Τα θέματα υγείας. Όλα τα άλλα, τίποτα από όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρό. Έτσι. Τα θυμόμαστε όμως όταν ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που το γνωρίζουμε ή της οικογένειάς μας ή φίλος μας έχει ένα θέμα υγείας, εκεί καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σοβαρά πράγματα της ζωής. Τα διατριμμένα τα δικά μας. Οφ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες, η Τζέσικα Σόφια, και ουσιαστικά έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα playoff, στη League Phase του Europa League. Μια μεγάλη νίκη για τον Όφη, που αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον Όφη και στον Χριστό Κόντι. Για τον Κόντι δεν έχουμε από πολλά. Το μόνο είναι ότι έχει πάρει στον Όφη, έχει πάρει ένα κύπελλο, έχει πάρει ένα Super Cup. Οδηγεί την ομάδα στην Ευρώπη στη League Phase του Europa League. Αποδίδει έργο και παίρνει κούπο σε μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν. Ο ΠΑΟΚ έχανε από την Πράμιν Σοφάς. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Έχει κάνει το καλύτερο του πρώτο δεύτερο ημίχρονο από το 45 στο 70 μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει, και το χειρότερο του τελευταίο τετάρτο, με αποτέλεσμα αυτό να φέρει το 2-2, το 2-0 το έχει μέχρι το 90, και μέσα στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων έχει δεχθεί 2 γκολ. Okay, το δεύτερο δεν θα έπρεπε να μετρήσει σε βάση κανονισμού. Είναι το ίδιο γκολ που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός από τον Αστέρα Τρίπολης με διαιτητή του Σιδηρόπουλο, όταν παίκτη τη φιλοξενούμενη ομάδα είναι στο ένα μέτρο από το τείχος, δεν μετράει η εκτέλεση και πρέπει να κάνει ελεύθερο η ομάδα που αμήνεται. Αλλά αυτή είναι το ένα. Το άλλο και πιο βασικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, μάλλον ο προπονητής, όσο πάρα πολύ καλά πήγε για 70 λεπτά και παρουσίασε μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην έκανε φάσεις, αλλά είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα κόντρα σε μια ομάδα που στο μάτι μας φαίνεται ότι είναι της πλάκας, αλλά επειδή την έχω δει και στα δύο μας με την Μπεσίκτας, στην Μπεσίκτας έχει κάνει 4 φάσεις το ένα παιχνίδι και 4 φάσεις το άλλο, καλές φάσεις για γκολ, αλλά η Μπεσίκτας δεν δέχτηκε γκολ. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έκανε φάσεις, ουσιαστικά όμως ακύρωσε την Χράντες Κράλοβε, δηλαδή είχε τον απόλυτο έλεγχο γιατί θα έδωσε τον τρόπο για να κάνει φάσεις. Με ξέρει το δοκάρι του Μούρεν από ένα λάθος του Καμαρά, ο οποίος ήταν σε κακή μέρα, σε κακή βραδιά χθες. Σε πολύ κακή βραδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει ένα εκπληκτικό 20 το Παναθηναϊκός, το οποίο σήμερα το έχουμε ξεχάσει όλοι. Όλοι όμως. Ένα σκορ που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 τότε, γιατί υπάρχει και η φάση του

Αρσέγιο Ντετέ πίεσε τη Χράντιτς με αποτέλεσμα η αμυντική στο δεύτερο μήχρονο ουσιαστικά να μην αντέξω αυτή την πίεση από τους δύο επιθετικούς και να δεχτεί τα γκολ αυτά, να δεχτούν αυτά τα γκολ Τσέχη. Το λάθος, το μεγάλο λάθος του Καρονίστρουπ στη διαχείριση όταν δεν γεμίζει χαφ την ομάδα, όχι αμυντικούς, χαφ. Όταν ήταν 2-0 το σκορ, το βλέπαμε όλοι στο γήπεδο, το είπα με τον Βαγγέλη, το είπαμε και στη διάρκεια του δεύτερου μηχρόνου, ότι η ομάδα φωνάζει ότι ήθελε μέσα τον Κοντούρη και τον Τζέριν να μείνει, να φύγει έξω ο Καμαρά, ο οποίος ήταν σε κακή βραδιά και ουσιαστικά είχε μείνει και αυτός από δυνάμεις. Ο Τσιριβέγια ήταν πάρα πολύ καλός θέση, αλλά και αυτός μετά το 70 έμεινε από δυνάμεις. Θα μπορούσε να αφήσει τον Τσιριβέγια να βάλει τον Κοντούρη και τον Τσέριν, να έχει έναν φορ μπροστά, δύο εξτρέμ, τον Μπελίστη και τον Αντίνο. Και νομίζω ότι έτσι θα ήταν λίγο πιο safe. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δεχόταν αυτά τα δύο γκολ που δέχτηκε, τα οποία βέβαια είχαν μια δόση τύχης. Και ξαναλέω, το δεύτερο δεν θα έπρεπε να μετρήσει, διότι είναι παράβαση, το λέει ο κανονισμός, δεν το λέω εγώ. Για το πρώτο θα μου πείτε όλοι για το φάουλ που έγινε στην Κυριακόπουλο. Φυσικά και έπρεπε να δοθεί φάουλ, αλλά το Βάρ εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει, γιατί έχει αλλάξει φάση. Μετά το φάουλ αυτό του Κυριακόπουλου γίνεται το δοκάρι. Εκεί αν το δοκάρι έμπαινε γκολ, το γκολ θα κυρωνόταν. Όμως η φάση συνεχίστηκε. Άλλαξε η κατοχή, την πήρε ο Παναθηναϊκός, την ξαναπήρε η Χράντιτς Κράλοβη και γι' αυτό δεν μπορούσε να γυρίσει το Βάρ πίσω. Και υπάρχει μια φάση πέναλτι όταν φεύγει ο Πελίστη μπροστά και τη γυρνάει στον Ντετέ. Φαίνεται ο αμυντικός να βάζει το χέρι, δεν είναι ξεκάθαρο όμως 100% να το πω. Και υπάρχει και άλλη μια φάση όπου ο Πελίστη φεύγει στην επίθεση. Ο βοηθός έχει σηκώσει τη σημαία του offside υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής εκεί δεν αφήνει την επίθεση να εξελιχθεί. Γυρνάει τη φάση πίσω. Γενικά ο διαιτητής νομίζω ότι για 65-70 λεπτά ήταν άψογος. Στο τελευταίο, όχι για 65, για 50-55 λεπτά. Στο τελευταίο 25, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όσον αφορά τα φάουλ, έπαιξε κόντρα τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Και υπάρχει αυτή η φάση η σημαντική, γιατί θα ήταν διαφορετικά να μιλάγαμε για 2-1 σκορ και διαφορετικά για 2-2. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, φαινόταν το παιχνίδι ότι η Χράντιτς θα σκοράρει. Υπήρχαν αρκετές στιγμές που φαινόταν ότι υπήρχε αδυναμία εκεί μπροστά από τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Οι δύο Ολλανδοί έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να κόψουν αρκετές πάσεις μέσα στην περιοχή. Δεν μπορούσαν να κάνουν και τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν τα χαφ. Ο Κάτρης, ο οποίος σαν δεξιμπάκ ανταποκρίθηκε πολύ καλά όταν βγήκε ο Τσάπρας, και αυτός δεν είχε βοήθεια στο δεύτερο μήχρονο, διότι όταν μπόρδα δεν γίναγε και ο Γιάνγκους δεν έκανε το ίδιο όταν μπήκε, δεν βοήθησε, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένας με δύο με τον Κάτρη και να φαίνεται αυτή η αμυντική του αδυναμία. Ενώ όταν μπήκε και ακόμα υπήρχαν δυνάμεις από τα χαφ και από τον παίκτη που έπαιζε μπροστά, τον είδαμε ότι ήταν παρεμβατικός, είχε καλές τοποθετήσεις στην άμυνα και ανέβαινε κιόλας. Όμως ξαναλέω ότι το μεγάλο πρόβλημα προέκυπτε από το ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κοπεί στη μέση σαν ομάδα. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής τους γέμιζε με χαφ και επιθετικούς στην ομάδα, τη φρέσκαρε. Και φαινόταν στο τέλος ότι κάποια στιγμή η Χράντιτς θα σκοράρει. Κανείς δεν περίμενε θα γίνει μέσα σε 5 λεπτά δύο φορές. Λέω εγώ τώρα λοιπόν ότι στο 95 εκεί που παίρνει την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος ο Ντέσσερ, δεν θυμάμαι καλά κιόλας. Την μπάλα την πας στο κόρνερ, σταματάς 3 λεπτά εκεί, σου κάνουν 3 φάουλ και το μάτς τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε αυτό, προσπάθησε να τη δώσει πίσω την μπάλα. Ο Καμαρά έχασε το κοντρόλ και μετά έκανε ένα φάουλ το οποίο σωστά το κάνει. Εκεί σωστά το κάνει το φάουλ, ανεξάρτητα τι έγινε στη συνέχεια. Διότι αν δεν το κάνει το φάουλ και μπει το γκολ, σήμερα θα λέγαμε έπρεπε να τον τραβήξει. Όπως έχουν πει και άλλους αμυντικούς χαφ. Αυτή είναι η ολουσία. Τώρα αυτό που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει την άλλη Πέμπτη να προκριθεί. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, μα καμία. Θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για την ομάδα και μεγάλο σοκ για όλο τον οργανισμό αν αποκλειστεί από τη League Face του Conference League και με τους αντιπάλους που έχει, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν στους χειρούς. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να πάρουν την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι έχει τα φόρ τα οποία είναι on fire όλα. Σκοράρει ο Λιβάη στην Σόφια, δίνει πρόκριση. Σκοράρει ο Ντέσσερ στην Σόφια, δίνει πρόκριση. Σκοράρει δύο φορές ο Τετέι εδώ, κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, ανεξάρτητα τι έγινε μετά. Σκοράρει ο Ραστόντερ με την Πάξη, δίνει πρόκριση. Έχει σε τόσο καλή κατάσταση τα φόρ και φόρ που δεν είχε άλλες χρονιές ο Παναθηναϊκός. Έχει σε καλή κατάσταση δύο κεντρικούς αμυντικούς και το πρόβλημα είναι η κακή του αμυντική λειτουργία.

γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί το σωστό δίδυμο στα χαφ, πέρα ότι δεν έχει έρθει χαφ. Εγώ νομίζω όμως ότι γιατί αυτά τα παιχνίδια η δικαιολογία δεν είναι ότι δεν έχει έρθει ένα top χαφ. Η δικαιολογία είναι ότι είναι λάθος τα δίδυμα που παίζουν και κυρίως η διαχείριση των αγώνων. Δηλαδή θεωρώ ότι για το χθεσινό παιχνίδι μια χαρά θα ήταν ο Κοντούρης και ο Τσέριν στα τελευταία 20 λεπτό για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη. Και αν έπαιρνε τη νίκη, σήμερα θα κάνουμε κουβέντα. Αλλή θα λέγαμε για μια σχεδόν βέβαιη πρόκληση στη League Phase του Conference League. Αυτά από μένα. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο στη γραμμή. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Κώστα.
5: Καλή σεζόν να πω.
6: Καλή σεζόν, Κώστα.
4: Καλή σεζόν, όπως
5: τα λέω. Τι κάνετε?
4: Καλά,
6: καλά, καλά.
4: Εδώ.
5: Εσείς παίζετε, εμείς παίζαμε δυστυχώς και δεν παίζουμε τώρα μπάλα.
4: Εντάξει.
5: Παίζουμε με μεταγραφές. Τι να κάνουμε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν.
4: Για πάρε, για πες για
5: πάω εγώ.
4: Ναι, ναι, γιατί είπα εγώ για Παναθηναϊκό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
5: Οκ, okay, να πούμε λοιπόν ότι ήρθε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Πριν από λίγο, πριν από 45 λεπτά, ξέρω εγώ, έκανε το μακρινό ταξίδι από την Γκουανταλαχάρα για την Αθήνα. Δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή να παίξει στον Ολυμπιακό, υποσχέθηκε να δώσει τα πάντα. Και έδειξε πολύ χαρούμενος που ήρθε, είναι η πρώτη του στην Ευρώπη, πρώτη ομάδα στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή περιπέτεια, όπως λέμε, για όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται από την Κεντρική και Νότια Αμερική, πάει κατευθείαν σε λίγο, δηλαδή για τα ιατρικά, εργομετρικά, ξέρω εγώ κλπ. Σήμερα, αύριο να υπογράψει, να ανακοινωθεί. 4-1 είναι. Ένας παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε πάρα πολλά χρήματα, 8,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα, άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους, τα οποία είναι με επίτευξη στόχων πολύ εφικτών. Και δόθηκε και στην Τζίβα, στην ομάδα του, ποσοστό μεταπόληση 20%. Μια σημαντική μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός περιμένει μαζί με τον Ελκαμπή ο Γκονζάλες να βοηθήσει πολύ την επίθεση. Να μην είναι μόνο ο Ελκαμπή, μην ξεχνάμε ότι ο Ταρέμι έφυγε, πάει στα Εμιράτα, στην Αλ Βάσλ, Βάσλ, πώς τη λένε. Ο Γιάρεμτσουκ είναι φευγάτος, ο Κλέιτον και αυτός είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, οπότε ο Ολυμπιακός θέλει ένα center for δυνατό για να βοηθήσει Γκολτζή, για να βοηθάει τον Ελκαμπή, ένα παιδί 23 χρονών, ο Μεξικάνος, που περιμένει με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει όταν προσαρμοστεί, κάτι το οποίο λογικά μπορεί να γίνει πιο εύκολα, να το πω έτσι, καθότι για παράδειγμα στο Ρέντι ισπανικά μιλάνε και οι προπονητές, παίκτες εκεί, αυτή είναι η πρώτη γλώσσα που λέει ο λόγος. Αν να προσαρμοστεί και να βοηθήσει ένας παίκτης που ήταν, βραβεύτηκε ως καλύτερος, ήταν ο MVP της περασμένης σεζόν. Στο ένα από τα δύο πρωταθλήματα ήταν πρώτος σκόρερ και στα δύο μαζί έβαλε 24 γκολ. Γκολτζής, είναι αυτό που λέμε γκολτζής. Αυτό είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν και στην αποστολή της Εθνικής, του Μεξικού, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Έπαιξε λίγο, ήταν άλλοι μπροστά του, έμπειροι παίκτες, Χιμένες, της Γουλφ, Φούλαμ και λοιπά, ο Χιμένες ο άλλος της Πόρτο, της Μίλαν και λοιπά. Τώρα από εκεί και πέρα να δώσουμε μια συνέχεια στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού που είπαμε πριν το μεσημέρι, γιατί έχουμε και από πλευράς πλέον του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κάποια πράγματα, τι λένε οι πηγές του Ολυμπιακού για το θέμα του, το πολύ σοβαρό θέμα του Βάργκας, που είναι πραγματικά πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού και που προσπαθεί να τον πάρει. Αυτό το οποίο λέει ο Ολυμπιακός είναι ότι δεν είναι σωστό η εικόνα που προκύπτει από την Ισπανία, ότι είμαστε μία ανάσα για το Βάργκας. παραδέχονται στον Ολυμπιακό ότι είναι σε επικοινωνία και σε επαφή με τη Σεβίλη και με τον παίκτη, αλλά λένε ότι δεν είναι κοντά όπως εμφανίζεται η μεταγραφή, είναι ένας στόχος, είναι μια δύσκολη μεταγραφή, τον θέλουν και άλλες ομάδες αγγλικές. Αυτή είναι η εικόνα που δίνεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η εικόνα που έχουμε από την Ισπανία είναι ότι η μεταγραφή θα προχωρήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Δίνουν ως μεγάλο φαβορί όλα τα ισπανικά μέσα τον Ολυμπιακό. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι λογικό κάθε ομάδα να μην θέλει να δημιουργεί προσδοκίες αν δεν είναι σίγουρη 100% για μια μεταγραφή. Έχουμε δει ότι έχουν χαλάσει μεταγραφές αρκετές, τελευταία του Κασέρες, και ο κόσμος μετά γκρινιάζει, λογικό είναι που περιμένει να γίνει μια μεταγραφή, οπότε και από πλευράς του κλαμπ είναι λογικό να δίνεται μια τοποθέτηση ως το δυνατόν πιο ακριβής. Εμείς πάντα κοιτάμε και την επόμενη ώρα που λέμε, την επόμενη κίνηση. Η ουσία είναι ότι η αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι είναι μια μεταγραφή που προχωράει. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε ότι θα γίνει, αλλά είναι σαφές ότι είναι μια μεταγραφή την οποία παλεύει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, με τις πληροφορίες να λένε ότι από την Ισπανία, οι πληροφορίες ότι η Σεβίλη έχει βάλει το νούμερο 15 για να γίνει μεταγραφή, και από εκεί και πέρα συζητάει 14-15 το νούμερο, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα συζητάει να γίνει ας πούμε 12-2, 12-3, κάτι τέτοιο, με μπόνους δηλαδή, να φτάσει αυτό το νούμερο που θέλει για τον 28χρονο Ελβετό διεθνή εξτρέμ. Τώρα έχουμε ακόμα πιο μεγάλη, θα έλεγα ίσως η εξίσου μεγάλη πρόκληση, ίσως ακόμα πιο μεγάλη, γιατί μιλάμε για παίκτη 23 ετών, αυτόν τον Κολομβιάνο εννοώ, τον Πουέρτα. Αυτή είναι η μεταγραφή μεγάλη θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή, και αυτός είναι μια μεταγραφή για την οποία ο Ολυμπιακός έχει διάθεση να βάλει στο τραπέζι από 12 εκατομμύρια ευρώ και κάτι και πάνω που λέμε. Και εδώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι προχωρημένες οι επαφές, πληροφορίες από την Κολομβία, χώρα του παίκτη, και εμείς από εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός κάνει, την είχα χαρακτηρίσει μια τελευταία προσπάθεια πριν προχθές, πότε ήταν, κάνει αυτή την τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι η πιο μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει για τον Μπουέρτα, είναι μια υπόθεση που παίζεται εδώ και κάποιες εβδομάδες, τρεις περίπου εβδομάδες τουλάχιστον. Κάνει όμως μια πραγματικά την πιο μεγάλη του προσπάθεια από οικονομικής πλευράς, εννοείται, και όχι μόνο, για να φέρει τον παίχτη. Πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της προσπάθειας, να δούμε αν θα εμπλακούν και άλλες ομάδες. Ακούγεται η Άστον Βίλα, ακόμα δεν έχει κάνει, άλλοι λένε ότι έχει κάνει προσφορά, άλλοι όχι. Ακούγονται και περί εμπλοκής της Νότιχαμ από την Ισπανία και την Κολομβία. Όπως και αν έχει, είμαστε σε επιφυλακή για αυτή την υπόθεση, χωρίς να είναι η μόνη που δουλεύει ο Ολυμπιακός για τη μεσαία του γραμμή. Να έχουμε υπόψη μας γενικά και το όνομα του Φρέντρουπ, του Βανού διεθνή μέσου της Τζένοα για παράδειγμα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει και την περίπτωση του Βανού, του Ιωάκη Μέλε, να είναι πως το λένε, ένας βασικός στόχος ή ίσως ο πιο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή για τα άκρα της άμυνας, και προς αυτή την κατεύθυνση έχει κάνει τις επαφές, έχει κάνει τις προτάσεις του και περιμένει απαντήσεις. Πάντως αυτό το οποίο προκύπτει από τον Ολυμπιακό είναι ότι μεταγραφές το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο σήμερα, αύριο τέλος πάντων, και ναι, πιθανότατα και την Κυριακή, δεν θα έχουμε. Θα έχουμε από Δευτέρα. Υπάρχει ο αγώνας, μην ξεχνάμε, αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο, οπότε το σε αυτό το μάτς, επαφές τώρα και κινήσεις και λοιπά θα γίνονται, καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά μεταγραφές από Δευτέρα, νομίζω πως η κατεύθυνση είναι αυτή. Αν ο Ολυμπιακός Ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει το Βάργκας, τον Μπουέρτα και τον Μέλε. Αυτούς τρεις άμα τα καταφέρει θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δουλεύουν. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο μίλησε ο Μεντιλίμπαρ σήμερα και γενικά για το πρωτάθλημα. Καλύτερα να μην χάνουμε να μην αφήνουμε το χρόνο για τις δηλώσεις. Τα έχουμε βάλει στο site του Sport FM αναλυτικά, οπότε όποιος θέλει μπορεί να τα δει. Για να πάμε μετά και τα ερωτήματα, ας πούμε, στο ρεπορτάζ.
4: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με Κίτσε, ναι.
5: Okay.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 6 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μια ώρα σε Μεσσηνία, Τολοκαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Στη Λίμνο, μετά το μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Η φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος και πλέον πέρα από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα έχουν σταλεί επίσης στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετωλοκαρνανία και στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Γενέση Τρικάλων και σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Κόμι το Καρίστου και στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελευθερούς επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη. Η έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων από το ύψος της διασταύρωσης για Μύτικα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω μεταφοράς συντριμμιών του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο κατά την κατάσβεση της πρόσφατης μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟΔΕΚΑ, 7 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις πορυπολίες του λιμεναρχείου, οι λιώμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες ανάμεσα τους 25 παιδιά πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Rhodes Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι.
8: Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στη Σόφια λάθος αλλαγή ισοφαριστήκαμε, χθες τα είπες. Οκ. Με αυτά τα χάφου του Γιακόφενες δεν είμαστε. Φυσικά και χρειαζόμαστε χάφια να κοντρολάμε την Κράλοβ και δεν τα έχουμε. Δηλαδή με τα πεσινά χάφη σου για Ευρώπα και με τα φετινά της Γιακόφενες, πώς γίνεται, ρε φίλε. Πέρσι λέγαμε ότι δεν έχουμε χάφ, ότι είμαστε τραγικοί από την αρχή της σεζόν. Και η ομάδα έπαιξε Ευρώπα. Φέτος φύγαν οι τραγικοί που όλος ο κόσμος έλεγε. Έχουν έρθει άλλοι. Και είναι χειρότερο του πεσινού. Του Μπακασέτα, είναι χειρότερη η φετινή από τον Μπακασέτα που εδώ ερχόντουσαν μηνύματα που όταν τολμάλαγαμε να πούμε μια καλή κουβέντα γενναίες 14. Πώς, δεν νομίζω, όχι. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο Νίστρο έκανε όλες τις αλλαγές μέχρι το 73 και σε αυτό έχεις δίκιο. Γενικά το κάνει αυτό και δεν αφήνει αλλαγή για το τέλος. Και αυτό είναι ένα λάθος για μένα. Επίσης μας αρέσει ότι είναι ευαίσθητος και δεν κολλάει στη διατάξη. Αυτό φάνηκε χθες. Εχθές δεν φάνηκε, φάνηκε στο προηγούμενο μάτς. Έβαλε τριάδα. Και για μένα, θέλετε την άποψή μου, οι προπονητές πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Δεν πάει να αλλάζω σε κάθε μάτς διάταξη. Μία με τριάδα, μία με τετράδα. Την τριάδα την έβαλε επειδή δεν είχε μπακ στο προηγούμενο παιχνίδι. Το ότι δεν αλλάζει διατάξεις είναι σωστό, έτσι κάνουν οι προπονητές. Παίζει με ένα 4-2-3 ή 4-4-2. Τέλος. Εχθές αυτό που δεν φάνηκε είναι ότι δεν έβαλε τα χαφ που έπρεπε να βάλει. Όχι τόσο για τη διάταξη, όσο και δεν έβαλε τα χαφ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να μου πείτε στο περίπου πόσα έσοδα έχουν οι τέσσερις μεγάλοι από διαρκείας, πολύ τηλεοπτικά και Ευρώπη, αν μπουν όλοι σε όμιλο. Καλά, τώρα αυτό. Κώστα, έχεις απάντηση.
3: Αν μπουν σε όμιλο.
2: Ναι. Καλά, για το κόμφερες, για το κόμφερες.
3: Έχει να κάνει με τους βαθμούς που θα πάρουν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό.
3: Πωλείς.
2: Λέει τηλεοπτικά διαρκείας πωλήσεις.
3: Τώρα, για όλα λέει.
2: Ναι.
3: Είναι μια τώρα μεγάλη ιστορία αυτή. Τώρα πώς ακριβώς και τέτοια.
2: Ναι. Πάνω κάτω όμως στο κόφερες, άντε να πάει σε 9 εκατομμύρια, 10, άμα πάει κάνει μια καλή πορεία.
3: Στο Europa League, ναι, Ολυμπιακός που είχε πάει καλά πρόπερση, που λέμε πέρσι ήταν Champions League, πρόπερση είχε πάει καλά, πολλούς βαθμούς, είχε αποκριστεί μετά συνέχεια, είναι 20 βγήκε.
2: Μάλιστα. Και στο Champions League νομίζω ότι το 20 το παίρνεις και 0 βαθμούς να πας. Μόνο μπαίνεις league face Champions League.
3: Champions League καλά, εκεί είναι άλλο.
2: 24 το, νομίζω.
3: Πέρσι το Champions League πήρε 42.
2: Μπράβο. Μπράβο.
3: Ναι.
2: Τάσο προποντής θέλει πολύ καιρό για να βγει η δουλειά του. Από εκεί πέρα θέλει ενίσχυση στο 6 και στο 8 και πρέπει κάποιοι να αποχωρήσουν μακάρι να προκριθούμε. Συμφωνώ για την ενίσχυση στο 6 και στο 8. Χρειάζεται και ένα παίκτη ο οποίο να είναι πάρα πολύ aggressive. Στα αμυντικά καθήκοντα να παίζει και στο 8 και στο 6 και να έχει προσωπικότητα. Έλα Κωστή, πάρε εσύ.
3: Ναι. Κάποια μηνύματα από αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει θα πρέπει να ξεκινάει στη βασική του ενδεκάδα τουλάχιστον με τρεις Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα αντικαθίστανται πάλι με Έλληνες, διαφορετικά δεν πάει πουθενά. Είναι μια... δεν είναι μια παράλογη... αυτή η ιδέα που λέει εδώ ο φίλος Ολυμπιακός, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολύ λιγότερους από τους 6 που χρειάζονται Έλληνες παίχτες πρώτης επιλογής, είναι 4 όλοι και όλοι, 5ος είναι ο τερματοφύλακας, ο 3ος ο Στρουνάρας και 6ος είναι ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, να βάλουμε και τον Κουτσίδη 7ος. Αυτά τα παιδιά μαζί, τα δύο τελευταία με τον Μουζακίτη, ο Φίλης με τον Κουτσίδη, θα παίζουν στο κύπελο και δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν μπορεί. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει περισσότερο γενικότερα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, okay, όχι πρώτης, δεύτερης που λέμε κατηγορίας, που είναι υποχρεωτικό να παίζουν κάποιοι παίχτες, ένας συγκεκριμένος αριθμός παικτών εννοώ, όπως το λένε για την, σε κάθε μάτς πρωταθλήματος. Και η αποστολή, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν είχε καμία έκπληξη, είναι όλοι οι παίκτες μέσα. Έξω είναι ο Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζεται, είναι φευγάτος. Όλοι οι άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέσα, και ο Ζώτα έκανε προπόνηση και σήμερα και χτες, έδειξε ότι είναι καλά. Τώρα 100% δεν μπορεί να είναι, θα αποφασίσει ο προπονητής αύριο τελευταία στιγμή αν θα τον έχει και πώς θα τον βάλει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ρισκάρω πρόβλεψη. Μπορεί να τον ξεκινήσει, μπορεί να τον βάλει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν καταλαβαίνω καλά, όλη την εβδομάδα υπήρχε έτσι μια υποσημείωση, να το πω, ότι μην πάθει καμιά ζημιά, ας πούμε, το παιδί και το χάσουμε μετά κάνα μήνα με καμία υποτροπή. Οπότε δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή. Λέμε θεωρητικά ότι θα τον έχει στον πάγκο. Θεωρητικά λέμε όμως. Πώς γίνεται, λέει, δεν ξέρω αν είναι, γιατί είναι σε μένα αυτή η ερώτηση. Πώς γίνεται όταν χάνει ο ΠΑΟ να φταίει πάντα ο Θεοδωρίδης, λέει. Τι αδικία πια. Δεν ξέρω από χτες να αν έγινε τίποτα. Εγώ όσο είδα, δεν είδα τίποτα.
2: Έγινε ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Το δεύτερο, ορισμός, κανονισμός. Το 2-2 έγινε 2-1. Το 2-1 έγινε 2-2. Δεν εκδοθεί ένα πέναλτι σε πάσα του Πελίστη που έχει αποκρούσει με χέρι την μπάλα ο αντίπαλος. Και γενικά στα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, οι διαιτητές στην Ευρώπη τον πάνε πριν ο Κορδέλα. Έχω πάρα πολλά να πω. Τώρα δεν κάτσω να μιλάω 10 λεπτά. Απλά για το φίλο, επειδή έχει απορίες.
3: Okay, εγώ πάντως θες δεν είδα πέναλτι σε αυτή τη φάση, πραγματικά δεν...
2: Την έχεις δει τη φάση?
3: Ναι, μπορεί να δω.
2: Στο πέναλτι, ωραία, στο δεύτερο, εντάξει. Αν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, Κώστα, άλλα θα έλεγες. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο γκολ.
3: Όχι, λέω.
2: Ναι, εντάξει. Στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ έπρεπε να μετρήσει. Στο δεύτερο γκολ έπρεπε να μετρήσει.
3: Για το τείχος, λέει.
2: Ναι, για το τείχος, ναι. Κανονισμός. Αν ο επιτιθέμενος παίκτης είναι ένα μέτρο κοντά, ένα μέτρο στο τείχος της ομάδας που αμήνεται, δεν μετράει το φάουλ, πρέπει να γίνει ελεύθερο για την αμυνόμενη ομάδα. Το ίδιο γκολ είχε δεχθεί ο Παναθηναϊκός από τον Αστέα Τρίπολης, από τον Σιδηρόπουλο. Κανονισμός το λέει, δεν λέω εγώ.
3: Δεν νομίζω κανένας να ασχολείται με τότε.
2: Α, δεν ασχολείται. Α, επειδή ο κανονισμός το λέει, να μην ασχολούμαστε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε δηλαδή.
3: Λέω ότι, ναι. Ότι έχεις δει ποτέ να ακυρώνονται τέτοια.
2: Έχω δει, ναι, έχω δει στην Ευρώπη. Έχω δει.
3: Ναι, okay. Εγώ δεν βλέπω και τόσο πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, οπότε μπορεί να, γι' αυτό να μην το θυμάμαι. Εντάξει. Τι να πω. Εγώ είδα ένα διαιτή, η κρίση μου είναι 50-50.
2: Εντάξει, εγώ είχα ένα διαιτή μετά το 70-90-10. Στο δεύτερο μήχρονο έχουν τραβήξει τρεις φορές.
3: Ήταν το παιχνίδι 90-10.
2: 90-10 ήταν και ο διαιτητής, Κώστα, και ο διαιτητής, άσε τώρα. Okay. Αν ήταν διαιτησία σε βάρος της ομάδας σου, Κώστα, θα έχεις γράψει τρία κείμενα και θα μιλάει και σε ένα τέταρτο. Εγώ βλέπεις ότι επειδή η ομάδα δεν πήγε καλά, κρατάω χαμηλούς τόνους. Αλλά μην λέμε τώρα ότι τον γκολ το δεύτερο πρέπει να μετρήσει όταν ο κανονισμός λέει άλλο.
3: Δεν είπα πρέπει να μετρήσει. Λέω ότι είναι τέτοιες φάσεις.
2: Ναι.
3: Okay. Δεν είναι.
2: Ωραία. Εύχομαι λοιπόν να δεχθείς τέτοιο γκολ και να πεις ότι έπρεπε να μετρήσει. Αυτό εύχομαι. Τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. μα τι να σου πω τώρα. Okay.
4: Κώστα, είναι καλά τώρα ο Ολυμπιακός με τον Θεόδωρο.
3: Δεν μπορώ να πω ότι είδα όλο το μάτς για να έχω.
2: Σου είπα εγώ, στο πρώτο ημίχρονο ήταν άψογος ο διαιτητής.
3: Αλλά
2: πρώτο.
3: Από αυτό που είδα, δεν είδα κάτι εγώ που να. Δεν είδα κάτι, όχι. Δεν είδα. Να μου πεις ότι δεν έπαιξε έδρα, για παράδειγμα, που όλοι μας όταν παίζουμε στο γήπεδο.
2: Τι έδρα
3: μας
2: να παίξει. Εδώ σου λέω θέλουμε... έχει μετρήσει εγώ που δεν έπρεπε.
3: Αυτό είναι άλλο.
2: Τι έδρα. Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων δεν είμαι πολύ κόφτη, επειδή με ρώτησε ένας.
2: Ναι, ρε παιδί μου, και επειδή σε ρώτησε, εγώ στον ακροατή απάντησα. Αλλά βλέπω ότι τη δέξε την άποψη του, γι' αυτό είπα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Ρώτησα, λέει, μια φίλη Μεξικάνα για τον Γκονζάλες και μου είπε ότι η δημοσιογράφη εκεί είναι διχασμένη αν έκανε καλή επιλογή να είναι στον Ολυμπιακό, αλλά όλοι συμφωνούν ότι είναι παιχταράς. Οκ, αν πέσει μέσα η φίλη Μεξικάνα, καλό είναι. Λοιπόν, ωραίες λέει οι μεταγραφές, αλλά το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ έχει κουράσει και δεν έχει και παίχτες να το παίξει. Ποιος διάλεξε τον Μαθαίο, ο ίδιος διάλεξε και τους καινούριους. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, ας περιμένουμε να το δούμε. Το ότι έχει κουράσει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ εδώ και κάποιους μήνες είναι μια πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ. Το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού μετράει η ομάδα είναι, δεν είναι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Ο τρόπος παιχνιδιού γενικά του Μεντιλίμπαρ το ξέρουμε. Θέλει να πιστεύει ο Ολυμπιακός και όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι με καλύτερα εργαλεία αυτός ο τρόπος παιχνιδιού θα αποδώσει όπως είχε αποδώσει και τον 1,5 πρώτο χρόνο της παρουσίας του προπονητή. Αλλά μέσα στο γήπεδο είναι οι απαντήσεις μόνο, δεν μπορούμε να απαντάμε τώρα με τίποτα. Με τόσα έσοδα λέει που είχαμε φέτος από τις μεταγραφές συν το και καλά 30 μίρια αρχικό μπάτζετ και καλά τώρα οκ, okay, είναι λίγο πως το λένε εχθρικό ας πούμε αυτό, να το πω έτσι, δεν δείχνει καλή διάθεση αυτό το μήνυμα με το και καλά. Λοιπόν, γιατί αυτό θα το κρίνουμε στο τέλος. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, μπορεί να μην είναι όχι 30, να είναι μείον 30, μπορεί να είναι και 60, ξέρω εγώ, θα δούμε. Τότε λέει τα 14 για Βάργκας και τα 15 για Πουέρτας θα έπρεπε να είναι εύκολο να δοθούν. Οκ, okay, είναι ένα σκεπτικό αυτό. Ένα άλλο σκεπτικό είναι ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει δώσει πάνω από τέτοια νούμερα. Δεν έχει δώσει καμία ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έσπασε το ταβάνι του με τα 12 του Ζαφίρι, ο Παναθηναϊκός με τα 10 του Αντίνο, ξέρω εγώ, κλπ. Και ο Ολυμπιακός επίσης 10 εκατομμύρια είχε κάνει τελευταία πιο ακριβή μεταγραφή, το Ντιόγκο, και τώρα τον Γκονζάλες. Όταν ο Ολυμπιακός λέει θα παίζει με δύο επιθετικούς μπροστά που συνηθίζει ο προπονητής, δεν συνηθίζει να παίζει με δύο επιθετικούς. Ο Τσικίνιο, με τον Τσικίνιο συνηθίζει να παίζει ο προπονητής. Πρώτον. Δεύτερον, ότι όταν έπαιζε ο Ταρέμι δεν είναι κλασικό σεντερφόρ. Ο ίδιος έχει πει: εγώ είμαι 9,5. Αλλά να συνεχίσουμε την ερώτηση: Ελκαμπή και Γκονζάλης, ποιοι μπορεί να είναι οι δύο μέση που θα προωθούν το παιχνίδι? Οι δύο μέση είναι κάποιοι από αυτούς που υπάρχουν και που θα αποκτηθούν. Υπάρχουν ο Φρόιλερ, ο Μουζακίτης, ο Έσε, ο Ντάνι Γκαρθία και θα αποκτηθεί άλλος ένας. Ο Φρόιλερ παρεμπιπτόντως, είπαμε όλοι οι παίχτες είναι στην αποστολή, μεταξύ των άλλων και ο Φρόιλερ, παρότι το παιδί έχει κάνει πολύ λίγες προπονήσεις, δεν ξέρω αν θέλει να τον ενσωματώσει έτσι με την ομάδα για να προσαρμοστεί και τον πήρε ή αν τον υπολογίζει πραγματικά να τον βάλει κάποιο διάστημα. Η αλήθεια είναι, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής σήμερα, είναι ότι επί 5 εβδομάδες ήταν εκτός προπονήσεων γιατί είχε Μουντιάλ, συνέχεια ήταν ελεύθερος. Δεν ήταν σε ομάδα. Είδαμε περίτερα να φέτος λέει επιλογή παιχνιδιών σε Super League και Champions League με το Μαρινάκι να πηγαίνει να δίνει εύσημα αντί να του στείλει στη δεύτερη ομάδα. Νομίζω ότι πήγε να δώσει εύσημα για την εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Για το Βάργκας είπαμε και την λέει ο Ολυμπιακός που ρωτάτε για το Βάργκας της Σεβίλης. Μόνο λέει από το αρχικό budget που λες ότι είναι αλήθεια φτάνουν τα 95 μοίρια χώρια να βάλω τα έσοδα της Ευρώπης. 95 μοίρια, τι εννοεί τα έσοδα του Ολυμπιακού γενικά όλη τη σεζόν? Δεν ξέρω. Είναι πώς το λένε, καλά λογιστικά, να ψάξει να μας βρει και τα έξοδα του Ολυμπιακού και να μας πει τόσα είναι τα έξοδα, τόσο είναι και τα έσοδα αν θέλει. Εγώ δεν μ' αρέσει η λογιστική καθόλου, γι' αυτό πληρώνω και λογιστή, δεν τα έκανα μόνος τα θέματα αυτά. Εμένα με έχουν κουράσει λέει τα κόμπλεξ του Μεντιλίμπαρ αλλά και τα ψέματα γύρω από αυτόν. Όλα σε έχουν κουράσει ρε φίλε, και τα μεν και τα δε και λοιπά. Λοιπόν, και για τον Όσο, τον παίχτη αυτόν από την Σεβίλη, η πραγματικότητα είναι τον αριστερό μπακ της Σεβίλης ότι είχε πάει αρχικά η Νότιχαμ για να τον αποκτήσει. Ξέρουμε ότι Νότιχαμ και Ολυμπιακός ποια είναι η σχέση τους. Όταν ήρθε η ώρα να αποφασιστεί αν αυτός ο παίχτης να τον πάρει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι μια επιλογή αυτή, ειδικά για τα λεφτά αυτά που ζητάει η Σεβίλη, που θα τον... αφήστε τα λεφτά, τέλος πάντων, ότι δεν είναι ένας παίχτης που πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει άμεσα κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η ιστορία, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε, έτσι...
2: Μάλιστα.
3: Το Θεοδωρίδη λέει προσβάλαμε όχι τον πρόεδρό σας. Δεν ξέρω τι προσβάλατε, κακώς προσβάλατε, όποιον και προσβάλατε. Με να με ρωτήσατε κάτι, εγώ γενικά δεν βλέπω έτσι κάποιο θέμα, αλλά okay, είναι λογικό ο Παναθηναϊκός, γιατί από ό,τι είδα, από ό,τι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, ότι γενικά έχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή διαιτησία τα τελευταία χρόνια. Το κατάλαβα καλά?
2: Ναι, αλλά αυτή τη σχέση έχει όμως.
3: Όχι, με την ερώτηση λέω ότι ο Παναθηναϊκός λέει γενικά ότι έχει πρόβλημα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο.
2: Φυσικά,
3: παιχνίδι.
2: Φυσικά.
3: Αυτό δεν είναι, και για το συγκεκριμένο, καλά.
2: Ναι, ναι, και για το συγκεκριμένο και για τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
3: Okay.
2: Και χαρακτηρίζει έλλειψη σεβασμού από την UEFA τα όσα έχουν γίνει οι μηδητικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει μια διαρροή ο Παναθηναϊκός πριν από ώρα, έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα αθλητικό δελτίο. Επιστρέφουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Έγινε. Take out the papers and the trash.
0: Or you don't get no spending cash. Φάσεις, goal, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4.
5: Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Ο ΑΜΕ, Όγκλα και Μαμαντού Νινκ καταστρώνουν τον πλάνο του Μιχάλης Γλωρίου εν ώψη Καλαμάτας. Πρεμιέρα στην Premier League με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στο Emirates έντρα στις 10 με τη λογική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Με την αναμέτρηση Μπέτη Σοσιεδά συνεχίζεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga έντρα στις 10 με τη λογική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή οι reporters.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής ρεπόρτερς, 4 λεπτά μετά τις 5. Στα μικρόφωνα Κωσκετζόλικος Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης, στην κορυφαία αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κωσκετζόλικος στα μηνύματα. Έλα, κυρία Κέτσε.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω σαν αυτό το μεμ που μπαίνει ένας, κρεμάει το καπέλο, το ξεκρεμάει και βγαίνει. Λοιπόν, ας λέει, θα δούμε Βιτάλη Σαριάγκα. Πιστεύω μπορεί να δούμε και τους δύο, ναι. Το Βιτάλη ίσως και πιο πολύ, τον Αριάγκα μπορεί προς το τέλος. Γνωρίζετε, γίνεται με την ανανέωση του Γιώβιτς και δεν έχει ανακοινωθεί. Νομίζω θα ανακοινωθεί, εντάξει, τώρα είναι και ο πρόεδρος σε διακοπές. Πιστεύω σε μερικές μέρες θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, ιδίως ανανεώσεις, καθυστερεί πολύ τις ανακοινώσεις. Και τι γίνεται με Πιερό και Φερνάντες. Όπως έχεις αντιληφθεί, είναι εκτός ομάδας. Κάποια στιγμή θα πάνε κάπου, φαντάζομαι. Ένας φίλος λέει αν θα πουλήσουμε και το Μουκουντή. Καταρχάς δεν νομίζω. Η ΑΕΚ τι έχει πουλήσει. Ο Πινέδα έφυγε με τη ρήτρα. Δεν έχει πουλήσει κανένα. Ναι. Και παίχτες που ήθελε μόνο να φύγουν, που τους έδωσε δανεικούς. Για το Μουκουντή υπάρχουν δημοσιεύματα στο Καμερούν ότι θα έρθει πρόταση από Κατάρ. Από την Αλαχλή. Okay. Περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει πρόταση, τι θα γίνει, πώς θα το συζητήσει η ΑΕΚ. Είναι πάντως πέρυσι που είχε έρθει πρόταση από Σαουδική Αραβία πολύ μεγάλη. Θα θυμάστε ότι η ΑΕΚ δεν τον είχε πουλήσει, απλά του είχε κάνει καινούργιο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, τις οποίες έχει ακόμη. Θα πρέπει να το δούμε. Τώρα αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Είναι δύο μάτς μπροστά που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος παίκτης. Μετά βλέπουμε. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, με εξαίρεση από ό,τι γνωρίζω το Ρέλβας, όλοι οι παίκτες πουλούνται. Ένας φίλος ήταν, θα κάνει ΑΕΚ pre-game, post-game στο YouTube. Από ό,τι γνωρίζω θα γίνεται και φέτος. Νομίζω ναι, θα ξεκινήσει από αύριο. Πάλι ερώτηση για το Μουκουντή. Αν ισχύει ότι θα έρθει πρόταση, είπα ότι είναι ένα δημοσίευμα στο Καμερούν. Μπορεί να είναι και τελείως απάτη. Θα το δούμε τέλος πάντων. Αν γίνει, λέει, και θα πάμε για κεντρικό αμυντικό μεγάλη αγορά, σίγουρα αν φύγει ο Μουκουντή, μιλάμε για υπερβασικό παίχτη. Οπότε θα έρθει παίχτης για υπερβασικός. Από Κώστα σε λίγο, Γιάννη, λέει ένας φίλος, είναι σαν να λέμε από Ελένη Φιλίνη σε Γεωργία Βασιλιάδου. Καταρχάς είναι της ηλικίας μας αυτός. Ξεκινάμε από εκεί με Ελένη Φιλίνη και Βασιλιάδου. Ακατανόητη επιλογή. Κρίμα με τέτοιο καλό ρόστερ να μην έρχεται ένας καλός αριστερά. Εντάξει, τώρα το Κώστα Λυκογιάννη, εντάξει, υπάρχει διαφορά μεγάλη κλάση. Από εκεί και πέρα, κοίτα, δεν κάνουν ποτέ κάτι με το ζόρι στην ΑΕΚ. Η Μάλτα με τον Νίκολιτς. Ούτε έχει δείξει η ΑΕΚ ότι έχει θέματα, ας πούμε, να πληρώσει, να πάρει ένα παίχτη εκεί αριστερά. Έτσι κι αλλιώς, δεν τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, ήδη η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια. Οπότε, είναι, δηλαδή, δεν έχουμε δει να υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς, κατέληξαν να τους κάνει αυτός ο παίχτης, θα κρίνουμε την επιλογή όταν δούμε να παίζει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, φίλε μου. Οκ, okay, και εγώ σίγουρα περίμενα ίσως κάτι διαφορετικό. Όχι, ότι αν είχε έρθει ο Λυκογιάννης τον Ιανουάριο του 25, θα ήμουν αποευχαριστημένος, ενθουσιασμένος. Είναι ένας παίχτης που πάντα μου άρεσε. Αλλά, οκ, okay, τώρα έρχεται από χρονιά χωρίς πολλές συμμετοχές, δεν έκανε προετοιμασία, πάτησε τα 33, είναι διάφορα. Απ' την άλλη, οι ηλικίες τώρα στο ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Δεν τίθεται θέμα της ηλικίας. Το θέμα είναι να έρθει γρήγορα σε φόρμα. Αν έρθει σε φόρμα, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Με Μουκουντή απάντησα. Αν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής με Λαθιανού για να ησυχάσουμε, δεν νομίζω. Ο Γιώργος είναι πιστός εδώ στο Sport FM. Αν ισχύει ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει τον νους, πρώτη φορά το ακούω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άρα κάνουμε νέο κύκλο, Ξεκινάω πάλι εγώ, Πάμε. Λοιπόν. Τάσουμε τον τρόπο που στείλει την ομάδα ο Νίστρουπ, εκθέτει τον παιχταρά Ταμπόρτα, λέει ο Μιχάλης. Κοίτα, ο Ταμπόρτα δεν είναι να παίζει δεξιά. Το έχουμε πει αυτό, ειδικά στο 4-4-2. Αλλά χθες είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο να κλείνει προς τα μέσα και να προσπαθεί με κάθε τη να βρει το Λιβάη και τον Τετέι. Στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 20 λεπτό, αυτό έγινε ο Λιβάη, μάλιστα από δύο τη δυσπάσεις πήγε να κάνει φάση. αλλά έχει χτυπήσει στα σώματα η μπάλα. Γενικά προσπάθησε τα μπόρδα εκεί με την κυκλοφορία της μπάλας να βοηθήσει, αλλά η θέση του είναι στο 10 και όχι εξτρέμ, αυτό είναι σίγουρα. Περαστικά στην κύριο Πάνω, σου λέει ο φίλος. Να σκαλαφίλε, ο Μπακασέτας πρέπει να μείνει, έχει φιλότιμη προσωπικότητα. Θα είναι το δεύτερο λάθος στον Κοτσόλη. Κορώνα. Κορώνα δεν υπάρχει, φίλε, στην ομάδα. Μετά τη φυγή σιώπη και μάλιστα χωρίς λεφτά. Λέει ο Γιώργος από την Ίδρα. Στο πρώτο ημίχρονο, λέει, ο Παναγικός δεν έκανε ούτε μια φάση. Ο Τετέιτος διέλυσε σε 10 λεπτά και μετά από την υπερπροσπάθεια δεν μπορούσε να προβατήσει. Πώς ήταν το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα? Είπα ότι ήταν το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα το 20 του δεύτερου ημίχρονου. Και στο πρώτο ημίχρονο που δεν έκανε ούτε μια φάση. Υπάρχει έτσι η φάση του Λιβάη που μπαίνει από δεξιά και δεν κάνει καλό πλασέ. Μπάλα φεύγει out. Ο Παναγιώτης είχε τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθούσε να ανοίξει μια πολύ κλειστή άμυνα. Δεν δέχτηκε φάσεις από την εχρά της Κράλοβη. Το λέω αυτό διότι στα μάτια με την Μπεσίκτας η συγκεκριμένη ομάδα έκανε φάσεις. Στο δεύτερο, στο 20 το δεύτερο ημιχρόνο όμως και η μπάλα έχει κυκλοφορήσει σωστά και φάσεις έχουν βγει και γκολ έχουν μπει. Και ο Τετέ είχε ένα σούτ έξω από την περιοχή που έπεισε ο τερματοφύλακας και μέσα από την περιοχή που πήγε στον τερματοφύλακα. Έχει πάρει την μπάλα από σωστή κυκλοφορία. Το 20 λεπτό αυτό ήταν το καλύτερο μέχρι τώρα. Αυτό λένε οι αριθμοί, αυτό λέει η πραγματικότητα. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Λοιπόν, όλους ο αγώνας θα σου αλλάζει με την έξοδο του Τετέι και ο Παναγιώτης γίνεται κίνδυνος επιθετικά. Νομίζω ότι ο Τετέι δεν μπορούσε να μην βγει, διότι είχε τελεπορηθεί από αυτή την λοιμώδη μονοπυρήνωση που πέρασε και φάνηκε ότι έμεινε από δυνάμεις. Νομίζω ότι εκείνη το πρόβλημα δεν είναι ότι έφυγε ο Τετέι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπήκε ένα χαφ. Για να λέξει καλύτερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αντί να μπει επιθετικός, έπρεπε να μπει ένα χαφ. Καλησπέρα σε όλους σας. Μια ερώτηση. Στη λίστα με τους 17 ξένους, μπορεί να μπει κάποιος Έλληνας, να αφαιρεθεί δηλαδή ένας ξένος και να μπει ένας Έλληνας? Τι λέμε γι' αυτό? Όχι,
1: Στη λίστα.
0: Με τους 17 ξένους.
1: Μπορεί να μπει Έλληνας, βέβαια.
0: Μπορεί.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Λοιπόν, πέρσι είχαμε Ρενάτο και τα μπόρτα ξεκινούν στο Europa, μην το ξεχνάμε. Ο Ρενάτο, φίλε μου, έπαιζε ένα παιχνίδι και 10 δεν έπαιζε. Ποιο Ρενάτο είχες? Αν έχει παίξει 2 μάτς το πολύ. Έτσι. Τάσο, τα 2 γκολ να παρατήρησε ξεκίνησαν από λάθος πάσα του Ντέσες. Αυτό πρέπει κάτι να σημαίνει για την ανεμοτήτά του και το λάθος του ρομποτή να το βάλει μέσα. Το είπα στον πρόλογο, φίλε μου. Μάκη, το είπα. Λοιπόν, τι άλλο. Το μάτς χθες το έχασε ο Νίστρουπ. Μέχρι εκεί πάμε παρακάτω. Ελπίζω να μαθαίνει από τα λάθη του. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε αυστηρότερη κριτική στον Νίστρουπ και όχι να αναμασάτε τις απόψεις της ομάδας μας. Ποιες είναι οι απόψεις της ομάδας μας, φίλε, και ποια είναι η αυστηρότερη κριτική? Τι πρέπει να αρχίσουν να βρίζω?

0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα οκτάρο εξάρι, ο οποίος να είναι αθλητικό και να είναι aggressive. Ηλικία δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω. Ηλικία. Λοιπόν. Για Τάσο, για μένα δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Όταν τα ευρωπαϊκά μάτς είναι νοκάουτ. Η ομάδα οφείλει να είναι έτοιμη από τον Ίστρουπ. Ευθύνη αποκλειστικά δική του, λέει ο Μάκης. Και όμως, σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς το καλοκαίρι υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής για τους παίκτες. Απλά μακιγιάρεις κάπως αυτές τις αδυναμίες που έχεις στην ομάδα. Τάσο, το ΒΑΡ θα μπορούσε να παρέμβει στο δεύτερο γκολ για να το επιθυμίσει τον κανονισμό. Ναι, και δεν το έκανα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα, αλλά το ΒΑΡ μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Τι άλλο. Αν ήμουν αλαφούς, λέει, θα είχα τελειώσει από χθες τον Ίστρουπ. Τι μπορεί να προσφέρει ένας προπονητής μετά χθες ένα λάθη. Ρε, παιδιά, να σου πω κάτι. Okay, ο Ίστρουπ έκανε τα 20 λεπτά. Στα πρώτα 70 λεπτά, ποιος ήταν προπονητής στον πάγκο και η ομάδα και έζησε 2-0. Ήταν άλλος, δηλαδή. Εκεί τι έχει, δεν έχει καμία ευθύνη εκεί στα πρώτα 70 λεπτά. Εγώ λέω μέχρι το 70 και το 70 είχα στον έλεγχο. Τα γκολ έχουν μπει στο 90. Λέω λοιπόν, στα πρώτα 70 λεπτά, το διάβασμα του αγώνα. Το πώς μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο. Το ότι δεν του έκανε φάση η Χράτης Κράλοβα με ξέρει ένα λάθος του Καμαρά. Εκεί δεν είναι άλλος προπονητής. Και αν είναι το θέμα, αν είναι να αλλάζουμε κάθε 2 μήνες προπονητή, ομάδα δεν φτιάχνει ποτέ. Ποτέ όμως. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Έλα, Κώστα.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι περαστικά πραγματικά για τον Αντώνη, τον Πανούτσο και την οικογένειά του και μακάρι να πάνε όλα καλά, που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα αυτά. Δοκιμάζεται η οικογένειά του, δοκιμάζεται και ο ίδιος, δοκιμαζόμαστε και εμείς, αλλά από μακριά. Αυτοί που είναι οι ίδιοι και οι δικοί τους άνθρωποι είναι που τραβάνε τα ζόρια. Λοιπόν, στα δικά μας τα πεζά, να πούμε τι έχω εδώ για τον Ταρέμι, λέει, αν έφυγε ελεύθερος για το Ντουμπάι, αν η ΠΑΕ θα πάρει κάποιο ποσό μεταγραφής, κάτσε να τελειώσουν, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τίποτα. Είπαμε φεύγει, οδεύει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αν δεν δείτε, γι' αυτό και δεν βλέπετε τίποτα ανακοινώσεις, ούτε από εδώ, ούτε την Al Wasl, ούτε αυτά. Υποτίθεται είναι να πάει εκεί, αλλά στο ποδόσφαιρο από το υποτίθεται μέχρι το να πας, του Κασέρες, λέει, χάρασε από την πλευρά του παίκτη της ομάδας του. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από την πλευρά του παίκτη. Αλλά και αυτό είναι πληροφορία από την Γαλλία, πρέπει να πω, δεν είναι από εδώ. Επίσης να σας πω ότι έχουμε που έχουμε ένα τεχνικό θέμα στα μηνύματα. Υπάρχει και ένας εδώ ακροατής ο οποίος έστειλε 500 φορές ένα μήνυμα και έτσι έχουμε χάσει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Άμα δεν σέβονται, δεν σέβονται τους άλλους που στέλνουν τα μηνύματα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, δεν είναι δική μας ευθύνη.
0: Το ξέρω. Δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός.
1: Ναι, 300 φορές το ίδιο μήνυμα. Ναι. Το στείλες, αδερφέ, 1, 2, 3 να το καταλάβω. Οκ. Okay.
0: Δεν το νοιάζει, παιδί μου. Το νοιάζει εκεί να σου δημιουργεί, να μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό το νοιάζει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Για την δεν απασχολεί, λέει, τον Ολυμπιακό ότι ο Βάργκας τα 2 τελευταία χρόνια χάνει 15 μάτς από τον ίδιο τραυματισμό. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιος ο τραυματισμός. Πάντως πράγματι τα 2 τελευταία χρόνια έχει βγάλει τραυματισμούς ο Βάργκας. Όλα απασχολούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις τον ιδανικό εξτρέμ που θα ήθελες. Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Με τον Καντιλέ, λέει, τι γίνεται, αν κάνουν κάτι, γιατί με τον Βάργκας, λέει, θα μπλέξουμε γενικώς που σιγά μην έρθει, αλλά έχει και τραυματισμούς συχνά κλπ. Ο Καντιλέ είναι ένας παίκτης που πράγματι αρέσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Μονκάδα, τον υπεύθυνο μεταγραφών. Δεν μπορώ να δεν έχει διαγραφή, δεν έχει κάψει ο Ολυμπιακός αυτή την περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που και εγώ που τον έχω δει μου αρέσει πολύ, παρεμπιπτόντως να το πω αυτό. Ωστόσο αυτή την ώρα η προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι ο Βάργκας. Αυτό είναι με καντσελιέρι τι γίνεται, δεν υπάρχει κινητικότητα. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που ξέρω, είναι ότι δεν θέλει να φύγει από το ιταλικό πρωτάθλημα για το ελληνικό. Ένας άλλος ακροατής, ο οποίος λέει κάτι για τα 13 και 15 εκατομμύρια για πραγματικά καλούς παίχτες κλπ. Αν γίνει ένα μήνυμα το οποίο να είναι ευπρεπές και ευγενικό, θα το διαβάσουμε. Αν θέλει, ας το ξαναστείλει.

0: Κώστα λέει, πες τον κύριο Τάσο ότι σε μάτς Ολυμπιακού άλλαξε κανονισμός στο μάτς με την Μπάρτσα λόγω αδικίας και τότε μας κόστησε το offside μια πρόκριση στους 8 με τη Γούλους.
1: Το είπες, τώρα τι σχέση είχε αυτό? Εγώ δεν είπα κάτι για Ολυμπιακό.
0: Προφανώς επειδή μιλάγαμε διαιτητικά, παρεπιπτόντως να πω.
1: Δεν είπα κάτι για Ολυμπιακό εγώ. Ο φίλος σας λέει για Παναθηναϊκό.
0: Δεν πειράζει. Πειράζει. Λέω παρεπιπτόντως, κυρίως ο Τάος για Παναθηναϊκό, την έχω δει ένα μάτσο, έχει παίξει μόνο, αλλά νομίζω ότι γενικά οι ομάδες μας φέτος στην Ευρώπη δεν είχαν καλές διαιτησίες. Δηλαδή παίζοντας με αντικειμενικά ας πούμε κατώτερες ομάδες σε γενικές γραμμές, κατώτερης κατηγορίας ομάδες, δεν είδαμε, νομίζω τουλάχιστον εγώ, δεν είδα ιδιαίτερα, δεν είδα να πάρουμε τίποτα καταρχάς ή σχεδόν τίποτα.
1: Βράζουμε, παίρνουμε 50-50
0: αντίθετα,
1: να παίζουμε.
0: Αντίθετα είδα νομίζω σκληρές διαιτησίες. Πάω όσο είδα το ίδιο, Ολυμπιακό το ίδιο, ΑΕΚ νομίζω ήταν μια ok διαιτησία, Κώστα.
2: Ήταν καλή, ναι.
0: Ήταν
2: 50-50, ήταν ok.
0: Μέχρι εκεί νομίζω, ας πούμε, ούτε έδωσε ούτε πήρε που λέμε.
1: Έτσι, έτσι. Να σου πω.
0: Παναθηναϊκό δεν έχω δει πολύ, για πες.
1: Παναθηναϊκό με την μπάξη μέσα,
0: ναι.
1: Το δεύτερο γκολ είναι χέρι, μετράει, δεν έπρεπε να μετρήσει. Και το πρώτο γκολ είναι φάουλ στον Τζάπρα. Στη Σόφια όμως είχε καλή διαιτησία, καταλάβεις τι λέω. Εχθές δεν είχε καλή διαιτησία. Είναι όμως κάποια παιχνίδια που όντως δεν είχε. Θα συμφωνήσω αυτό, σε γενικές γραμμές.
0: Δηλαδή
1: γενικές...
0: για καλοκαίρι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως παίζουμε ας πούμε εμείς μετά Champions League, Europa League και λοιπά με μεγαλύτερες ομάδες και αλλιώς προσέχουν τις μεγαλύτερες ομάδες ας πούμε οι διαιτητές, κακά τα ψέματα, σε γενικές γραμμές, περιμένεις ας πούμε, και έχει συμβεί αυτό άλλα καλοκαίρια, να έχουμε και εμείς, παιδί μου, μια καλή ας πούμε αντιμετώπιση από την διαιτησία. Αυτή δεν την έχω δει εγώ φέτος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει στα τελευταία μάτς που είναι τα κρίσιμα ας πούμε για τρεις ομάδες μας, αλλά μέχρι τώρα δεν είδα ας πούμε κάτι. Λίγο σκληρή διαιτησία είδα. Λίγο σκληρή διαιτησία σε γενικές γραμμές τουλάχιστον. Τώρα το μάτς στη Σόφια του Παναθηναϊκού, να πω την αλήθεια, δεν το είχα δει.
1: Σου λέω εγώ ότι ήταν καλή διαιτησία. Έπαιξε καλά, δηλαδή δεν είχε θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως σου λέω ότι χθες, ας πούμε, από το 60 και μετά ήταν άστα να πάνε και με την μπάξη τα δύο γκολ, σου λέω και για τη Σόφια. Λέει, το λέω το ένα, το λέω και το άλλο. Γενικά συμφωνώ.
0: Ξέρεις πάντως, να ξέρεις κάτι, ότι επειδή έχω μιλήσει με UEFA για το θέμα διαιτησίας κάποιες φορές και λοιπά, είχα πάει και τις προάλλες εκεί που είχε έρθει ο Ιταλός ο Ροσέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε ότι γενικά οι διαιτητές, ειδικά οι δυτικοευρωπαίοι, πάνε τα μάτς και όπως πάει το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπουν μια ομάδα η οποία πάει καλά, το αφήνουν ας πούμε το παιχνίδι περισσότερο υπέρ της. Το καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω, όχι δηλαδή να ευνοήσουμε κάποιον. Δηλαδή πάει μια ομάδα καλά, ένα 20 λεπτό που λέει χθες ο Τάσος, γιατί ήταν πολύ καλύτερη νομίζω μετά το 70, όχι πολύ καλή, το μοναδικό διάστημα.
1: Μα πρώτα, Κώστα, επειδή έγινε εδώ, έγινε ένα τσουνάμι. Πρώτα, επί 10 λεπτά, έλεγα για την αυτοκτονία του Παναθηναϊκού. Και για διαιτησία δεν θα μίλαγα τόσο
0: πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα θέλω να. Άλλο εντελώς λέω. Δηλαδή το έχουν να ξέρετε αυτό πολλοί δυτικοευρωπαίοι διαιτητές, όταν βλέπουν μια ομάδα, ας πούμε, υπερέχει, είναι φουλ και αυτά, την παίζουν, ας πούμε, καλύτερα αυτή την ομάδα. Έτσι. Αφήνουν το παιχνίδι δηλαδή να εξελιχθεί προς αυτή την ομάδα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι. Αυτά είναι λεπτομέρειες τέλος πάντων που. Πάμε να συνεχίσουμε. Βάλε λίγο γραμμές, λέει, στην εκπομπή σου να βγούμε να στα πούμε. Γιατί εκεί δεν θα έχεις το πλεονέκτημα των μηνυμάτων.
1: Δεν
0: θα βάλω γραμμές.
1: Τι γίνεται.
0: Υπάρχουν και γραμμές. Υπάρχουν γραμμές στο, πώς το λένε, στο ραδιόφωνο εδώ και μπορείτε να απευθύνεστε. Άμα δίνει, λέει, για μεταγραφές 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρνει τέτοιους παίκτες, χίλιες φορές να παίζουν Έλληνες που είναι και πιο φτηνοί. Okay, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις πλέον. Η αλήθεια είναι. Καλούς Έλληνες παίκτες, ή με το που παίξει ένας Έλληνας παίκτης κατευθείαν 12-18 χρονών πάνε να τον τσιμπήσουν ας πούμε ομάδες και λοιπά, ξένες ομάδες εννοώ. Για τον Ταρέμι λέει, γιατί τον διώχνετε, θα βρείτε καλύτερο. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, Ο Ταρέμι είναι ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για 5 μήνες πέρσι, μα πάρα πολύ πραγματικά, σε Ελλάδα και Ευρώπη και Champions League. Εξίσου αλήθεια είναι ότι εξαφανίστηκε το τελευταίο κρίσιμο τετράμινο της σεζόν, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάιος, ήταν σαν να μην υπήρχε, ας πούμε, σχεδόν, δεν έδωσε τίποτα στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει βασικός. Δεν νιώθει καλά όταν δεν παίζει βασικός και το δείχνει. Δεν είναι κλασικό center for, δεν είναι και δεκάρι. Και όλα αυτά μαζί έχουν φέρει μια απόφαση, θα έλεγα λίγο από κοινού, να χωρίσουν οι δύο πλευρές. Πάντως ακόμα η μεταγραφή στην άλλου ΟΑΣ δεν έχει κλείσει. Απλά το λέω να το ξέρετε. Και μάλιστα υπάρχουν στην Ιταλία ρεπορτάζ ότι τον θέλει η Τζένοα. Γιάρε Μητσουκ λέει τι γίνεται. Δεν γίνεται κάτι. Περιμένει ο Γιάρεμτσουκ να τον πάρει Λιόν. Η Λιόν περιμένει ο Ολυμπιακός να τον δώσει Μπιρ Παρά, η Τσαμπέολε. Και μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τέλος το... πώς το λένε, της μεταγραφικής περίοδου. Δεν με συμφέρει, λέει, να βάλω γραμμές. Στις 3 με 5 βάζετε γραμμές, 4 με 6 που
1: όχι, ρε,
0: υπάρχει εκπομπή κάθε
1: όχι,
0: μέρα.
1: Όχι, ποτέ γραμμές.
0: Λοιπόν, 3 με 5 έχει γραμμές, 2 με 4.
1: 2 με 4.
0: Και το βράδυ δεν έχει πάλι...
1: Λέω, 12-2. Κύριος Δεσίλας, κύριος Αντύπας, περιμένουν έτσι.
0: Δεν μου έχει προτείνει το ραδιόφωνο να βγω 2 με 4 ή 12-2. Δεν ξέρω,
1: όπα,
0: θα πάρει, δεν μου έχει
1: προτείνει. Οπότε... 6-8 το πρωί είναι αραζιάς. Α, όπα, περίμενε, γιατί αυτό που λέει τώρα είναι όπα. Δηλαδή, αν σου προτείνει, Κώστα θα βγει.
2: Ελπίζουμε να ακούει ο Βάιος.
1: Κάτσε.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, είπα δεν μου έχει προτείνει όμως.
1: Άρα
0: να απαντήσω.
1: Α, για να απαντήσω, εκεί. Okay.
0: Ναι, δεν μου έχει προτείνει, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μου έχουν προτείνει από το YouTube για γραμμές. Είναι αλήθεια, για να δείτε πόσο ειλικρινής είμαι.
1: Ναι.
0: Και απάντησα αρνητικά. Θα δείτε.
2: Αλλά δεν θα απαντήσω αρνητικά και στο ραδιόφωνο.
0: Τι ειλικρινής άνθρωπος είμαι. Λοιπόν. Από τον Αριστάζ λέει, καλύτερη αντιμετώπιση θα έπρεπε να είχαμε φτιάξει καλή ομάδα, να παίζαμε μπάλα και να νικούσαμε άνετα κάτι να ημέγεν. Έχει δίκιο. Πράγματι, δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα του Ολυμπιακού η αντιμετώπιση αυτή τη διετσία στα μάτς με την ημέγεν. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο έτοιμος Ολυμπιακός. Πράγματι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχε μια σκληρή διετησία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι εμφανίστηκε ανέτοιμος να παίξει, και μάλιστα με το μεγαλύτερο κίνητρο που υπάρχει, να πάει να παίξει στο Champions League, ας πούμε. Η ΑΕΚ για παράδειγμα εμφανίστηκε πιο έτοιμη, σαφώς πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, για, τα συγκεκριμένα μάτς, για το συγκεκριμένο μάτς ήταν έτοιμη, έχεις δίκιο.
0: Από αυτό που είδα εγώ, εγώ είδα δύο μάτς στον Ολυμπιακό και είδα ένα μάτς στην ΑΕΚ. Όσο είδα την ΑΕΚ, ναι. Και το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν, μπορούσε να το βλέπεις, σταμάτησα. Λέω, κάτσα πάρω κάνα τηλέφωνο, πας και βρούμε καμιά μεταγραφή. Ναι. Αλλά το πρώτο που παίχτηκε κάπως καλύτερο ποδόσφαιρο, ας πούμε, έβλεπες, και γενικά νομίζω, η γενική εικόνα είναι ότι ήταν η ΑΕΚ αρκετά έτοιμη για αυτό το επίπεδο, ή τουλάχιστον πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη ρεβάνς, κανένας δεν τα ξέρει.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί κανονικά η ΑΕΚ είναι να κάνει δύο γκολ, να περάσει εύκολα, ας πούμε, αλλά μπορεί και να είναι κολοπέχνιδο να γίνει, μπορεί, για παράταση, μπορεί. Και τέτοια.
2: Είναι τέτοια ομάδα αυτή που μπορεί να το κάνει κολοπέχνιδο.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι εμφανίστηκε μια ΑΕΚ σαφώς πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό, κάτι που είναι και ποδοσφαιρικά λογικό, γιατί πόσους καινούργιους παίχτες είχε η ΑΕΚ, ρεσί, Κώστα, το Μάγερ.
2: Στην δεκάδα
1: καινούργιος. Καινούργιους,
0: ναι.
1: Λες.
2: Στην δεκάδα
1: αυτό είπα εγώ στον Κώστα. Για μένα αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Διότι
0: πέσει.
1: Έχει τον προπονητή τον περσινό με το βασικό κορμό πέρσι. Πολύ πιο έτοιμη είναι η ομάδα έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από το να βάζει 7 και 8 καινούριους παίκτες.
0: Καταρχάς η ΑΕΚ πόσους παίκτες έχει πάρει, 4, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν τους βάζει όλους.
2: Έχει πάρει, εντάξει.
0: Και πώς,
2: κάποιοι
0: και
2: είναι καινούργοι, αλλά.
0: Ξέρω,
2: ρε παιδί μου, κοίτα το σκεπτικό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 14, 15 με τον Γκονζάλες και έχει δώσει, ξέρω εγώ, πώς 10. Είναι και ποδοσφαιρικά, δηλαδή, προκύπτει αυτό, αλλά ξέχωρα από αυτό, ήξερες σαν Μεντιλίμπαρ ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Γιατί είχε συμφωνηθεί να γίνει, να αλλάξει πολλή ομάδα. Ήξερες.
2: Μα ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος το είχε προαναγγείλει, Κώστα.
0: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Είχε πει χρειάζονται πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Άρα, αφού το ήξερες, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είχε ετοιμαστεί η ομάδα καλύτερα από αυτό που είδαμε, ειδικά στο πρώτο μάτς. Ειδικά όχι στο δεύτερο Ολυμπιακό, γοήτευσε ας πούμε, αλλά ειδικά στο πρώτο μάτς, παίζοντας στο γήπεδό σου, έπρεπε να ήσουν πιο έτοιμος. Ούτε η άλλη ομάδα είχε επίσημο παιχνίδι στα πόδια της. Η ΝΕΚ ήταν το πρώτο της παιχνίδι επίσημο και έχει ξεκινήσει νωρίτερα το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και αυτό το ήξερες, η κλήρωση έχει γίνει καιρό, έπρεπε να ήσουν καλύτερα προετοιμασμένος. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν από το δεύτερο μάτς, από το πρώτο μάτς στο δεύτερο, αλλάζει τη μισή σου ενδεκάδα, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος ενδεκάδα.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Στο πρώτο μάτς θα είναι πιο ανέτοιμος ο Ολυμπιακός. Με δεδομένες και τις συνθήκες, ας πούμε, όλες.
0: Ναι, άλλαξε 5 παίκτες, άσε τον τερματοφύλακα, αλλάζει 5 από τους 10. Πάει να πει ότι κάτι δεν έγινε καλά, αφού τους αλλάζει τους μισούς, ας πούμε. Ποιος τους έβαλε στο πρώτο μάτι στους 5, ας πούμε, εγώ, δεν τους έβαλα εγώ. Τέλος πάντων, τι θα κάνουμε.
1: Έτσι. Ωραία. Το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε την τελική ευθεία.
0: Ναι.
2: Όταν δεν μιλάει για διαιτησία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγει από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιώμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσα τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο, που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Φαινόταν θα βάλουν γκολ αυτοί παντού.
4: Που έφυγε εκεί που βγήκε ωραία στο 70 μπροστά.
3: Ο Τετέι. Ο Τετέι από αριστερά. Ο Πελίστη. Ναι, Πελίστη.
4: Πελίστη. Μέχρι εκεί δεν υπήρχαν αυτοί. Και ξαφνικά εγώ είδα, ξέρεις, δεν το έβλεπα όλο το μάτσα, αλλά μετά τα στιγμιότυπα τα είδα προσεκτικά. Μετά το 70 ξαφνικά βλέπω 7 φορές στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
3: Αυτό σου λέω, φαινόταν θα βάλουν γκολ αυτοί. Φαινόταν, και το ότι δεν είχε μπει γκολ μέχρι τον 90, έτυχε και δεν μπήκε.
4: Έτυχε, ναι.
3: Καταλαβες. Όπως είχαν τύχει μετά στα γκολ που βάζουν, δεν είχαν τύχει σε κάποιες ευκαιρίες που έχουν χάσει. Γιατί τα γκολ που βάζουν, πέρα από το δεύτερο γκολ αυτό που είπα, γίνεται σπόντα και στη μία φάση και στην άλλη. Αν δεν περάσει.
4: Δεν είναι πάντως, δεν νομίζω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός και πιο ποιοτικός. Αλλά είναι μια ζαριά σε ένα παιχνίδι, Κωστά.
4: Αυτό είναι ένα θέμα, πράγματι. Για όλες τις ομάδες. Για
3: Μπράβο.
4: Και για τον Ολυμπιακό ήταν το ίδιο. Μια ζαριά ήταν.
3: Μπράβο. Αν έχεις την άλλη ομάδα.
4: Αν προσέξατε, όλες οι ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός ισοπαλία είχε φέρει πρώτο μάτς. Τώρα έφεραν ισοπαλία πρώτο μάτς και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
3: Ναι.
4: Είναι μια ζαριά πράγματι.
3: Ναι.
4: Είναι, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά βλέπεις διαφορά, ας πούμε.
3: Ναι, έχει διαφορά. Έχεις δίκιο. Θα δούμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα είναι παταγώδης αποτυχία με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Για να τα λέμε όλα έτσι. Το λέω από τώρα. Παταγώδης αποτυχία.
4: Ναι, θα πρέπει να περάσει όπως και αν έχει.
3: Ναι, ακριβώς.
4: Πρέπει να όλες οι ομάδες μας πρέπει να περάσουν. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν είδα από αυτή την ομάδα την Νορβηγική. Είναι 5η-6η ομάδα, 7η ομάδα της Νορβηγίας είναι, παιδιά.
3: Ναι.
4: Δεν...
3: ναι. Α, δούμε.
4: Αλλά είναι ένα μάτσο. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα μάτσο.
3: Ξέρεις τι λέω, Κώστα. Όταν τον έχεις τον άλλο στο καναβάτσο, την ομάδα, και δεν της ρίχνεις μία να την τελειώσεις, θα το δεις μπροστά σου, φιλέ. Είναι στο 2-0 ο Παναθηναϊκός.
4: Μα το βρήκε μπροστά.
3: Μα είναι 3-0 να γίνει το μάτς. Και αντί να γίνει 3-0, γίνεται αυτό που γίνεται στο τελευταίο τέταρτο και τρώει 2 γκολ. Το βρήκε μπροστά του.
4: Ναι, άπαξ και φας γκολ.
3: Ναι.
4: Και δεν είσαι 3-1 και είσαι 2-1.
3: Ναι.
4: Πάντα αυτή, πάντα στο ποδόσφαιρο, για κακό είναι, για καλό δεν είναι.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Λέει ένας φίλος εδώ, αν δεν περάσει στους ομίλους δεν μπορείτε να πάρετε πρωτάθλημα, να περιμένετε μια Κυριακή να παίξετε, δεν θα πιάσετε ρυθμό ποτέ. Και η διαχείριση θα είναι δύσκολη στους παίκτες. Εντάξει, αυτό δίστανται απόψε. Άλλοι λένε ότι έχεις μόνο ξεκάθαρο ένα στόχο και δεν έχεις ενδιάμεσα την κούραση της Ευρώπης. Απ' την άλλη όμως για το ρόστερ, επειδή θα είναι μεγάλο, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μεγάλο. Τα μπόρτα και λοιπά, η ομάδα κατέρευσε. Τι παιδικό λάθος. Να σου πω ότι δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστά τους καλύτερους παίκτες του, όσο κουρασμένοι και αν είναι. Διαφωνώ για το Λιβάη. Ο Λιβάη δεν μπορούσε να παίξει πάνω από 66 λεπτά. Θα ήταν στα όρια θλάσης. Κάνουν μετρήσεις.
5: Μα και ο άλλος δεν μπορούσε. Αυτό έπεσε.
3: Και ο Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα.
5: Α, για τον Ταμπόρδα, όχι, δεν ξέρω.
3: Ναι, και ο Ταμπόρδα είχε βγάλει μια κούραση. Αλλά κυρίως ο Λιβάη και ο Τετέι.
5: Ναι, και ο Τετέι.
3: Ήταν, που είχε ταλαιπωρημένος. Επειδή είχαν τρέξει πολύ. Ο Λιβάη έκανε πολλές κούρσες στο πρώτο ημίχρονο. Και από τον άξονα και από δεξιά. Σωστά τις βγάζει.
4: Πολύ επικίνδυνος ήταν, αλλά ναι, με άσχημα τελειώμα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε αντίθεση με τη Σόφια. Έχεις δίκιο. Σωστά τους αλλάζει. Δεν βάζει όμως αυτούς που πρέπει να βάλει. Και είναι το πρόβλημα. Όχι επειδή βγήκαν αυτοί. Ότι πρέπει να μπουν δύο για μένα κεντρικά χαφ. Έτσι. Δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα το max των ξένων είναι 17 και το minimum των Ελλήνων 4 με δικαίωμα εθνικής και 4 από ελληνικές ακαδημίες.
4: Το maximum. Τέσσερις και τέσσερις είναι οι Έλληνες, 17 οι ξένοι. Αυτό
3: είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι δικαίωμα εθνικής. Όπα, και να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Ζαφίρης παίζει εθνική, αλλά δεν πιάνεται ως Έλληνας στη λίστα.
4: Όχι, πρέπει να είναι.
3: Από ακαδημία ομάδας ελληνικής.
4: Ναι,
3: να έχεις τέσσερις
4: ναι,
3: δικούς σου, από τις δικές σου ακαδημίες και τέσσερις από... ναι, που έχουν ξεκινήσει από ελληνική ομάδα.
4: Στην Ελλάδα τέλος πάντων, ναι, ναι, που είναι ο λόγος 15 με 18 σωστά, και μετά. Ναι.
3: Για τον Αρτούρ Μέλλο που λέτε ότι γράφει και δεν παίζει το όνομα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Τάσο, στο δεύτερο μήχρονο δεν είναι μόνο το φάουλ στον Κυριακόπουλο. Αυτό που λες δεν το ανέφερα. Είναι μια φάση πριν το δοκάρι, μα αμέσως μετά το δοκάρι γίνεται το γκολ. Είναι φάουλ στον Κυριακόπουλο. Εκεί το VAR δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί είχε αλλάξει η κατοχή. Έτσι. Οπότε εκεί,
4: α, εκεί έγινε φάουλ.
3: Ναι, εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι το VAR όμως.
4: Εκεί υπήρχε φάουλ, ναι, γιατί το ξανάδειξε μετά, ναι, η τέτοια, ναι, ναι, και είχε φάουλ.
3: Εκεί γίνεται το δοκάρι. Αν το δοκάρι μπει γκολ, δεν θα μετρήσει. Αλλάζει όμως η κατοχή, πάει μπάλο στου παίκτε του Παναθηναϊκού, ξαναπάει στου παίκτε τη Χράντιτ. Έτσι,
4: νομίζω ότι αυτός ο διαιτής όποτε έχει έρθει στην Ελλάδα έχει φέρει σοπαλίες.
3: Δεν το έχω προσέξει αυτό.
4: Θυμάμαι ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός Τβέντε 0-0, τώρα 2-2. Μάνι μάνι θυμάμαι αυτά τα τρία με τον, ναι, Πρισάρ το καλό.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάμε Novibet.
6: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κύριε το μάτς ημέρα σήμερα είναι, τι άλλο, Premier League ξεκινάει. Arsenal Coventry, εγώ θα πω άσο, συγγνώμη, συνδυαστικά με γκολ Τζόλι.
5: Ωου. Δυνατός ο Τάσος.
3: Ναι.
4: Θα είναι βασικός δηλαδή.
3: Ναι ρε, παπάδες κάνει, Κώστα, άστο.
4: Βασικός,
3: Δεν φαντάζει τι κάνει, άστο.
5: Θα κάτσουμε να δούμε σήμερα.
4: Ναι, τι να πούμε, ξέρω εγώ τώρα, τι να πω, από την Championship είστε η Coventry, ε.
3: Ναι,
5: να πω και εγώ άσο και over.
4: Τι να πω, άσο να πω, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο, ας πούμε,
3: okay,
4: σε αυτό το match, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο.
6: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό match ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
10: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η Winsport FM 94,6. No matter how hard I
3: Πριν συνεχίσω να δώσω πάση στον Κώστα, υπάρχει ένα μήνυμα που απλά αυτό θέλω να απαντήσω. Γιατί δεν ρωτάτε, λέει τον Ίστρουπ, γιατί επιμένουμε το Καμαράτσι και δεν υπολογίζει το Κοντούρι. Έγινε συγκεκριμένη ερώτηση προχθές στη συνέντευξη τύπου και απάντησε με εγκομιαστικά σχόλια το Κοντούρι και είπε ότι δεν είναι ότι έπαιξε το προηγούμενο μάτσο ο Καμαρά με τον Τσιβρέγια, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν και αύριο. Τελικά αυτοί έπαιξαν. Ότι και τον τετέαμα τον βάλω. Μα για να καταλάβει ο κόσμος τι προπονητές αυτά δεν τα λένε. Δηλαδή νομίζω ότι θα πάω να ρωτήσουμε. Μα έγινε συγκεκριμένη ερώτηση. Έγινε. Για ποιο ο λόγο, α πούμε, επιμένετε σε αυτό και δεν βάζετε, α πούμε, αλλάζετε το δίδυμο, το Κοντούρι, να βάλετε κάποιον άλλον. Και έδωσε συγκεκριμένα απάντηση. Και μα είπε ότι αν έπαιζαν οι άλλοι θα λέγαμε ή δεν παίζει κάποιο άλλο. Αν παίξει ο τετέι θα
5: λέγαμε. Τα κλασικά μου, εντάξει.
3: Αυτά. Ναι, δεν απαντάνε οι προπονητές αυτά.
4: Σιγά μην βγάλει άκρη με του προπονητές.
3: Ναι, δεν βγάζει άκρη. Έλα, Κώστα.
4: Λοιπόν. Δεν γίνεται, λέει, να ξεκινά προετοιμασία με χι παίκτες, να εξελίσσεται με ψι και να τελειώνει το πρωτάθλημα με ζήτα και τα Χριστούγεννα άλλη και να δες πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει σε υπερβολικό βαθμό φέτος. Δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό αυτό. Θα έπρεπε να έχει γίνει πιο ομαλά, ίσως από προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Τι να πω. Οκ, okay, το ήξερε, λέει, ο Μεντιλίμπαρο ότι θα έρθουν αλλαγές. Όπως το λες, παρόλα αυτά οι παίκτες βλέπεις ότι δεν έχουν έρθει, τώρα έρχονται οι βασικοί. Και αυτό που λέει εδώ ο Κροατής είναι σωστό. Θα έπρεπε να... Έναν τουλάχιστον χαφ θα έπρεπε να τον είχε φέρει ο Ολυμπιακός πιο έγκαιρα. Δηλαδή τώρα ελεύθερος ήταν ο Φρόιλερ, έπρεπε να έχει έρθει πιο έγκαιρα. Έπρεπε δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον Ολυμπιακό ότι ναι, είναι ένας παίκτης να τον πάρουμε, ξέρω εγώ, κλπ. Νωρίτερα. Πώς βλέπεις την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο αύριο? Λογικά, αν είναι λογικά όπως βλέπουμε τον Ολυμπιακό εδώ και μήνες, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν είναι Ολυμπιακός που βλέπουμε 7 μήνες, άμα μπορέσουν και πατήσουν κάνα κουμπί, ας πούμε, και αλλάξει, θα είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιος θα το πατήσει το κουμπί, δεν ξέρω. Αν έχει αρχίσει να ρεώνει η Μήλος, λέει, είχε ακόμα κάργα τουρίστες. Έχω φύγει εδώ και 15 μέρες, οπότε δεν ξέρω. Θα ρωτήσω την κόρη. Ο Κασέρες, λέει, τα ήθελε Κασέρι. Μου έρχε Κασέρι που τα έδωσες, πάλι δεν... Εδώ ένας φίλος είναι λάθος, γιατί μου λέει για το ότι ο Ολυμπιακός έλεγα έφαγε 6 κόρα την Μπαρτσελόνα και έφταγε ο διαιτής. Παιδιά, το μάτς ήταν 2-1. 2-1 στο 60 λεπτό με τον Ολυμπιακό μόλις να είχε μειώσει το σκορ όταν άφησε τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες ο διαιτητής με μια καταφανές άδικη αποβολή και όχι μόνο αυτό, μετά από 10 λεπτά έδωσε και πέναλτι που δεν ήταν, οπότε ήταν μια διαιτησία τραγική, ακόμα μας τη χρωστάνε αυτή τη διαιτησία παρεπιπτόντως. Λοιπόν, για τους τραυματισμούς του Βάργα, λέει, το μαθαίνουμε τώρα από μήνυμα. Γιατί, λέει, τους τραυματισμούς του Βάργα τους μαθαίνουμε τώρα από μήνυμα ακροατή και όχι από ρεπόρτερ? Γιατί, φίλε μου, δεν έχεις ακούσει. Αν άκουγες το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πιο τακτικά, θα το έχεις ακούσει και αυτό. Απλά δεν ξεκινάς όταν μιλάς για έναν υποψήφιο παίχτη και ξεκινάς να λες Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Τάδε, ο οποίος είχε 2 τραυματισμούς πέρσι και 2 πρόπερσι. Λες ποιος είναι ο παίχτης, την ηλικία του, αν είναι διεθνής, τι μάτς παίζει, αν είναι καλός, αν είναι γνωστός, αν αυτός, λες και τους τραυματισμούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μόνο εμένα, λέει, μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να βγουν οι αριθμοί στη λίστα αν δεν έχουμε Έλληνα αριστερό μπακ. Γιατί δεν πήγαμε για Λυκογιάννη, όμως περιμένουμε Τσιμίκα. Και πάντα μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο Τσιμίκα, εάν φύγει και αυτά, αλλά... Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα φύγει καν από τη Λίβερπουλ, πρώτον. Και δεύτερον, ότι δεν θα βγουν οι αριθμοί κατά πάσα πιθανότητα. Είναι απλό το πράγμα. Εκτός αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να πάρει το Βίχο, το Ζαγαρίτη, κάποιον, ας πούμε, για να κερδίσει μια θέση. Όχι πολλά πράγματα. Απλά μια θέση να κερδίσει. Να ευχαριστήσω τον φίλο ακροατή, τον Πάνο, για αυτό, για ένα μήνυμα που μου έχει γράψει. Και να απαντήσω, αν, λέει, σου αρέσει τόσο πολύ δουλειά που θα το πήγαινες όσο πάει? Όχι, όσο πάει δεν θα το πήγαινα. Να είμαστε καλά και βλέπουμε, αλλά όχι, εμείς τελειώνουμε, δεν... έτσι είναι αυτά. Απλά να πω, μην το ξεχάσω κιόλας, ότι υπήρξε σήμερα μια συνάντηση για τα τηλεοπτικά, όπου κατέθεσε μια πρόταση ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και πρόεδρος της Λίγκας, ο Γιάννης Αλαφούζος, και υπήρξε σφοδή αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού με τους ανθρώπους του συλλόγου που εκπροσώπησαν τον Ολυμπιακό να λένε, μεταξύ άλλων, όπως μας προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως μας δίνει ο Ολυμπιακός, αντί να έρχεστε εδώ σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του, με τον Παναθηναϊκό εννοούν. Και αν γίνει δεύτερος και τρίτος φορέας, ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε, είπαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, 2 χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι 3 μεγάλοι εννοεί μεταξύ σας. Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον με βάση αυτά που είχε κάνει ο Μαρινάκης. Αν λοιπόν οι 4 μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουν μέσω λίγκας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια. Και κατέληξαν στην τοποθέτησή τους. Για όλα αυτά που λέτε, έχετε κάποια μελέτη, αριθμούς, κάτι ή απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες? Όλοι θέλουμε την κεντρική διαχείριση, αλλά δομημένα από τη Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες. Αυτή ήταν η τοποθέτηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Επίσης να πω ότι το μάτς με τον Αστέρα είναι Κυριακή. Το είχα πει ότι δεν είχε βγει το πρόγραμμα της Super League χθες, που κάναμε και παράπονα σχετικά, βγήκε σήμερα. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι, πώς το λένε, το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα την άλλη Κυριακή στις 9 το βράδυ. Και περιμένουμε βέβαια και την συνέχεια. Τώρα αφού τα πήρα μέχρι το τέλος, να πω ένα-δύο που βλέπω τελευταία. Αν μ' αρέσει ό,τι γίνεται μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό από μεταγραφές, παιδιά, μέσα στο γήπεδο θα τα δούμε αυτά. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό 2 μάτς και έχουν παίξει λίγο οι παίχτες του, πώς το λένε, οι καινούργοι. Αν έχει κλείσει κάπου ο Πασχαλάκης, όχι, από ό,τι ξέρω. Ο Φρόιλερ ήρθε χωρίς προετοιμασία, λέει. Έκανε αυτά ελεύθερος. Πού να έκανε προετοιμασία, ρε παιδιά? Ελεύθερος ήταν και έπαιξε και μουντιάλ. Πού να έκανε προετοιμασία ένας ελεύθερος παίκτης? Ποτέ δεν κάνει. Τι θα γίνει με τον Μπουέρτα? Κάνει ο Ολυμπιακός μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον Μπουέρτα. Θα δούμε που θα καταλήξει. Πώς πιστεύω ότι θα πάει ο Ολυμπιακός φέτος? Τι να σου πω. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε και τις τελευταίες κινήσεις του. Θα δούμε αν αλλάξει αυτό το πράγμα η ομάδα που μπαίνουμε στο Καραϊσκάκι και δεν βάζουμε ένα γκολ. Σχεδόν ποτέ, εδώ και μήνες. Ο Ζαγαρίτης λέει ένα αρκετά καλός μπακ, λέει ένας άλλος και λοιπά. Για το Μέλε λέει που ήταν τραυματίες, λέει πέρσι 4 μήνες, αυτό θα έπρεπε να είχε υποθεί. Και γι' αυτό έχω πει. Δεν μπορώ, παιδιά, να κάθομαι όπου βγαίνω σε κάθε εκπομπή να λέω τα ίδια και τα ίδια. Τότε να με ακούγατε, να με ακούγατε σε μία μόνο εκπομπή. Αυτά.
3: Και έτσι. Πες κανένα μήνυμα κι εσύ, να κλείσουμε.
5: Αν πρώτα ο Θεός μπούμε Champions League να περιμένουμε καμιά μεταγραφική βόμβα, το αποκλείς? Όχι, δεν το αποκλείω, φίλε μου. Ένα μήνυμα. Ένα άλλο εδώ που είχα δει πριν. Η μαγιά του Κόντι ήταν πως πήρε καθαρό αποτέλεσμα με 9 Έλληνες στην αρχή δεκάδα. Θα το έκανε καμιά ομάδα ποτέ αυτό από τις 3? Φίλε μου, όχι.
3: Δύσκολο.
5: Γιατί
4: πριν 30 χρόνια.
5: Όφι είναι όφι.
3: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λέει ο Κώστας.
5: Δηλαδή, ο Όφι και να αποκλειόταν θα έπαιζε κόμφερες που ούτως ή άλλως είναι επιτυχία αρχής εξ αρχής.
4: Ο Άλκης δεν... Γιανακάς, ο ηθοποιός που λένε. Τι? Το θυμάστε. Που είναι, μοιάζει, λέει, με τον Γκονζάλες. Αν τώρα μπήκα και τον είδα. Ο ένα μορφόπεδο ήταν, καλά λένε. Ας το καλό.
5: Και ο Γκονζάλες πάντως, Κώστα, θέλει προσοχή. Μην γίνει,
4: είναι ομορφόπεδο,
5: μην ξεκινήσει όπως ο Ντιόγκο και μετά.
4: Να ξέρεις ότι είναι. Να ξέρεις, Κώστα, ότι είναι, δεν είναι κλασικός Μεξικάνος. Είναι μορφωμένος, ξένες γλώσσες και τέτοια. Ναι, δεν είναι ο κλασικάνος Μεξικάνος ποδοσφαιριστής.
5: Αυτό είναι σημαντικό. Ή γενικά ο μέσος ποδοσφαιριστής, να το πούμε καλύτερα ακόμη. Δεν είναι μόνο Μεξικάνος.
4: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι βέβαια κακά τα ψέματα, πάνω απ' όλα είναι να μπαίνει μπάλα μέσα.
5: Ξεκινάμε από εκεί. Πάντα.
4: Αυτά μωρέ.
3: Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε Κώστα.
5: Κώστα, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ζώνη έχουμε.
3: Ήταν η ρεπόρτη τη προηγούμενη δύο ώρε. Κώστα και Τζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία στα δίκη Νότα στον Πήγον Σπορ FM. Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων του υπολογισμού μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί Γιώργο Μαραθιανό. Νικόλο Αχτύπη θα έρθει, δεν ξέρω. Μαραθιανό σίγουρα. Να δουλέψει και λίγο Μαραθιανό.
5: Ναι,
3: Αχτύπη έχει βάλει πλάτη τόσο καιρό.
5: Μήνε.
3: Για δύο ώρε. Θα ξεκουραστούν τα αυτιά σας, να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr.
18: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Με σου Μπόκα καλύτερα να εκτίσει ποινή 10 αγωνιστικών, ενώ ο δεξιός μπακ της Ρώμα τιμωρήθηκε με 7. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Premier League με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στο Emirates, έδρα στις 10 με τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League με την αναμέτρηση Bet Sociedad. Το πρόγραμμα ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga, έδρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
2: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ανοίγει το σκορ σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της ελληνικής ομάδας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ. Η μπάλα κατέληξε στον Φόντα, ο οποίος με συνδυασμό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπτούκοφ και όχι. Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματα της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Το Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Race του Europa League.

0: Μιλώντας για άρπαχτη, θυμάμαι ότι χθες κάναμε ολόκληρη διαδικασία εδώ, φανφάρες, ολόκληρα τα Zoom και η πρώτη εκπομπή της σεζόν και πάμε και ξεκινάμε. Και τη δεύτερη μόλις ημέρα της σεζόν έχουμε κοπάνα. Ο τύπος λοιπόν που έχετε συνηθίσει να απουσιάζει περισσότερο από κάθε άλλον, κόντρα στις προπαγάνδες της προηγούμενης εκπομπής, ο αγαπητός μας Νικόλας, σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας. Και ξέρετε ότι δεν έχω κανέναν ενδιασμό να τον κράξω δημοσίως, να μιλήσω με πολύ άσχημα λόγια για αυτόν, με την παραμικρή ευκαιρία, αλλά πρέπει να πω ότι αυτήν τη φορά τουλάχιστον είναι δικαιολογημένος. Μπορεί λοιπόν στο απουσιολόγιο να γράφτηκε ήδη το όνομά του για πρώτη φορά φέτος, αλλά είναι δικαιολογημένη η απουσία για λόγους που δεν μπορώ τώρα να εξηγήσω, αλλά κρατήστε μόνο αυτό ότι είναι καλά. Οπότε θα πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα mood το οποίο είχατε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες του καλοκαιριού, αλλά υπόσχομαι ότι θα είναι τελευταία φορά που θα το συναντήσετε. Δεν θα πάμε λοιπόν σιγά, αργά και γλυκά, όπως λέει η Ελιάνα μας. Θα πάμε με καθιερωμένη ροή σαχλαμάρας, διότι μπορεί να λείπει ο αντικειμενικά μέτριος συνάδελφος. Αλλά έχω μαζί μου Κούλη Σταθερόπουλο, ο οποίος είναι στα DEX. Θα με βοηθήσει να κουβαλήσουμε μαζί σήμερα το φορτίο της γραφικότητας. Αν και βλέπω εισβολή, ιταλική εισβολή. Έχουν να γίνουν αυτά από την κοριτσά. Μπουκάρι μέσα από αλουότελο. Μιλάμε τώρα για αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα, αυτές τις ανακατατάξεις λοιπόν.
1: Μαντολίνο.
0: Ναι, θα παίξει μαντολίνο. Με Ιταλό Κονσολιέρε λοιπόν θα πάμε, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου απ' έξω να υποδίεται με όχι ακριβώς ιδιαίτερο κέφι την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει.

Όπως λέει εύστοχα και ο φίλος ο Κώστας, ο τρίτεκνος από την Καρδίτσα, ρε δίδυμο της συμφοράς, ούτε μία μέρα δεν αντέξα το ένα στον άλλο. Αυτό ακριβώς είναι, φίλε.

δική μας κλειδαριά στο στούντιο δεν προλάβαμε να την αλλάξουμε, οπότε ο Στέφανος κατάφερε και μπούκαρε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, επειδή θα πάμε με γνώριμους ρυθμούς στις μουσικές επιλογές κατηφόρας, ότι πρέπει να παραμελείτε τα δικά σας καθήκοντα, τα οποία είναι συγκεκριμένα να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε και σήμερα λοιπόν με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία με ενθουσιασμό διαπιστώνετε πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Ο φίλος ο Τζόρτζιο, με αφορμή την εισαγωγή που έκανα νωρίτερα, που έλεγα ότι χθες εδώ προετοιμάσαμε το ακροατήριο ότι ξεκινάει επιτέλους η σεζόν και με τους δύο παρόντες και στη δεύτερη εκπομπή λείπει ο ένας, λέει λοιπόν: καλησπέρα, είμαι ανόητε. Το μοτίβο της εκπομπής είναι ο εραστής που προετοιμάζει ψυχολογικά την προσωπική του σύντροφο για ερωτικό γιουρούσι στο Μαρούσι, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή συμπληρώνω εγώ, και τελικά είναι μάπα το καρπούζι. Σπανίως έως ποτέ τέτοιες εισαγωγές και τέτοιες θορυβώδεις προαναγγελίες έχουν το αποτέλεσμα που υπόσχονται. Και ποτέ δεν κατάλαβα, ακόμα και αν κάποιος έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση, υπερβολικά προσόντα, δεν ξέρω και εγώ τι, για ποιο λόγο να πρέπει από πριν να τα προαναγγείλει. Ενώ εμείς ως εκπομπή, που ξέρουμε ότι είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων, ποτέ δεν υποσχόμαστε ότι θα καταφέρουμε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, τώρα προχωρήσαμε σε κάποιες υπερβολές που θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε, αλλά τέλος πάντων. Παλιολέρες ξεκινήσατε, λέει. Σταύρος, αγαπώ. Θα λέτε κάθε μέρα να το ακούνε όλοι. Και το στέλνει το μήνυμα η Μικαέλα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει το δικό της τον Ταλκά.
1: Ο έρωτας μαζί σου δεν έχει προηγούμενο, γιατί σε γυναίκα που με κρατά κρατούμενο.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: χθες σας είχα γράψει στις 7 που πήγατε για δελτίο. Αν κάνετε και δεύτερη ώρα εκπομπή, αύριο να βγείτε σε άδεια. Και έπεσα μέσα, λέει, για τον Νικόλα. Παιδιά, μετά την πρώτη εκπομπή του χρόνου ήταν πτώμα. Προσεχώς, δεν μπορεί να είναι και κυριολεκτικά, αλλά λέμε.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: η τελευταία μεγάλη προαναγγελία που έκανα ήταν ότι θα πετσόκοβα κόσμο στο 5x5 και κατέληξα να αφήσω 1,5 πνευμόνι στο γήπεδο μετά από 10 λεπτά. Μέσα στη φυλακή σου δίνω σου. Να ξέρετε ότι το έχω ξαναπεί νομίζω ότι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα red flags του άμπαλου είναι όταν ισχυρίζεται ότι είναι πάρα πολύ καλός. Όπως ακριβώς ισχύει και στο κρεβάτι, έτσι ακριβώς ισχύει και στο 5x5, στο 7x7 ή δεν ξέρω κι εγώ σε ποιο άλλο γήπεδο. Όταν λες πολλά, σπανίως περνάς από πάνω από τον πύχη. Άσε να μιλήσεις στο γήπεδο, μεγάλε.

φίλος ο Σταύρος λέει: καλησπέρα, Γιώργη. Θα μετράω απουσίες, λέει, για τη φετινή σεζόν. Άμα μετράς απουσίες, βλέπω κατά τον Οκτώβριο ο συνάδελφος να μιμηθεί το κόλπο που είχε κάνει ένας συμμαθητής μου, λίγο άτακτος στο Λύκειο, όταν είδε ότι πλέον κινδύνευε από πολύ νωρίς να μείνει απουσίες. Πήρε το απουσιολόγιο και το θάψε στον κήπο ακριβώς πίσω από το Λύκειο.

Στην φίλη μας την Βερόνικα την Τυρναβίτσα, η οποία λέει καλησπέρα αγαπημένη Λέρα. Γενικά να μην δημιουργούμε προσδοκίες στους άλλους και βάλτε και το τραγούδι «Αυτά τα Στέφανα» του Χριστοδουλόπουλου, γιατί ταιριάζει στον κηδιόγαμο. Για να το τσεκάρουμε αυτό, ρε Στέφανε. Πάντα οι προτάσεις της Βερόνικας έχουν λίγο παραπάνω βαρύτητα, διότι κάνει κάτι το οποίο το έχουμε τιμήσει σαν εκπομπή. Γιορτάζει την επέτειο του διαζυγίου της κάθε χρόνο.

0: Ταιριάζει πάντως στο κόνσεπτ του κηδιόγαμου που λέγαμε χθες. Έτσι είναι αργό, είναι λυπητερό. Έχει Στέφανα. Έχουν διπλή ερμηνεία τα Στέφανα.
1: Μοιάζουν στο φως του καντιλιού λευκά φαντάσματα.
0: Έχει καντήλια, γίνεται όλο και πιο κατάλληλα.

φίλος λέει με το απουσιολόγιο, λογικά όπως και εγώ έχει προλάβει προπό με καρμπόν. Τι εννοείς, όλοι έχουμε προλάβει. Εδώ μέσα στο στούντιο σίγουρα τουλάχιστον το προπό με το καρμπόν. Εγώ πάντα πήγαινα, το θυμάμαι γιατί με έστελνε ο πατέρας μου να ρίξω το προπό με την υπόσχεση ότι θα πάρω τα ρέστα που μένανε, γιατί πάντα θα καταθέταμε το προπό. Έπρεπε να πας στο προποτζήρικο τότε, να πάρει το, πώς το λένε, να καταθέσει το δελτίο, να πάρεις το ένα αντίτυπο, το άλλο έμενε στο προποτζήρικο, να πάρεις τσιγάρα και με τα υπόλοιπα τώρα από το προπό και από τα τσιγάρα σχηματιζόταν ένα ικανοποιητικό χαρτζιλίκι.

Μάλιστα, κάποιοι όταν μεγαλώναμε, απαιτούσαμε και ποσοστά από το δελτίο σε περίπτωση κερδοφορίας. Δηλαδή, εγώ όσο μεγάλωνα, σταματούσε να μου αρκεί πλέον το να πάρω τα ρέστα από το προπό. Ήθελα και την υπόσχεση ότι σε περίπτωση που κερδίσει το δελτίο, θα λάβω ένα ποσοστό της τάξης του 20%.

0: Μάρασανε, μπράβο λέει. Ισοπαίδωσε την, τέλος πάντων, την εκπομπή πιο χαμηλά από ποτέ. Παίξε και τη ρεζέρβα και κάτι από κοντολάζουον και γύραμε. Κοντολάζουον θα βάλουμε μετά, παιδιά, γιατί σε λίγο έχουμε δελτίο.
1: Άιντε να μη σε στείλω.
0: Προς το παρόν θα μιμηθώ το Βάσιο, θα σας στείλω κι εγώ για λίγο αδιάβαστους, γιατί πρέπει να κάνουμε σύνδεση με το Sky, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να μην δώσουμε στον Ιταλό κονσολιέρε την ικανοποίηση ότι θα μας κόψει στον αέρα όπως εχθές, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Όπως είπε στον Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο, γι' αυτό και σκάφη του λιμενικού παρέλαβαν 59 άτομα. Δύσκολη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοκαρνανία και στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιώμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες ανάμεσα τους 25 παιδιά πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: ζήσεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Προσπαθώ να το αποδείξω χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. Άσε την προσπάθεια να το αποδείξεις και προχώρα στην προσπάθεια να χωρίσεις.

Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο το Χρήστο από την Καλαμάτα που όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του, αλλά συμφωνώ μέχρι κεραίας. Κριτική Λέρα, πες σε παρακαλώ στη γυναικούλα μου που δουλεύουμε μαζί σεζόν. Σ' αγαπώ πολύ καθολικούλα μου. Υπομονή 2 μηνάκια, το καθολικούλα μου πρώτη φορά τα ακούω. Γενικά πρώτη φορά ακούω προσφώνηση με βάση τη θρησκεία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε πει κάποια φορά στη ζωή μας ρε χριστιανέ μου ή ρε χριστιανή μου. Αλλά καθολικούλα ή προτεστάντισα πρώτη φορά μου ακούγεται.

0: καλύτερα.
1: Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του ζητήματος του κεράτου στέλνει ο φίλος εδώ που λέει: φίλε, δεν προσπαθούμε και πολύ για να βρούμε αν υπάρχει γκόμενος, επειδή μπορεί να μην μας αρέσει το αποτέλεσμα της έρευνας. Σου λέει: θέλω να ζήσω ευτυχισμένος στην άγνοιά μου.

0: Ένα άλλο λέει: έχει χάρη που δεν έχει τίποτα η τηλεόραση, μου χάλασε την άδεια.
1: Δυο φορές είσαι απίστη, κακό έχεις πεδρωμένο.
0: Εκτός από την άδεια πρέπει να έχει χαλάσει και το ραδιόφωνο του αυτού, είναι κολλημένη η

0: Στο καθολική είναι όνομα, λέει. Να και κάτι που θα μάθουμε σήμερα.
1: Με ποιον απασχολείσαι.
0: Εδώ τώρα όμως με αυτό που κάνεις, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να αποφύγεις τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και θα είναι το να βρούμε τα πιθανά υποκοριστικά για το καθολική.
1: Είναι συνηθισμένο.
0: Ήδη με αυτό που είπες νωρίτερα, το καθολικούλα, έχουμε το κούλα, αλλά θέλω περισσότερη φαντασία από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής.

στο νερό. Έχω τελειώσει, λέει, τη δουλειά. Σουκού ελεύθερο και ακούω το πρόγραμμά σας έτοιμος για σαμπάνης και λουλούδια. Βάλτε βοτάνη, λέει ο φίλος ο Νόντας. Θα βάλουμε και βοτάνη μετά.

Και εκεί λέει τι λέμε, τη λεγάμενη, εντάξει, οκ, okay, προβλεπόμενο. Με άλλον παντρεμένη, παράγωστάρω πιο πολύ. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Γιατί λέει εδώ ένας φίλος, με αφορμή το προηγούμενο κομμάτι, το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Τώρα λέει μου εξηγεί κάποιος γιατί γελάει η γυναίκα μου με το τραγούδι αυτό.

0: Καλησπέρα, λέει ένας άλλος εδώ. Λευτέρης από Ηράκλειο, ο Φιτζής, άρα και σίγουρα χαρούμενος, και πρώην DJ στο Χράντετς Κράλοβε. Χθες ήταν η μέρα μου. Αν θέλετε πληροφορίες για το Χράντετς, πείτε μου. Έπαιζα, λέει, μέχρι και καψουρόσκονη. Έχω αφήσει όνομα.
1: Είσαι αμαρτωλή, δε σε θέλω πια. Είσαι αμαρτωλή, φύγε μακριά. Είσαι αμαρτωλή, δε σε θέλω πια. Είσαι αμαρτωλή, φύγε μακριά.

0: Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: είχα μεγάλη προσδοκία ότι θα έρθει η μέρα που θα διαβάσεις μήνυμά μου, μωρή κριτική μου χρήτσα, και σήμερα πραγματοποιήθηκε. Ανδρέα, αγιογράφε, αδερφέ μας και γνωστέ, εγκάθετε, αν ήξερα ότι ήταν δικό σου, δεν θα το διάβαζα.
1: Αμαρτία, ξέρω είναι. Μπήκα σε μια εκκλησία να ξομολογηθώ.
0: Έτσι, για να σε καψουρέψω λίγο ακόμα.

μπάλα και δεν μπαίνω μη χάσω τον Ιταλό Βιρτουόζο. Με τα τρανζιστοράκια στο σπίτι θα βουτάνε για πάρτι σου, κονσολιέρε.

Να σας πω ότι όσο εκτιλήσεται, μάλλον συνεχίζει να εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ ανοησίας, ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζεται υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο φίλος σου λέει ο Σαγκεντελάς με τα deadlocks από το Άμστερνταμ έκανε εγχείρηση σήμερα, οπότε βάλε σε παρακαλώ μια κομματάρα για μένα για κλείσιμο, λέει ο Δημήτρης. Μητσάρα, καταρχάς περαστικά, θα βάλουμε μετά κάτι σχετικό με εγχειρήσεις, κάτι θα βρει εδώ ο ντόκτορ.
1: Μετά το χάος πάλι εσύ, μεγάλε.
0: Και χρωστάμε και το ρεβεγιόν για τους φίλους μας, τους παλαιοημερολογίτες, έτσι. Σου έχω βάλει πολλή δουλειά. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρει λίγο πάνω του ο Ιταλός Κονσολιέρε, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Από ποιον? Ποιος θα το πει το δελτίο, δεν ξέρεις? Α, Κώστας Μιαούλης. Κώστας Μιαούλης, λοιπόν, έρχεται φορτωμένος να πει τις ειδήσεις και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που πραγματικά δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8. Είναι η εκπομπή δύο λέρες μόνο, χωρίς τον έναν από τους δύο, ας το πούμε, συντελεστές, τον γνωστό. Αλλά δεν φοβόμαστε καθόλου, διότι έχουμε φορμαρισμένο Ιταλό στην κονσόλα. Εγώ θα πιω ένα ποτήρι. Naturalizé ηχολήπτης, ο οποίος έχει έρθει σήμερα αποφασισμένος να πέσει πολύ χαμηλά. Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, πόσο κάτω λέει από τον πάτο πια είναι ο φίλος που υπογράφει ως τερματοφύλακας ούτε καν.

Προς το παρόν ακούμε την παραγγελιά του για τους φίλους μας τους παλαιοημερολογίτες. Ρεβεγιόν στις 21 Αυγούστου.

μεταξύ καταφτάνουν συγκλονιστικές καταγγελίες από πάντα πρόθυμους ρουφιάνους, όπως ο φίλος ο Άγγελος που λέει: «Καλησπέρα Γιώργο, πριν παραλίγο να γίνει μανούρα μεταξύ του Τάσου και του Κώστα. Το διαβάζω και δεν δυσκολεύω, νομίζω ότι κάτι έχουν πάθει τα ματάκια μου».

0: Πραγματικά, μετά από 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσα είναι, που τους φέραμε εδώ για να τσακωθούν, το θυμήθηκαν να έχουν ένταση. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν το πιστεύω μέχρι να ακούσω το σχετικό απόσπασμα.
1: Εγώ όμως έχω τρελαθεί, δεν θέλω να έρχεται γιορτή, τώρα που πια δεν μ' αγαπά.
0: Αν υπήρξαν αυτοί οι μάρτυρες ή άλλοι ρουφιάνοι απλώς για τη φανέλα, μπορούν να μας ενημερώσουν σχετικώς.

Λέει ένας άλλος, η Ρουφιανιά δεν είναι 100% ακριβής. Μανούρα είχαν Τάσος με Κώστα Νικολακόπουλο. Μα παιδιά, αντικειμενικά η μόνη πιθανότητα που δημιουργείται να ακούσουμε λίγο Τζέρτζελο να έχει κάποια φάση είναι όταν βγαίνει ο Νικολακόπουλος. Οι άλλοι δύο δεν πρόκειται να τσακωθούν ποτέ.

0: Ήταν οικογενειακό το ζήτημα.
1: Η ρουφιανιά, η ρουφιανιά, αν έχει τέλος βρε παιδιά, τους ρουφιάνους αν θα ειδείς, πάτησε τους να σωθείς. Η ρουφιανιά,
0: αυτό είναι το σημερινό κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής.
1: Αν έχει τέλος βρε παιδιά, τους ρουφιάνους αν θα ειδείς, πάτησε τους να σωθείς.
0: Ενώ κράζουμε τους ρουφιάνους, βέβαια, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα μηνύματά τους. Σιγά την κόντρα, λέει, ανέβασε ο Τάσος ένα 2 δεσιμπέλ την ένταση της φωνής του, όταν ο Νικολακόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν κάτι φοβερό η χθεσινή διαιτησία.

0: Πάτησε το σενάριο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Με το καταλληλότερο μουσικό χαλί μεταφέρω νέα μηνύματα για το τι πήγε να γίνει στην προηγούμενη εκπομπή. Παραλίγο να γίνει μελέ, όντως, αλλά νομίζω ο Νικολακό βαριόταν για μανούρα. Ο Κέτσε είπε ότι συμφωνεί μαζί του γενικά, εκτός από όταν μιλάει για διαιτησία. Και έτσι Νικολακό ήταν πιο πιθανό να γίνει, αλλά δεν σήκωσε το γάντι ο Νικολακόπουλος. Πετύχατε τώρα τον Νικολακόπουλο σε εποχή που έχει πολλά στο κεφάλι του με τον Ολυμπιακό. Είδες όμως και Κέτσε, συμφωνώ λέει με όλα μαζί του εκτός από τη διαιτησία.

παραπάνω απαραίτητη η δική σας παρουσία εδώ, η δική σας συνεισφορά σε αυτό το, ας το πούμε, πράγμα που λέγεται εκπομπή. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να συντονίζετε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook, εκεί όπου μπαίνετε, κάνετε like και στέλνετε μηνύματα που διαπιστώνετε με ενθουσιασμό πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Σούπερ.

0: εικόνα.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει τελείως άσχετο με τη θεματολογία της εκπομπής και έχει βάλει σε εισαγωγικά και τη θεματολογία και την εκπομπή. Αλλά μιας και ξεκινάει το καλύτερο ποτάθλημα της Ιφιλίου, θα τολμήσεις προγνωστικά ή επειδή λείπει ο άλλος ο άχρηστος θα κάνεις κοκοκό. Ζήτα μου, πες μου τι θέλεις να μάθεις και τα πω όλα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτως ή άλλως όταν βρίσκεται εδώ ο συνάδελφος, μόνο έξω μπορεί να μας ρίξει. Ένας άλλος λέει, ο Κέτσε ήταν σαν τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Ο φίλος που είναι πλέον δικό μας παιδί και υπογράφει ως γυαλιστερό μπακ, λέει: δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω δόξα, δεν θέλω άπειρα νέτα στα πόδια μου. Θα ήθελα να έκανα την εκπομπή σας μόνο και μόνο για να σκάνε από τη ζήλια μαζί μου οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Με το προηγούμενο λέει, η σωστή αλλαγή ήταν από αντίπα το είσαι γυναίκα φίλου μου, μάθε μπαλίτσα Στέφανο. Λέει 35 χρόνια λέει και ακόμα πρέπει να στα λέω. Κίμωνα, τα έχει κάνει ήδη αυτά. Τις διασταυρώσεις αυτές τις έχει κάνει ήδη προπολού.

πιο καχύποπτη όσον αφορά στο επεισόδιο στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως ο Δημήτρης που λέει, στημένες διαφωνίες επίπεδου εθνικού στάρ versus Mr. Μπούτια μου φαίνονται τα καμώματα των 4-6. Προσπαθούν να κάνουν νούμερα, μήπως και σταματήσουν να αποτελούν την εύκολη σταυροβελονιά.

0: Επειδή όμως τον βλέπω έτοιμο να με κόψει στον αέρα και εγώ δεν μασάω από κάτι τέτοια, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε εξίσου
1: χαμηλούς ρυθμούς σε λίγο. Από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι πυρκαγιές στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία και στο Μισοχώρι Μεσσηνίας. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοακαρνανία και στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά εθνική Πατρών Πύργου στην Κάρτο Αχαΐα. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, η οποία προκλήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας. Ντρόουν το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, ρούτερ και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Για την κατάρριψη χρησιμοποιήθηκε ελληνικής κατασκευής σύστημα την Ντρόουν του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων πριν από λίγες ώρες. Σε ακτινογραφία που υποβλήθηκε στο το σκυλάκι εντοπίστηκαν πάνω από 45 σκάγια στο σώμα του. Ο ιδιοκτήτης του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιώμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσα τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρε τόσο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Rhodes Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Μέσα σε αυτό το μουσικό μεγαλείο σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να είναι πλέον τέλος Αυγούστου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Στη Superbet παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλά σήμερα λέει ο Παλότολο το απογείωσε. Με τι παιδιά τι είναι σήμερα, κάθε φορά το ίδιο πράγμα του συμβαίνει. Να περνάς καλά. Έχω αρχίσει και προβληματίζομαι πάντως γιατί δεν μου έχει ζητήσει λεφτά ακόμα. Φοβάμαι ότι θα μου τα ζητήσει στο έβγα. Θα το κάνω σαν το Στάι Ψάλτης, το βασικά καλησπέρα σας. Θα του πω Μάρκες ο μπροστά.

Εντάξει, ξέχασα να σου πω, Στέφανε, όσο έλειπες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν φήμες ότι ο Ρίλος πουλάει τον έρωτα μαϊμού. Να ξέρεις, δηλαδή, ότι τον έχει βγάλει στο σφυρί, λέει. Και θέλω να είμαι σαφής, όταν λέω ότι ο Ρίλος πουλάει τον έρωτα μαϊμού, δεν εννοώ ότι πουλάει έρωτα σε ανυποψία στα κοριτσάκια. Το τραγούδι, λέω. Γιατί είναι και ερωτιάρης ο Ρίλος ανάμεσα σε άλλα.

0: Αν κάποιος δεν ακούει Sport FM και ακούσει τυχαία την εκπομπή σας, δύσκολα θα πιστέψει ότι είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας. Θα πιστέψει δύσκολα ότι γενικώς ότι είναι ραδιόφωνο.
1: Αν τα χείλη μου σ' απορρίψουνε.
0: Είπαμε, αυτή η εκπομπή είναι Βατικανό. Δεν τυχαίο ότι μας άκουγε σήμερα ο φίλος μας με τη σύζυγο που είναι, τη λένε, καθολική.

Με αφορμή το κομμάτι τον προηγούμενο του Γονίδη, λέει ένας φίλος εδώ, εξομολογείται, μάλλον περιγράφει μια εμπειρία του. Μπουζούκια Πάτρα 2008-2009, Γονίδαρος πρώτο πρόγραμμα κοστούμι πουκάμισο κομπλέ, δεύτερο πρόγραμμα μπλουζάκι μακό με σακάκι, τρίτο πρόγραμμα μετά τις 5 φανέλα Μινέρβα. Εντάξει ρε φίλε, λογικό είναι, καψώνεις όσο προχωράει η νύχτα. Σηκώνεις θερμοκρασία.

Κάτι που δεν είχα προσέξει και πολύ χαίρομαι που το επισημαίνει ο φίλος του Τζόρτζιο. Ένα στοιχείο που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θρασίτητα της διασκευής του Smells Like Teen Spirit από Vas Vas είναι το γεγονός ότι το κομμάτι του Παρασκευά από μόνο του είναι ήδη ξεδιάντροπη κλοπή του θρυλικού Λέιλα από Eric Clapton. Δηλαδή αυτό που ακούμε είναι κλοπή στην κλοπή. Είναι ο κλέψας του κλέψαντος.

0: Ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Αγιογράφος λέει: βάλτε κανένα νορμάλ άσμα, γιατί έχει αρχίσει και αληχτάει ο σκύλος στο εργαστήριο.
1: Δεν είμαι εγώ για πολλά, για αυτό να κάτσεις κανά, και τέτοια κόλπα.
0: Έλα, βρήκε νορμάλ, μόλις το πες.

0: Αναγκάζομαι να διακόψω αυτή τη μαγεία, γιατί έχουμε μια μικρή παρέμβαση από τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος κάτι νεότερο έχει εφεύρει στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού, απλά και μόνο για να παρέμβει στην αγαπημένη του εκπομπή. Καλώς τον, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Έτσι. Χαλάω τις διακοπές μου για αυτό το λόγο.
0: Όπως το ξέρω.
1: Όπως το λες.
0: Το γνωρίζω. Το τι έχουμε.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες,
0: ναι,
1: του Big Win Sport FM, η Ντουμπάι είχε απαντήσει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Για πώς τυχόν δεν γνωρίζουν, ο Ολυμπιακός έχει καταγγείλει και στην Ντουμπάι και στην Ευρωλίγκα την υπόθεση με τον Thomas Walkup, ότι η Ντουμπάι δηλαδή προσέγγισε τον παίκτη που έχει συμβόλαιο χωρίς να έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι βάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην υπόθεση. Ξαναλέω, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντουμπάι έχει πει το εξής, ότι ο παίκτης ήρθε σε εμάς, εμείς δεν προσεγγίσαμε τον παίκτη. Ήρθε ουσιαστικά με τους ατζέντιδες του προφανώς και ζήτησαν προσφορά από την Ντουμπάι. Και από εκεί και έπειτα, λοιπόν, από τη στιγμή που ο ίδιος έκανε την προσέγγιση αυτή, η Ντουμπάι μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτές τις προτάσεις που γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: στον Ολυμπιακό και οι οποίες έχουν απορριφθεί. Ξαναλέω, σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ μας, η επιστολή που έχει απαντήσει η Ντουμπάι και στον Ολυμπιακό αλλά και στην Ευρωλίγκα, γιατί έχει κοινοποιηθεί και στην Ευρωλίγκα αυτή η επιστολή του Ολυμπιακού, η καταγγελία, αναφέρει ότι η Ντουμπάι ουδέποτε πήγε από μόνη της να προσεγγίσει τον Walkup, αλλά ο ίδιος πήγε και ζήτησε προσφορά από την συγκεκριμένη ομάδα.
0: Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό. Παίζει ρόλο, κάνει διαφορά το αν η συζήτηση έγινε με ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο με πρωτοβουλία δική του ή της ομάδας?
1: Κοίτα, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά ξέρεις, μπορώ να καταλάβω κιόλας ότι, να σου το πω έτσι, αν ένας ατζέντης, ένας παίκτης,
0: ναι,
1: πλησιάζει και λέει ότι εγώ θα βρω τον τρόπο να μείνω ελεύθερος, παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εικασία κάνω. Δεν λέω ότι η πλευρά Walkup υποστήριξε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η ομάδα μπορεί να μπει και, ρε παιδί μου, στη διαδικασία να συζητήσει μαζί του.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που θεωρείται παράνομη η συζήτηση ενός αθλητή που έχει συμβόλαιο με μια άλλη ομάδα, δεν αλλάζει κάτι αυτό.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ότι δεν αλλάζει κάτι. Απλά λέω ότι υποστηρίζει τον Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έκανε η ίδια κίνηση, πήγε ο ίδιος ο Walkup, εξέφρασε την επιθυμία του να παίξει στην Ντουμπάι BC. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, αυτό σύμφωνα με πληροφορίες πάντα αναφέρει η επιστολή. Αργότερα μπορεί να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

να γράψουμε την κασέτα με τα τραγούδια. Επίτηδες δεν είναι, επίτηδες το κάνω για να ξανάρχεστε να τα ακούτε εδώ. Πώς σου λένε στα μαγαζά, άμα θέλετε να πληρώσετε με κάρτα πρέπει να έρθετε απάνω.

Είστε και σήμερα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ιταλό Κονσολιέρο, ο οποίος μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε πολύ χαμηλά. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο ούτε σήμερα να ευχαριστήσω τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία υποδίθηκε εντυμένη Αργεντινή την επιμέλεια της παραγωγής. Σας αφήνω με την υπόσχεση ότι την Δευτέρα, αν δεν έχει γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, θα είμαστε εδώ παρέα με τον Νικόλα για να πάμε με καθιερωμένους ρυθμούς σαχλαμάρας. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6 και 10, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Κομμάτι ο Νίκος Αθανασίου. Τον 26χρονο Κροάτο Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με δημοφιλή δανεισμό από Τσαντάρ Λίγκ αποκτά ο Άρης με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ανακοινώθηκε και απόκτηση στο Μάρι Τσάτ. Απαραίτητες οι κυρώσεις της FIFA για τους Λεάνδρο Παρέδες και Ναουέλ Μολίνα για την εμπλοκή του στον καυγά με τους Ισπανούς με τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αμυντικός μέσος της Μπόκα καλείται να εκτίσει ποινή 10 αγωνιστικών ενώ ο δεξιός μπακ της Ρώμα τιμωρήθηκε με 7. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ με την Arsenal του Χρήστου Τζόνα υποδέχεται την Coventry στο Emirates έντρα στις 10 με τη λογική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Με την αναμέτρηση Μπέτης στο Σιβδά θα ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga έντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Νίκος Ράλης.
12: Big Win Sport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κατή μαύρη, προκλητική. Στέφανε, πώς με βλέπεις? Δέρμα, ε? Ασορδί με την μπλούζα. Είστε συντονισμένοι στο πηγούνι σπορ FM 94,6. Εκτάκτος ο Χοντροθήνιος με έβαλε και μια μέρα πριν, για να μην σας έρθει απότομο αύριο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Νίκος Ράλης μέχρι τις 10 θα εκτελέσω χρέη newsroom, ή Βαλεντίνας Νικολακοπούλου, από ό,τι έμαθα εκείνη είχε αυτή τη θέση για πόσο καιρό. Ο Μιαόλης τι θέλει? Για αρκετό καιρό, Βαλεντίνα μου, ε? Για αρκετό καιρό. Θα ακούσουμε τους ρεπόρτερ, τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα, εννοείται κανονικά στην ώρα μας, το Σαββατοκύριακο, 7 με 12, κάθε σουκού. Εδώ παρέα με κύριο Κώστα. Έχεις περάσει πολύ δύσκολο καλοκαίρι, σε βλέπω, σε βλέπω. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισα σήμερα που γύρισα στη δουλειά ήταν ο Μιαούλης, ο οποίος ήθελε και αγκαλίτσα. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου απ' έξω στην παραγωγή της εκπομπής.

Απλά να θυμίσω εγώ, το ακούσατε και στο, και στο δελτίο, το ακούσατε και πριν το διάλειμμα των 8, την είδηση που μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Wings Sport FM 94,6, κατά πληροφορίες δικές του, ότι η Dubai BC είχε απαντήσει μέσω επιστολής στον Ολυμπιακό και υποστηρίζει ότι ο Walkup ήταν εκείνος που ήρθε πρώτα σε επαφή μαζί της ζητώντας προσφορά. Αυτό αναφέρει η Dubai BC, ξαναλέω, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ζέρβας στους 94,6. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και να το ξανακούσετε φυσικά. Όχι ρε, δεν ξεκινάει η Super League αν δεν γυρίσω εγώ. Πώς θα ξεκινήσει η Super League? Είναι δυνατό? Εμένα περιμένουμε. Αλλιώς θα το είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα το πρωτάθλημα. Θα είχαμε παίξει καμιά αγωνιστική.

Περιμένουμε σε λιγάκι και τον μεγάλο τελικό του Πετρούνια. Ο Πετρούνιας, ο οποίος κυνηγάει το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το ERT2 Sport για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι η μεγάλη ώρα του άρχοντα των Κρήκων. Ξαναλέω, ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Ο Έλληνας γυμναστής, ο οποίος προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία προχθές. Και αναμένεται απόψε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στον τελικό για να πάρει άλλο ένα χρυσό, να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Μας έχει προετοιμάσει ότι ετοιμάζει μια έκπληξη στον απόψινο τελικό, ότι θα είναι σε σχέση με το πρόγραμμα που θα εκτελέσει δηλαδή. Στις 10 παρατέταρτο επίσης έχουμε Τεντόγλου. Τεντόγλου, ο οποίος θα έχει τη Λοζάνη, το Diamond League που θα γίνει στη Λοζάνη. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, 10 παρά 10 περίπου ξεκινάει το Άλμα Ισμίκος. 9 και 4 ξεκινούν οι αγώνες στη Λοζάνη και αυτό σε μετάδοση από το ERT2 Sport. Και φυσικά έχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια. Έχει ένα ωραιότατο Arsenal Coventry, πρώτη αγωνιστική Premier League. Να δούμε τον κύριο Τζόλι τι θα κάνει και στο πρωτάθλημα. Ο Τζόλις, ο οποίος κατευθείαν πριν από μερικές ημέρες στο Community Shield με τη City μπήκε αγριεμένος. Απέναντι σε μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, η Coventry, μεγάλο φαβορί φυσικά, οι πρωταθλητές, για να ξεκινήσουν με νίκη.

0: Άμα θες, λέει, game zone, πρέπει να προβλέπεις. Σώπα ρε φίλε. Σώπα ρε φίλε, που πρέπει να προβλέπω. Δεν έχω προλάβει, έτσι να κάτσω να κάνω μια σύσκεψη με τον εαυτό μου, να κατεβάσω κάτι, ας πούμε, ομίχλη για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκυριακό. Η Super League είναι αδυσόπιτη, αλλά αυτό το ίσως φέτος θα είναι πιο σκληρή από ποτέ. Τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια, 4 με 5, είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημά μας. Το έχουμε ξαναπεί, με τα στραβά του και τα ανάποδα πρέπει να την αγαπάμε λίγο παραπάνω τη Super League, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, σκληρά πρωταθλήματα. Οκ, δεν βλέπουμε και τρομερό θέαμα, αλλά σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και suspense και thriller, μια χαρά το πάμε το πράγμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: αυτή. Γιατί στα φιλικά δεν ήταν και τόσο καλή εικόνα του. Ήταν λίγο. Μουδιασμένη η εικόνα του Όφη, λίγο περίεργη. Αλλά ήρθαν τα επίσημα. Τα επίσημα ξεκίνησαν με μια κούπα. Με το Super Cup. Και το χθεσινό παιχνίδι με αυτή την τριάρα απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας. Ξαναλέω, μια πιο έτοιμη ομάδα, μια πιο έμπειρη ομάδα. Ο Όφη μπορεί να μην είναι έμπειρος, αλλά ψαρωμένος δεν ήταν σίγουρα χθες. Και αυτό νομίζω ότι τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει αυτή η τεράστια νίκη που καλείται να διαχειριστεί στη ρεβάνς. Εγώ δεν τον έχω περασμένο στο 100%. Ακριβώς γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα υπάρχει και πολύ μεγάλη... μεγάλο άγχος, όχι πίεση, αλλά καταλαβαίνουν ότι έχουν μια ιστορική ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές του Όφη, Έλληνες και ξένοι. Νομίζω ότι αυτό το έχει καταφέρει ο Κόντης με τους συνεργάτες του να το περάσει ήδη στην ομάδα, ότι εδώ παιδιά έχουμε μια χρυσή ευκαιρία, θα παίξουμε σίγουρα Ευρώπη, αλλά έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να παίξουμε στο Europa League. Το Europa League τα τελευταία χρόνια είναι ένα mini Champions League με το επίπεδο που υπάρχει στο Europa League. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βρεθεί εκεί η κριτική ομάδα. Και ας παίξει με μεγαθύρια, επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Πολλοί λένε να αποκλειστεί, ξέρω εγώ, Όφη για να πάει να παίξει στο conference, μπας και του πέσουν ομάδες που μπορεί να τις παλέψει και να πετύχει πράγματα. Όχι, δεν πάει έτσι. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι αλλάζεις επίπεδο όταν παίζεις στα δύσκολα. Λοιπόν, Όφη χθες έπαιξε στα δύσκολα, έριξε μια ωραιότητα της φαλιάρας στους Βούλγαρους. Έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα και πρέπει να πάει τώρα στη Σόφια να βρει ψυχική ηρεμία. Νομίζω είναι, από εδώ και πέρα είναι θέμα μυαλού. Να κοντρολάρει το μάτς, να ολοκληρώσει τη δουλειά και να είναι στην κλήρωση για το Europa League και όχι για το Conference. Πολλά μπράβο στον Όφη, ο οποίος συνεχίζει από πέρυσι και φέτος το ξεκίνημα της σεζόν και είναι εντυπωσιακός. Τώρα, επειδή βλέπω κλασικά υπέρμετρο ενθουσιασμό, χαμηλά η μπάλα, είναι Αύγουστος παιδιά, το που μπορεί να φτάσει Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη τη νέα χρονιά θα το δούμε. Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, ειδικά για ομάδες που δεν το έχουν αυτό στην καθημερινότητά τους. Δεν το είχε ποτέ Όφη να παίζει Ευρώπη και πρωτάθλημα Πέμπτη Κυριακή για ένα τετράμινο. Μέχρι το Δεκέμβρη έτσι θα πάει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη της Στοίχημαν Super League, εκεί όπου είχαμε πολλά και διάφορα. Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ανεβάσει ο καλός συνάδελφος και φίλος, και έρχομαι να τα πούμε, Άρης Βεστάς, στο site του Big Wings Sport FM 94,6, για την πρόταση που έθεσε προς συζήτηση ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Αλαφούζος, σχετικά με τα τηλεοπτικά και ό,τι άλλο έχεις να μας πεις, Άρη μου, για διαιτησία, παρασκήνιο. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ, καλή σεζόν.
0: Επίσης, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Καλές εκπομπές, να κυλήσει ωραία η χρονιά, ήρεμα.
0: Ήρεμα πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, σήμερα πέτρεψα και εγώ και με τα μούτρα με πήρανε.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Ναι. Δεν πρόλαβα να αδειάσω σακουαγιάς.
0: Α, κατευθείαν, τέτοιο κατευθείαν.
1: Εντελώς. Λοιπόν, είχε μια άτυπη μάσδοξη τηλεδιάσκεψη σήμερα η Super League. Την κάλεσε ο Γιάννης Αλαφούζος για να ξεκινήσει, να ανοίξει μια συζήτηση με τη ΣΠΑΕ σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που το έχει προαναγγείλει, είναι στις προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβανόταν ήδη από την κλήρωση του πρωταθλήματος, το είχε πει. Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, βέβαια με τη στενή έννοια του όρου, δεν μπορεί να γίνει, καθώς όλες οι ομάδες έχουν συμβόλαιο. Συμβόλαια σε ισχύ, κάποιες μάλιστα οι μικρές έχουν για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί είχαν υπογράψει τετραετή συμβόλαια. Η πρότασή του όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένας άλλος τύπος, ας πούμε, κεντρικής διαχείρισης. Είναι στην πραγματικότητα κεντρική διαχείριση των οικονομικών απολαβών του αντιτίμου που εισπράττουν όλες οι ΠΑΕ. Να γίνει μια αναδιανομή, δηλαδή προς όφελος των μικρότερων ΠΑΕ. Οι μεγάλοι, οι τέσσερις μεγάλοι, να διαθέτουν ένα ποσοστό, σημαντικό ποσοστό μάλιστα. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είναι διατεθειμένος με και 20% από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο να παραχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση για αυτό το project. Λοιπόν, να γίνεται μια αναδιαδομή με συγκεκριμένα κριτήρια από χρήματα που θα βάζουν οι μεγάλοι από τα τηλεοπτικά του συμβόλαια, τα οποία τηλεοπτικά του συμβόλαια απέχουν έτη φωτός από τα συμβόλαια των υπολείπων, έτσι πρέπει να πούμε. Με αποτέλεσμα τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα συνολικά να αυξηθούν πάρα πολύ για τους μικρούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενίσχυσή τους και την ενδυνάμωση του ποταθλήματος, έτσι. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη να αναλογιστούμε πόσο θα δυναμώσουν οι μικροί και πόσο θα δυναμώσει σε συνέχεια και το πρωτάθλημα εάν ενισχυθούν κατά αυτόν τον τρόπο οικονομικά. Από όσο γνωρίζουμε και από όσο είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι και σε μια ενημέρωση που έκανε αργότερα στους δημοσιογράφους, είναι θετικός ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι μάλλον θετική, αλλά δεν είχε ξεκάθαρη θέση σήμερα, καθώς δεν ήταν απολύτως ενημερωμένη. Θα τοποθετηθεί και εκείνη. Ο Ολυμπιακός έχει επιφυλαχθεί, μάλιστα έχει κάνει και κάποιες διαρροές, έχει επιτεθεί ουσιαστικά στο Γιάννη Αλαφούζο και στην πρόταση αυτή. Έχει μιλήσει για πρόταση έκτρωμα, φαίνεται ότι θα είναι αρνητικός. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκας έχει πει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμα και αν δεν υπάρχει ομοφωνία, ακόμα και αν δεν υπάρχει ακόμα και αν υπάρχουν ΠΑΕ οι οποίες δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτό, όπως για παράδειγμα ας πούμε εάν είναι τελικά αυτός ο Ολυμπιακός. Απλά σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν μπορεί αυτό να ονομαστεί ας πούμε κεντρική διαχείριση του Super League. Θα είναι ένας άλλος φορέας ο οποίος και θα αναλάβει όλο αυτό το project. Θα συζητηθεί ξανά στα επόμενα συμβούλια.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα είναι αυτά τα επόμενα συμβούλια.
1: Έχουν βάλει συμβούλιο για τη Δευτέρα.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν τη Δευτέρα θα
0: συζητηθεί αυτό. Ναι,
1: έχουν βάλει πολύ άμεσα.
0: Δεν μου λες, ξέρεις αν τη Δευτέρα θα βγάλει κάτι παραπάνω. Τώρα σε πάω σε άλλο θέμα, απλά για να μην το ξεχάσω. Θα βγάλει πιο αναλυτικό πρόγραμμα η Λίγκα και για τις επόμενες.
1: Ναι, θα βγάλει,
0: έτσι. Okay.
1: Θα βγάλει.
0: Μέχρι τη διακοπή.
1: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
0: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
1: Έβγαλε δεύτερη σήμερα και τη Δευτέρα θα βγάλει τρίτη και τέταρτη.
0: Okay. Εντάξει.
1: Αυτό. Και νομίζω μετά τη διακοπή θα βγει πρόγραμμα για όλο τον πρώτο γύρο.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα,
0: μέχρι την πρώτη διακοπή δηλαδή, αυτό ήθελα να δω. Τέταρτη αγωνιστική είναι η διακοπή και πάμε μετά για τις τρεις εβδομάδες.
1: Ναι, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι μετά την τέταρτη.
0: Το κοίταξα εγώ τώρα, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω. Εντάξει. Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, έκανε ένα σεμινάριο σήμερα η ΚΕΒ. Και ο Λανουά και ο Βαλέρη και ο Ισπανός της ΚΕΒ και οι τρεις ήταν αρχικά ένα σεμινάριο προς τις ΠΑΕ, αλλά μετά έκαναν και ένα σεμινάριο προς τους δημοσιογράφους που είχαν καλέσει για να τους ενημερώσουν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς, αλλά και το τι ισχύει με το πρωτόκολλο του ΒΑΡ εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί και εκεί έχουν γίνει οι αλλαγές. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, κάποια είναι ήδη πολύ γνωστά. Είπε ότι σκοπός είναι να μειωθούν πρώτα απ' όλα οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Για παράδειγμα το κράτημα της μπάλας από τον τερματοφύλακα, που πάει στα 8 δευτερόλεπτα και μετά έχει κάρτα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να βγει ο παίκτης αλλαγή. Αν καθυστερήσει τότε θα βγει μεν, αλλά ο αντικαταστάτης του δεν θα μπει. Θα μπει μετά από ένα λεπτό, τύπου ποινή ας πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στους τραυματισμούς ότι ο παίκτης πρέπει να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου πλην εξαιρέσεων.
0: Κάποια από αυτά δηλαδή που είχαμε πει και είχαμε συζητήσει και για το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί εφαρμόστηκαν.
1: Τα flag out και τα ελεύθερα όλα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκε ο Πάολο Βαλέρη και στο θέμα της δεύτερης κίτρινης κάρτας που θα εξετάζεται πλέον από το VAR. Μάλιστα έφερε παράδειγμα και την αποβολή του ΕΣΕ στον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Την έδειξε σε βίντεο. Μίλησε για τα corner, όπου πλέον θα ελέγχονται από το VAR τα corner πολύ γρήγορα, αν όντως είναι corner μια πάση και δεν είναι ας πούμε out. Έκαναν προβολή βίντεο με πάρα πολλές φάσεις σε χέρια penalty. Και έλεγε ο Λανουά, αυτό είναι, αυτό δεν είναι, και ρωτούσε μάλιστα από κάτω και το ακροατήριο να του πει αυτό τι λέτε, είναι ας πούμε ή δεν είναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεκάδες βίντεο έδειξε, δεκάδες φάσεις. Είπε για τους διαιτητές ότι θέλουν να είναι ανοιχτοί και να συζητούν με τους αρχηγούς, να τους εξηγούν, να μην είναι υπερόπτες, οι διαιτητές να μην είναι υπερόπτες. Ξεκαθάρισε και δύο πράγματα, τα οποία τα είδαμε στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα cooling breaks. Εμείς θα κάνουμε cooling break αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς. Mm-hmm. Αν είναι κάτω από 35, θεωρεί η ΚΕΒ, και εγώ ορθώς νομίζω, δεν χρειάζεται cooling break.
0: Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει cooling break. Γιατί
1: θα, πάει, θα φτάσει. Θα
0: έξω, φτάσει λέει τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες, λέει.
1: Ναι. Mm. Και δεν θα εφαρμοστεί και αυτό που είδαμε να τιμωρείται στο Μουντιάλ, που βάζεις το χέρι στο στόμα μπροστά και ταχώνεις στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Του λες εκεί διάφορα γαλλικά. Mm. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν θα εφαρμοστεί εδώ σε εμάς. Να πούμε ότι έγινε αναφορά σε δύο φάσεις που συζητήθηκαν στο Super Cup, στο AEK Coffee. Ο Πάολο Βαλέρη είπε ότι λανθασμένα δόθηκε κόρνερ στην ΑΕΚ, στον γκολ της ισοπάρησης. Ότι δεν είναι κόρνερ, ο τερματοφύλακας του Όφη δεν έχει βγει μαζί με την μπάλα. Αλλά δικαιολόγησε τον βαρίστα, γιατί λέει συνήθως παρεμβαίνει ο βαρίστα στα κόρνερ όταν, ας πούμε, έχει βγει η μπάλα έξω από τον επιτιθέμενο. Και όχι, ας πούμε, να την έχει στην αγκαλιά του ο τερματοφύλακας και να βγει έξω. Μπορεί αυτό να τον πέρδευσε και έτσι να μην παρενέβει. Αλλά είπε έτσι κι αλλιώς η φάση μετά έχει αλλάξει. Δεν τίθεται θέμα για τον γκολ της ΑΕΚ. Το γκολ της ΑΕΚ είναι καθαρό σαν γκολ. Γιατί είναι μια άλλη φάση. Απλά το κόρνερ που δόθηκε είπε ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί. Καναφέρθηκε και στον γκολ του Όφη, όπου δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν. Υπήρχε παίκτης offside και έγινε on field review, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι.
1: Ναι. Για το αν συμμετέχει στη φάση, αν επηρεάζει τον τερματοφύλακα εκεί ο επιθετικός του Όφη που ήταν offside. Είπε ότι υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό. Ρωτήσαμε, λέει, ακόμα και συναδέλφους εκτός Ελλάδας.
0: Αντικειμενικά έλεγαν... ήταν πολύ δύσκολη φάση.
1: Ναι,
0: ήταν πολύ δύσκολη.
1: Οι μισοί έλεγαν έτσι, λέει, οι άλλοι μισοί αλλιώς. Στην πραγματικότητα, λέει, επειδή δεν μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος σε αυτήν την φάση. Κανονικά δεν χρειαζόταν να παρέμβει καν ο VAR, είπε. Είναι μια φάση τελείως 50-50. Και όλοι μαζί επανέλαβαν αρκετές φορές ότι αυτό που και εμείς το λέμε συνεχώς και το φωνάζουμε, αλλά οι Έλληνες διαιτητές για κάποιο λόγο δεν λένε να το καταλάβουν, ότι το VAR παρεμβαίνει μόνο για ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Όχι για να αναλύσουν τη φάση ο διαιτητής με το βαρίστα παρέα.
0: Ναι.
1: Και να δούνε μήπως και ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Πρέπει ο διαιτητής να έχει κάνει ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Να μπορεί δηλαδή, είπε ο Λανουά, να το διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το λάθος.
0: Ναι.
1: Τέτοιο λάθος. Μόνο τότε, λέει, κανονικά πρέπει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να παρεμβαίνει ο VAR.
0: Έχω δύο ερωτήσεις, αν ξέρεις μου απαντάς. Βασικά, μήπως ρώτησε κάποιος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, που είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, αν θα έχουμε Έλληνα ξένο διαιτητή.
1: 27 Αυγούστου. Θα αποφασιστεί αν τα ντέρμπι όλα φέτος, όχι το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, απλά ανέφερα το πρώτο.
1: Ναι, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και θα αποφασίσουν αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή.
1: 27 Αυγούστου.
0: Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση. Ξέρουμε αν του χρόνου θα επανέλθει ή έχει τεθεί στο τραπέζι να επανέλθει η ανάλυση των φάσεων που σταμάτησε πέρυσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το λες έτσι τόσο...
1: Δεν θέλει, δηλαδή, μου άμαι τίποτα.
0: Okay. Κατανοητό.
1: Δεν του αρέσει πια, δεν το θέλει καθόλου. Γιατί διαπίστωσε εκείνος ότι γίνεται πανηγύρι.
0: Ναι, reality γίνεται.
1: Καλά, φταίει και εκείνος βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς, σε φάσεις πανομοιότυπες. Λοιπόν, τα έχει κάνει και εκείνος λίγο. Από τα βίντεο τα είχε κάνει και εκείνος λίγο.
0: Παρότι αυτό που έγινε σήμερα δεν μπορεί να γίνεται κάθε εβδομάδα για τις φάσεις, αυτό που έγινε σήμερα σαν μπούσουλας θα μπορούσε βέβαια να είναι επιμορφωτικό και να μην το κάνουμε πανηγύρι. Λέω εγώ τώρα. Όχι στην έκταση τη σημερινή, που σας έδειξε δεκάδες βίντεο, αλλά νομίζω...
1: Λες το σεμινάριο προς τον δημοσιογράφο.
0: Αυτό, ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, το σεμινάριο να πάει προς όλους με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Για να μην υπάρχουν και σκιές. Τέλος πάντων, ναι, τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή. Επειδή γίνεται και κουβέντα για τους Έλληνες διαιτητές αν θα επιστρέψουν στα ντέρμπι, καλό θα ήταν να μην υπάρχουν σκιές.
1: Ναι, αφού βλέπεις όμως ότι είπα, όταν τα λέει υπέρ τους, τον αποθεώνουν.
0: Ναι.
1: Δεν τους αρέσουν αυτά.
0: Βγάζουν που βγάζουν ανακοινώσεις το ημίχρονο.
1: Ναι. Του ζητάνε να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του.
0: Μάλιστα. Σ' αφήνω να αδειάσει το σακουβαγιάζ. και καλή επάνωδο.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Πάμε για break και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιόμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσα τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο, που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δυνάμος Ζάγκρεπ στην επιστροφή του Νίκου τον βρήκαν τραυματισμοί. Συνεχόμενοι, τα κάταγμα Περώνης. Γενικά δεν μπόρεσε, έκανε βέβαια 20 κάτι μάτς στην Δυνάμος Ζάγκρεπ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Και επέλεξε μετά να πάει στη Στανταρ Λίγης, έπαιξε μια γεμάτη χρονιά, τη σεζόν 24-25 με 27 μάτς, και πέρσι έκανε επίσης μια γεμάτη χρονιά στην Κρακόβια. Στην Πολωνία, στο πολωνικό πρωτάθλημα, που είναι πολύ σκληρό πρωτάθλημα γενικότερα. Έχει δηλαδή πολύ γεμάτη χρονιά σε Βέλγιο και Πολωνία. Επέστρεψε το καλοκαίρι, έκανε προετοιμασία και τον εθνικό, δεν έκανε προετοιμασία με τους Άνταρ Λίγες. Δεν έρχεται ανέτοιμος δηλαδή. Απλά δεν υπολογιζόταν, έψαχνε η ομάδα από το Βέλγιο να τον δώσει. Βρέθηκε ο Άρης, τον αποκτάρει και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πότε θα έρθει. Αύριο έχει το Μάνου Γκαρσία το μεσημέρι. Mm-hmm. Α δούμε πότε θα έρθει ο Σούταλο και πόσο έτοιμος είναι για να μπορέσει από την επόμενη αγωνιστική να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, γιατί ο Άρης εκεί έχει το μεγαλύτερο κενό, στο κέντρο της άμυνας.
3: Μάλιστα. Και αύριο πρεμιέρα.
2: Αύριο πρεμιέρα. Ο Άρης στείλει από την αρχή αύριο να κάνει μια δήλωση ότι φέτος θα είναι διαφορετικός, θα είναι αλλαγμένος. Ξεκάθαρος ο στόχος του κλαμπ φέτος να επιστρέψει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κάνει μια καλύτερη χρονιά από την περσινή, και θέλει να κινήσει με το δεξί. Κόντρα σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλά στο κύπελο, μεσοβόμαδα, εμφάνιση πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Άρης, θα δούμε την πρώτη αγωνιστική, Νίκο, δεν θα έχει σχέση με αυτό που θα δούμε τις επόμενες.
3: Από τη δεύτερη και μετά, διότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, νομίζω.
2: Καλά, όλες οι ομάδες ακόμη δεν είναι βέβαια έτοιμες, αλλά ο Άρης έχει και κάποιες απουσίες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει τον Χόγκλα, δεν έχει τον Καντεβέρε, δεν έχει τον Γκουαμέ. Έχει δηλαδή κάποιες καλές απουσίες και έχει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι λίγες μέρες, θα αποτελέσουν σημαντικά κομμάτια του παζλ. Αναφέρομαι στο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ζερεμί Πετρίς, το δεξιό μπακ. Θα κρίνουν έτοιμοι από τον προπονητή. Δηλαδή από το μάτσο με τον Όφη και μετά ο Άρης θα είναι πιο γεμάτος και με σαφώς περισσότερες επιλογές. Θα έρθει ο Μάνου Γκαρθία αύριο, θα έρθει και ο Σούταλο. Καταλαβαίνεις ότι καμία σχέση.
3: Ναι.
2: Με αύριο, με αυτόν που θα δούμε από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά. Αυτό βέβαια που ουδόλως ενδιαφέρει την δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί ο Άρης αύριο έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στο γήπεδο του Αστέρα. Ο Γρηγορής θα πάει λογικά με αυτούς που λίγο πολύ είδαμε και στα φιλικά και στο μάτς κυπέλλου, με ελάχιστες διαφοροποίησεις. Ο Διούδης έχει το προβάδισμα. Λογικά θα πάει με το Διούδη, πιστεύω εγώ, Νίκο. Δεν ξέρω αν τολμήσει, ρισκάρει δηλαδή κατευθείαν με λίγες προπονήσεις να ρίξει για το Βέλιο. Δεν το αποκλείω, αλλά εγώ θα δώσω ένα προβάδισμα στο Διούδη. Στα άκρα της άμυνας ή θα πάει με Φατιγκά και Κερκές δεξιά και αριστερά, ή θα πάει το Φατιγκά αριστερά και θα βάλει το Ζερεμί Πετρίς στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον καινούριο, τον νεοφερμένο, ο οποίος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, με Γένσεν αναγκαστικά στόπερ, όπως όλα τα φιλικά, και στο κύπελο, δίπλα στο Φαμπιάνο, με Ντέλε Μπασίρου και Ράτσιτ στα χαφ, τον Γκαρέ μπροστά τους, ο Παλάσιος νομίζω θα παίξει δεξιά, ο Ράσα Μύρ στην κορυφή της επίθεσης, και αριστερά μια θέση της διεκδικούν ο Γιαννιώτας και ο Αλφαρέλα, που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια. Υπάρχει δηλαδή και εκεί ένα ερωτηματικό.
3: Βλέπω εδώ και δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου τώρα στην κάμερα της Νόβα. Τον τίτλο διαβάζω μόνο. Στόχος στη τετράδα, το κύπελο και ένας τίτλος. Εντάξει, νομίζω τα αυτονόητα λέει. Είναι η στόχη του Άρη κάθε χρόνο. Αυτή είναι η στόχη του Άρη κάθε χρόνο.
2: Ο Άρης αυτό που θέλει είναι να σαφώς να, όπως τελείωσε πέρσι, να κάνει ένα καλό φίνις. Με εκείνες τις συνεχόμενες νίκες, άλλαξε το πρόσωπό του, το αγωνιστικό. Θέλει από εκεί που το άφησε να το βρει, να πιάσει το μήμα δηλαδή από εκεί που το άφησε, να είναι καλύτερος, να δείξει από την αρχή ότι θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει τον ίδιο προπονητή. Δούλεψε αρκετά καλά, νομίζω, στο διάστημα της προετοιμασίας. Έκανε κορμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έκανε και τις κομικές επιτυχίες, που θεωρώ ειδικά η επιστροφή του Μανού Γκαρθία τον βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Ισπανός έχει πληρότητα μεσοεπιθετικά, έχει αρκετούς παίκτες. Αν καλύψει και τα κενά στην άμυνα, τώρα με το Σούταλο και έναν ακόμη, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή τα εφόδια ο προπονητής του Άρη για να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο γήπεδο. Στη θεωρία εύκολα, ωραία ακούγονται. Στην πράξη όλα φαίνονται.
3: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή σεζόν.
3: Λοιπόν, Αλεξαβόπουλος από Θεσσαλονίκη, τελευταία νέα του Άρη εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα. Και επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε και ξαναρωτάτε, έριξα μια ματιά. Εντάξει, έκανα λίγο μια σκέψη. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, όχι πολύ μεγάλη, γιατί νομίζω πάνε λίγο οι στοιχηματικές με το ότι είναι πρεμιέρα, η Καλαμάτα είναι φορτσάτη από πέρυσι, το έδειξε και στο κύπελο, δεν παίζει στη φυσική της έδρα, παίζει στην Τρίπολη, οκ, okay, αλλά βλέπω εδώ ότι ο Άσος είναι στο 3.40-3.50, στο 3 είναι το Χ και στο 2.25-2.30 το διπλό, δεν δίνεται δηλαδή ο Άρης ως grande favori. Τέλος πάντων, επειδή μετά από αυτά που άκουσα και από τον Άλεξ σχετικά με απουσίες και τα λοιπά, και είναι και πρεμιέρα, οι πρεμιέρες πάντα έχουν παγίδες. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω τον Άρη να κερδίζει. Η Χ, η γκολ-γκολ, το οποίο γκολ-γκολ δεν είναι κακό. Γύρω στο 2. Θεωρούν πιο πιθανό οι στοιχηματικές να μην έχουμε γκολ-γκολ. Λοιπόν, ορίστε, σας έδωσα ένα προγνωστικό. Τα άλλα μετά. Αν μου έρθει κάτι θα σας το πω.

Ρώτησε ένας φίλος, θα τα πούμε μετά και με τον Γιώργο Τσακίρη. Ρώτησε ένας φίλος πώς βλέπω την μεταγραφή του Λυκογιάννη. Νομίζω η ατάκα του Νίκολιτς εν ώψη της αυριανής περμιέρας της ΑΕΚ με τον Ηρακλή τα λέει όλα. Θα μας βοηθήσει με την προσωπικότητα και την εμπειρία του ο Λυκογιάννης. Είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις του και είπε φυσικά ότι είναι υψίστης σημασίας για εμάς το πρωτάθλημα.

Παιδιά, προφανώς και ο Λυκογιάννης. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχω χάσει παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια που παίζει στο εξωτερικό, τα τελευταία πολλά χρόνια που παίζει στο εξωτερικό και στην Αυστρία και στην Ιταλία. Σε σχέση με την εικόνα του στην Πολώνια, εγώ λέω ότι αν βγάλει ένα 60%-70% από αυτό που έβγαζε στην Πολώνια, θα είναι πολύ μεγάλο το κέρδος για την ΑΕΚ. Είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής και σοβαρό παιδί, σαν προσωπικότητα, και μπορεί να προσφέρει πολλά και μέσα και έξω από το γήπεδο. Πολύ έμπειρος, Έλληνας, σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια τελικά καλή επιλογή για να είναι η ΑΕΚ καλυμμένη στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Ρε, έχετε τρελαθεί. Πες και τα άλλα δύο αυριανά της Κυριακής, πες τα αύριο. Ψήσε μας. Σιγά που θα σας τα έλεγα από σήμερα της Κυριακής. Φυσικά και θα σας τα πω αύριο.

Έβαλε και ο Ρονάλντο ένα γκολάκι. Άλλο ένα. Στο 83 κάνει το 0-4 για την Αλ Νάσερ. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτός θα παίζει μέχρι να φτάσει στα 1000 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κόψει νωρίτερα.

Λοιπόν, επειδή έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να βγάλουμε Νίκο Αθανασίου για τα του Παναθηναϊκού, άντε να ασχοληθούμε για μετά άλλα δύο παιχνίδια τα αυριανά, γιατί θα με φάτε λάχανο. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε κλασικά αυτό το φαινόμενο που δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει, έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Κάποια μάτς, δυστυχώς, η Λίγκα, τα τηλεοπτικά πέφτουν την ίδια ώρα, τα βάζουν την ίδια ώρα και δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάτσουμε να δούμε και την Καλαμάτα αύριο και την ΑΕΚ. Πρέπει να δούμε ένα από τα δύο. Είναι και τα δύο στις 8. Ο Ολυμπιακός από 10, θυμίζω, έχει πάει 9.30 το βράδυ με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει το μάτς. Πολύ κλεισέ αυτό που λέω, αλλά έτσι νιώθω. Προβληματική εικόνα του Ηρακλή. Και στα φιλικά και στο κύπελο. Πολύ προβληματική. Δεν νομίζω ότι αξίζει ωστόσο να ασχοληθεί κανείς με αυτό το μάτς. Έτσι έχω αυτή την. Ξέρω αν θέλετε να παίξετε κάτι πολύ ειδικό σαν στοίχημα, αλλά. Να πάμε να παίξει τον Άσο. Τώρα ο Άσος δίνεται στο 1-10, 1-15. Τόσο. Τέτοιες αποδόσεις μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει να σκέφτεται φυσικά και τη ρεβάνη της Τετάρτης. Πρέπει να κάνει μια αλφα διαχείριση ο Νίκολιτς. Νομίζω στο μυαλό του θα είναι η ΑΕΚ να το τελειώσει το μάτς όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να φρεσκάρει την ομάδα του. Δηλαδή ιδανικά μέχρι το 60 να έχει τελειώσει για το τρίποντο, την υπόθεση τρίποντο. Εγώ το έχω ξαναπεί για τον Ηρακλή και πριν καταφέρει να ανέβει, ότι έλειπε πάρα πολύ από τη μεγάλη κατηγορία. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να πέφτει. Ο Ηρακλής πρέπει να κοιτούν οι άνθρωποι που τον τρέχουν τον Ηρακλή να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Έχει λείψει πάρα πολύ και εύχομαι να δούμε μια βελτιωμένη ομάδα καθώς εξελίσσεται η χρονιά, γιατί ξαναλέω, το καλοκαίρι δεν. Και στο κύπελο και στα φιλικά. Τα φιλικά, όχι, δεν λένε κάτι, αλλά και στο κύπελο χτυπήσανε πολλά καμπανάκια. Λοιπόν, τώρα παιδιά, για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Όπως συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Αλέξα Αγόπουλο σχέση με τον Άρη, ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα αύριο και μια άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα, γιατί έρχονται μεταγραφές και ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση όπου έρχονται μεταγραφές, μπαίνουν παίκτες στην εξίσωση. Καταλαβαίνετε ότι άλλη ομάδα θα δούμε αύριο και άλλη ομάδα θα δούμε σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες. Ο Ατρόμητος εμένα προσωπικά με έχει ψήσει για φέτος. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό από τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε από αύριο κιόλας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη. Δηλαδή αν έπαιζα κάτι στο παιχνίδι αυτό, θα έπαιζα νίκη Ολυμπιακού, αλλά ζόρικα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δεχτεί και γκολ. Δηλαδή 1-2-1, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πει κάποιος, και πέρυσι τα ίδια γινόντουσαν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Καραϊσκάκι. Ναι, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε ακόμα, δεν έχει σταματήσει. Και το καλοκαίρι, τώρα στα προκριματικά, στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, υπάρχει προβληματισμός, γι' αυτό και έτρεξαν πράγματα και γίνονται μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Και ξαναλέω, θα δούμε μια άλλη ομάδα από φθινόπωρο και μετά. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα του βγάλει το λάδι του Ολυμπιακού Ατρόμητος. Παρόλα αυτά, έτσι, με ένα 0.5, νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν το τρίποντο.

0: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Θα τα δούμε μετά, ό,τι προλάβω να απαντήσω. Όχι, το Άγιο δεν είναι ντέρμπι. Κάποτε θα μπορούσε να του πει κάποιο ντέρμπι σε άλλες εποχές. Όπως μου λες εδώ, φίλε, Μαύρος και Βάσια, ναι, προφανώς. Δεν είναι ντέρμπι. Λοιπόν, μακάρι να δυναμώσει τόσο ο Ηρακλής που να λέμε κάποια στιγμή ότι τα παιχνίδια με τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ντέρμπι, λέω εγώ. Πάμε, Νίκος Αθανασίου, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυμίζω δεν έχει μάτς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν θα δώσει το παιχνίδι του με την Κηφισιά. Η προσοχή είναι στραμμένη μόνο στη ρεβάνς της Τσεχίας. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Τι κάνεις, καλά εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω και να πω ότι περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος έγινε χθες αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στη γάμπα. Στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να έχει αποφύγει τη φλάση, όμως να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως, από τον τρόπο που τον είδαμε να φεύγει από το γήπεδο και όταν κατευθύνθηκε στο δεύτερο ημίχρονο προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που ο Κούτσαν, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει
0: ανησυχία,
1: αλλά εντάξει, δεν είμαστε γιατροί, να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία τα περιμένουμε μέχρι και τώρα. Κατά δεύτερον, να πω ότι έγινε γνωστή σήμερα η πρόταση του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα του μεγαλομετόχου του Γιάννη Αλαφούζου για την πρόταση που έκανε όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μια κεντρική τηλεοπτική διαχείριση που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια κρύβει μέσα της απόλυτη ισονομία και διαφάνεια, με τους τέσσερις μεγάλους να καλούνται να συνεισφέρουν σε ένα κοινό ταμείο από τα δικά τους χρήματα για να δείξουν έμπρακτα, έτσι, δεν υπάρχει νομίζω πιο έμπρακτος τρόπος από το να βγάζεις λεφτά τη δική σου την τσέπη, να τα βάζεις σε ένα κοινό ταμείο για να βοηθήσεις συνολικά το ελληνικό πρωτάθλημα και όλους τους μικρούς να δυναμώσουν, και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει ακόμα και το 20% από τα έσοδα του τηλεοπτικού του συμβολέου. Θα δούμε την απάντηση και των υπόλοιπων μεγάλων. Εντάξει, ξέρω τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκάθαρα τάχθηκε κατά. Νομίζω υπάρχει θετική διάθεση και από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, και ακόμα μια φορά να δείχνει ότι βάζει το δικό του καλό κάτω από το γενικότερο καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, και νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να υπάρχουν ομάδες στη Super League αυτόφωτες, ομάδες οι οποίες δεν έχουν ανάγκη κανέναν, έτσι, και ομάδες που θα μπορούν να είναι υγιείς οικονομικά και σιγά σιγά να μεγαλώνουν. Πάμε και τώρα στα χρυσινά. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, γιατί σε πήρα λίγο μονότερμα.
0: Όχι. Απλά να σε διακόψω για μια μικρή ανωτελεία. Να πω ότι τώρα παρουσιάζονται οι αθλητές για τον τελικό των Κρήκων. Βγήκε ο Λευτέρης Πετρούνιας μέσα σε αποθέωση. Σε λίγο ξεκινάει ο τελικός. Ναι. Πάει για το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι συγκλονιστική επιτυχία να τα καταφέρει. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω τα είπες ξανά, τα συζητήσαμε ξανά και ξανά. Το θέμα είναι πώς τα λάθη που έγιναν χθες και από τον προπονητή και από τους παίκτες να μην επαναληφθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ποδοσφαιρική αυτοκτονία αυτό. Το χρησιμοποιείς και εσύ πολύ αυτό σαν χαρακτηρισμό. Ορισμός.
1: Ναι, τώρα έχουν περάσει και 24 ώρες και ξέρεις, ηρεμείς λίγο.
0: Ναι, το σκέφτεσαι κι αλλιώς, ναι.
1: Ναι, βλέπεις και μια δεύτερη φορά το παιχνίδι χωρίς να έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το κεντρικό συμπέρασμα. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια κακή μέρα στη δουλειά. Πόσο μόνο τα μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για προπονητές και για ποδοσφαιριστές, και αυτό ισχύει και για τον Ίσο και για τον Καμάρα. Κοίταξε να δεις. Αν θυμάμαι καλά, μετά το 1-1 εδώ με την Τζέσσεκα, ο Παναθηναϊκός πήγε στη Σόφια και έπαιξε με μια τριάδα, έπαιξε πιο συντηρητικά, πιο μαζεμένα, και έδειξε να έχει καταλάβει ή δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο παιχνίδι, και απειλήθηκε αρκετές φορές από μια ομάδα που, εντάξει, okay, συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ μακριά στον αφορά το ποιοτικό της επίπεδο σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι τα χθεσινά παθήματα θα γίνουν μαθήματα, και σε μια εβδομάδα χοντρικά από σήμερα, από απόψε, ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να... Ναι, okay, ναι, μεν θα ξεχάσουμε το πώς ήρθε αυτή η πρόκληση, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου και να παίξεις στη League Face μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πόσο μάλλον δεν έχεις να κάνεις και τρεις προκρίσεις και δεν έχεις δικαίωμα για κανένα λάθος. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι από αυτά τα 6 παιχνίδια, εάν ο Παναθηναϊκός πετύχει και κάνει το αυτονόητο, έτσι, να μπει στο Conference League, θα έχει πάρει πάρα πολλά μαθήματα και μαθήματα χωρίς να πάθει ζημιά για τη συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή θα είναι 6 παιχνίδια στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει δει τις αδυναμίες του, θα έχει δει πράγματα που πρέπει να δουλέψει περισσότερο, θα έχει δει χαρακτηριστικά που του λείπουν κατά την ταπεινή μου άποψη κυρίως στη μεσαία γραμμή. Από την άλλη, είναι αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια στα οποία, εντάξει, προφανές θα τα βλέπεις μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσει, να συνδυαστεί, να πρεσάρει ψηλά, να κυριαρχήσει. Αλλά βλέπει και μια ομάδα που στο ανασταλτικό της κομμάτι ακόμα θέλει αρκετή δουλειά και ίσως να θέλει και διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία της γραμμή. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα από απόψε κάνει τη δουλειά, νομίζω θα έχει κάνει και την πρόκριση. Που ήταν το αυτονόητο, αλλά θα έχει πάρει και πολύ σημαντικά μαθήματα εν ώψη της συνέχειας, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο πιο μεγάλος στόχος κάθε χρονιά που ξεκινά είναι η κατάξυση του πρωτάθληματος. Mm-hmm. Ένα πρωτάθλημα, για να το πω και αυτό έτσι να μην το ξεχάσω, ότι έγινε γνωστή η μέρα της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, που θα είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική, γιατί όπως είπες εσύ πάρα πολύ σωστά, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει αυτή την αγωνιστική, χρησιμοποιείς αυτό το ειδικό τζόκερ, το λέμε,
0: Ναι, πες το έτσι.
1: Αυτό το τζόκερ, λοιπόν, για να μην παίξει την πρεμιέρα του με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα παίξουμε το Λεβαδιακό την επόμενη Δευτέρα.
0: Mm-hmm. Στη Βιωτία, εκτός έδρας.
1: Στη Βιωτία, εκτός έδρας, 7.30 ώρα, οπότε Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς, επιστρέφει την Παρασκευή. Και τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα σε ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά αυτό που έχει σημασία και αξία αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζεται ως τελικός είναι το παιχνίδι της Πέμπτης εκτός έδρας. Να πω ότι στον Παναθηναϊκό είναι έντονα δυσαρεστημένοι με τις αποφάσεις της γαλλικής διαιτητικής ομάδας και γενικότερα με τις διαιτησίες τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, υπάρχουν παράπονα για ένα χέρι στο δεύτερο ημίχρονο για επιθετικό φάουλ στον Κυριακόπουλο στο πρώτο γκολ των Τζέχων και για παράβαση στο τείχος όσον αφορά τις αποστάσεις των αντιπάλων με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο γκολ. Εγώ εδώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο, δηλαδή πιο σημαντικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί χθες okay, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, είναι και λίγο φάσεις αρκετά σε αυτό που λέμε στην κρίζα ζώνη, εκτός από τη φάση στο φάουλ, που εκεί πρέπει να πάει στο VAR, γιατί υπάρχει ξεκάθαρος κανονισμός και να ακυρωθεί τον γκολ. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σχεδόν μόνιμα εχθρικές διαιτησίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και πέρυσι τα παιχνίδια με τη Rangers και πιο παλιά στα παιχνίδια της Αθήνας Πράγας και πέρυσι ας πούμε με τη Τζουγκάρντεν. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία λες παιδί μου τώρα αυτό πώς έγινε, και υπάρχει και το φετινό παράδειγμα στην Ουγγάρια, όπου πήγε να ακυρωθεί ένα πεντακάθαρο γκολ στο πρώτο παιχνίδι και μέτρησε χάρη στην ποδοσφαιρική και διαιτητική οξυδιάρκεια του πρώτου διαιτητή, του γκολ του Αντίνο. Στον επαναληπτικό και τα δύο γκολ του φάξη, okay, το πρώτο που εκεί συζητάμε για ένα επιθετικό φάουλ στον Τζάπρα, άντε, okay, το δεύτερο δεν θα πρέπει ποτέ να μετρήσει, υπάρχει πεντακάθαρο χέρι, μανσέτα έχει κάνει, δεν υπήρχε καν VAR. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει έτσι μια έντονη δυσαρέσκεια, η οποία νομίζω θα εκφραστεί και επίσημα τις επόμενες μέρες ή τέλος πάντων με κάποια επιστολή ή με κάποια επαφή προς την UEFA.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Τα γραφικά, κύριε μου, δεν έχουμε κάτι. Έτσι,
0: το φαντάστηκα, γι' αυτό δεν σε ρώτησα.
1: Θέλει μηνύματα και να ρωτά. Ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί ότι δουλεύει 2-3 περιπτώσεις για το κέντρο του γηπέδου. Δεν ξέρω εάν η εικόνα αυτών των 5 παιχνιδιών θα αλλάξει την αναζήτηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Mm. Αλλά στην κεντρική του ιδέα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει ένα παίκτη προσωπικότητα.
0: Νομίζω, Νίκο, δεν ξέρω τη γνώμη τη δικιά σου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σκύλο στη μεσαία γραμμή. Να μασάει σίδερα.
1: Η γνώμη δικιά μου είναι ότι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, συμφωνώ, να πάρει ένα παίχτη, δηλαδή αυτό που λέμε έστω εδώ το 4-2-3-1 να είναι 8-6, να είναι πιο κοντά στο 6 παρά κοντά στο 8 ή κοντά στο 10, γιατί ο Παναθηναϊκός παίχτη στο 8 με δημιουργικές αρετές και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο έχει πάρει.
0: Ναι.
1: Τον Γκάγκουα δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, μπράβο, γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή καταρχήν σε παίχτη με προσωπικότητα, με ηγεσία, με ηγετικά χαρακτηριστικά και μετά με ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά κάποιον με υψηλές εντάσεις, με ταχύτητα, με επιθετικότητα στο μαρκάρισμα, Έτσι, και φυσικά κάποιον ο οποίος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητά το ποδόσφαιρο του Νίστρου, να μπορεί σε χαμηλά μέτρα να πάρει την μπάλα να γυρίσει ή να πασάρει σωστά και να βγάλει τον Παναθηναϊκό, να τον βοηθά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αν δεν μπορεί να το κάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε αυτό το κομμάτι, όπως για παράδειγμα το κάνει ο Καμαρά, ή έχει την ικανότητα να το κάνει, εγώ θα έλεγα δεν πειράζει, okay, και ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω, τουλάχιστον να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει πράγματα τα οποία δείχνουν να του λείπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από τη μεσαία του γραμμή, γιατί το αμυντικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, νομίζω αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι, ανεξάρτητα από το παιχνίδι το χθεσινό, δεν το εστιάζουμε στην αμυντική του γραμμή, ούτε στον τερματοφύλακά του, ούτε στους δύο του κεντρικούς του αμυντικούς, που είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες από όταν ήρθαν και οι δύο μαζί να παίξουν ο Βαντρόγγελεν με τον Ντεφράι, ούτε στους δύο του μπακ. Το θέμα του Παναθηναϊκού είναι στη μεσιά του γραμμή. Θα δούμε, έχουμε ακόμα 10-15 μέρες να δούμε πού θα καταλήξει το τριφύλλο όσον αφορά τις μεταγραφικές των αναζητήσεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
0: Με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Έτσι, ζεσταματάκι για την Game Zone της νέας σεζόν που ξεκινάει αύριο με την έναρξη του πρωταθλήματος.

Βασικός ο κύριος Τζόλης. Κατευθείαν και στο πρωτάθλημα παίρνει φανέλα βασικού από τον Αρτέτα. Ωραία ομάδα φτιάχνει η Arsenal και ωραία ομάδα φτιάχνει και η Dortmund. Λοιπόν, Τζόλης, Χάβερτς, Σάκα, η τριάδα μπροστά. Από πίσω Λιούις, Σκέλι, Ράις, Όντεγκαρντ. Τώρα τους έπιασαν ανάποδα. Τετράδα στην άμυνα, Καλαφιόρη, Γκάμπριελ, Μοσκέρα και Γουάιτ. Και ο Ράγια κάτω από τα γκολπόστ απέναντι στην Κόβεντρι. Ξαναλέω, παίζει η πρωταθλήτρια Arsenal.

0: Να πω ότι με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή σας είπα ότι θα το κόψει όταν φτάσει στα 1000, δεν είναι πολύ μακριά πια. 977 γκολ. Άλλα 23 είναι τίποτα. Τα έχει όλα φέτος. Πάμε νότια. Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη χθες απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μπουν και τα κεφάλια μέσα, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Όφη έχει να παίξει με το Βόλο πριν τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Μάνος Σουριάς στην ελεάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Έφυγα από το νησί και σταμάτησε να φυσάει.
1: Γιατί δεν έμεινε λίγο ακόμα?
0: Γιατί ήθελα.
1: Τουλάχιστον μέσα στην πόλη χρειάζεται λίγο το αέρα, γιατί πραγματικά αφήσουν.
0: Χθες και σήμερα πρέπει να είναι δράμα, ε.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Φίλε, πραγματικά φέτος το καλοκαίρι δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν σταμάτησε μέρα. Ναι. Τώρα θα μου πεις κι αλλού συνέβη αυτό. Απλά το βιώσαμε πολύ έντονα κάπου.
1: Κοίταξε, είναι ατυχή συγκυρία για κάποιον που θα έρθει να κάτσει 2-3 μέρες ή μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να απολαύσει τις θαλάσσες λόγω της.
0: Ναι.
1: Αλλά για τους μόνιμους κατοίκους, να το πούμε έτσι, το αεράκι χρειάζεται.
0: Σίγουρα.
1: Να βοηθάει λίγο την κατάσταση.
0: Θα κάνει την υπομονή τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο έτσι θα πάει. Και θα είναι και πιο ζόρικα από ό,τι διάβαζα αύριο και μεθαύριο.
1: Στο Παγκρίτιο πάντως χθες, όπως σε κάθε παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιοχή, φυσούσε αεράκι να καλέσει καιρικές συνθήκες. Που ίσως να έπαιξαν και αυτές το ρόλο τους στο να βγει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και από τον Όφη. Ξεχάστηκε το παιχνίδι αυτό. Ο ενθουσιασμός αρχίζει να περιορίζεται, χωρίς να παραγνωρίζει κανείς βέβαια τη μεγάλη επιτυχία που είχε, τη μεγάλη νίκη την οποία πήρε, που τον φέρνει να έχει το προβάδισμα ώστε να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Όμως, όπως είπες, ξεκινά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη. Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση η Ευρώπη. Θα έχει τεράστια οικονομικά ωφέλη αν καταφέρει να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Όμως, αν το ξεκίνημα ή η συνέχεια ή ο συνδυασμός αυτού του φορτωμένου προγράμματος που έχει Όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, η Ευρώπη δεν συνδυάζεται με θετικά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε χώρες διοργανώσεις, γιατί κανείς δεν έχει την απέτηση αν παίξει. Γιατί θα δει μπροστά του αν πάει τελικά στο Europa League, θα βρει σίγουρα μπροστά του μεγαθύριο. Τουλάχιστον ένα μεγαθύριο θα το βρει οπωσδήποτε. Δεν θα έχει απαιτήσει λοιπόν να παίξει με τη Juventus ή με την Bayer Leverkusen ή με τη Milan να νικήσει, αλλά παιχνίδια όπως είναι με τον Βόλο, με τον Άρη, οι χώρες δηλαδή οι διοργανώσεις, υπάρχει εκεί το πρέπει. Και πλέον στον Όφη θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα, με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Βόλο. Από χθες το βράδυ κιόλας, ο Χρήστος Κόντης και όλοι όσοι ήταν μέσα στην ομάδα και ήδη οι ποδοσφαιριστές κατέβασαν τους τόνους του ενθουσιασμού της μεγάλης νίκης, λέγοντας πως τώρα πρέπει να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με τον Βόλο, και μετά από την Κυριακή το βράδυ προφανώς και πάλι θα βρεθεί στο επίκεντρο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα ήταν η μέρα τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι που είχε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι χθες. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά και ουσιαστικά με μία προπόνηση την αυριανή, στην οποία θα πάρουν μέρος όλοι οι θεστές αύριο στις 6 το απόγευμα, θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στον Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι και το άγνωστο, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα. Έχουν διαβάσει βέβαια τον Βόλο και στα φιλικά, ξέρουν, έχουν μια πρώτη εικόνα, αλλά αλλιώς είναι να αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει δώσει 5, 6, 7, 8 παιχνίδια και μπορείς έτσι να εντοπίσεις ποια είναι τα ατού της ή ποιες οι αδυναμίες της, και αλλιώς όταν εστιάζεις μόνο στα φιλικά. Παρ' όλα αυτά, στον Όφη βάζουν κάτω το δικό τους πρόγραμμα, το δικό τους αγωνιστικό, την δική τους αγωνιστική φιλοσοφία. Και σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου, που θα δώσει συνέχεια. Ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να είναι ενθουσιασμένος, βέβαια, γιατί οι στιγμές που ζει τους τελευταίους μήνες στον Όφη είναι πρωτόγνωρες. Τον τελευταίο χρόνο, να το πούμε έτσι, στον Όφη είναι πρωτόγνωρες, και το έχει ανάγκη αυτό και ο φίλος του Όφη. Που θα θέλει βέβαια να δει την ομάδα του, γιατί μετά την κατάξυση του κυπέλου πέρσι, οι εγχώριες εγχώρηση, δεν είχε και διεθνή τότε. Οι αναμετρήσεις που είχε στη συνέχεια των πληρώσεων, εντάξει, δεν είχαν και ιδιαίτερη σημασία τότε. Το πρόσωπο που παρουσίασε ομάδα δεν ήταν καλό. Οπότε θέλουν τώρα αυτή η καλή εικόνα που έχει βγάλει μέχρι τώρα η ομάδα να έχει συνέχεια και να ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα, ώστε να πάει στη Σόφια με το ίδιο εξαιρετικό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα από την χθεσινή αναμέτρηση. Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
0: Μάλλον που θα παίξει Όφη στο γήπεδο που έπαιξε και η ΑΕΚ. Το ξέρεις αυτό στο Βασιλεύσκι?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Κάτσε να καλά.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει.
1: Νομίζω πως έχει άλλο γήπεδο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Όχι, εκεί θα παίξει η Μανώ. Εγώ βλέπω εδώ στο Βασιλεύσκι ότι θα γίνει το μάτς. Στο μεγάλο. Τώρα να κάνω κι εγώ, κάτσε να. Συνέχισε εσύ και θα το κοιτάξω, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Έτσι κι αλλιώς και για τα εισιτήρια. Εκεί δεν θα γίνει, πόσο κόσμο θα έχει ο Όφης στο πλευρό του κτλ. Αν έχει εικόνα.
1: Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ο αριθμός των φιλάθλων, καθώς ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές, οι συμμετοχές στην εκδρομή που πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σήμερα δόθηκε και μια νέα δυνατότητα στους εκδρομείς με ένα πιο οικονομικό πακέτο. Αν αποφασίσει κάποιος να κλείσει ένα κατάλημα μόνος του, να μην πληρώσει δηλαδή το ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει στο πακέτο, με 490 ευρώ μπορεί να ταξιδέψει στη Σόφια, μόνο δηλαδή το αεροπορικό εισιτήριο μεταεπιστροφής. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και τα πακέτα με το προλαμβάνω το ξενοδοχείο, τις μεταφορές που είναι στα 790 και στα 880 ευρώ αν κάποιος θέλει μονόκλειο δωμάτιο. Καθημερινά πάντως γίνονται εγγραφές και θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη που είναι η αναχώρηση θα έχει κλείσει η εκδρομή, οπότε και θα έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των φιλάθλων που θα δώσουν το παρόν. Όπως είπαμε τώρα, στο επίκεντρο είναι ο Βόλος. Όλοι στον Όφη θεωρούν ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως που κρύβει κινδύνους και παγίδες, όπως όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρα

0: τους παίκτες και να κάνει αλλαγές ο Κόντης. Όπως ο ομάδα θα γίνει τελευταία προπόνηση, με χαμηλούς τόνους, μαζεύει τον ενθουσιασμό, αφήνει για λίγο την Ευρώπη στην άκρη, θέλει να βγάλει την ίδια σοβαρότητα και την ίδια διαχείριση που είχε και χθες και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προκειμένου να ξεκινήσει η νικηφόρα και το πρωτάθλημα και όπως είπαμε να πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Τσέσκα.
1: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: σε καλά. Καλό σου βράδυ. Θα τα πούμε και την Κυριακή για το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Καλησπέριζω Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος είναι πλέον στη ρύθμιση του Υπουργείου της Μουσικής Επιλογής. Και πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να πω, μιας και συζητούσαμε με τον Μάνο Σουριά τα του Όφη, ότι η Τσέσκα Σόφιας ανέβαλε το παιχνίδι της για το πρωτάθλημα πριν από τη ρεβάνση με τους κριτικούς. Προφανώς παίζει με τη Λοκομοτίβ Σόφιας κιόλας. Προφανώς για να είναι ξεκούραστοι οι Βούλγαροι εν ώψη της ρεβάνση, γιατί κυνηγούν πλέον μια υπέρβαση να καλύψουν αυτή την ήττα με 3-0 από τον Όφη. Λοιπόν, μάλιστα, επειδή εδώ στην Ελλάδα θυμίζω ότι τέτοια αιτήματα πρέπει να γίνονται 10 μέρες πριν. Το αίτημα έγινε σήμερα. Το μάτς είχε προγραμματιστεί να γίνει κανονικά την Κυριακή με τη Λοκομοτίβ, αλλά το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος και αναβλήθηκε έτσι το παιχνίδι. Δεν έχω πει καθόλου για τέλεια. Καλά, κι άλλα δεν έχω πει. Ξέρω, δεν έχω πει. Ξέρω εγώ. Πες κάτι, ρε Χάρη, τι δεν έχω πει. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πω κάτι. Αλλά τέλος πάντων, αφού με ρωτάς, αν του ταιριάζει Ντόρτμουντ. Ναι, πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να τους δω και τους δύο μαζί, Καρέτσα και Ντέλια. Κοίτα, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική λέει, επειδή και για τους δύο νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστή η ομάδα, το DNA της ομάδας αυτής, ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα δούμε πολύ, πολύ, πολύ ωραία πράγματα από την Ντόρτμουντ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει κανένα πρωτάθλημα, έτσι να ξεκουραστεί λίγο η Μπάγκερν. Αλλά τέλος πάντων, αν οι δυο τους τα βρουν, θα δούμε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική πρόταση και θα γουστάρουμε να βλέπουμε και λίγο γερμανικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε. Οκ, εντάξει, αλλά τώρα θα έχουμε και έναν λόγο παραπάνω. Και όπως μου λέει η Βαλέντα Νικολακοπούλου, σωστά, αύριο είναι το Super Cup. Παίζει Dortmund με την Bayern. Τι ώρα είναι εσύ, Βαλεντίνα? Ή μόνο για φόρμουλα ξέρεις τις ώρες? 9.30. Θα παίξουν και δύο βασικοί. Θα τους ρίξει μέσα κατευθείαν στα βαθιά. Αλλά εντάξει, τώρα το Super Cup δεν είναι. Αλλά μια πρώτη γεύση θα πάρουμε.

Στον Πανετολικό τον βλέπεις καλά φέτος? Παίζει με τη Φωτιά τώρα τελευταία. Κοίτα να δεις, τον Πανετολικό ούτε πέρυσι τον βλέπαμε καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Και τελικά έκανε ένα φίνις που δεν έχει καμία σχέση με το ξεκίνημα του αθλήματος. Ήτανε πολύ γερή η

0: παλιάρα στο κύπελο και ξεσήκωσε και μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο. Δεν καλό γενικώς να ξεκινάς έτσι τη χρονιά με μουρμούρα. Θα περιμένουμε, παιδιά, είναι νωρίς. Δεν το λέω για να αποφύγω τώρα να απαντήσω, αλλά θα παίξουμε τζόκερ, πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Είναι νωρίς. Ο Ντέλιας λέει θα τέριαζε στην Premier League, είτε Liverpool είτε Chelsea. Εντάξει, okay. Ας πάει στην Dortmund κάνα δύο χρόνια και μετά τον πάρουμε στη Liverpool. Πώς λέω φέτος στη Liverpool. Θέλω πάρα πολύ να πετύχει ο Ιραόλα, γιατί τον γουστάρω πολύ και σαν παίκτη τον γουστάρα και σαν προπονητή τον γουστάρω. Ήταν λίγο προβληματική η εικόνα στα φιλικά. Είδαμε. Ο Τζόλης λέει goal assist δίνει 1.57. Τι λες ρε φίλε. Όχι, δεν το είχα δει. Ευχαριστώ φίλε Κώστα. 1.57. Για μου κουντή θα ρωτήσουμε Τσακίρη αν ισχύει κάτι για το Κατάρ. Ρωτάει εδώ φίλος ο Κυριάκος. Ναι. Δεν μπορώ διάφορα. Συμφωνείς με την παραμονή με τη Λίμπαρ. Τώρα. Και πέρυσι που κάναμε αυτή την κουβέντα και παραπάνω από 2 και 3 φορές έλεγα την ξεκάθαρη απόψη μου ότι τον Μεντιλίμπαρ τον κρατάς. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη. Τον κρατάς και τον στηρίζεις. Εννοώ και με παίκτες. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Okay. Το ακούω, δεν είναι κουβέντα κάνουμε. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι λάθος, θα ήταν λάθος να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, δεν βγαίνει ποτέ σε καλό σε αυτή την περίοδο να αλλάζεις τον προπονητή. Από τη στιγμή που πήρες την απόφαση το καλοκαίρι και ενώ του έχεις ανανεώσει το συμβόλαιο πέρυσι το χειμώνα, πήρες την απόφαση το καλοκαίρι να τον στηρίξεις, να μείνει κτλ. Λοιπόν, πολύ θεωρητικό τώρα το ερώτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε όλοι. Θα ξεσηκωθούν τώρα οι οπαδοί της ΑΕΛ, θα ξεσηκωθούν οι οπαδοί του Άρη. Λέει εδώ ο φίλος, αν ο Όφη πλέον με τις συνεχόμενες επιτυχίες που έχει είναι η μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα και ίσως μπορεί να πει κανείς ότι είναι ισοδύναμος με τον Άρη. Να το βάλουμε σε ένα γκάλωπ. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Ωραία, πολύ ωραία. Σε λιγάκι θα έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε αύριο έχει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. 9.30 στο Καραϊσκάκι. Ξαναλέω, γιατί αρχικά είχε οριστεί στις 10 το παιχνίδι, αλλά άλλαξε ώρα. Πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Okay, γιατί είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό και μετά αυτή την συνάντηση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη με τη Λίμπαρ που τα έβαλαν κάτω, συνεχίζουν μαζί, αποφάσισαν να γίνουν μεταγραφές, γίνονται μεταγραφές, δεν θα τις δούμε αύριο φυσικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστεί. Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε κυρία.
1: Γεια σας, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε και μεταγραφέ. Γιατί να μην δούμε.
0: Θα δούμε, από αυτές τις τελευταίες, λέω ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, το
0: τελευταίο ημερό.
1: Το Μεξικανό.
0: Ναι, καλά, το Μεξικανό σίγουρα.
1: Ας πούμε, ο Φρόιλερ, εντάξει, έχει κάνει από την Τρίτη προπονήσεις. Ο Τικνιζιάν έχει κάνει, νομίζω από την Τετάρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Εντάξει, okay. Ο Τικνιζιάν είχε φουλ ρυθμό, έτσι.
0: Mm-hmm. Σωστά, ναι, γιατί έπαιζε φουλ, ναι.
1: Ο Φρόιλερ έπαιξε μουντιάλ, αλλά μετά δεν είχε ομάδα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, να ξέρει, γιατί είναι ένα παιδί που προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του. Και πιστεύω μπορεί να τους δούμε και τους δύο λίγο να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, αλλά δηλαδή και με την πορεία του ΜΑΤ. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να δούμε ανθρώτερους να έρχονται από τον πάκο ως αλλαγή. Δεν θα το αποκλείσω. Και γι' αυτό νομίζω θα έχει και πάρα πολύ κόσμο το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, όπως είπες μετά, από όλα όσα έγιναν. Mm-hmm. Είναι το ξεκίνημα της σεζόν της ουσίας, το ξεκίνημα του προαθλήματος, με συγχωρείς. Είναι γενικότερα και η προσμονή να δει ο κόσμος καλύτερο Ολυμπιακό από αυτό που είδαμε στο δύο προβληματικά και νομίζω πως θα το δούμε. Θέλει το Ολυμπιακό μια καλή εμφάνιση, μια καλή νίκη την πρεμιέρα να φτάνει λίγο τον κόσμο του, γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες, έτσι, έρχονται και άλλες μεταγραφές. Uh-huh. Να πάρει ο κόσμος με πρώτη γεύση από κοντά και τον Γκουστάβο Σα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι βασικός, όπως πολύ πιθανό να είναι βασικός του Ορτέγκα στην Εστία, να κάνει και αυτό τον τεμπούτο. Ο Σάδα θα κάνει ντεμπούτο, θα κάνει ντεμπούτο για προσφορά κόσμου στο Καραϊσκάκι, γιατί σήμερα με την ΑΕΜΕΚ για να παίξει μόνο ο Ρεβάνς. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Να δούμε λίγο και πώς θα το διαχειριστεί και προπονητής όλο το παιχνίδι, τους προσεριστές του. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αυριανό μάτς. Εντάξει, είναι κλεισέ ότι ξέρεις οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Έτσι είναι, όταν, γιατί πάντα ξέρεις να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αλλά και ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έχει πάντα, πάντα τις περισσότερες φορές θετικό αποτέλεσμα, νίκη στην πρεμιέρα. Αν το προσεγγίσουμε λίγο τώρα αγωνιστικά, γιατί και ο Ατρόμητος είναι ένα ερωτηματικό, δεν ξέρουμε πώς είναι σαν ομάδα. Εντάξει, εγώ είμαι διαμετέρηση είναι και νομίζω είναι μια ομάδα που είναι σφιχτή και θα δούμε χτυπάει πολύ στην κόντρα επίθεση, αλλά θεωρώ πως για τον Ολυμπιακό θα είναι ένα καλό πρώτο τεστ να δούμε και αν έχει ξεπεράσει, έχει αφήσει αρκετά πίσω, να το πω καλύτερα, τον αποκλεισμό από την Νέιμεγγεν. Νομίζω ότι ο Ορτέγκα είναι πολύ πιθανό να το δούμε να παίζει στο αυριανό παιχνίδι ως βασικός κάτω δεκάρια. Ο έμπειρος ήταν ο φύλακας και πολύ καλός και με τα πόδια. Χρειάστηκε λίγο χρόνο, γιατί ούτε αυτός η ομάδα ξέρει να έρθει στην ίδια ευθεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ίσως ο θερματοφύλακας ήταν και λίγο πιο εύκολο, αναμφίβολα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρει δεν ήταν ευχαριστημένοι από τον Πόποβιτ. Απλώς και ο Ροτέγκα αποκτήθηκε και αυτός να είναι ενδυνάμει βασικός. Και οι δύο για ενδυνάμει βασικοί αποκτήθηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι θα έχει πολύ ενδιαφέρον μεταξύ τους μάχη. Αριστερά ο Μπρούνο. Δεξιά τώρα. Μη σου πω ότι μπορεί να δούμε πάλι Ροντινέη, παρότι ο προπονητής έλεγε ότι είναι εξτρέμου Ροντινέη. Νομίζω θα τον δούμε δεξίμπακ τον Βραζιλιάνο. Ο Ρέτσος ο ένας από τους δύο στόπερ. Ο άλλος είναι ένα καλό ερωτηματικό, νομίζω πως θα είναι ο Πιρόλα. Πάντως, νομίζω θα πάει με το περσινό δίδυμο, ο οποίος και αν θέλει να βάλει κάρμο για να χτίσει παιχνίδια από πίσω. Γιατί θα έχει πολύ κατοχή ο Ολυμπιακός. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι ένα... ένα δίδυμο που ταιριάζει με να χτίσει παιχνίδι. Τώρα, ο Έσε, νομίζω με τον Μουζακίτη, με τον Γκουστάβο Σα, με τον Ζέλσον, με τον Φορτούνι και με τον Ελκαμπή. Έτσι νομίζω ότι θα απαρτίζεται η ενδεκάδα. Αυτά από τα αγωνιστικά. Τώρα εσύ πες μου που θέλεις να πάμε.
0: Στα μεταγραφικά θέλω να πάμε, γιατί εκεί υπάρχει ακόμα αναβρασμός. Γίνονται πραγματάκια. Περιμένουμε πραγματάκια.
1: Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ήρθε σήμερα ένα παιδί που έχει γίνει ο κακός χαμός στο Μεξικό. Ήρθε μέχρι και κανάλι από το Μεξικό για την αφεξίδη. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Έγινε ο κακός χαμός στα social media, τον αποχαιρετούν όλοι. Είναι λίγο η κατάσταση αντίστοιχη με τον Κωνσταντέγια, με τον Πάο, το εγώ λέω. Αυτό μου θυμίζει.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα,
1: Βέβαια. Έγινε τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα θα περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβολό του 4-9 νομίζω πως θα είναι. Μια αναταραφή στα 10,5 με 11 εκατομμύρια το συνολικό κόστος, 8,6 νομίζω καθαρά, 2 με 2,5 με μπόνους. Και ο ίδιος έρχεται με πανέτοιμος για να μπει και να παίξει. Είναι ξεκάθαρο, θα είναι και αύριο στο παιχνίδι. Και Νίκο, θα περιμένουμε να τον δούμε. Να τον δούμε ενώ όχι να παίζει, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι θα πάρει μια πρώτη γεύση
0: το Καραϊσκάκι.
1: Το Καραϊσκάκι. Να τον γνωρίσει.
0: Με Ρούμπεν Βάργκας έχουμε κάτι.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα γι' αυτό, να ξέρεις, από την αρχή της εκπομπής. Όλοι γι' αυτό με ρωτάνε.
1: Ναι, είναι λογικό γιατί είναι ένας εξτρέμ από. Δεν μ' αρέσει να λέω για ράφη, αλλά είναι το πάνω.
0: Είναι από το πάνω ράφη, τώρα να κάνουμε, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή, έβγαλε ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι, μια διάψευση νωρίτερα για τον ποδοσφαιριστή, ότι δεν είναι κλεισμένος, ότι δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι ασχολείται, δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι συζητάει με την Σεβίλη, απλώς ο Ολυμπιακός έβγαλε μια θέση, να το πω και λίγο πιο απλά, που περισσότερο ξέρεις, νομίζω ότι έχει δύο λόγους. Το ένα είναι και για να είναι συγκεντρωμένη ομάδα απόλυτα στο παιχνίδι, να μην ασχολούνται όλοι με τα μεταγραφικά. Και η ομάδα να μην την επηρεάσει κάποιο ζήτημα και γενικότερα εντάξει, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για τον Βάργκα, ο Ολυμπιακός μπορεί να την έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση, αλλά δεν την έχει τελειώσει ακόμα και τυπικά. Το σίγουρο είναι ότι οι Ισπανοί το προχωράνε από τη μεριά τους πάρα πολύ, το έχουν στα πρόθυρα της οριστικής συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κρατήσουμε. Κρατάμε όμως και την πλευρά του Ολυμπιακού πάντα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν να έχουμε. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Από τον Γιώργο Τσανάκα. Χάλκινος, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν ήρθε το χρυσό μετάλλιο. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι αυτό που λέμε χρυσό στις καρδιές μας. Έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς και κατέλαβε την τρίτη θέση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχε στόχο φυσικά το χρυσό, πανηγύρισε ωστόσο έξαλλα, γιατί εντάξει παιδιά, ο τύπος έχει κάνει φοβερά πράγματα στη διάρκεια της καριέρας του, παίρνει άλλο ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ εν προκειμένου. Λοιπόν, να σας πω ποιος πήρε το χρυσό τώρα. Ο Χέπγουορθ είναι στην... όχι ψέματα. Λοιπόν, 14.400. Θα σας πω σε ένα λεπτό να το ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα.

Έχουν βγει αθλητές ήδη για την απονομή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αποθεώνεται από το γήπεδο, από όλο τον κόσμο, για αυτό το χάλκινο μετάλλιο που κατακτά.

Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Ηλία Ζάικα, ο Ρώσος, ο οποίος έκανε 14.400 βαθμούς. Θυμίζω, ο Πετρούνιας είχε την ίδια βαθμολογία, αλλά τερμάτισε τρίτος. Και πρώτος τελικά είναι ο αθλητής που ήταν η μεγαλύτερη απειλή για τον Πετρούνια και όλους τους υπόλοιπους, ο Αρμένιος, ο Νταβδιάν. Συγγνώμη, όχι λάθος, sorry. Ο Αρτούρ Αβετισιάν. Ο οποίος έκανε μια τέλεια προσγείωση, γενικά φοβερό πρόγραμμα και κατέκτησε εκείνος το χρυσό μετάλλιο.

0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό. Ο Μεξικανός λέει είναι ίδιος ο Άλκης Γιανακάς. Πώς τον θυμόμαστε. Και πέθανε και πρόσφατα ο άνθρωπος. Νομίζω πέρυσι το φθινόπωρο. Ο παλιός τοπίος. Άκου τώρα τι είδε στον Μεξικανό ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ενώ γίνονται οι απονομές των μεταλλίων στο τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό, ξαναλέω, Χάλκινος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που, όπως σημείωσε, παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο, με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιώμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσα τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο, που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται τόσο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Έλβας μου κουτί. Στα χαφ είπαμε Μαρίν έχει προβάδισμα μαζί με τον Βιτάλη δεξιά, ο Ξυπκόφ αριστερά, ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο Ζήνη με τον Βάργκα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν θα συνιστά έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο έτσι, ναι, από αυτά που σου προανέφερα.
4: Σήμερα προπόνηση έγινε Φιλαδέλφια, έτσι Γιώργο.
3: Σωστά. Ναι. Παραμονές αγώνα έγινε εδώ στην Φιλαδέλφια.
4: Και προπονήθηκε από ό,τι είδα και ο Αριάγκα.
3: Σωστά, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή, ο οποίος θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω ότι εκτιμώ δηλαδή ότι ανάλογα για την εξέλιξη του παιχνιδιού θα δοθεί δυνατότητα στον coach να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι από τους προπονητές που έχουμε διαπιστώσει ότι όταν έρχεται ένας νέος παίκτης δεν έχει άγχος να το χρησιμοποιήσει αρκετά γρήγορα, να το πω έτσι. Είναι και μια περίπτωση που είναι έτοιμη, έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ, αγωνιστικά, δεν είναι σαν τον Νικογιάννη που έχει λίγο καιρό να δουλέψει, ο οποίος όπως είπε και ο coach έχει αποκτηθεί για το rotation, αυτό που λέγαμε δηλαδή και χθες στο ρεπορτάζ και προχθές επιτυχίας επιβεβαιώνεται για να παίξει την πλευρά μαζί με τον Πίλιο. Οπότε είναι λογικό σε ό,τι αφορά στον Αριάγκα, επειδή είναι πιο έτοιμος, να έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσει ο coach. Θυμίζω, 8 η ώρα στην Κοσμοτέ, στην Νέα Φιλαδέλφια, το πρεμιέρα με τον Ηρακλή που θα έχει περίπου 500 φίλους μαζί του. Και παράλληλα ότι το πέταλο, το ηθήρες 21-23 δηλαδή, θα είναι κλειστές. Κουβαλάει τιμωρία από το μάτσο πρωταθλήματος η Φιέστα με τον Ολυμπιακό πέρσι ΑΕΚ, σε εντάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισόδου με την αστυνομία, και θα είναι κλειστό το πέταλο για αύριο. Αυτά είναι τα χρηστικά, έτσι, αυτά που ενδιαφέρουν και τον κόσμο, να το πω έτσι. Και έχει ανοίξει η μεταβίβαση, έχει η δυνατότητα μεταβίβασης στο στήριο. Μέχρι και 6 ώρες είναι το μάτς ακόμα δυστυχώς, γιατί ακόμα έχουμε αυτό το κόμμα, το έχουμε ξαναπεί, τα λέω και κουράζω τον κόσμο. Αλλά αυτό κάποτε πρέπει να αλλάξει, το έχουμε πει. Πρέπει η Super League από τώρα να δουλεύει, ώστε το Γενάρη ακόμα κιόλας να αλλάξει τη διαδικασία, να βρει εκείνη μια εφαρμογή. Δεν έχει καμία δουλειά τον κόμμα να υπάρχει στα εισιτήρια του πρωταθλήματος Super League. Να φτιάξει μια εφαρμογή όπως έχει η UEFA, όπως έχει η Premier League, όπως έχουν όλα τα σοβαρά και παγκόσμια event, ποδοσφαιρικά, προκειμένου να μπορεί και 5 λεπτά πριν ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, να μεταβάσει το εισιτήριο, ας πούμε, και να μην είναι καινή θέση.
4: Ναι. Έχεις κάτι περισσότερο για να σε πάω τώρα για λίγο στα μεταγραφικά, σε σχέση με αυτό που έχει βγει στο Καμερούν για το Μουκουντή και ομάδα από το Κατάρ που...
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ομάδα από το Κατάρ θέλει, ας πούμε, τον Μουκουντή, για να είμαστε ειλικρινείς, και γίνει και από το Κατάρ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν δείχνει ενδιαφέρον ανταπόκριση ούτως ή άλλως ο Μουκουντή για να μπούμε στην διαδικασία ουσιαστικής κουβέντας παραχώρησης του παίκτη. Αν προκύψει ότι ο παίκτης θα ενδιαφερθεί, γιατί εντάξει, εκεί θα μιλάμε για τα λεφτά μόνο, έτσι. Τότε μπορεί να μπούμε σε μια εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν δείχνει καμία έτσι καλά ενδιαφέρον ο παίκτης για να πάει σε τέτοιο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει επικοινωνήσει να έχει κάτι πάντως. Εννοώ πρόταση έτσι για το Μουκουντή.
4: Το ερώτημα είναι επίσης αν η ΑΕΚ θα το συζητούσε αν ερχόταν μια πρόταση 6 εκατομμύρια, ναι, όσο κοστίζει τώρα Μουκουντή.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε και να μας απαντήσουν επίσημα. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα κλαμπ που να απαντάει υποθετικά.
4: Καλά, ναι,
3: να το πω έτσι. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα, αν και εφόσον έρθει μια πρόταση που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι ικανοποιητική, για όλους τους παίκτες υπάρχει κουβέντα. Χωρίς να είναι με το πιστόλι στο πλευρό να τον παραχωρήσει. Όμως υπενθυμίζω τη γραμμή που είχε η ΑΕΚ και επιβεβαιώθηκε. Κανένα από τους παίκτες που δεν έχει και επιθυμία να φύγει από το βασικό rotation δεν ήθελε να παραχωρήσει φέτος η ΑΕΚ. Ακόμα και τον Πινέδα, αν δεν πίεζε και ο ίδιος λόγω των χρημάτων που του έδωσαν και που δεν θα του έδινε η ΑΕΚ στην Ελλάδα, από τη Μοντερέι, η ΑΕΚ δεν ήταν με το πιστόλι στο πρώτο στον παίκτη πήγαινε. Σε καμία περίπτωση.
4: Ναι, ναι,
3: ο παίκτης ήθελε πολύ λόγω των χρημάτων που θα κέρδιζε σε αιτήσια βάση. Είναι πάρα πολλά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Για τα δεδομένα και του Πινέδα που μιλάμε και πάλι επαναπατρίστηκε, έτσι, δεν είναι ότι πήγε στα Εμμυράτα ή στην Αραβία. Στην πατρίδα του γυρνούσε με δύο φορές πάνω τα λεπτά που έπαιρνε στην ΑΕΚ. Είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, για να το αποδεχτεί.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και ξεκινήσαμε μεγάλα σεζόν με τον Λανουά να φέρνει σε παράδειγμα πάλι την ΑΕΚ. Εντάξει, καλό θα είναι να...
4: Για το τελικό του Super Cup τώρα.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι να σηκώθηκε καθόλου κουβέντα από πιθανά αφενός. Αφετέρου, επιπρόσθετα, δεν είναι στις φάσεις, υπάρχουν και άλλες για να αναφερθείς σε λάθος αποφάσεις. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάμε με μήνυμα ότι δεν έπρεπε να δοθεί το κόρνερ από το οποίο μετά άλλαξε η φάση και ήρθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή, τουλάχιστον κουτό και άκερο από τον coach, από τον διαιτητή, από τον αρχιδιαιτητή. Τέλος πάντων, είχα πάντα εγώ λέω, αλλά από το σύνδεξε η ΑΕΚ, θα τα λυθούμε και αυτά.
4: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Η Βαλεντίνα μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα.
5: Είναι,
4: ναι, δεν είναι πίτσα όντως. Ομπρέλα θαλάσσης ή στρώμα θαλάσσης. Λοιπόν, να σας πω, να θυμίσω ότι ο Τζόλης είναι βασικός για την Arsenal. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10, πρεμιέρα Premier League απέναντι στην Coventry, οι κανονιέριδες. Το Marseille Στρασβούργο ξεκίνησε πριν από λίγο, είναι στο 0-0. Να σας πω τα τελικά στο κύπελο Γερμανίας, Preußen Münster Karlsruhe 1-2, Saint-Denis Eintracht 0-11, δεν τη φτάσαμε την τουζίνα. Στην παράταση στο Mannheim Kaiserslautern είναι στο 0-0, στο 100 λεπτό, και πριν από λίγο ξεκίνησε το Hansa Rostock Stuttgart στο 0-0. Η μίχρονα στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Clermont-Dijon 0-0, Boulogne Ερυθρός Αστέρας 0-1, Dunkirk, Δουνκέρκη δηλαδή, Montpellier 0-0, Pau Nancy 0-0, Sochaux Gab 1-0, το Al Riyad Al Nassr έληξε 0-4 με το τέταρτο γκολ να το σημειώνει ο κύριος Ρονάλντο και να είναι πλέον 23 τεμάχια πριν φτάσει τη χιλιάρα. Το Sirius Haken, όπου τη ματιάσαμε τη Sirius, 0-3. 0-3 πάει για δεύτερη σερή ήττα και βαριά ήττα. Η Sirius που έχει μια σημαντική διαφορά στην πρώτη θέση βαθμολογίας, πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μάλλον έχουν αρχίσει και τρέμουν τα ποδαράκια. Στο 18, Ερζουρούμσπορ Γαλατά Σαράι 0-1. Νωρίς οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Αυτό είναι δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Και επίσης να σας πω ότι το Τσεχία Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών είναι 1-0 στα σετ μπροστά οι Τσέχες. 25-14 πήραν το πρώτο σετ. Στο δεύτερο η Εθνική έχει μπει δυνατά, προηγείται 13-10, παλεύει για να ισοφαρίσει. Ξεκίνησε και το Diamond League πριν από κάνα μισάωρο. Περιμένουμε να δούμε τον Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στην Λοζάνη.

Παιδιά, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, από χθες έχει δει το φως της δημοσιότητας και το έχετε μάθει και όλοι εσείς ότι ο Αντώνης Πανούτσος περνάει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Εμείς το ξέρουμε προφανώς, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή. Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να έχει μια πλήρη ανάρρωση, περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στην οικογένειά του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είμαστε, ξέρετε, κι εμείς ταραγμένοι και ό,τι έχουμε νέο, επειδή ρωτάτε και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, το μεταφέρουμε. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στους ανθρώπους.

0: Και δεύτερο γκολ η Γαλατά, 0-2. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Ανηφορίζοντας ξανά Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά ευχές για περαστικά για τον Αντώνη. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, επόμενη μέρα ενός ακόμη παιχνιδιού και τον ΠΑΟΚ να μην κερδίζει κόντρα στην Μπραν, μέρα με αγωνιστικά νέα βεβαίως και τα μεταγραφικά. Νομίζω από τα χθεσινά έχουν υποθεί τα πάντα και τα καλά της ομάδας και τα αρνητικά σε ένα δύσκολο διάστημα, το νιώθουμε όλοι. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα βάρος.
0: Και νομίζω ότι το νιώθηκε. Δεν ξέρω, εσείς το έζησες και από κοντά στο γήπεδο. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος που τουλάχιστον πήγε χθες στο γήπεδο. Το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δείχνει μια κατανόηση ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Βεβαίως. Και όλη η στάση του κόσμου ήταν πολύ πολύ υποστηρικτική.
0: Ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνουμε σε ένα διάστημα που κυριαρχεί θυμός, απογοήτευση. Έχει τέτοια συναισθήματα. Στην ομάδα προσπάθησαν και φρόντισαν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Και νομίζω το πέτυχαν σε μεγάλο ποσοστό. Στο τέλος, εκεί που έδειχνε να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, αντέδρασε και προσπάθησε να γυρίσει και το παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα την Κυριακή με τον Λεβαδιακό το βράδυ. Mm-hmm. Σε αγώνα που γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Είναι σαφώς πολύ μεγάλη υπόθεση. Χθες το έλλειμμα ποιότητας μπροστά ήταν ολοφάνερο. Ο Σέρβος σαφώς δίνει μια μεγαλύτερη ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καλή είδηση. Ο Τάχα Άλλη σήμερα για πρώτη φορά έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Mm-hmm. Ο Τάχα Άλλη είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου. Είναι πολύ ύπουλο. Έτσι είναι ένα θέμα εκεί στον νόμο. Μπαίνει, βγαίνει να ξανατραυματιστείς. Έχει πάει καλά η αποθεραπεία. Σαφώς έχει γλιτώσει το χειρουργείο. Πλέον μπαίνει στο κρίσιμο σημείο. Μέσα στην προπόνηση, στο τζαρτζάρισμα, στη μονομαχία, στο να καταλάβει και εκείνος αν το μυαλό του είναι στον νόμο. Όλα αυτά για να δώσει το παρόν στο δεύτερο μάτς της Νορβηγίας. Ο Άλλη έλεγε χθες ότι θα τα καταφέρει και θα παίξει. Το κρατάμε γιατί λέμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι η Μπραν θα είναι διαφορετική. Η τριάδα της μπροστά θα είναι η βασική της, που χθες έλειπαν. Mm-hmm. Και ψάχνουμε για τον ΠΑΟΚ πώς μπορεί να ανεβάσει την ποιότητά του, ειδικά μπροστά. Αλήθεια εκτιμώ ότι ο Τάχα Άλλη είναι ένας παίχτης που μπορεί να κρίνει πρόκριση. Έχει τις στιγμές αυτές που ψάχνεις, ειδικά στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Αλλά υγιής να είναι, το πρόβλημα είναι σύνθετο, θα φανεί, έχει 5-6 προπονήσεις μέχρι την άλλη Πέμπτη. Όχι για την Κυριακή, εννοείται. Πάντως σήμερα μπήκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Θυμίζουμε το χθεσινό για τον Μιχαηλίδη, ήταν απόφαση του προπονητή, φυσικά την οποία εξήγησε, γιατί ο Μιχαηλίδης δεν ήταν καλά, και από εκεί πέρα συμπλήρωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ σε διάφορες φήμες, όπως πολλά κυκλοφορούν τελευταία, ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα, ούτε ζήτησε να φύγει ο παίκτης ούτε το οτιδήποτε. Και αγωνιστικά αυτά τα πιο πολλά. Δεν έχει κάποιο άλλο ζήτημα ο ΠΑΟΚ εν όψη του Κυριακάτικου, που επειδή το μάτς Πέμπτης είναι το πιο κρίσιμο του καλοκαιριού και τα πιο κρίσιμα της περίοδου, ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι την Κυριακή θα βοηθήσει η αναμέτρηση του Λεβαδιακό να έρθει μια νίκη, δεν απλό και εύκολο και αυτονόητο, αλλά για να ανέβει η αυτοπεποίθηση της ομάδας. Μεταγραφικά που πάντα το ρεπορτάζ κινείται παράλληλα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Στρέλετς είναι το κυρίαρχο πρόσωπο αυτών των ημερών. Δεν είναι νέα υπόθεση με τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Μίτλεσμπρο. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε έντονα το καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο μαζί του. Ένας τραυματισμός ανέβαλε τότε τις όποιες επαφές Ήρθε τώρα τέλη Αυγούστου που πάω που ψάχνει και άλλο επιθετικό. Έχει προχωρήσει αρκετά με τον Σλοβάκο. Mm-hmm. Έχει τη διάθεση και εκείνος. Είναι ζήτημα πλέον ομάδων. Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα έχουν γίνει. Πάει καλά. Είναι θέμα των ομάδων, το ΠΑΟΚ με τη Μίτλεσμπρο. Μιλάμε για δανεισμό. Μιλάμε για δανεισμό του συγκεκριμένου επιθετικού. Παρεμπιπτόντως, χθες ο Ενδιαγέ είχε αυτή την εικόνα του νέου παίκτη που έρχεται με ενθουσιασμό. Μπήκε, δυστυχώς έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Στόπερ είναι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά επίσης. Έχει βρεθεί ο παίκτης με ο πιο δυνατός, ο καλύτερος έτσι στο ψηλό παιχνίδι. Και τώρα μπορούμε να πούμε από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει εντοπιστεί και ένας ποδοσφαιριστής αρκετά ακριβώς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, να μην πω Αντικοσταντέλιας, η επιλογή στο 10. Έτσι, γιατί το Αντικοσταντέλιας είναι πολύ βαρύ.
0: Πολύ βαρύ,
1: και δεν θα ισχύει κιόλας. Mm-hmm. Δεν θα ισχύει. Mm-hmm. Αλλά η μεταγραφή που πλέον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στο 10 για να καλύψει το τεράστιο κενό που προκάλεσε η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ακόμα όμως πολύ στο ξεκίνημα. Εντοπίστηκε και πρέπει να γίνουν οι επαφές. Ο ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει να πάρει δεξιμπακ. Υπάρχει εκκρεμότητα στο 6 και εξτρέμ. Οι τρεις είναι οι περιπτώσεις πιο συγκεκριμένες, θα λέγαμε, αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Μέσα το ρεπορτάζ να απαντήσεις. Εξαρτώνται οι μεταγραφές από την πρόκριση? Είναι αυτονόητη, είναι καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει απάντηση όμως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Να σας πω εντάχει, μιας και κλείσαμε έτσι με αναφορά και στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας ήθελε το 65 το νούμερο στη φανέλα του στην Ντόρτμουντ, αλλά δεν γινόταν και επέλεξε τελικά να φοράει το 45 και έχει εξηγήσει πώς κατέληξε εκεί. Είπε ότι το επέλεξε η γυναίκα του. Ρωτήθηκε για τις συνθήκες που συνάντησε στον Ντόρτμουντ. Είπε ότι όλα είναι υπέροχα, όλοι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου, νιώθω σαν στο σπίτι μου, είναι όλα εκπληκτικά. Τώρα, έτσι από για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, το 65 δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί στο γερμανικό πρωτάθλημα οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Αυτό είναι το όριο. Οι αριθμοί δίνονται υποχρεωτικά, δηλαδή από το 1, που είναι αποκλειστικά για θεματοφυλακές, με όριο το 49 για να εξυπηρετηθούν ομάδες με μεγάλα ρόστερ. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου αριθμού θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν κάποιο ρόστερ είχε στη διάρκεια της χρονιάς περισσότερους από 49 παίκτες. Εφιάλτης για κάθε προπονητή είναι αυτό, 49 παίκτες. Λοιπόν, οπότε τελικά κατέληξε στο 45 και μία μπασκετική ειδησούλα έτσι για κλείσιμο. Ο Οσμάν έκανε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση σε φιλικό της Τουρκίας με την Κροατία. Για να δω λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, οι Κροάτες νίξαν 95-94. Ωστόσο, γιατί ο Χεζόνια έκανε παπάδες, σοου, 37 πόντους και πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από το Χεζόνια, ο οποίος έχει αγριέψει μετά τη μεταγραφή του και την επιστροφή του στο NBA για τους Cleveland Cavaliers. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν έκανε και αυτός πολύ καλή εμφάνιση, όπως σας προανέφερα. Έπαιξε 25 λεπτά, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σκόραρε 17 πόντους, είχε 3 τελικές assist, τελικές πάσες στους παίκτες του και 3 rebound. Κορυφαίος βέβαια για την Τουρκία ήταν ο επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα και 6 rebound. Και με αυτό σας αφήνω σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Βαλεντινάρα που μου τη ζητούσατε σήμερα, εδώ ήταν, απλά ήταν απ' έξω, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο, ζέσταμα για το Game Zone, για την εκπομπή Game Zone που ξεκινάει αύριο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο, θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι στις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: παίζουμε τις Παρασκευές Νίκο Βεντουράτο. Γιατί παίζετε Νίκο Βεντουράτο?
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε Νίκο Βεντουράτο. Πού είναι ο Νίκος Βεντουράτος?
1: Αποφασίστε.
0: Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να συνοηθούμε.
1: Διακρίνεστε από μια στάθεια εδώ πέρα.
0: Να συνοηθούμε κάποια στιγμή.
1: Έχετε μια, πώς να την πω, αμφιθυμία.
0: Ναι.
1: Γλυκά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάντε τα κουμάντα σας να κάνουμε κι εμείς τα δικά μας.
0: Να ψηφίσουμε. Να αποφασίσουμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Να ψηφίσουμε.
1: Να ψηφίσουμε.
0: Να ψηφίσουμε. Κάνουμε το ψήφισμα.
1: Ελάτε δέντρα.
0: Και όπως έγινε και το 15, ό,τι πείτε θα πούμε το ανάποδο εμείς. Δεν ψηφίσουμε. Αφού αυτό το. Την ξέρουμε την κομπίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοροϊδά είμαστε εμείς. Οι άλλοι γιατί τα κάνουμε δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι έχει γίνει. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει να είμαι πολύ συγκινημένος ο Τζόλης αυτή τη στιγμή. Που κάνει τεμπούτο πριν.
0: Α. Εντάξει. Πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω, έχει παίξει, έχει δώσει assist, έχει.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα.
0: Τρέλα το Super Cup. Δεν είναι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, Super Cup τώρα.
0: Καλά, με τη City ήταν. Τώρα, με τη City ήταν το Super Cup.
1: Εντάξει τώρα, κάτι community City. Τώρα κάτι.
0: Τι άσχημα αυτά δηλαδή.
1: Τη πλάκα.
0: Τίτλο είναι για αυτός.
1: Εντάξει. Είναι τίτλο, αν θες να τον πει τίτλο, τον λες.
0: Παίζει με τη City, ξαναλέω.
1: Ναι, παίζει μεγάλη μου. Όχι, όχι, δεν είπα προφανώ. Αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε. Εδώ δηλαδή εμείς κορόιδα είμαστε που είχαμε κόψει το Super Cup τόσα χρόνια. Εμείς τι είμαστε, ηλίθιοι, δεν ήταν τίτλος.
0: Ήταν.
1: Επειδή δηλαδή πλακωθήκανε, πλακώθηκε δηλαδή, ήταν ανάγκη να κόψει. Δηλαδή δεν ήταν πιο σημαντικό το ότι ήταν τίτλος από το ότι πλακώθηκαν ας πούμε 2, 3, 5, 10 χιλιάδες άνθρωποι με κάτι προβλήματα εκεί πέρα με τον Αποστολάκη. Δεν ήταν τα προβλήματα. Τότε, ποια προβλήματα, δεν θυμάμαι καν ποια προβλήματα ήταν.
0: Το Αποστολάκη ήταν.
1: Αποστολάκη
0: ήταν.
1: Α, ήταν το Αποστολάκη μεταγραφή. Εντάξει, και τώρα παίζω και όσο στον Όφη. Δηλαδή αυτό είναι τώρα, δηλαδή είναι λίγο σατανικό, α πούμε. Ότι είχαμε να κάνουμε Super Cup από το όχι, νομίζω κάναμε κι άλλο ένα Super Cup στον ενδιάμεσο. Λοιπόν, και τώρα παίζω γιο του, καταλαβαίνεις. Yeah. Τον οποίο τον πιστεύουν, θέλω να σου πω, μαθαίνω, αλλά δεν πιστεύει πάρα πολύ ο ίδιο τον εαυτό του. Θα τον πιστέψουμε. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, 20 χρονών, 21.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό, αλλά τον πιστεύουν, αυτό θέλω να σου πω, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν παίκτες που τους πιστεύουν και παίκτες που δεν τους πιστεύουν. Εντάξει, και παίκτες βγάζουν αυτά, αλλά αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Καταλαβαίνεις. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ, Κώστα μου. Και ούτε θα τα μάθουμε. Σου είπα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ποιος δεν πιστεύει στο γιο του Στάτου Αποστολάκη? Καταρχάς, αν δεν πιστεύει στο γιο του Στάτου Αποστολάκη, του λες, έλα εδώ, στείνεις την μπάλα στη βούλα του πέναλτη και του λες εκτέλεση.
1: Ναι. Και βλέπεις, και αν το κάνει καραμίτο, ναι, είμαστε οκ. Ναι, okay.
0: Είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα αρχίσει να κάνει αυτά που σταματάνε και λίγο χοροπηδιχτά και λίγο, πώς το λένε, ζεορζίνιο και λίγο τέτοια, θα του λες φύγει από το πέντε, παρακαλώ πολύ. Φύγει από εδώ και ξανά έλα σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει φόρα, κλείσει τα μάτια, βαρέσει μύτο και όπου πάει μπάλα, λες εδώ έτσι. Είμαστε. Το γονίδιο έχει περάσει σωστά.
1: Έτσι. Είσαι ο γιος του μπαμπά σου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Πραγματικά καμία αμφιβολία. Λέγω τώρα για τον Ντόλ, τον οποίο θα τον παρακολουθήσουμε. Θέλω να σου πω ότι ενώ για μας είναι ακόμα μία απλή δυσούλα μέσα στις υπόλοιπες, παρακολουθώ διαχρονικά το πόσο συγκινημένοι είναι οι αθλητές και εδώ ακολουθώ, θέλω να σου πω, τη συγκίνησή τους. Αθλητές, ας πούμε, πολύ καλού επίπεδου, όταν σε κάποιο σημείο της καριέρας τους, όταν φτάνουν κάπου κοντά στην κορυφή ή την προσπαθούν, κυρίως στο πρώτο κομμάτι, όταν είναι κοντά στην κορυφή, πόσο πολύ συγκινημένοι νιώθουν όταν μιλάει ο εκάστοτε θρύλος του αθλήματος για αυτούς. Mm. Δηλαδή είναι, υπάρχει πάντα, ξέρεις, για μας δεν είναι ίσως τόσους που δεν ξέρουν να το ακούμε για να διαβάζουν. Για αυτούς όμως είναι τα πάντα. Θα το λέγαμε αντίστοιχα ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο ποδοσφαιρικό. Τι είναι, ο Στίβος δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Υπάρχει ποδοσφαιρικό, ρε εσύ, ας πούμε. Όταν μίλαγε ο Μαραντόνα για κάποιον, δεν βούρκωνε ο άλλος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βεβαίως και υπάρχει.
1: Ναι, με
0: όταν μιλάει ένας θρύλος.
1: Ναι, απλώς δεν ήταν τόσο μετρήσιμο. Ενώ ο Στίβο είναι κάτι μετρήσιμο, κατάλαβες τι λέω.
0: Παντού είναι μετρήσιμο. Παντού σε όλες τις δουλειές. Σε εμάς, αν μιλάει για εμάς ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, δεν θα βαλαντώναμε.
1: Πλάκα κανένα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Από τώρα κλαίω.
0: Στη σκέψη και μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, για όλους νομίζω τους ανθρώπους επαγγελματίες, ας πούμε. Αν μιλήσει ένας θρύλος, αισθάνονται, ξέρεις, ένα μοναδικό συνέστημα που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Εννοείται.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και κάποια στιγμή θα σπάσει και το βουτού τσάτου, έτσι να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν
1: ναι,
0: θα πάρει τον τόλμη και το τσάτου και λέει, α, ωραία κτλ. Ξέρω ότι κατά βάθος ναι, μέσα ναι, σου λέει τσάτου.
1: Ευτυχώς που πανέσωθηκα.
0: Κατά βάθος όσο λάτσε και να το παίζει, μετά από τόσα χρόνια που έχει ακόμα το ρεκόρ. Εντάξει, μα σοφάρι δεν μα πέρασε ακόμα. Για να δούμε.
1: Είδα λοιπόν με πόσο ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο Τεντόγλου.
0: Α, δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη.
1: Δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη.
0: Α, συγγνώμη παιδιά, είναι ο άλλος ο γιος του Αποστολάκη.
1: Α,
0: ναι, που παίζει τη Λάρισα.
1: Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήταν αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Συνεπώνυμη.
0: Συνεπώνυμη. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, με πόση συγκίνηση λοιπόν υποδέχεται το όλο τα καλά λόγια του Μάικ Πάουελ, του Ρέκορντμαν στο μήκο. Θυμίζουμε με το περίφημο 895. Το είχα δει και live μάλιστα. Εντάξει, αυτά δεν τα ξεχνά. Νομίζω. Ο οποίος είπε, και καλώς το είπε ο Πάουελ, ότι κοιτάξτε, είπε ότι όταν ένας αθλητής φτάνει και κάνει αρκετά άλματα πια στα 850, 855, 860, 865 και μπορεί να κάνει μια σειρά. Γιατί ας πούμε στο δεύτερο αγώνα του Ντόγλου έχει και μια μάλιστα τρομερή σταθερότητα σε ψηλά άλματα. Λέει ότι ναι, προφανώς μπορεί να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα. Είναι
0: 30 πόντι, βέβαια. Έτσι.
1: Είναι 30
0: πόντι. Είναι 30 πόντι, δεν 5.
1: Όχι, 30 δεν είναι 30 πόντι. Πόντι στο μήκος είναι.
0: Παντού είναι 30 πόντι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πόσο μάλλον στο μήκος.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά είναι μεγάλο το νούμερο τώρα για να φτάσει.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Αλήθεια.
0: Τι διάλογο, πώς το έκανε το 895 ο άλλος.
1: Δεν το θυμάσαι εσύ.
0: Ρε παιδί, πώς το έκανε, λέω. Πώς το έκανε το 95. Εντάξει. Κοντά 9 μέτρα. Δηλαδή, φτάνει άνθρωπο.
1: Ο Πάουελ ήταν. Ήταν αυτές οι περιπτώσεις των. Θα μου επιτρέψεις έναν μικρό λαϊκισμό εδώ πέρα. Μια φουρνιά αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Πάουελ, αθλητές του μήκους ή τριπλουνίστες, που είχαν πραγματικά πολύ μεγάλα κανιά, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ήταν ο Πάουελ.
0: Όχι, είναι πολύ τεχνική η άποψη. Δεν δίνω πολύ βάση, διότι έχει εντρυφήσει στη φύση του αθλητή.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν,
0: το ενώ οι υπόλοιποι είναι κοντοπόδαροι, εννοείς.
1: Το οποίο είναι βοηθάει.
0: Οι άλλοι που κάνουν μήκος και τριπλό είναι κοντοπόδαροι, είναι χαμηλοκόλληδες εννοείς.
1: Δεν λέω ότι είναι χαμηλοκόλληδες.
0: Όλοι κάτι κανιά έχουν.
1: Δεν έχει το ίδιο. Τώρα, ρε, ο Πάουλ ήταν, τον έβλεπες και.
0: Σαν ακρίδα θα λέγαμε.
1: Έτρεχε, ναι, και έλεγε στο γόνατο του, έφτανε στου αγώνιτου σου και λε, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αυτό. Είναι αυτό. Τέλεια σωματοδομή τύπου, τι να σου πω, Καρλ Λιούις, α πούμε. Καρλ Λιούις, τέλεια σωματοδομή. Γι' αυτό ο Λιούις μπορούσε να κάνει. Ξέρεις, 4 αγωνίσματα και να είναι πάρα πολύ καλός και στα 4, που δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Έκτοτε. Επίσης, πολύ μεγάλο. Να, ο Τζόναθαν Έντουαρτς επίσης ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν από την άλλη που οι αθλητές οι οποίοι το ισοσκελίζουν αυτό το πρόβλημα με τεχνική. Ο Πεδρόσο, ας πούμε, στο μήκος, κουβανός, είναι ένας φανταστικός αθλητής, ο οποίος δεν είναι βραχής όμως. Είναι πιο κοντός από τον Ντόγλου. Ας πούμε για τέτοιο, αλλά έχει άλλο.
0: Χαμηλοκόλλης δηλαδή.
1: Εγώ δεν μπορώ. Τις λέξεις να πω τώρα ότι είναι χαμηλοκόλλης τώρα, Πεντρόσο τώρα. Δεν θα ήταν σωστό τώρα αυτό.
0: Λίγα που δεν είναι σωστά έχουμε πει σαν την εκπομπή τώρα. Σε έπιασε πόνος εδώ για τον Πεντρόσο.
1: Έλατε. Τέλος πάντων. Για τον Ντόγλου πάντως, δεν ξέρω τι έχει κάνει στις προπονήσεις και δεν τα βγάζει προς έξω και καλά κάνει, γιατί οι αθλητές στις προπονήσεις κάνουν πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει, μπορεί να έχει κάνει μέχρι και λοιπόν. Πρώτο γκολ για την Arsenal στην πρεμιέρα της. Κλέψιμο Τζόλι, πάσα του Καλαφιόρη, Χάβερτς το γκολ μέσα από την περιοχή με ρόπλαση στο 15ο λεπτό. Arsenal Coventry 1-0. Θα μπορούσαμε να το πούμε προ-assist αυτό.
0: Ναι, να το πούμε.
1: Θέλω
0: γιατί κάτι. Και να τα καταγράφει και η στατιστική.
1: Ναι, κάτι πρέπει να πιστώνουμε πια. Κατάλαβες γιατί ο Μιαούλης που το βλέπει και μας το είπε, το πιάσε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε ότι ο Τζόλης είχε συμμετοχή στη φάση.
0: Ο Τζόλης, συγγνώμη.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και αν ο Τζόλης είχε ξεκινήσει βάζοντας απλά μία κόντρα, στην οποία κούμπησε ίσα-ίσα την μπάλα με το μητάκι.
0: Ακόμα και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη
1: πού να κάνει
0: την πάσα.
1: Πριν τρία λεπτά.
0: Ακόμα και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη πού να κάνει την πάσα, θα έπρεπε κάτι να πει.
1: Θα συμμετείχε στον γκολ.
0: Ναι.
1: Θα συμμετείχε στον γκολ. Γιατί είναι δικό μας παιδί. Οπότε ναι. Αλλά
0: πάντως όντως, όχι, πίεσε, έκλεψε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αυτό ακριβώς είναι.
0: Ναι,
1: πίεσε, έκλεψε, την πήρε ο Καλαφιόρη.
0: Η στατιστική δεν θα του δώσει τίποτα. Αλλά
1: του δίνουμε εμείς και στην καρδιά μας.
0: Του δίνει καταρχάς ο προπονητής του, ο οποίος τέτοια θέλει να βλέπει. Θέλει να βλέπει τα εξτρέμ να μαρκάρουν ψηλά, να κλέβουν και να.

0: Αν ρωτήσει τον ίδιο τον Τεντόγλου για ένα τόσο τεχνικό άθλημα, τέλος πάντων, όσο απλά μπορεί να το εξηγήσει, θα σου πει εντάξει, λίγο την προσγείωση. Πραγματικά, δηλαδή στην προσγείωση μπορεί να, ξέρεις, να παιχτούν 10-15 εκατοστά από μια άσχημη ή μια σχετικά καλύτερη προσγείωση στο μήκος. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, επειδή ο Τεντόγλου έχει πάρει και πολύ κακές φάσεις στο άθλημα του, κακούς αγώνες και κακές φάσεις γενικώς, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και θα σου πω ότι περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία σήμερα, γιατί ξέρεις, έχει πάρει ένα σερί και πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μεγάλη επίδοση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη, αλλά θα έχουμε μεγάλη. Πώς είναι και αυτό το πράγμα, ξέρεις, τα στιβικά αγωνίσματα, προσπάθησε, είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας και ειδικά το μήκος.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστική περίπτωση του δικού μας παλιού πρωταθλητή, του Κώστα Κουκοδήμου, που από ένα σημείο και μετά, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν ξεκίναγε με έκρα δεν μπορούσε να το ισιώσει με τίποτα.
1: Ναι.
0: Αποκλειότανε, ας πούμε, με τρία άκυρα. Αυτό το έχουν όλοι οι άλτες γενικώς και του μήκους κυρίως. Δηλαδή, του τριπλού είναι σχετικά πιο εύκολο να μην πατήσεις, να μην ακερωθείς τέλος πάντων. Το έχει και ο Τεντόγλου σε κάποια φάση, τώρα νομίζω το έχει ξεπέρασει. Ναι, παιδιά, ο Γιωργάτος δεν ήταν περιγραφές του Παλομπαρίνη, παιδιά. Ήταν περιγραφές Χάρη Αλευρόπουλου. Έχετε ξεχαστεί λιγάκι, μου φαίνεται. Μονάτα και ο Παλομπαρίνη σε κάποια φάση. Μετά, οι πρώτες, οι original περιγραφές Γρηγόρη Γιωργάτου στην Ίντερ, όπου έλεγε Γιωργάτος στο Γιωργάτο, σεντράρι ο Γιωργάτος, τότε ήταν Χάρη Αλευρόπουλο. Δεν ήταν Αντρέα Παλομπαρίνη. Ο Παλομπαρίνη πρέπει να είναι σε κάποια φάση υστερότερη.
1: Νομίζω ο Αντρέα, ο Παλομπαρίν τότε είχε πάει στην Ιταλία μαζί με τον Γιωργάτο ως μεταφραστής για να τον βοηθήσει στο πρώτο διάστημα που ήταν εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό που λες είναι προφανώς έτσι. Δηλαδή η μεταδόση του Παλομπαρίν ήταν αργότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε μαζί του για να τον βοηθήσει να εκκληματιστεί στην Ιταλία, να μπορέσει να.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε τη γλώσσα, να τακτοποιηθεί κτλ. Να νιώσει πιο οικία τέλος πάντων.
0: Ein assist and assist. Αυτό που έκανε ο Ζιόλης.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, παιδιά, σε 10-15 χρόνια θα μιλάμε μόνο με technicalities, αν μου επιτρέπετε. Μόνο με technical terms, εν πάση περιπτώσει, για το ποδόσφαιρο. Γιατί το σώμα θα έχει χαθεί πλέον τελείως το ενδιαφέρον. Δεν θα ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Ελπίζω έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε. Με τι μπάλα, ρε.
1: Ποιος δεν ενδιαφέρεται για την μπάλα. Ποιος δεν ενδιαφέρεται για την μπάλα.
0: Συζητήσεις πολλές αυτό το καλοκαίρι, πάρα πολλές, με πολύ κόσμο πρέπει να σου πω.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ποιος δεν ενδιαφέρεται για την μπάλα.
0: Όλος αυτός ο κόσμος που συζήτησε.
1: Γιατί δεν είναι μουντιάλ αυτός ο κόσμος.
0: Ψήλο είδε
1: μουντιάλ.
0: Απλώς έχει.
1: Τα ευρωπαϊκά που ξεκίνησε από τώρα δεν τα είδε.
0: Έχει, όχι. Έχει πάθει αυτό που έχουμε πάθει.
1: Δεν ξέρω ποιος κάνει παρέα.
0: Οι περισσότεροι.
1: Δεν ξέρω ποιος κάνει παρέα.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιότερα κάποτε, ξέρεις, ήταν ένα Μπάρτσα Ρεάλ, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Και ήσουν αστημένος στην καφετέρια και στριμωγμένος με σινιά να το δεις και τώρα δεν σε απασχολεί, βλέπεις τα highlights την επόμενη μέρα. Στο πω έτσι, από πλευράς ενδιαφέροντος. Να μην μιλήσω γενικώς και όριστος.
1: Δεν έχει αυτό που λες πάντως, δεν είναι ότι ο κόσμος αδιαφορεί. Ότι
0: δεν είπα ότι αδιαφορεί, είπα ότι έχει γκώσει. Αυτό λέω. Ότι έχει γκώσει και παρακολουθεί. Λίγο, ειδικά γιατί δεν υπάρχει ξεσταματημός. Ναι. Έρχεται, κάπως ξέρεις, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη φάση αυτό που συζητάμε. Μια σεζόν που δεν τελειώνει ποτέ
1: ναι.
0: στην πραγματικότητα. Γιατί τελειώνει και αρχίζει αμέσως κάτι. Κάτι καινούριο. Λοιπόν, επίσης συγγνώμη για να μην τα λέμε πολλές φορές, τα άκουγα πριν και τον Νίκο Ράλη το έλεγε, προφανώς και προηγούμενοι συνάδελφοι το λέγαν, να το πούμε κι εμείς από εδώ. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, δεν γνωρίζω που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν γνωρίζω πώς βγήκε στη δημοσιότητα η ιστορία της περιπέτεια της υγείας στον Τόνι Πανούτσου, το ξέρετε όμως πλέον, δεν βγήκε από εδώ. Εδώ είναι γνωστό εδώ και τέλος πάντων κανένα μήνα που συμβαίνει. Προφανώς ξέρετε, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν και λόγοι τάκτ, όχι για όλους από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τα νέα είναι αυτά, τα νέα είναι ό,τι διαβάσατε και τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
1: Είμαστε κι εμείς
0: σε αναμονή.
1: Σε προσευχή και σε προσδοκία. Αυτό είμαστε.
0: Αυτό. Λοιπόν... τι έλεγα λοιπόν, δεν θυμάμαι πια.
1: Για την μπάλα λέγαμε και για το
0: ναι, αυτό.
1: Ενδιαφέρον που.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο.
0: Είναι, δεν είναι, ρε εσύ. Λοιπόν, ο Τεντόγλου είναι στο 8-24, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μετά τα τρία πρωτάλματα για να κάνουμε και ένα.
1: Recap.
0: Και ένα recap, ναι. 8-24. Ο Τεντόγλου μετά ο τρεις προσπάθειες. Το 8-06 είναι ο Χοντελίν. Ο Μπαλντές το 8-02. Ο Πίνοξ το 8-01. Εντάξει, και άλλοι είναι κάτω από τα 8 μέτρα. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τον Τεντόγλου. Δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερο συναγωνισμό. Βέβαια, πιο χαμηλά. Έχει κάνει ουσιαστικά.

0: Τεντόγλου έχει κάνει 8-4, 8-24 και 8-10 στα τρία του άλματα. Ναι. Δηλαδή τρία έγκυρα μεν, αλλά λίγο κάτω από, τις τελευταίες του επιδόσεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες ήταν σταθερά σε άλματα πιο ψηλά, ενδεχομένως να του βγει στις επόμενες προσπάθειες. Με δεν είναι θέμα για κάποιους, θα λέγες, περιμένει, ξέρω εγώ, να εξασφαλίσει το... Λοιπόν, 2-0 μόλις με τον Σάκα. Πρέπει να δούμε εδώ τώρα τι... Πρέπει να δούμε τι έχει κάνει ο Τζόλης. Λοιπόν.
1: Αλλά είναι ασθενής απόκρουση, δεν πιστώνεται ασίστ. Γύρισε ο Τζόλης απέκρουση ασθενός.
0: Δεν πιστώνεται ασίστ.
1: Το λέω εγώ.
0: Είναι μια υπόθεση δική σου.
1: Το λέω εγώ.
0: Το λες εσύ. Ναι. Είναι μια υπόθεση.
1: Η πρέμιερ τι θα πει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν το πιστώνει είναι μια ερμηνεία που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Όχι τι θα πει η πρέμιερ, τι θα πει το τραπέζι, Κώστα, μου επιτρέπεις. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ξαναδούμε τη φάση και θα σας πούμε αμέσως τι έχει συμβεί. Ποιος πιστώνεται τις assist, τις προ-assist, ποιος έδωσε το κίνητρο, τι έχει συμβεί εδώ πέρα κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παίρνει την μπάλα ο Declan Rice. Λοιπόν, τη δίνει στον Odegaard. Ο Odegaard ξαναδίνει στο Rice. Ο Τζόλης τι ζητάει, την παίρνει, τη γυρίζει, αποκρούει τερματο... Λοιπόν, δεν υπάρχει τερματοφύλακας.
1: Τον σβήνουμε με την βοήθεια της τεχνολογίας.
0: Σβήνουμε τον τερματοφύλακα, ακριβώς. Επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιστωθεί assist. Ποιος θα την πιστωθεί, ο αμέσως προηγούμενος. Ποιος είναι ο αμέσως προηγούμενος, ο Τζόλης. Λοιπόν, οπότε.
1: Έχει μία προ-assist και μία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους τιτλατζίδες, τους ξυπνητζίδες στα site που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ετοιμάζετε να κάνετε 5 θέματα. Δείτε τον Τζόλι πώς πήρε την μπάλα. Δείτε τον Τζόλι πώς είναι χτενισμένος. Δείτε τον Τζόλι πώς έκανε τη σέντρα. Δείτε τον Τζόλι πώς χαμογέλασε. Δείτε τον Τζόλι πώς πανηγύρισε. 5 διαφορετικά θέματα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλετε μέσα και μία assist και μία προ-assist. Mm-hmm. Αν μας επιτρέπετε, ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και να συγκεντρωθούμε τώρα λίγο στον Τεντόγλου. Αυτό να βάλει γκολ ο Τζόλις. Ο οποίος αυτή τη στιγμή χωλαίνει. Ελπίζουμε να είναι καλά.
1: Τζόλις.
0: Όταν έχεις δώσει assist και προ-assist, λίγο βαραίνουν τα πόδια.
1: Δηλαδή, έλα, βγάλε με τώρα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τύπου,
1: δεν είμαι παίζω πολύ τώρα, εντάξει.
0: Ούτε στο 25 δεν φτάσαμε.
1: Έλα, δηλαδή, κάνε μου τη χάρη.
0: Τι θες να κάνω τώρα, δηλαδή, να μπει και κανένα παιδάκι μέσα να παίξει. Κατάλαβες. Να μπει κανένα παιδάκι μέσα να κάνει και αυτό το κομμάτι του.
1: Κοίτα,
0: να
1: μας κρατήσει. Να παιδάκι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Άντε, παιδάκι.
0: Να μας κρατήσει εμάς.
1: Για τα δύσκολα.
0: Ναι, για τα δύσκολα. Γιατί τώρα τον έχει λιώσει κιόλας. Τον έχει βάλει στο ένα μάτς, τον έχει βάλει στο άλλο, τον έχει βάλει ας πούμε στο μεθεπόμενο. Sorry, δεν πάει έτσι.
1: Γιατί τα κοπρόσκυλα που ήταν στο Μουντιάλ έχουν βαρύνει και δεν γυρίσανε, καταλάβες.
0: Ακριβώς.
1: Τα τραυματίες τα κοπρόσκυλα.
0: Καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι, Αστον Βίλα Άρσεναλ, αυτό είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Αστον Βίλα Άρσεναλ στις 31. Κάτσε ρε φίλε, κράταμε για την Αστον Βίλα. Δεν κάνεις τώρα, παίζει τώρα 90 λεπτά ο Τζόλης επειδή οι άλλοι κάνουν ακόμα διακοπές. Επίσης, συγγνώμη, ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι ακριβώς στην 11η. Ποιος ο Μαρτινέλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει. Όχι, πες μου. Ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι.
1: Ο Μαντουέκε.
0: Ο Έζε, ποιος.
1: Ποιος. Ο Έζε στον πάγκο. Δεν τον χαλάσει.
0: Ωραία. Ο Έζε λοιπόν δεν υπάρχει. Το ξεχνάμε.
1: Ο Μαρτινέλη, σου λέω, από εξτρέμο ναι. Μαντουέκε είναι κανένας άλλος που δεν θυμάμαι.
0: Αριστερά, δεν νομίζω.
1: Επειδή μου λέμε τώρα από εδώ από εκεί.
0: Όχι, από εδώ από εκεί.
1: Από εδώ.
0: Σάκα από τη μία, Τζόλι από την άλλη. Αυτά είναι. Ποιος άλλος θα έρθει. Ξεχνάω κάποιον.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Έζε, Μαντουέκε και Μαρτινέλη.
0: Νέλσον. Μαντουέκε δεξιά δεν παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει τώρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Άμα χρειαστεί.
0: Εντάξει, ναι, άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι κανένα
1: άλλο.
0: Λοιπόν, όχι. Οπότε, ελάτε παιδιά, με την ησυχία σα.
1: Να τα πάρετε.
0: Με την ησυχία σα ακριβώς.
1: Κώστας Πρέκας.
0: Έτσι. Να πιάσετε ρυθμό κι εσείς σιγά-σιγά και άμα ο Χριστάκης κουραστεί. Θα μπει κάποιος να του δώσει λίγες ανάσες.
1: Όπως λέει για κάποιος, ακόμα και αν ο Τεντόγλου κάνει 8-70, με ασίστ του Τζόλι θα το έχει γίνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, άσε να κόβει 3-2-0 στο 27. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε ένα Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ να πούμε στο 24 χωρίς τέρματα. Έχουμε Μαρσέικ Στρασμπούρ στο 39 χωρίς τέρματα. Και έχουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βόλεϊ Γυναικών για το δεύτερο πουλ Τσεχία-Ελλάδα 1-1 στα σετ. Και αυτή τη στιγμή παίζεται το τρίτο σετ. Το παρακολουθούμε και αυτό. Λοιπόν, στα τα ενδιαφέροντα νέα της μέρας, τα οποία θέλω να πω. Συγγνώμη, καταρχάς, λέγοντας για Arsenal, συγγνώμη, για να μην φύγουμε, να μην φύγουμε από αυτό.
1: Για ο Βίνι δεν θα έρθει. Πέραψε επέκταση συμβολίου με τη Ρεάλ. Για την Arsenal, δεν θα έρθει ο Βίνι.
0: Ο Βίνι, όχι, δεν μπορεί να έρθει ο Χούλιανο Άλβαρες όμως. Έχω να σου πω. Γιατί συνεχίζει αυτή η ιστορία.
1: Δεν θέλει να πάει. Αφού δεν θέλει να πάει στην Arsenal.
0: Ο Ρωμάνο είπε ότι πήγε άνθρωπος της Ατλέτικο στο Λονδίνο για να συζητήσει. Από την άλλη, ο Άλβαρες δεν θέλει να πάει εκεί.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που ξέρω και θυμάμαι από τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι η Arsenal θέλει τόσο πολύ τον Άλβαρες που συζητούσε δύο πράγματα. Είτε πάρα πολλά λεφτά, είτε πολλά λεφτά και να δώσει και τον Γιόκερες.
1: Ναι.
0: Μαζί. Τώρα, δεν ξέρω.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης.
0: Αν δεν θέλει ο παίχτης. Δηλαδή, η Ατλέτικο, θεωρώ ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν θα έλεγε όχι.
1: Ναι.
0: Θα πω με λεφτά Πούγκα και τον Γιόκερες στα 28
1: του. Την πρώτη θα έλεγε όχι με πάρα πολλά λεφτά. Γιατί να πει όχι.
0: Εξαρτάται ποιον έχεις λοκαρισμένο.
1: Όποιο και να έχεις.
0: Αντίστοιχα. Γιατί εντάξει, είναι ο βασικός σου επιθετικός.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να μείνει.
0: Ναι, δεν θέλει να μείνει. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο.
1: Ναι,
0: δεν θέλει να μείνει. Δεν θέλει να μείνει και έχει άλλα 3-4 χρόνια συμβόλαιο μπροστά.
1: Αλλά μην πούμε πάλι σε αυτήν την κουβέντα. Θα κρατήσει ένα παίκτη ο οποίο τι περιμένει να σου κάνει ξενερωμένο. Την έχουμε ξανακάνει αυτήν την κουβέντα. Ναι, τα συμβόλαια βεβαίως δεσμεύονται. Οι παίχτες σαφώς πρέπει να είναι επαγγελματίες. Ναι, σε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Θα τον έχεις τον άλλο στραβωμένο, να μείνει. Και να πέφτει και η αξία του.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, αφού είναι έτσι η κατάσταση, να πάρεις αυτά που θες να πάρεις και να τον δώσεις.
0: Έλα στην μπάρτσα.
1: Δεν τον αφήνουν οι άλλοι.
0: Δεν τον αφήνουν. Γιατί στην Καρσενά θα τον αφήσουν.
1: Ναι, άμα δεν είναι ανταγωνιστική ομάδα, δεν θέλουν να τον δώσουν. Για λόγους προφανείς. Στη Ρεάλ με τίποτα και στην Μπάρτσα δύσκολα.
0: Δεν θα έχει καλή κατάληξη αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα έχει καλή κατάληξη. Αυτό.
1: Για ποιον.
0: Για τον Άλβαρες.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα έχει καλή κατάληξη και μετά θα είναι όλοι στραβωμένοι. Το θέμα είναι ότι με 4-3 ή 4, δεν θυμάμαι αν έχει 3-4, νομίζω, αλλά είχε άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο. Τι γίνεται, δηλαδή ξεκινήσει η σεζόν και να είναι όλο στραβωμένο, ένα θέλει να φύγει και να μένει. Να μην παίζει, να βάλει, τι θα γίνει.
1: Ναι, πες μου εσύ.
0: Τι θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά σήμερα είχαμε νάκια, είχαμε και πολλές καμπάνες. Πέσαν καμπάνες διάφορες σε Αργεντινή, σε Παρέδες, σε Μολίνα, σε αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εννοείται και τη Super League και όλα όσα είναι να κάνουμε. Ωστόσο, προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10.30. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Υπεύθυνοι είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σε ασφαλέ σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι μεταφέρθηκαν σήμερα τα συντρίμμια των πυροσβεστικών ελικοπτέρων 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση στην Ψάθα. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για την Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς. 38 τοπικά η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που όπως σημείωσε παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιόμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσά τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται τόσο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣ στο Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω επίσης ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoihima.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. 21 πλάξη. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαστε.
3: Αυτά. Αυτά. Ήθελα να πω για να πάμε. Για να πάμε στις καμπάνες. Συγγνώμη. Να δω και αν έχω χάσει κάτι. Έχω χάσει λίγο. Τέταρτη προσπάθεια. Τι έκανε ο Τεντόγλου. 8-17 στην τέταρτη. Άφησε την πέμπτη. Έχει αφήσει την πέμπτη ο Τεντόγλου. Παραμένει πρώτος με 8-24. Δεύτερος Κοντελίνη με 8-06.
4: 8-13 βλέπω τώρα εδώ. Έχανε ο Εχάμερ.
3: Ο Εχάμερ, ναι. Με το 8-13 που κάνει ο Εχάμερ, περνάει δεύτερος. Ναι. Ωραία. Αλλά 11 πόντους πίσω από τον Τεντόγλου. Ήταν η έκτη του προσπάθεια αυτή ή η πέμπτη.
4: Νομίζω
3: η πέμπτη πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα μία. Λοιπόν, είχαμε καμπάνες λοιπόν σήμερα. Αργεντινοκαμπάνες γενικώς. Από την από τη FIFA. Εντάξει, έχουμε χάσει. Έγινε ένα μαλευράσε στις διακοπές μας. Με τον καραφλοκόρακα, τον Ιφαντίνο, τα ξέρετε.
4: Πότε τα έκανε και αυτός ο σατανάς, δεν ήμασταν εδώ πέρα.
3: Και τι δεν έγινε.
4: Και τι δεν έγινε. Κομενάκι έγινε που πλέρωνε τον Κομενάκι και του βγάλε και ένα 150.000 για να μπορέσει να κάνει τις σπουδές του.
3: Το λες σαν να είναι κάτι κακό αυτή τη στιγμή. Το λες σαν να είναι κάτι παράτυπο.
4: Είναι κάτι πάρα πολύ καλό όταν βγαίνει από την τσέπη σου. Θέλω να πω, όταν βγαίνει από την τσέπη αλωνών, δεν είναι πολύ καλό.
3: Δηλαδή, κύριο.
4: Δηλαδή, αν τα έβγαζε από τον τραπεζικό του λογαριασμό, θα μου πει δεν έχει, γιατί ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο.
3: Δεν είναι. Το 97%.
4: Και, το 97% ναι. Και ο ίδιο στην προσωπική του περιουσία, ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο, την προσωπική του περιουσία. Θέλω να πω, ό,τι έχει το εστέρημά του. Δηλαδή, πώς πω, περνάει από μια γειτονιά που παίζουν τα παιδιά μπάλα και άμα δει κάτι που του θυμίζει κουμπαρά, πάει και βάζει λεφτά μέσα.
3: Ακριβώς, Κώστα.
4: Δηλαδή, άμα δει έναν Βαλτέ στην άκρη να κάθεται, ας πούμε, πάει και του δίνει τα λεφτά.
3: Έτσι.
4: Κουμπαρά.
3: Τόσο. Έκανε πολλά. Μετά πήγε να φτάνει, ξέρετε, να πουλήσει στους Αμερικανούς. Μετά δεν έγινε. Μετά έγινε ο κακός χαμός, μετά βγήκε ο ΕΦΑ και είπε θα μποϊκοτάρει.
4: Εντάξει, ο τύπος αυτός δηλαδή, ο Κούσνερ, πώς λέγεται, τον οποίο ήθελε να πουλήσει, είναι της οικογένειας Τραμπ.
3: Έχει ένα φάντα, ας πούμε, εκεί πέρα.
4: Και είναι αυτός ο οποίος πήγε και αγόρασε τους Lakers έναν χρόνο μετά την πώληση των Lakers από την οικογένεια Μπας στον επόμενο ιδιοκτήτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, για 10 δισεκατομμύρια. Πουλήθηκε σε αυτό. Δηλαδή αυτός ο τύπος ήθελε οπωσδήποτε να επενδύσει σε κάτι αθλητικό. και αγόρασε τους Lakers 2 δισεκατομμύρια παραπάνω έναν χρόνο μετά την πώλησή τους.
3: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
4: Κοίτα, θα τυχαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο συγγενικό περιβάλλον του Τραμπ.
3: Καλά,
4: να έχει βγάλει πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Θα έχει τύχει. Θα πω,
3: δεν έχει
4: όπως
3: τα κάνει.
4: Και ο γιος του Τραμπ, ας πούμε, έτυχε να, ξέρω εγώ, να πουλήσει και να αγοράσει κατάλληλες μετοχές λίγες μέρες πριν οι ΗΠΑ μπουν στον πόλεμο με το Ιράν. Έτυχε. Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε.
3: Κώστα.
4: Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε, ας πούμε, να επενδύσει σε πετρέλαιο.
3: Ρε Κώστα. Δηλαδή, έλεγχεστε για Παναγία. Μην δούμε έναν άνθρωπο να επενδύει σωστά, ας πούμε, και να έχει λίγο αετήσιο μάτι στα οικονομικά. Αμέσως τον κατηγορήσουμε.
4: Δεν κατηγορώ τίποτα. Λέω έτυχε.
3: Έτυχε.
4: Αλλά και ο κύριος Κούσνερ έτυχε να βγάλει πολλά χρήματα τελευταίο καιρό. Τυχαίνουν αυτά.
3: Ο οποίος έχει ένα τρομεραστή όνομα στο φαν του. Το διαβάζει Eternal Thrive. Ένα όνομα, ξέρεις, πρέπει να είναι έμπνευση Elon Musk, ας πούμε. Θέλω να πω πάθος Εφαντίνο εκεί να κάνει δουλειά, λες και το ποδόσφαιρο του ανήκει. Εντάξει, προφανώς έφαγε τα μούτρα του. Έκανε πίσω έκανε γοργά προς τα πίσω πηδηματάκια.
4: Εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα ένα οξύμορο.
3: Ναι.
4: Από τους ελάχιστους ανθρώπους που το στηρίζουν είναι το Κατάρ. Εντάξει, για λόγους πολύ καταλαβαίνουν.
3: Ναι.
4: Κι όμως η πρόταση του Τσέφερη, νομίζω, της UEFA, ήταν να μπει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA ο Κελαϊφή. Και λες, ένα λεπτό ρε παιδιά, το Κατάρ στηρίζει Φαντίνο. Και θέλετε να βάλετε άνθρωπο του Κατάρ, τον Κελαϊφή, ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο σε εκλογές FIFA. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
3: Αν το Κατάρ στηρίζει Φαντίνο, πώς θα κατέβαινε ο Κελαϊφή?
4: Πες μου
3: εγώ
4: εσύ.
3: Κατέβαινε ότι ο Κελαϊφή ήταν προς τώρα ένας ευσεβής πόθος, κάποιον να κατέβει.
4: Ναι.
3: Δεν λέω, δεν λέω ποιον.
4: Το διάβασα από την UEFA, ναι, ήταν πρώτα στη UEFA.
3: Ο Κελαϊφή όμως ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ ενδιαφέρομαι να γίνει ο πρόεδρος της FIFA. Γιατί?
4: Γιατί είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
3: Α, ναι, ναι.
4: Θα το βγάλουν μπροστά. Είναι κάτι σαν τον Καραμαλή, τον εθνάρχη δηλαδή. Τον φέρνει στο αεροδρόμιο, τον κατεβάζει και τον πηγαίνει στα γραφεία της UEFA. Δεν χρειάζεται πολλά. Και τον περίμενε ο κόσμος και τον ρένει με δολάρια. Αλλά. Εφόσον το Κατάρ στήριζε Φαντίνο, σου λέω, μου φάνηκε τρομερά οξύμορο να θέλουν να βάλουν τον Κελαϊφή ως αντίπαλο δέος του Φαντίνο. Επειδή καθίστε πώς. Αυτός είναι δικό παιδί. Τέλος πάντων, δεν έγινε. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει ο Φαντίνο με όλη αυτή τη δυσπιστία που υπάρχει.
3: Ναι, γιατί μετά από την λυθιότητα.
4: Τώρα δεν υποστηρίζει ούτε καν η ΕΠΟ τον Φαντίνο.
3: Δεν τον υποστηρίζει.
4: Είναι τρομερό. Έστειλε δηλαδή και λες, άμα δεν σε. Πού πας.
3: Επειδή έκατσα και τα μέτρησε τα κουκιά, ναι. Θέλω να σου πω. Χώρα-χώρα.
4: Ναι.
3: Την τελευταία φορά που τα μέτρησα, που ήταν πριν από 10 περίπου μέρες, το σκορ ήταν στο 124-77 εναντίον του.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, με όλες τις χώρες του κόσμου μέσα, οι οποίες είχαν δηλώσει κάτι, ή ομοσπονδίες που είχαν δηλώσει κάτι, η μοναδική διεθνής συνομοσπονδία που δεν είχε δηλώσει κάτι ήταν της Οκεανίας, η οποία έχει 10. Ψήφους. Αυτή είναι η μόνη που δεν έχει τοποθετηθεί. Θυμίζουμε ότι το μαγικό νούμερο είναι που χρειάζεται ο Ινφαντίνο ή οποιοδήποτε θέλει να κατέβει για πρόεδρο της FIFA είναι το 106. Γιατί τα μέλη της χώρας, μέλη της FIFA είναι 211. Άρα στην ψηφοφορία θέλει 106. Και αυτή τη στιγμή με τις ισορροπίες όσο έχουν, τις δηλώσεις στήριξης, τις δηλώσεις μη στήριξης, τα μπινελίκια και ό,τι έχει κάνει ο Ινφαντίνο, γιατί ο Ινφαντίνο έχει ξεκινήσει και κάνει συναντήσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί ένιωσε ότι όχι τρίζει καρέκλα του, ότι έχει κοπεί και πάει να πέσει στο κενό ξαφνικά.
4: Ναι, δεν
3: έτσι.
4: Υπάρχει αντίπαλο δέος, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί επειδή τον είχαν λόγει δεδομένο.
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
4: Ναι, επειδή τον είχαν λόγει σίγουρο ότι θα συνεχίσει, ναι. Δεν υπήρχε κάποιο να βγει απέναντι. Του λέει να βγω, τι να βγω, αφού είμαι χαμένο από
3: χέρι. Αυτή τη στιγμή όμω δεν είναι, γιατί σου λέω είναι 124-77 εναντίον του αυτή τη στιγμή, ναι. Τα κουκιά.
4: Πριν λίγες μέρες για την ακριβή.
3: Πριν 10 μέρες. Ναι, εννοείται. Μα έχουμε ένα χρόνο ακόμα έτσι. Για ένα χρόνο. Λέμε πού είμαστε εδώ και ότι φάνηκε ο Ινφαντίνο από εκεί που ήταν ήσυχος ότι εγώ είμαι μόνος μου. Παίζω μόνος μου μπάλα δικτάτορας εδώ πέρα και θα με ψηφίσουνε. Ξαφνικά αισθάνεται ότι εξής. Βλέποντας τις συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας και δημόσιες δηλώσεις ανθρώπων και εκτός FIFA του Καναδού Πρωθυπουργού καλή ώρα και άλλων ανθρώπων που βγήκαν και είπαν ο άνθρωπος είναι. Δεν λέω το Φίγκο. Θα έπρεπε να πω και το Φίγκο ίσως, εν πάση περιπτώσει. Διαφόρων προσωπικότητων που λέγανε φύγε αγόρι μου, είσαι επικίνδυνος για το ποδόσφαιρο, τι είναι αυτά που κάνεις, αγχώθηκε και άρχισε να μαζεύει ψηφαλάκια. Έχει δρόμο μπροστά. Αν με ρωτάς και μου λες τι θα γίνει, νομίζω ότι ο χρόνος αυτός θα λειτουργήσει υπέρ του Ινφαντίνου, δεν θα λειτουργήσει εναντίον του.
4: Συμφωνώ. Εκτός αν σε αυτό το διάστημα βγει κάποιος άλλος.
3: Ναι, μόνο αυτό. Πρέπει να βγει ένα αντίπαλο δέος.
4: Ναι,
3: ο οποίος να θυμεί με το δάχτυλο απλώς να δείξει.
4: Ναι, ναι.
3: Με το δάχτυλο να δείξει. Γιατί ο κεφάλι θα πει και εμείς το 97% και συγγνώμη και κανένα λάθος και εδώ τόσα χρόνια σας τα έχω κάνει όλα σωστά και να που με αγαπάνε και τέτοια. Όλος αρκεί να βγει και να δείξει με το δάχτυλο. Να, αυτός, ξέρεις, Εγώ βγαίνω απλώς με σύνδεμα, αυτός προσπάθησε να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να πουλήσει το άθλημά σας, λες και του ανήκε.
4: Προσπάθησε, ναι, να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πήγε να πουλήσει το σπίτι του στη, ξέρω εγώ,
3: θα βγει κάποιος.
4: Ναι. Πήγε να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει.
3: Θα βγει. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα είναι και λαϊφή. Δεν ξέρω. Χρειάζεται προσωπικότητα διεθνούς βεληνικούς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τι τελικά. Δηλαδή, ο Ιφαντίνο δεν ήταν ποδοσφαιράνθρωπος.
4: Να.
3: Ο Ιφαντίνο ήταν δικηγόρος.
4: Να.
3: Τι χρειάζεται η FIFA αυτή τη στιγμή ως αντίπαλο
4: θέος. Ένα τίμιο άνθρωπο, εγώ θα έλεγα. Αλλά αυτή τη στιγμή γελάνε και τα, ναι, και τα, και τα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας, όταν λες ένα τίμιο άνθρωπο. Δεν ξέρω να σου πω.
3: Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέγαμε για τις καμπάνες. Καμπάνες λοιπόν πέσανε. Έπεσε καταρχάς καμπάνα της FIFA για το πανό που σηκώσαν οι Αργεντινοί μετά το παιχνίδι με την Αγγλία, το Las Malvinas son Argentinas, το περίφημο. Λοιπόν, φάγανε 250.000 ευρώ πρόστιμο, γερό πρόστιμο. Είναι αυτό μόνο για το πανό. Και μια πολύ περίεργη απόφαση, θέλω να πεις αν την έχεις ξανακούσει.
4: Ναι.
3: Η απόφαση συνολική ήταν για το πανό, ξαναλέω μόνο.
4: Ναι.
3: 250.000 ευρώ πρόστιμο και στα δύο επόμενα παιχνίδια της η Αργεντινή.
4: Μισό γήπεδο.
3: Μισό γήπεδο. Ναι. Τι είναι αυτό με το μισό γήπεδο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι είναι αυτό?
4: Δεν ξέρω και τι φταίει ο κόσμος. Δηλαδή, αν είχαν κάνει φασαρία οι οπαδοί, να το καταλάβω. Γιατί το έχουμε ξαναδεί να κλείνουν κερκίδες για πράγματα που έχουν να κάνουν με συμπεριφέρειες οπαδών. Για το ότι σηκώσαν πάνω οι παίχτες, δεν θα μπορούν οι οπαδοί να πάνε να δουν. Στο μισό γήπεδο θα είναι άδειο τέλος πάντων και δεν θα πάνε να πάνε την ομάδα τους.
3: Κέρδισε τον Ντόγκλι, τελείωσε.
4: Ναι, μέχρι το 24.
3: Ωραία.
4: Ναι, και εγώ δεν το έχω. Μου προξενεί.
3: Δεν έκανε ούτε το έκτοτο άλμα να πούμε τον Ντόγκλι. Ναι, συγγνώμη, για πες.
4: Αυτό και εμένα μου προξενεί εντύπωση. Όχι, το χρηματικό πρόστιμο δεν γνωρίζω πόσο είναι ο τιμό κατάλογο. Θέλω να πω αν είναι υψηλό, χαμηλό, δεν το γνωρίζω. Το ότι θα μείνει το μισό γήπεδο άδειο για το παιχνίδι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
3: Είναι περίεργο, ρε, εσύ. Είναι πραγματικά περίεργο. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα ξυλίκια, μετά το τέρος του αυτούς τους, το μαχαλόμαγκα των Παρέδες και το παρεάκι του εκεί πέρα, ο Παρέδες έφαγε τη μεγαλύτερη ποινή, πολύ λογικό, 10 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Μολίνα 7 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Τιάγκο Αλμάδα 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Αγιάλα τα κατάφερες και εδώ, ρε σατανά. Τα κατάφερες, ρε σατανά.
4: Σιγά με τα κατάφερνε.
3: Ξέρω, 20 χρόνια μετά που έχεις αποσυρθεί, πόσα είναι. Πολλά λέω, 20. Τόσο κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Αγιάλα 3 αγωνιστικές και 30.000 δολάρια. Λοιπόν, και τιμωρήθηκε επίσης, να πούμε, από πλευράς Ισπανίας με 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο, ο Γκάβι.
4: Μάστε.
3: Λοιπόν, αυτές ήταν οι ποινές συνολικά για ένα. Αξιότιμο τώρα, επειδή. Να ξανασχοληθούμε, νομίζω, με το Μουντιάλ. Έτσι τελείωσε στο χαλαρό για μια πραγματικά. Για τις λυπηρές αυτές σκηνές που είδαμε τα δώσεις. Ξέρετε, σε εμάς και εντάξει, σε όλους νομίζω φάνηκαν έτσι. Μας έρχεται για κάποιο λόγο καμιά φορά με τέτοιες φάσεις λίγο ένταση και τα λοιπά, λίγο ξυπνάμε, λίγο μας αρέσει κιόλας. Με φορά μας αρέσει, ας πούμε, γιατί κάνει το άθλημα το ζωντανεύει. Εδώ πέρα ήταν πραγματικά θλιβερό. Ήταν απίστευτα θλιβερό μετά το τέλος ενός τέτοιου παιχνιδιού. Και έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, με τον Παρέδες να έπρεπε να έχει αποβληθεί, ας πούμε, από το 60, να έπρεπε να έχει φάει, δεν ξέρω, 4-5 κίτρινες κάρτες μαζεμένες. Ο Παρέδες μπήκε μέσα για να κάνει τσαμπουκά. Δηλαδή, κάτι πάρα πολύ παλιό. Εμείς το καταλαβαίνουμε, μεν, αλλά δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται.
4: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
3: Όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε, εννοώ, τι πήγε να κάνει. Αυτό εννοώ, καταλαβαίνουμε. Ότι καταλαβαίνουμε τι πήγε να κάνει, γιατί το έχουμε ζήσει. Αλλά δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται σε ένα τελικό με τίποτα. Ούτε η αγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε αυτά που έκανε στο τέλος, ούτε τίποτα.
4: Καλά, πολλά πράγματα δικαιολογούνται στο τελικό. Από τη μεριά της Αργεντινής, πολλά πράγματα δικαιολογούνται. Πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Έτσι, ακόμα και η χειρονομία του Μέση προς τον Κουκουρέ για να στήσει την αποβολή του. Επειδή ο Κουκουρέ για βάλει το χέρι στο στόμα για να δείξει το τέλος, χτύπησε στο στόμα. Και ο Μέση να γυρνάει και να δει στο διαιτητή, βγάλει τον έξω γιατί κάλυψε το στόμα του.
3: Ντροπή.
4: Γενικά γίνανε πολλά ντροπιαστικά πράγματα. Σούπα. Είσαι τυχερός που λείπαμε.
3: Μετά... τα λέμε είσαι τώρα, Κώστα μου. Τα λέμε
4: τώρα δεν έχει να τα πούμε.
3: Τι να κάνουμε.
4: Μετά τα έκτροπα που έκανε στον ημιτελικό, είσαι τυχερός που δεν ήμασταν εδώ με τον τελικό. Είσαι τυχερός.
3: Τι να κάνουμε.
4: Τίποτα. Είσαι τυχερός, το λέω. Θα στο έβγαζα ξινό, πραγματικά. Δηλαδή θα σε έκανα να κλαίσω από νεύρα. Πώ σου πω. Αλλά είμαστε τυχερός. Είχαμε φύγει διακοπές. Και ήθελα πάρα πολύ να κόψω την άδειά μου και να γυρίσουμε. Έγινε η μέρα. Πάρα πολύ.
3: Θέλω να σου πω ότι από όλες τις θεωρίες συνωμοσίας σε αυτό το Μουντιάλ, και που δυστυχώς είναι πράγματα που θα τα ζούμε στο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα, δυστυχώς. Και εντάξει, πες εμείς τουλάχιστον χαβαλεδιάζουμε με αυτά. Υπάρχει κόσμος πολλής που τα πιστεύει. Οπότε, τέλος πάντων, θα ζήσει δηλαδή με αυτά. Θα ζήσει με αυτά ως αλήθειες. Τέλος πάντων, anyway. Νομίζω η πιο αστεία που ήταν για τον τελικό ήταν ένα βίντεο, δεν ξέρω να το
4: είδα. Το κλάμα των παιχτών του και του Μέση που έλεγε δεν πειράζει, πάμε.
3: Όχι. Ωραίο ήταν. Ωραίο.
4: Η συνωμοσία ήταν, του είπαν μέσα να κάτσε να χάσετε.
3: Ναι. Και είπε ο Μέση, εντάξει, δεν πειράζει.
4: Και λέει ο Μέση, δεν πειράζει, πάμε βάμο και λοιπά. Α πούμε, και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λέγανε δείτε του εδώ, του είπαν να κάτσε να χάσετε με το ζόρι. Και κλαίγαν τα παιδιά.
3: Ναι,
4: αλλά ναι, το χειρότερο ήταν.
3: Για το θέατρο του Ταμέντη, συμφωνώ.
4: Ναι.
3: Συμφωνώ, εννοείται. Αλλά να, καταλάβατε. Είναι, δηλαδή, είναι ο Ταμέντη. Δηλαδή, είναι ποιος ήταν, ο Ταμέντη.
4: Όχι, μη μου λες τώρα ήταν ο Ταμέντη.
3: Όχι,
4: γιατί
3: ρε.
4: Στον ημιτελικό που μπήκαν οι Ταμέντιδες και οι Παρέδες ήταν οι θεοί του Buenos Aires τώρα. Κάνε μου τη χάρη τώρα, ξαφνικά τώρα είναι ο Ταμέντη και στον ημιτελικό ήταν αυτοί που ωριόμασταν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Είναι ο Ταμέντη.
3: Ήταν δύο διαφορετικά μάτσα.
4: Ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως.
3: Ενώ ότι είναι ο 37χρονος, ναι. Δεν είναι ο άνθρωπος των 20, των 21.
4: Δεν έχει να κάνει αυτό. Είπαμε. Μην τους απαξιώνουμε.
3: Το κάνει πιο εύκολα.
4: Γιατί στον ημιτελικό τους απαθαίωναμε. Και λέγαμε τι ψυχάρες είναι. Λοιπόν, άσε τώρα την απαξίωση στον Ταμέντη και στον Παρέδες.
3: Λοιπόν.
4: Γιατί και στον ημιτελικό λέγαμε ο Παρέδες καταπληκτικός. Μπήκε μέσα ο Παρέδες.
3: Αλήθεια είναι. Έκανε ένα κόψιμο τρομερό. Τι να πούμε. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο δηλαδή.
4: Όχι, δεν
3: μπορεί
4: να ισχύουν και τα δύο.
3: Εντάξει. Άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν. Λοιπόν,
4: το χειρότερο λοιπόν ήταν.
3: Το χειρότερο ήταν το βίντεο εκείνο το οποίο είδα σε στοπ καρέ, ζουμ και τέτοια που λέει τι κάνει ο Σιμεώνε στον γκολ του Τόρες που μπορεί να τον μαρκάρει, αλλά δεν πάει και φτιάχνει το μαλλί. Το είδες. Ήταν το καλύτερο από.
4: Παπούτσι το νομίζω.
3: Παπούτσι. Ότι κάτι φτιάχνει και δεν πάει. Γιατί Κώστα γίνεται αυτό, γιατί του είχαν πει να χάσουν. Και κλαίγανε. Και του είπε ο Μέση όμω. Κατάλαβε τι γίνεται. Ευτυχώς δεν βγήκε κανένας γιατί σου λέει. Εντάξει, να πούμε την πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά ας μην πούμε ότι ο Σιμεώνε το έχασε και επίτηδες. Γιατί είναι απλώς άμπαλο το παιδί. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Ότι έχασε την ευκαιρία να το πει, έχασε επίτηδες την ευκαιρία στο 110. Πόσο ήταν, να πούμε. Καταλάβες τι γίνεται.
4: Τι να πούμε για το ημίχρονο, το σούτ, τι να πούμε. Εμείς τα είχαμε πει. Εκείνοι επέμεναν θα είναι 17 λεπτά.
3: Και δεν ήταν.
4: Εμείς, βλέποντας τα ονόματα, τα τέσσερα ονόματα των καλλιτεχνών, σύντος τι εξέστησε τη σκηνή, καταλαβαίνουμε στο φτωχό μας μυαλό ότι αυτό πράγμα σε 17 λεπτά δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάουλ της FIFA, διότι όταν δεσμεύεσαι ότι η διακόπη θα είναι τόσο, πρέπει να είναι τόσο.
3: Ναι.
4: Όπως Champions League, και στο Champions League έχει σοου. Και πριν
3: Ακριβώς.
4: Το παιχνίδι και στο ημίχρονο μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και πριν το παιχνίδι μπορεί να έχει οτιδήποτε. Συναυλίες, συγκροτήματα κτλ.
3: Mm-hmm.
4: Όλα ξεκινούν στην ώρα τους. Όλα τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, ας πούμε. Πώς πω, σε αγώνες Champions League. Γενικά, όχι σε τελικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Να υπάρχει τράφικ στο το γήπεδο, να μην μπορεί ο κόσμος να φτάσει. Εκεί μόνο δίνουν κάποια λεπτά. Γιατί από σεβασμό στον πελάτη που έχει πλέον εισιτήριο. Ότι οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν έξω από το γήπεδο γιατί είχε κίνηση, να προλάβουν να μπουν να πάρουν τις θέσεις τους γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο. Όταν λες λοιπόν θα 17 λεπτά και είναι μισή ώρα. Είναι μία ακόμα, αλλά θα μου πεις ποιος έχασε την τσίπα για να τη βρει η FIFA. Ποιος έχασε την τσίπα.
3: Φτάζω. Πραγματικά. Όπως το λες. Όπως το λες. Τέλος πάντων, εντάξει, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, συνέβησαν, τα ζήσαμε, τελείωσε. Τα κατάπιαμε. Τελικά γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τελείωσε αυτό το πολύ περίεργο από διάφορες απόψεις Μουντιάλ. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Αν και μεταξύ των συγγνώμων, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που έκανε ο Φαντίνο μετά τότε τα έχει πισκιάσει όλα. Δηλαδή είναι μια αδιανόητα σπάνια στιγμή στην ιστορία του κόσμου, δηλαδή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
4: Ότι εντάξει, είχαμε και άνθρωπος... τις γελοιότητες με τον Ημίτρελο μέσα στο τέλος.
3: Α, καλά, ρε,
4: που κατσικώθηκε, που δεν έγινε. Είχαμε αυτά τα κομικά πράγματα που σκόρπισαν άφθονο γέλιο, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, που δεν έβγαινε και τον τράβαγε ο άλλος.
4: Τον τράβαγε ο άλλος να φύγει και ο άλλος είχε κατσικωθεί. Είχαμε την Εθνική Ισπανία που τον έζησε στο Photoshop και δεν τον χάλασε. Στι φωτογραφίες οι οποίες κοσμούν, ας πούμε, την Ομοσπονδία. Βγάλαν το Photoshop το γραφικό για να είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Είχαμε διάφορα τέτοια πράγματα που σκορπούν χαρά και θυμηδία.
3: Ότι ήταν ωραίο.
4: Ήταν ωραίο, ναι.
3: Ήταν ωραίο αυτό.
4: Και τι, πόσο νούμερο είναι κάποιος να πάει να κατσικωθεί εκεί πέρα για να
3: φωτογραφίες,
4: δηλαδή. Ο αδίστακτο νούμερο, πραγματικά.
3: Πραγματικά. Πραγματικά. Απλώς σου λέω, νομίζω ότι μετά, πώς το λένε, μετά, ξέρεις, τα κάλυψε όλο αυτό που έκανε, τα κάλυψε. Γιατί, ξέρεις, το διάβαζες και δεν το πίστευες ότι συμβαίνει. Κι όμως είχε συμβεί. Κι όμως είχε συμβεί, ρε φίλε, είναι τρομερό. Λοιπόν, το Τσεχία-Ελλάδα, να πούμε, επειδή δεν καλά κάνετε, το Τσεχία-Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών είναι 2-1. Στα σετ προηγούνται οι Τσέχες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ. 2-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Arsenal Coventry, θυμίζουμε, στο ημίχρονο 2-0. Betis Real Sociedad 0-0 στο ημίχρονο. Marseille Strasbourg 1-0 στο 51ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και για το βόλεϊ, για να το πούμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ οι Τσέχες προηγούνται με 13-12, ενώ μέχρι τώρα τα σετ είναι 25-14, πέρσι η Τσεχία στο πρώτο, 23-25 πέρι η Ελλάδα το δεύτερο, 25-15 η Τσεχία το τρίτο και 14-12 αυτή τη στιγμή προηγείται στο τέταρτο. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρεμιέρα της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και την κάλαμε αυτήν την ωραία μίκρη μας γύρα, κυρίες και κύριοι, μια που η ώρα πλησιάζει 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
2: Top FM 102,4.
7: Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον αγώνα με τον Λεβαδιακό στέκονται στον ΠΑΟ για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλες με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλεσμπρο. Κινεί το δικέφαλο στο Βορρά. Ανεβάζει το φέσο Τάχα Άλλη που συμμετείχε στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνση με την Μπράντ στην Νορβηγία. Κράτια χαμογελά στον Όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη επί της Τσέσκα και στο Παγκρίτιο, αλλά και συγκέντρωση εν ώψη πρεμιέρας στοίχημα Super League με το Βόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτς αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας. Στόχος του Άρη, η τετράδα του Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον αυριανό εκτός αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με τη μορφή δανεισμού από τη Σαντάρ αποκτούν οι κίτρινοι, ανακοινώθηκε το Μάρι Τσάτ. Με τον Χρήστο Τζόλι βασικό, η Άρσεναλ προηγείται 2-0 στο ημίχρονο της Κόβεντρι στο Emirates, το μάτς που ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League. Με την αναμέτρηση Μπέτις στο Σεδάδ 0-0 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: χρειάζεται να κάνει το 3-0 με τον Odegaard, ότι εδώ δεν είχαμε ούτε assist, ούτε προ-assist, ούτε προ-προ-assist.
1: Καθίστε, δεν καταλαβαίνω, δεν παίζει ο Τζόλης.
0: Ναι, δεν είχαμε στη φάση. Παίζει ο Τζόλης, παίζει.
1: Άρα,
0: δεν είχαμε.
1: Τι τους δεν είχαμε, Κώστα.
0: Είχαμε, ρε, παιδί,
1: πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με το VAR, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με το VAR, να δούμε πότε ακούμπησε την μπάλα ο Τζόλης, για να δούμε ως τι θα πιστωθεί.
0: Είχαμε μια νοερή συμμετοχή, είχαμε την ευλογία, αν θες, του Τζόλης στη φάση, δεν είχαμε κάποια ενεργή συμμετοχή, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Αυτό.
1: Είσαι σίγουρος, δηλαδή. Από δηλαδή, άμα το δώσει επανάληψη, θα δω πουθενά τον Τζόλη. Ο Τζόλης θα κάθεται πίσω και θα πίνει καφέ, εννοείς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εκεί. Δεν άνοιξε διάδρομο, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, δεν άνοιξε.
1: Δεν πήρε παίκτες πάνω του, δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις τώρα. Από την άλλη μεριά έγινε επίθεση, όπως λέω, Κώστα. Ναι.
0: Τράβηξε παίκτες πάνω του.
1: Ακριβώς. Ο Τζόλης δεν τραβάει παίκτες από την άλλη πλευρά. Τι έκανε ο Τζόλης, καθότανε.
0: Τζόλης.
1: Δεν έκανε, δηλαδή δεν απασχόλησε παίξει από την άλλη πλευρά ο Τζόλης.
0: Απασχόλησε.
1: Άρα. Απλώς τη λέξη πρέπει να βρούμε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Τη λέξη πρέπει να βρούμε. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Τι έχουμε να πούμε με την επιστροφή Ροναλντίνιο στα 46
1: έλα,
0: του
1: εσύ,
0: στη Ραβένα.
1: Έλα, δεν ήθελα, δεν ήθελα.
0: Γιατί.
1: Εντάξει. Έλα, Ραβένα νούμερο ένα τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε, εσύ, θλίψη. Η μεγαλύτερη θλίψη είναι ότι παρουσιάζεται από ανθρώπους που πραγματικά δεν ξέρω. Την. Συγγνώμη, θα το πω όπως το νιώθω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αυτοεκτίμηση έχουν πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα site, όσοι το έχουν κάνει, δώσουν το έχω διαβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Οι οποίοι γράφουν ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Αλήθεια. Δηλαδή, αλήθεια, αυτή είναι η προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει 11 χρόνια από όταν έχει αποσυρθεί περισσότερα στην πραγματικότητα στα 46 του. Για να βάλει το τελευταίο, δηλαδή γι' αυτό ο Ρανίου γυρίζει για να βάλει το τελευταίο γκολ της καριέρας του.
0: Νομίζω
1: ότι
0: το είπε αυτός.
1: Έλα,
0: επειδή εσύ. Έχει κάποια ιδιοκτησιακή σχέση με την Ραβένα.
1: Ναι.
0: Για λόγους marketing προφανώς και για λόγους promotion.
1: Ναι.
0: Ωραία, να βάλει ένα γκολ με την Ραβένα, ας πούμε.
1: Οκ, με όλα αυτά. Ωραία. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω εγώ. Ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ της καριέρας.
0: Όχι, το είπε ο ίδιος, αυτό σου λέω. Δεν φταίνε οι άνθρωποι που το γράφουν, νομίζω το είπε ο ίδιος στην παρουσίασή του. Ότι βάλω το τελευταίο μου γκολ, ας πούμε, με τη φανέλα της Ραβένα.
1: Εντάξει. Αυτό. Είναι θλιβερό. Το έχουν κάνει αρκετοί παίχτες, δεν είναι εγώ, και ο μεγάλος Σόκρατες. Ας πούμε, επέστρεψε πολλά χρόνια μετά την απόσταση του. Δεν ξέρω τι κάνει ο Ροναλντίνιο. Πραγματικά εκεί που σκέφτομαι και από το ρεπορτάζ που έβλεπα, ο Ροναλντίνιο είναι ένας πάμπλητος άνθρωπος. Μετά θυμάμαι πάλι αυτά που συζητάγαμε και μετά βλέπω κάτι τέτοιο και αρχίζω να αμφιβάλλω, ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Αρχίζω να αμφιβάλλω πραγματικά για το τι συμβαίνει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω να ξέρει ότι μια σπιταρόνα είναι και λες. Έβλεπε και τον αδερφό του πολύ άνετο γενικώ κτλ. Οκ, αναφερθήκανε στο θέμα τότε με τα διαβατήρια και την Ουρουγουά, αλλά δεν μου έχει πέρασει ποτέ από μυαλό ότι ο Ροναλντίνιο μπορεί να είναι πατήρη. Δηλαδή ότι την πάτησε εκεί, την πάτησε. Είναι δεδομένο, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει βγάλει πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Από το ποδόσφαιρο. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά μετά βλέπω τέτοιες κινήσεις και λέω ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Στην Ινδία, στο. Ξέρεις, αυτή η τουρνέα, ναι. Ας πούμε. Να δούμε την αρκούδα με τον Τέφη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί για την ιστορία, με τη Μονακό πάλι που ήταν μπροστινός που λέγαμε και ήταν μπροστινός και το βρήκα μετά, δεν το είχαμε πρόχειρο εκείνη την ώρα. Αλγερινό είναι το φαντ που ήθελε να πάρει τη Μονακό, την μπασκετική Μονακό και ήταν μπροστάρης ο Ροναλντίνιο. Δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, μπορεί απλώ να μου πει: εντάξει, μπορεί απλά να γυρίζει και να. Πώ το λένε, και να τσιμπάει λεφτά. Ναι, ενδεχομένω. Του λείπουν, ενδεχομένω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και πώ να το. Και πώ να το πω. Είναι θλιβερό. Θα το κάνει, θα το δούμε. Θα είναι θλιβερό. Δεν θα είναι ευχάριστο. Δεν θα είναι ευχάριστο, ρε. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα κάποιος έκανε επίτηδες πάσα στον Τζόλι την ώρα που ήταν offside.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί ο Τζόλις θα είναι ο assistman, Κώστα. Δεν είναι ακόμα εκτελεστής. Κοίτα πόσο επίτηδες αργεί ο Όντεγκαρντ να του βγάλει την μπάλα, ενώ του δείχνει ο Τζόλις,
0: ναι.
1: Βάλτε μου και του τη βγάζει όταν είναι offside.
0: Μήπως έχουν κοντρά.
1: Γιατί δεν θέλει. Ναι. Γιατί δεν θέλει. Άσε που θέλω να σου πω ότι βλέπω βιντεάκια, ό,τι βιντεάκια βλέπω, με εντεκάδα Arsenal, ξέρεις, Invincibles εναντίον της τωρινής Arsenal, εντάξει, της πρωταθλήτριας.
0: Ναι.
1: Και βλέπω κόσμο από παλιούς ποδοσφαιριστές μέχρι επιφανείς οπαδούς οι οποίοι κάνουν σύγκριση.
0: Να.
1: Θέλω να σου πω ότι περισσότερο από αυτούς, όταν φτάνει η συζήτηση στον Όντεγκαρντ, δεν έχει σημασία με ποιον είναι, VS εκείνη την ώρα, αλλά η κουβέντα για τον Όντεγκαρντ δεν έχει καμία δουλειά να είναι αρχηγός του Arsenal.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι κάτω από το επίπεδο του Arsenal.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ.
1: Όπως σου λέω, τι λένε
0: ναι,
1: οι άνθρωποι που βλέπουν, ας πούμε, την Arsenal.
0: Okay.
1: Ξέρεις τη λογική, αυτά εμείς έχουμε δει και έχουμε δει, και τώρα εντάξει, τώρα θα έχουμε τον Όντεγκαρντ αρχηγό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κρύβει και ένα, δεν ξέρω, και μια νορβηγοφοβία ενδεχομένως αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, όχι και εγώ δεν ξέρω. Απλώς το αναφέρω. Γενικώς πολλά πράγματα δεν ξέρουμε και τι σημαίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το θέμα walk-up Ολυμπιακού. Βασικά ξέρουμε το τι θα γίνει μετά. Ότι ο walk-up θα την πατήσει είναι δεδομένο ότι θα την πατήσει. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Και όσο βγαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργια στοιχεία, με αυτά που λέει, με αυτά που ισχύει και με αυτά που ζητάει, είναι δεδομένο ότι αυτό δεν θα βγάλει άκρη. Τώρα, το τι θα γίνει μετά, εγώ δεν ξέρω. Το τι θα γίνει μετά από αυτό. Νομίζω ότι αυτό αναρωτιούνται πλέον όλοι. Ίσως εκτός ίσως από τον Γόκα που ενδεχομένως έχει κάποιες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι καλύτερο για αυτόν, δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Οπότε αναρωτιέμαι τι θα κάνουν μετά και οι δύο. Το τελευταίο νέο, να σας θυμίσω, το οποίο το έβγαλε ο Νίκος Ζέρβας, ίσως το ακούσετε και στο δελτίο, αλλά το πούμε, ότι δεν έκανε η Ντουμπάι προσφορά στον Γόκα, αλλά ο Γόκα πήγε στην Ντουμπάι.
0: Προσέγγισε Ντουμπάι, ναι.
1: Και η Ντουμπάι μετά όντως συζήτησε και έκανε τρεις προσφορές για buyout, να εξαγοράσει δηλαδή το δεύτερο χρόνο του συμβολέου, τέλος πάντων, και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν πάει σε αυτούς. Θα τα βρούνε τα παιδιά ή δεν θα τα βρούνε ενδεχομένως.
0: Προς το συμφέρον όλοι να τα βρούνε, γιατί το να κρατήσει ένα παίχτη το οποίο έχει δείξει μια συμπεριφορά τέτοια απέναντι στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Είδα και την ανακοίνωση τη 7 για το walk-up.

0: Άρσεναλ πάλι. Όμως.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, θα του Καλαφιού να βάζει γκολ. Και νόμιζα ότι σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ήταν στην διπλανή οθόνη. Ήταν το. Πώς το λένε, το community shield. Ναι. Συγγνώμη. Λάθος παιχνίδι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Walkup στο βάθος ψυχούλας του, σε αυτό ελπίζει. Ελπίζει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα επιθυμήσει να τον κρατήσει ένα χρόνο τιμωρητικά για να του πληρώσει το συμβόλαιο, αλλά στο τέλος, έστω και την τελευταία μέρα, θα του πει: αγόρι μου, επειδή δεν σε γουστάρουμε με όλα αυτά που έκανες και δεν μας γουστάρεις κιόλας προφανώς, βρες έναν τρόπο να σηκωθείς να φύγεις. Οπότε θα γίνει ιστορία με
1: την. Κυρία με τον Τζόλι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κόντρα ριμπαλάκι, βγήκε κόρνερ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε μέσα, θα έγραφε.
0: Ναι, ναι.
1: Τους πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει που λες και ο, ναι, ο Walkup. Ο Ολυμπιακός από το να τον κρατήσει, γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι και το πιο σύνηθες, είναι η αλήθεια. Να κρατάς ένα παίχτη με συμβόλαιο ολόκληρο χρόνο να μην παίζει, πώς το λένε, επειδή είστε σε μανούρα και να του πληρώσει όλο το συμβόλαιο χωρίς να συμμετέχει ένα χρόνο σε αγώνες.
1: Και δεν ξέρω αν εκεί μπορεί και ο παίχτης να προσφύγει μετά στο αρμόδιο όργανο και να διεκδικήσει, ας πούμε, εκεί την ελευθερία. Θέλω να πω, δεν γνωρίζουν νομικά. Δηλαδή, αν δεν συντρέχει λόγω σταματισμού,
0: ναι, σωστό.
1: Δεν το γνωρίζω, τέλος πάντων, για να μην τα πράγματα, αυτό το περίφημο BAT, τέλος πάντων, στο οποίο καταφεύγουν οι παίχτες. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, προς όφελος όλων, είναι να έρθει μια λύση, ναι, να αποχωρήσει ο παίχτης, γιατί δεν έχει νόημα να μείνει ένας παίχτης που δεν θέλει να παίξει και δεν τον θέλει και κανείς. Έχει φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Επιζήμιο θα είναι για όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αφήστε τον Βιλένα. Βιλένα δεν είναι η ίδια περίπτωση. Και κανένα Βιλένα. Βιλένα δεν ζήτησε ποτέ να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Έκανε καμία ομάδα πρόταση εκεί που ο Παναθηναϊκός, όχι, στο Βιλένα.
1: Πλάκα κάνει.
0: Δηλαδή ήρθε κανένας και είπε: σας δίνω, ξέρω εγώ, ένα πακέτο καραμέλες, ας πούμε. Ναι. Το μάτι, και δώστε μου το Βιλένα εκεί που ο Παναθηναϊκός, όχι.
1: Όχι, θέλω κουτά.
0: Δεν συνέβη δύο πράγματα. Παρακαλώ να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα έχασε από την Τσεχία, να πούμε, με 3-1 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του βόλεϊ γυναικών, 25-20 το τέταρτο σετ. Και με συνολικό σκορ 3-1 ιτήθηκε από τις Τσέχες. Χάνουμε γενικώς και δύο προηγούμενες φορές που είχαμε παίξει με τις Τσέχες. Πάλι χάσαμε, πολύ καλή ομάδα. Anyway, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αρκετό καιρό, όσο είναι, τρεις μήνες περίπου, έρχεται ξανά αυτή η ευλογημένη ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ξανά κοντά μας η αγαπημένη μας σχολεία, το πρωταθληματάκι μας, αυτό για το οποίο γκρινιάζουμε αλλά πάντα το αγαπάμε, αυτό για το οποίο λέμε ότι δεν μας νοιάζει αλλά πάντα το αγκαλιάζουμε όταν έρθει η ώρα του. Super League, κυρίες και κύριοι, πρώτη αγωνιστική, 7 παιχνίδια ήταν να γίνουν, θα γίνουν τελικά 6, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον τζόκερ του νωρίς. Mm-hmm. Έχεις καταλάβει γιατί συνέβη αυτό?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το είχε κάνει και πέρυσι αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Που είχε αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει τα δύο παιχνίδια,
0: ναι,
1: για το conference και επειδή έχει συγκεκριμένα προβλήματα τραυματισμού κλπ., δεν ήθελε να ρισκάρει κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν παίζει με δύο back δεξιά και αριστερά, όλους και όλους, που μπορεί να χτυπήσει και ο Τσάπρας και να μην τον έχει τόσο άλλο. Θέλω να πω,
0: ναι,
1: δεν ρισκάρεις. Δεν ρισκάρεις. Και είναι για κάτι νομίζω που το θέλει και ο Νίστρουπ. Γιατί όταν είχε ερωτηθεί με Τζεσκά, πώ σα φαίνεται που η Τζεσκά έχει αγωνιστικό ρυθμό γιατί παίζει πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: και ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τα παιχνίδια τη Ευρώπη, είπε ότι εγώ το προτιμώ. Όταν έχουμε Ευρώπη να μπορούμε να εστιάζουμε μόνο,
0: okay,
1: στην. Το έχει πει από το προηγούμενο μάτς. Άρα είναι συνεπής ο ίδιος. Δεν ξέρω αν το ζήτησε ή αν συνένεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνεπής.
0: Όμως το κάνει νωρίς, χάνει τον τζόκερ σου για μετά, ε. Δεν έχει άλλο τζόκερ μετά.
1: Ναι, αλλά σε νοιάζει να μπει στον Ευρωπαϊκό, στη League Face.
0: Οπωσδήποτε.
1: Το μετά το βλέπουμε. Αυτό τον νοιάζει τώρα.
0: Λοιπόν, οπότε, χωρίς το Παναθηναϊκό και φυσικά η πρώτη αγωνιστική, θα δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον φέτος είναι και η χρονιά πιο χαλαρή. Δεν έχει Μουντιάλ ή Γιούρο στο,
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ξέρεις,
0: να είναι σφιχτή, ας το πούμε έτσι. Έχει βέβαια άλλα παιχνίδια εθνικών ομάδων, Nations League κτλ. Anyway, πρώτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, τρία παιχνίδια το Σάββατο, τρία παιχνίδια την Κυριακή. Είμαστε όλοι έτοιμοι, κύριε Χάρη, για να ξεκινήσουμε από αυτό παραδοσιακά κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ημερολογιακά και ορολογιακά, ως συνήθως, αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, στην Allwyn Arena, στις 8, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο διπλός έχει άσος, 3 γκολ διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Θα είναι άσος.
0: Να γίνω ακόμη πιο κακός, είναι
1: νωρίς,
0: πιστεύεις?
1: Να μην γίνει.

0: Ωραία. Κύριε Χάρη, άσος. Ωραία.
1: Μέσα στα τρομερά πράγματα που γίνονται, θέλω να πω, δεν ξέρω να διάβασα τοποθέτηση του κυρίου Κόντι, ο οποίος είναι παράγοντας, ο παλιός παράγοντας του Άρη και νομίζω τώρα είναι παράγοντας.
0: Ο Γιάννης ο Κόντις, δηλαδή, ναι.
1: Εμπλέκεται στα του Ηρακλή,
0: ναι.
1: Ο οποίος βγήκε στο TikTok,
0: ναι.
1: Και έκανε μια τοποθέτηση για το πώς πρέπει να παίζει ο Ηρακλής.
0: Α!
1: Ότι δεν είναι εικόνα αυτή που είδαμε στο κύπελο, ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει πράγματα, να αξιοποιήσει τους παίκτες, αλλά είναι μέσω TikTok.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ειδικά ωραίο. Για έναν άνθρωπο που δεν είναι 20 χρονών. Επίσης, ωραίο για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται στα διοικητικά να βγαίνει και να λέει τη γνώμη του μέσω TikTok. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι λέξεις ματσάρι και παρέλαση θα είναι δύο λέξεις οι οποίες δεν θα μπουν στην ίδια πρόταση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι από τις
0: εγώ σου είπα να γίνω κακός, μου λες μη γίνεις κακός και μετά τα λες εσύ.
1: Εγώ τα λέω, ο κύριος Κόντις τα είπε.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ τα λέω. Τι έκανα εγώ. Έκανα εγώ, εγώ δεν έχω TikTok, δόξα τω Θεώ. Έχουμε και ο Κόντις, δεν έχουμε εμείς TikTok.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το Σάββατο επίσης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή Καλαμάτα, στον τεμπούτο στην επάνωδό της, στην Super League, θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Άσος.
1: Διπλό.
0: Τι γίνεται. Να τα, ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Άσος.
1: Χι.
0: Το θες ή το βλέπεις?
1: Εγώ σου κάνω τις ερωτήσεις. Το βλέπω προφανώς, γιατί να το, τι το θέλω. Τι...
0: Okay. Χάρη άσος, πολύ καλά. Πάμε στην Κυριακή. Στις 7:30 στο Παγκρίτιο, Όφη Βόλος.
1: Άσος.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Να μείνεις.
0: Χι, θα πω. Χάρη, άσος. Στις 9 η ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Εδώ τώρα είναι εντάξει, ποτέ δεν έχουμε δει καμία ομάδα. Από την άλλη, ό,τι ακριβώς ισχύει για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον τζόκερ του, ισχύει και για τον Όφη, εντάξει, ο οποίος τουλάχιστον έχει σπουδαίο σκορ πρώτο αγώνα, έχει μια άνεση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μια άνεση. Πρέπει να παίξει στην Νορβηγία με μια ομάδα η οποία έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι χωρίς την επιθετική της τριάδα, η οποία επιστρέφει. Ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του. Δεν θα έχει το Ζίβκοβιτς και το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχει για να κάνει ακόμα και ένα υποτυπώδες rotation ο Λύση με το Λεβαδιακό. Πόσους παίκτες έχει πραγματικά?
1: Δεν έχει αρκετούς, η αλήθεια είναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, άσος, παρόλα αυτά.
1: Χι.
0: Χι. Κύριος Κώστας έχει πει πολύ δυνατά φέτος, θέλω να πω. Πολύ ψάχνω να... Χι, λες, Μάλιστα.
1: Όλη η προσοχή είναι στη ρεβάνη στο Άνι.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και κλείνει η αγωνιστική την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ, όπου στο γήπεδο του Πανετολικού η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί τον Αστέρα.
1: Μεταξύ Χ και διπλού εγώ εδώ θέλω να σου πω.
0: Εγώ Χ. Εγώ θα πω Χ.
1: Εγώ θα πω διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Χάρη. Χι, πού να ξέρεις άμα δεν τους έχεις
1: δει. Ναι,
0: δεν έχεις δει για κανένα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Μηδέν. Οπότε πάμε λίγο στα ψαχτά, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Anyway, ας είναι. Λοιπόν, το Arsenal Coventry παραμένει 3-0. Βρισκόμαστε πλέον στο 70 λεπτό. Το Betis Real Sociedad έχει γίνει 1-0. Το παιχνίδι εδώ είναι στο 66. Το Marseille Strasbourg έχει γίνει 2-0. Βρισκόμαστε εδώ στο 82 λεπτό. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να θυμηθώ επίσης την τελευταία φορά διαβάσαμε ήδη, εντάξει, όχι αν παρακολουθείς, αν ακολουθείς social media του συγκεκριμένου προσώπου θα πω, αλλά γενικώς αν απλώς διαβάζεις ειδήσεις όταν αυτές βγαίνουν. Την τελευταία φορά λοιπόν που έγινε ο Νέριο Καστίγιο η είδηση, όχι για μπιφ με κάποιον στα social media. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν. Μπορεί να ήταν τελευταία για μια συνέντευξή του ενδεχομένως για... ξέρω το πιένει στους φούρνους, πώς πάει το ψάρεμά του και όλη αυτή η ζωή που έχει επιλέξει. Θυμάμαι όλες αυτές τις φορές κάτι κάπου τον, ξέρεις, τον πείραζε.
1: Πάντως εδώ και δίκιο έχει.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Και δεν εκφράστηκε και άκομψα όπως κάνει συνήθως. Θέλω να πω, άλλες φορές βγαίνει και του χώνει. Άσχημα.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εδώ ψιλοκαλά τα είπε και με νορμάλ γλώσσα.
0: Ναι. Είναι αυτό.
1: Είναι Μεξικάνο προπονητή που είπε, έλα τώρα γιατί πάει όλο στον Ολυμπιακό και ποιος Ολυμπιακός και ξέρω εγώ τι.
0: Αυτό είπε ο κύριος Φερέτη, τα είπε αυτά. Συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Ρικάρντο Φερέτη, λοιπόν, είναι Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει όλη την καριέρα ουσιαστικά στο Μεξικό. Εντάξει, και παρακολουθεί προφανώς το Μεξικάνικο πρωτάθλημα και είπε στο ESPN ο Φερέτη, με αφορμή τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, ότι τέλος πάντων δεν του φαίνεται καλή περίπτωση για τον παίχτη, διότι λέει, εντάξει, η ομάδα του θα πάρει χρήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι χάνει ένα επιθετικό ο οποίος έβαζε πολλά γκολ και θα μπορούσε να την κάνει πρωταθλήτρια και ότι πηγαίνει σε ένα πρωτάθλημα τρίτου κόσμου και πείτε μου, λέει, στο παρελθόν τι έχουν κάνει με τη Ξικανίλια που έχουν πάει στην Ελλάδα, που έχουν πάει μετά, τι έχουν κάνει.
1: Τι έκανε ο άλλο Πουλίδο, δεν θα μας πει τι έκανε ο άλλο Πουλίδο.
0: Μα κατάλαβες, είναι εύκολες.
1: Είναι άσχετος τώρα.
0: Είναι εύκολες.
1: Έλα, κλείσε τον κύριο, είναι άσχετος.
0: Λοιπόν. Και λέει θα έπρεπε να βρει τέλος πάντων ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Λέει, αν έπρεπε να φύγει από την Ευρώπη, λέει για τον Γκονζάλες ο Φερέτη, θα έπρεπε να περιμένει λίγο να κάνει πρωταθλήτρια ενδεχομένως ακόμα την ομάδα του ξανά και μετά να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και βγήκε ο Νέρι, ο οποίος παρακολουθεί προφανώς εκεί τα Μεξικανιά και του λέει: εντάξει, είσαι λίγο άνιωθος. Με λίγα λόγια. Στην Ελλάδα τι λένε για σένα που δεν σε ξέρουν να πούμε το είπε που έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό.
1: Μα αυτό του είπε και του το είπε και όμορφα.
0: Ναι,
1: ότι
0: το
1: και,
0: όμορφα.
1: Ναι, του λέει ότι και για σένα πιθανότατα.
0: Ναι, ρωτήσουμε έναν Έλληνα, δεν θα ξέρει ποιος είσαι γιατί έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό. Οπότε το σχολείο είναι λίγο άκυρο και σε βάζει τον Ολυμπιακό που έχει κάνει αυτά και εκείνα και Champions League, είχε αναδείξει παίκτες και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία. Η ώρα 7:30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στο 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε νέα διπλωματική αντιπαράθεση οδηγούν οι ισχυρισμοί της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο με αφορμή τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αμέσως τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις απαράδεκτες και παντελώς αβάσιμες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η κυριαρχία της χώρας με επίκεντρο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί θα προχωρήσουν κανονικά. Πλήρως ρυθμισμένο εμφανίζεται το μεταναστευτικό στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρόδο. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν μόλις 5.110 αφίξεις σε όλο το Αιγαίο, αριθμός που, όπως σημείωσε, παλαιότερα αντιστοιχούσε σε ροές μιας μόλις εβδομάδας. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα εκτενές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τα νησιά που επλήγησαν από την κρίση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Συγκεκριμένα διατίθενται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΟ, 17 εκατομμύρια για τη Λέρο, 400.000 ευρώ για τη Ρόδο, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκπονείται και για την Κάλυμνο με στόχο την απομάκρυνση των βυθισμένων σκαφών από το λιμάνι του νησιού. Κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε προς 5 κρατικούς φορείς για την άμεση αποκατάσταση ή τον οριστικό αποκλεισμό του ιστορικού τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική, η εισαγγελία πρωτοδικών παρεμβαίνει ρητά λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής και σοβαρού κινδύνου τραυματισμού. Παρά τα προσωρινά μέτρα και τις περιπολίες του λιμεναρχείου, οι λιόμενοι συνεχίζουν να παραβιάζουν την απαγόρευση, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς. Στον εντοπισμό 54 αλλοδαπών στο μονόλιθο της Ρόδου προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση λιμενικού και αστυνομίας. Οι μετανάστες, ανάμεσα τους 25 παιδιά, πλήρωσαν 5.000 ευρώ έκαστρος για να περάσουν από την Τουρκία με ιστιοφόρο, που τελικά βυθίστηκε ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος ως ο διακινητής τους. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 63χρονος Βρετανός, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Φαλιράκι της Ρόδου, με λεία 100.000 μετρητά και 1.200 λίρες Αγγλίας. Γεμάτο παράδοση και μουσική είναι το προσεχές Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεχωρίζουν η 18η γιορτή για Πρακίου στη Σάλακο, το πανηγύρι στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά την Υψενή, ενώ την Κυριακή αναβιώνει το έθιμο των αποσπερισμάτων στην Αρχίπολη. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Ρόδος Palace Hotel International Open Chess Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου ξενοδοχείου από τις 24 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και στο νησί αναμένονται 110 σκακιστές και σκακίστριες από 16 διαφορετικές χώρες. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το Διεθνές Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν συνολικά χρηματικά έπαθλα που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΠΣΟ Δεκανήσου η κλήρωση της πρώτης κατηγορίας και ο διαχωρισμός των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία νήσων, τη γάμα κατηγορία, το κύπελο και τα πρωταθλήματα υποδομών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο πολιτιστικός σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ό,τι πει μαζί του.
4: Ο Άρθουρο Μέλλο, μας το γράφετε, είναι ακόμα 30, ρε εσύ.
3: Ποιος?
4: Ο Άρθουρ, ο Αρτούρ. Ο Αρτούρ Μέλλο, ρε.
3: Ο Αρτούρ είναι 30 ακόμα.
4: Ο Αρτούρ είναι 30, αυτό. Είναι τρομερό.
3: Και έμεινε ελεύθερος από την Κουβέντους, γιατί μας διαφερθήκα μια ελληνική ομάδα για τον Αρτούρ.
4: Ναι, πια, από την Κουβέντους, σου είπα σιγά. Πόσο έπαιξε στην Κουβέντους. Έτσι, θέλω να σου πω. Δανεικός από εδώ και από εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι είναι 30.
3: Ναι.
4: Και ότι κάποτε το στυλ του συγκρίθηκε με αυτό του Ινιέστα, θέλω να θυμίσω, έτσι.
3: Γιατί όχι.
4: Έτσι, ήταν ο Βραζιλιάνος Ινιέστα, έτσι. Όχι, απλώς να το θυμίσω.
3: Γιατί όχι.
4: Εντάξει, αυτά.
3: Λέει ένας φίλος, δεν έχω κλέψει ποτέ την εφορία, δεν έχω βάλει μέσος για στο στρατό και έχω κάνει 2 like σε tweet ξένων που κατηγορούν την πάσα για το offside του Τζόλι. Ποιος από εσάς είναι πιο Έλληνας από μένα?
4: Καπέλο. Καπέλο.
3: Τι μπορούμε να πούμε?
4: Καπέλο και υπόκληση.
3: Και επειδή έκανες και like σε tweet ξένων, μας έκανες περήφανος.
4: Έτσι.
3: Να το ξέρεις.
4: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να κάνετε δημοψήφισμα, λέει κάποιος, και όχι να κάνετε το αντίθετο όπως το 15, αλλά να κάνετε το σωστό. Να κάνετε ό,τι θέλετε όπως το 15.
3: Ο Μπρούτζινος Βαϊμάκης με το Μαλίρι Union 2016 και το Σκουλαρίκι είναι πιο τάβλα και από γυμναστηριακή Βικτόρια Λόμπα. Φωτογραφία της Βικτόρια Λόμπα. Λέει όμορφος κόρπος το πρωί.
4: Στην κουβέντα για χρήσιμο από κορυφαίους, Τζιμπρίλ Σισε ανέβασε story στο Instagram πριν μερικές ώρες που χρήζει τον τετέι διάδοχό του.
3: Είμαστε. Λέει κάποιος ότι ο Μεξικανός μας θεωρεί χώρα του τρίτου κόσμου, με κάνει εθνικά υπερήφανο, βεβαίως.
4: Πολύ καλά. Μεγάλη αλήθεια, στην Πλάζ ή θα πέσει η οικογένεια με παιδάκια που στριγκλίζουν αδιάκοπα, ή σε αυτόν ή αυτήν που μιλάει αδιάκοπα στο τηλέφωνο και σου πρίζει το.
3: Ναι, όχι, δεν θα πέσει μόνο σε αυτούς.
4: Ναι, και σε άλλους.
3: Ναι, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να πέσει σε κάποιον ο οποίος θα σπάσει τέλος πάντων αυτό που. Ναι.
4: Ένα τρίλεμα από μια μικροπαντρεμένη κοκόριν Ξανθή. Τσαούσες πάει Μύκονο, Βαϊμάκη σας προβάλτα. Έλληνες ξένοι διαιτητές στη Super League τη Γιάλτα ή στην καράφλα Νίκολιτς μαλλί φτιάχνει ο Ριμπάλτα. Μάλιστα.
3: Βλέπω post νεαρής πρωταγωνίστριας που έκανε την κόρη στο Λάντμαν. Νοείς τη Μισελ Ράντολφ προφανώς. Συνεχίζει ο φίλος. Σκέφτομαι το βρόντιγμα. Μετά βλέπω like από γκουρού. Τελικά βρόντιξα. Όχι για την κόρη.
4: Άσχεδο, λέει κάποιος. Αλλά φέτος καλή Παναγιά. Άκουσα μόνο από πιτσιρικά σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων έξω από καράβι για πάρο. Δεν ήξερα αν τρόλαρε ή το εννοούσε. Και αυτή είναι η επιτυχία του.
3: Μάλιστα.
4: Αν με ρωτάς.
3: Είναι η συνεισφορά του Μπουσκέτ στην Μπάρτσα ως παίχτης και ως βοηθός προπονητής στην Μπάρτσα Β τόσο επιδραστική όσο η συνεισφορά του κυρίου Ρίλου στην ηχοληψία του σταθμού? Λέει ο φίλος την Ντάνκαν.
4: Ρητορική ερώτηση.
3: Δεν ξέρω. Έως τώρα άρσενα του Ταυλαρίδη έγινε η άρσενα του Τζόλι. Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή, λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
4: Ναι, δεν είναι μόνο του Ταυλαρίδη βεβαίως η άρσενα, αλλά είναι κυρίως του Στάθη Ταυλαρίδη.
3: Ναι.
4: Κυρίως είναι η αλήθεια.
3: Ε,
4: Θα διαβάσω το μήνυμα του Πίτα Σακελαρίου που λέει ότι το δεύτερο γκολ της Arsenal προήρθε από πάσα του Χρήστου Τζόλ στον Άγγλο Ότιτζι, τον Σάκα. Έχει λίγο ντροπή αυτό, αλλά οκ. Okay.
3: Δείξω αν είδατε, λέει, πως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πλέον γυμναστήριο μόνο για υπερχριστιανούς άντρες, ώστε να μην σκανδαλίζονται από γυναίκες με γυμναστηριακή περιβολή, λέει η Σαλή στον Πλερών.
4: Όχι, δεν το είδα αυτό.
3: Δεν το είδα κι εγώ. Να σου πω, ξέρεις το πιο ανησυχητικό ποιο είναι. Δεν μου έκανε εντύπωση.
4: Ναι.
3: Μπορεί να ισχύει.
4: Ναι.
3: Στη σημερινή Αμερική, μια τέτοια είδηση είναι κάτι το οποίο δεν σε σοκάρει. Κάποτε θα έλεγες, έλα, δεν μπορεί.
4: Ναι.
3: Τώρα λες, ναι, επειδή ξέρω εγώ τα κορίτσια φοράν κολλητά ή οτιδήποτε κτλ. Και σκανδαλίζονται οι υπερχριστιανοί συνάνθρωποι μας.
4: Ναι.
3: Πάγα γυμναστήρια που είναι μόνο για εκείνους και ξέρεις, διώχνουν τα κοράσια τα οποία πηγαίνουν με σοτσάκι και με κολάνα, ας πούμε. Και... ναι, μπορεί.
4: Μάλιστα.
3: Μπορεί.
4: 12 χρόνια Σλάβος λέει, κύριε Γιάννη, ο φίλος μας πυλωρός, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, μιλάει για Σαβίνιο και Μαρμού στη Σίτη Τότεναμ. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός Καραγεωργίου φέτος. Έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι δώσει κάτι 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής Τότεναμ. Εντάξει, για τέταρτη θέση δεν είναι μια άσχημη επένδυση, θα έλεγα. Από διαπομπέω μάλλον αναρωτιέται επίσης αν θέλουμε έναν έντιμο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου για να αντικαταστήσει τον Καραφλό Κόρακα. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε προς Πορτογαλία μεριά για έτοιμους ανθρώπους.
3: Τον Πάολο το Φούτρε, φαντάζομαι.
4: Μήπως ο Πάολο Φούτρε είναι ο άνθρωπος, έχει έρθει η ώρα πλέον.
3: Ναι. Αν με ρωτάς εμένα, ναι, ένας έτοιμος άνθρωπος. Ναι.
4: Λοιπόν. Ναι. Αργεντινή ίσο 10 γράμματα. Το 10ο γράμμα είναι το Ιώτα όπως ίντρικα. Ποιος είναι ο συνωμοσιολόγος τώρα? Λέει ο τονού σου, κύριε Μητέ. Ο Φαρισάκιας, όχι συγγνώμη, δεν είναι ανυπογραφό. Λέει ένας φίλος, τουλάχιστον ο Μέση δεν αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ όπως ο Κανακάρης ο Καμιλιέρης.
3: Πότε αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ?
4: Δεν ξέρω.
3: 1.77 σήμερα φτάσαμε τα κολλάκια, έτσι. Μπήκαμε αλλαγή σήμερα σχολά. 1.77, έτσι, αν έχετε ανησυχία. Η γαλανομάτα Ροδομάγουλη Μισελ Ράντολφ συμμετέχει και στη σειρά 1923 μαζί με την Χέλεν Μίρελ, τον Χάρισον Φόρτ, Τίμωθη Ντάλτον και λοιπά, λέει ο Τρίσιο Κούκοτ. Ναι, είναι ουσιαστικά ένα prequel του Yellowstone το 1923.
4: Yeah.
3: Εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε. Αλλά για τους φαν της, του σύμπαντος, του γέλος των τέλος πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Και ο Τάτσι Μακαμαρά λέει το εξής: Ευρωπαϊκή ομάδα κερδίζει νοτιοαμερικάνικη λίγους μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας Μερκοσούρ. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι κοιμάται ο Έλληνας? Με συγχωρείτε. Ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: καταγγέλλω πως στην εκπομπή της Τετάρτης κάποιος έστειλε μήνυμα εφαρπάζοντας το ψευδόνυμό μου. Ενώ υπάρχουν τόσα προσφερόμενα σχεδόν κάθε φορά. Εντυπωσιακό μου φαίνεται αυτό.
3: Πάμε, ναι, είναι επίτηδες. Κάπου να του είχε μείνει κάποιος να το άκουσε ενδεχομένως χωρίς να.
4: Ναι.
3: Υποσυνείδητα να το έκλεψε. Λέω. Γιατί πάντα ψάχνω να βρω το καλό στον άνθρωπο. Λέει ο Κοφερνισάκιας, λέει, τι διαφορά έχει ένα γυμναστήριο για υπερχριστιανούς άρενες από ένα γυμναστήριο για γκέι άντρες? Καλά, έχει μεγάλη διαφορά.
4: Ναι.
3: Θα πω, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα απαραίτητα.
4: Σύντροφος Κουτσούμπα αναρωτιέται το εξής.
3: Υπάρχει τώρα που το υπάρχει.
4: Ναι.
3: Υπάρχει ένας λογαριασμός στα social media. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι, είναι ένας πολύ ωραίος μαύρος τύπος και κάνουν συνήθως κάτι γυμναστηριακά, τέλος πάντων. Είναι για κάτι άλλο τύπη που είναι λίγο χτιστή και κάνουν κάτι ωραία γυμναστηριακά.
4: Ναι.
3: Σκετσάκια τύπου, ας πούμε.
4: Okay.
3: Το είχα δει και παλιότερα, αλλά ξαναέπεσα πάλι σήμερα.
4: Ναι.
3: Έχει στην αρχή, ρε παιδί μου, μία κοπέλα στο γυμναστήριο που κοιτάζεται στον καθρέφτη,
4: ναι,
3: έχει πολύ ωραίο ποπό, και περνάει μία άλλη κυρία από δίπλα και της λέει nice glute.
4: Ναι.
3: Και λέει αυτή, oh thank you, κτλ. Και σε αυτό το λογαριασμό κάνουν τα αντίστοιχα πώς θα ήταν αν τα κάναν άντρες. Περνάει λοιπόν ένας ο οποίος δίνει στο γυμναστήριο και περνάει αυτός με ύφος όμως πολύ ξελιγωμένο και του λέει nice glute. Του λέω, συγγνώμη, τι, και τον κοιτάζει με ύφος πρόστιχο και του λέει nice glute και με το μάτι.
4: Γλαρό.
3: Τόσο πολύ πλάκα. Είναι πολύ ωραίο τροφές να το βλέπεις.
4: Ναι.
3: Αλλά είναι τρομερός λογαριασμός γιατί κάνει τέτοιες καφρίλες όλη την ώρα. Είναι ο Ραστόντερ ο Σκοπιανός Ρουκάβινα? Όχι, παιδιά, δεν είναι. Όχι. Ναι, παιδιά, Μόμπλαντ έχουμε δει. Έχω δει εγώ τουλάχιστον. Έχεις δει Μόμπλαντ?
4: Όχι.
3: Να το δεις. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Γκάι Ρίτσι.
4: Οκ.
3: Είναι. Νομίζω το έχω ξαναπεί από εδώ πέρα. Για μένα είναι ρόλο ζωή του Πιρς Μπρόσναν. Απίθανος και okay. Χέλεν Μίρελ είναι απίθανη, είναι γερομαφιόζη, είναι καταπληκτική. Uh-huh. Δηλαδή, εντάξει, Χέλεν Μίρελ, παιδί μου, ξέρουμε τι ηθοποιός yeah. είναι. Ο Πιρς Μπρόσναν είναι ένας καλός ηθοποιός, ξέρεις, τον είχα μέχρι ενός
4: σημείου. Ναι, ναι, ναι.
3: Σε αυτή τη σειρά είναι
4: απίθανος,
3: ναι. Είναι Tom Hardy, είναι, αλλά είναι σου λέω, είναι Guy Ritchie, είναι μαφιόζο καταστάσεις τα λοιπά, uh-huh. πάρα πολύ έξυπνο. Το μόνο στενάχωρο που διάβασα ότι τον πετάξαν τον Χάρντι από τα γυρίσματα επόμενου κύκλου γιατί τους έκανε διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι, θα το τσεκάρω. Αλλά ναι, περιμένω την επόμενη σεζόν και εγώ έτσι με πολύ χαρά.
4: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται: αν κάνει ο παίκτης σουτ, πάει μπάλα δοκάρι και μετά σουτάρει άλλος παίκτης και βάλει γκολ,
3: ναι.
4: έχουμε προγκολ?
3: Θα έπρεπε.
4: Θα έπρεπε,
3: ναι.
4: Συνεφίλ Νέβιλ. Άκουσε φέτος σε παραλία τα ονόματα Μωυσής για αγοράκι και Ιορδανία για κοριτσάκι. Εντάξει.
3: Στην Αμερική οι φεμινίστρες θέλουν και γυμναστήριο μόνο για γυναίκες.
4: Ναι.
3: Όλες όψεις του ίδιου νομίσματος και τυχαίας βλακείας είναι, δεν χρειάζεται να διαλέγουμε. Okay.
4: Φίλος λέει, στοιχηματική πάντως, μου πιστώνει το σύστημα για over μισή assist του Τζόλι αμέσως μόλις το τοποθετήσω ως ένδειξη καλής θέλησης. Mm-hmm. Σωστή. Σωστή. Πολύ ωραία.
3: Σαράντα μίλια ναυτικά, το Τζιόλις μείον γιώτα. Μοιάζει ο Τσαούσι σε Black Light, Βαλκάνιος Ρέι Λιώτα. Ή Καζιγιάμα φέρναμε παλιά από τα Κιώτα. Λέει ο Εμισκούμπριακ.
4: Δουλεμένο. Εντάξει, την άλλη Παρασκευή θα έχει Βεντουράτο. Μην ανησυχείτε.
3: Η ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου μόνο για υπερχριστιανούς δεν θα μπορούσε να ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, λέει ο ανεμοδαρμένη γύψη.
4: Ο Αλέγος με από την Λιμπόλη λέει, διάβασε τα social σχόλιο που έλεγε το να κερνάς με προφυλακτικό είναι σαν να παίζεις μπουζούκι με γάντια.
3: Ωραία.
4: Μάλιστα. Λέει ο Επαναστάτης Μπολσονάρος, σήμερα το πρωί πριν το θερμόμετρο χτυπήσει 40 στην ποδοσφαιρομάνα Λάρισα, πήγα στην Εύγα να προμηθευτώ τσιγάρα και να ταμπουκιαστώ. Μπροστά είναι δύο τυπάκια με σακίδια πλάτης τα οποία μοιράζανε φυλάδια, πήραν νεράκια και ρωτήσαν τον περιπτερά για κάποιο δρόμο, ο οποίος πολύ ευγενικά τους βοήθησε και φεύγοντας τους ευχήθηκε καλή μοιρασιά.
3: Μοιρασιά.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι το πάνω κάτω του κεφαλιού συνοδευόμενο από μουρμούρισμα σημάδι ότι η πεθαρά σε στολίζει?
3: Είναι ναι. Είναι ναι. Mm. Σήμερα στις Λέρες έστειλε ακροατής μήνυμα ο οποίος υποστήριζε ότι την κοπέλα του τη λένε καθολική.
4: Οκ. Okay.
3: Λέω από δύο παίζουν μάγους. Καθολική.
4: Τώρα τι περιμένεις να πω εσύ?
3: Καθολική.
4: Τι περιμένεις τώρα, ότι είναι πραγματικό όνομα?
3: Καθολική.
4: Εντάξει, δεν είναι.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, τόσο, ο Δάρλας Μαύρικς μας γράφει για τον εξάχρονο Ισίδωρο που έτρωγε με την οικογένειά του δίπλα τους σε μια ταβέρνα στη Λίμνο και τους έπαιξε το σηκώτη και τον τράνο ο πατέρας στην Παναγία. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, μάλιστα.
3: Έσπρος στο Μόμπλαντ είναι κυρίως από τον Ρόναντ Μπένετ που είναι ο δημιουργός της σειράς. Ο Γκάι Ρίτσι γύρισε τα δύο πρώτα επεισόδια, αλλά γενικά η σειρά είναι του Ρόναντ Μπένετ. Πολύ ωραία. Έχει την Γκάι Ρίτσι ωστόσο. Πολύ ωραία σειρά, όποιος και να την έκανε τέλος πάντων.
4: Ναι.
3: Μισελ Ράντολφ έμπαινα όπως ο Τετέι στην άμυνα των Τσέχων χθες. Φαντάζομαι όλοι. Θέλω να πω, δεν μπορεί να σκεφτώ κάποιον που θα πει όχι, εγώ δεν.
4: Μπορεί κάποιο να πει θα έμπαινα όπως έμπαινε ο Μάρ χθες στην άμυνα της Πανάθας. Γιατί δηλαδή να λέμε για τον Τετέι?
3: Γιατί έβαλε δύο γκολ.
4: Και ο άλλος βάλει δύο γκολ.
3: Ναι, το ήταν πιο ωραία.
4: Α, ήταν πιο ωραία.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Μου λέει ο φίλος του Ντάγκαν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πρόσφατη ιστορία καλοκαιρινής ομορφιάς. Φέτος ήταν ο 15 Αύγουστος που άκουσα την ευχή Καλή Παναγιά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Όντας χριστιανός δεν με ενόχλησε, ωστόσο με σημάδεσε μια συγκεκριμένη ευχή. Παραμονή της Παναγιάς λοιπόν, είμαι στην εξωτική Νέα Πεντέλη, βραδάκι, με το φίλο του Τζούνιορ, ψάχνοντας κάπου ανοιχτά να φάμε. Είμαστε πλατεία Νέας Πεντέλης με το αμάξι. Δύο αμάξια μπροστά μας, είναι αμάξι το οποίο σταματάει χωρίς αλάρμ στη μέση του δρόμου και πίσω του ταξί. Ο ακαδημαϊκός στο ταξί, όλος περιέργος, δεν κορνάρισε 2 νανοσεκόντ. Ωστόσο, καμία κίνηση από το πρώτο αμάξι. Περνάνε αρκετά λεπτά. Ο ταξιτζής παίζει τα φώτα του. Κυλάνε και άλλα λεπτά. Αρχίζει να κορνάρει. Μαζεύω τα αμάξια που κάνουν ουρά στην πλατεία. Με τα πολλά ο ταξιτζής έχει γίνει έξαλλος και μετά από 10 λεπτά κατεβαίνει κάτω. Είχα κατέβει κι εγώ και πρώτη φορά πρόσεξε ότι το μπροστά αυτοκίνητο που έχει μπλοκάρει το δρόμο είχε πινακίδες Δέλτα Σίγμα, διπλωματικό σώμα δηλαδή, και ήταν μια μαύρη πελώρια Mercedes τελευταίο μοντέλο. Ο ακαδημαϊκός έχει πάει στην πόρτα του οδηγού, φωνάζει έξαλλος και αφού βλέπει ότι δεν έχει καμία αντίδραση, αρχίζει και χτυπάει έντονα το φιμέ τζάμι της λιμουζίνας. Σε αυτό το σημείο έχουμε σχεδόν βγει όλοι από τα αυτοκίνητα και κοιτάζουμε το σκηνικό. Στο σημείο που αρχίζει και χτυπάει τα τζάμια δυνατά, βγαίνουν από τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού δύο γίγαντες σοβιετικής κατασκευής και προελεύσεως, μισό κεφάλι ψηλότερη μου που δεν με λες και κοντό, επιβεβαιώνουμε, και τόσο ντούκια που τα κοστούμια τους οριακά δεν σκίζονταν όπως τα ρούχα του Hulk, του Hulk. Δεν γίνεται κουβέντα καν για ύπαρξη σβέρκου. Ο ένας απόγονος του Ιβάν Ντράγκο σηκώνει τον έντρομο ταξιτζή σαν λούτρινο κουκλάκι από τα ειδονάκια και τον ακουμπάει πάνω στο καπό του ταξί του. Και όλα αυτά χωρίς να συσπαστεί ούτε ένας μύσης σε πρόσωπο και σώμα. Και εκεί που λες ακολουθεί fatality, εμφανίζονται για καλή τύχη του ταξιτζή δύο μηχανές Δίας. Τους είχαν καλέσει μάλλον για να συνοδεύσουν τον πρέσβη που δεν βγήκε ποτέ από τη Mercedes. Το μόνο που μπόρεσε να ψελίσει ο ταξιτζής ως ευχαριστία στους αστυνομικούς που συνεννοήθηκαν και απομάκρυναν τους καγκεμπίτες ήταν μια ξέπνοη καλή Παναγιά για να το απαντήσει ο ένας ένστολος. Καλά να λες που δεν ήταν η τελευταία σου. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Σπουδαία. Σπουδαία.
3: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για την Καθολική. Να ξέρετε, κύριε, υπάρχει το όνομα Καθολική. Ξέρω δύο στα Μέγαρα, οι οποίες είναι και ξαδέρες μεταξύ τους. Άλλος λέει, κάτσε να το βρω, επιβεβαιώνω, είχα πρώην Καθολική, πιθανόν να είναι τοπικό στα Δωδεκάνησα, λέει εδώ. Και διάφορα άλλα. Οπότε, ξέρεις, να μην σοκάρεσαι με το όνομα Καθολική.
4: Οκ. Okay. Εντάξει. Αφού το λέτε, τόσοι αρκετοί, τέλος πάντων.
3: Ο Μέτριος στο Περιαφούτσα λέει: αν σουτάρεις, πάει στο δοκάρι και μετά πάρει rebound και σκοράρει ο Σιναμά πονγκόλ, είναι προ-πονγκόλ. Ντρέπομαι, λέει, για αυτό που γράφω. Καλώς.
4: Ναι.
3: Ο Διδημότυχο Κλούς λέει: Μισελ Ράντολφ, έμπαινα όπως μπαίνει ο Τακούμα Σάντος στις μπαριέρες.
4: Έτσι. Ο Δημήτρης από τον Πειραιά λέει: περιμένω ένα σουβλατζίδικο να ετοιμάσει την παραγγελία να φύγω και μπαίνει η θεία με τα περάκι, την οποία όταν βλέπω ταμεία της λέει: καλώ στην κυρία Ιερουσαλήμ. Τι γίνεται, τι γίνεται.
3: Λοιπόν, Κάθη, Καθούλα, Καθολικούλα, Καθολίτσα, Λίκη, Λικίτσα, Κάτα, Κάτι, Κάλι, Καθού, είναι μερικά υποκοριστικά.
4: Εγκεφαλικούλη. τι ήταν αυτό?
3: Είναι τα υποκοριστικά της Καθολικής.
4: Λοιπόν,
3: είναι ο Ραστόντερ για το φετινό Παναθηναϊκό, ό,τι και το κλωναράκι από τη Ρίγανη που έχει πέσει στη χωριά της. Παιδιά, λίγο σεβασμό για τον άνθρωπο που υπέγραψε την πρόκριση στο παιχνίδι με την Μπάξη, έτσι. Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό, yeah. Κάπου.
4: Λέει ο Ρακούν Αγκουέρο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ώστε να μην γράψω αυτό το mail εθελοτυφλώντας και έχοντας την ψευδέστηση ότι κάτι στο μέλλον πρόκειται να αλλάξει. Αλλά έφτασε η χρονιά που λύγησα, διότι η κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Τα πανηγύρια του 2026 δεν είναι πανηγύρια. Μπορεί να λένε ότι είναι πανηγύρια, μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι ακόμα πάμε σε πανηγύρια, μπορεί το χειμώνα να ανυπομονούμε να έρθουν τα πανηγύρια, αλλά τουλάχιστον στα μέρη μου. Το μόνο πράγμα που θυμίζει πανηγύρι είναι η ορχήστρα και ο χαλβάς φαρσάλων στην άκρη. Δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα, με την παράδοση αυτών των ανθρώπων, με τα έθιμα και με το χαρακτήρα που άλλες εποχές είχαν τα πανηγύρια στη χώρα μας. Το να έρθει μια τραγουδίστρια που δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή να τραγουδάει για πράγματα δημοτικά όπως το καίγομαι και σιγολιώνω, κοιτώντας στίχους από το κινητό, δεν έχει κάποια σχέση με την παράδοση, ούτε το να ανεβαίνουν μεθύστακες και παιδάκια στο χορό, μη έχοντας σχέση με τους χορούς, κάνοντας δυσβάσταχτο το χορό στους γύρω τους. Κάτι που ίσως σημαίνει πολλά για εκείνους τους ανθρώπους και είναι μια σημαντική στιγμή και σε επιλέγεις να το τη χαλάσει μόνο και μόνο για να σε προσέξει εκείνο τον έτο που θες να σου κάτσει για τις 6 μέρες που θα κάτσει στο χωριό. Και για χορούς, ποιους χορούς? Στα μέρη μου, ο χορός σήμερα κατά τη θέση είναι το τσάμικο και ζήτησα από την τραγουδίστρια να τραγουδίσει ένα τσάμικο, δεν ήταν κάτι που θα την έκανε χαρούμενο και η αντίδρασή της ήταν να με κοιτάξει, λες και ζήτησε από ένα παιδάκι δημοτικού να λύσει εξίσωση. Δεν ξέρω αν φταίει ότι τα πανηγύρια έγιναν mainstream ή κάτι άλλο, αλλά είναι μια πολύ ωραία συνήθεια του καλοκαιριού που τίνει να καταργηθεί. Αυτό ήθελε να πει ο Ρακούνα Γουέρο. Ακούστηκες, φίλε μου.
3: Ναι.
4: Ακούστηκες.
3: Έχω... Να πει, λέει, η Μισελ Ράντολφ στην Έλεν Μίρεν όταν έπαιζε ταινία Καλλιγούλας. Ε, παιδιά, εντάξει τώρα. Μην με γυρνάς τώρα μισό αιώνα πίσω, εντάξει. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Κύριε Γιάννη, θα γράφατε κείμενα για τη νέα παράσταση του κυρίου Μάρκου και τι αμοιβή θα ζητούσατε και γιατί έναν ρόλο στην παράσταση με Γιάννη Καπετάνιο?
4: Έμπαινα στην Ισραηλινή πρέσβυρα όπως μπήκε ο Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο και την κούπα στην All Win Arena, λέει ο Σακέρα Κουροσάβα.
3: Πόσο τιμάει την κοπέλα μου που το πρωί 15 Αύγουστο με ξύπνησε με την ευχή «Καλή Παναγιά» και έμεινα να αναρωτιέμαι αν το ονειρεύτηκα και μετά από πού το ξεσήκωσε, λέει ο Καφού Φάιτερς.
4: Το ονειρεύτηκες.
3: Συμφωνώ, λέει κάποιος, προφανώς με το mail για τα πανηγύρια, μέχρι και vegan μενού από Αθηναίο σεφ είδαμε φέτος στην Ικαρία. Εντάξει, παιδιά, ντροπή. Ντροπή.
4: Vegan.
3: Σε πανηγύρι.
4: Vegan.
3: Ναι, σε πανηγύρι.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν θέλω ίσως να πω κάτι.
3: Ναι.
4: Δεν θέλω, συγγνώμη.
3: Μήπως δεν θες γιατί η ώρα είναι 12. Όχι, δεν είναι 12. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Όχι. Γιατί έτσι όπως τα λες συνήθως μετά, δεν θέλω να πω κάτι, πήγε και η ώρα 12.
4: Λοιπόν...
3: Θα ήταν υπέροχο, λέει η καθολική, να έχει επίθετο υπεροχή.
4: Ναι. Ναι. Ναι. Υπέροχο.
3: Πώς σε λένε, καθολική? Αχ και εμένα, αλλά... Αν ο Γκόντος είναι το όνομα Παναγιώτης, εσείς είστε τα υποκοριστικά της καθολικής, λέει ο Αδέκαστος και Κωσταβάρας.
4: Ο Καγκαβατούτ λέει, α, στο Μισελάκι έμπαινα όπως έμπαινε ο Μιχαλόπουλος στην Τζάκη ως τα Τσακάλια. Ονόματα για γυμναστήριο: Λειτουργία, Αμίν και Μασίν, Μπεντσάρετε αλλήλους και διάφορα τέτοια.
3: Και το Way μας των Επιούσεων είναι από την, από την πρωτεΐνη τη Way. Ναι. Επιβεβαιώνω τα υποκοριστικά της καθολικής, την πρώην μου τη φωνάζαμε Κάθη. Μάλιστα. Πόσους κόσμους είχε κοπέλα, ας πούμε, καθολική, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, να αρχίσω και συνειδητοποιώ ότι...
4: Μα γι' αυτό εγώ σου λέω, δεν θέλω να συζητάω. Και εσύ μου λες, τέλος πάντων, εντάξει.
3: Λοιπόν, ξέρω γιατί δεν θα συζητάω, γιατί τώρα πήγε 12 η ώρα.
4: Ναι, τώρα πήγε,
3: τώρα πήγε 12 η ώρα, οπότε να ευχαριστήσουμε Κώστα Μιαούλη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Fight Club, τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Καλή νύχτα σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημαν Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το χάλκινο μετάλλιο στους κέρδους κατέξει ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νόρειας Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να φτάνει τα 11 στην διοργάνωση. Την τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με επίδοση 8-24 στη Λοζάνη. Η πρότασή του για την αδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένο ποσοστό από το συμβόλαιό τους που θα εισφέρουν οι τέσσερις μεγάλες πάει υπέρ των μικρότερων κάθεσε στη χθεσινή άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού ο πρόεδρος Super League Γιάννης Αλαφούζος. Η τύχη της πρότασης θα κριθεί στα επόμενα ΔΣ. Με Φρόλερ, την Ιζιά και Ζώτα Σίλβα, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα τη Σίγμαν Super League απέναντι στον Ατρόμητο στο Γιώργο Χαρισκάκη. Θέση βασικού πορτιέρα θα πάρει πιθανότατα ο Ορτέγκα. Στην Αθήνα από το απόγευμα ο Αρμάντο Γκοζάλε παλεύουν την υπόθεση του Εξτρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Η Τζένο απέρριψε πρόταση των Πειραιωτών για το δανό Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ανασύνταξη και πίστη για την πρόκληση στον Παναθηναϊκό μετά το εντός έδρας σώπαλο 2-2 με τη Χράντες Κράλοβες. Απλήρωση του Conference League τη δυσαρέσκεια του εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διετησία του μάτς, από θεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με τους Τσέχους και κυκλοφορία μπάλας με τελειώματα για τους υπόλοιπους που περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση. Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα, θα μας βοηθήσει ο Λιγκογιάννης στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν όψη της αποψινής πρεμιέρας ΣΑΕΚ στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα. Σε ελάχιστη αλλαγή στην 11 προς Ανατολή στο Σέρβος, Βιτάλης και Μαρίν φαβορεί για τα χαφ Μάγερη Ζούκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Κανένα θέμα μου κουντί και αλαχλή του Κατάρ, αφού και ο παίκτης θα ήταν αρνητικός σε τέτοια προοπτική. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση Thomas Walkup στο Ολυμπιακό και Γιούρο Λικαπέ στη Λιμπά ABC, όπως αποκάλυψε ο Νίκο Ζέρβα στον πήγον του Πορεφέ 94,6. Σύμφωνα με όσα αναφέρεται, να αναφέρει η πρωτοβουλία τη προσέγγιση ήρθε από την πλευρά του παίκτη διοργανώτρια αρχή που ενημερώθηκε από του Ερυθρόλευκου και εξάγει έρευνα. Στην πρεμιέρα του βλαθμάτου και τον αγώνα με το Λεβαδιακό στρέφονται στον Πάο για την απόκτηση 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλε με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλλερ που κινείται το δικέφαλο του Βορρά. Ανεβάζει στροφέ ο Τάχ Χάλι που συμμετείχε στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία. Κράτια χαμόγελα στον όφη μετά την νίκη κοντά στην Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτου αλλά και συγκέντρωση στην όφη τη πρεμιέρα στη Στίχημαν Super League με τον Πόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτι τη αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κοντά στη Λοκομοτήπ Σόφια. Στόχος του Άρη Τετράδα, το Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου ενώ φυσικά έναρξη του πρωταθλήματος και τον αποψινό εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο κουράτη Σόπερ Μπόσκο Σούταλου με τη μορφή δανεισμού από τη Σαντάρ αποκτούν οι κίτρινοι, ανακοινώθηκε το Ομάρ Ρίτσαρντς. Την ήττα με 3-1 σετ από την οικοδέσποινα Τσεχία γνώση Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στην πρεμιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό. Με το Χρήστο Τζόλι βασικό και 75 λεπτά συμμετοχή, η Arsenal μπήκε με το δεξί 3-0 την κόβα τη στο Emirates, ο μάτς που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής La Liga, Betis Sociedad 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Βρύος Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
2: Μπράβα, η Πολίτισσα.
1: Είπες μπράβα.
2: Μπράβα. Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
1: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
2: Ωραία.
1: Τόσο απλό.
2: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
1: Στην
2: ξαπλώστρα.
1: Όχι, όχι, καθώς θα το πες.
2: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
1: Με τόσο κλάμα.
2: Και εγώ εκνευρίζομαι.
1: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι κι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματα.
3: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
1: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό, πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
2: Εκπομπή στο Instagram.
1: Ναι,
2: βρίσκετε και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
1: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
2: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεστάλ καφρίλα, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σπιτιό, ρε. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
1: Την είπε Πανούτσι.
2: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους. Να παίρνει τα βουνά.
1: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε.
2: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
1: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
2: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν λέω να σου πω κάτω.
2: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
1: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
4: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
4: Σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
1: Περνάς από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνήθεια. Ανάγκη τη. Τη δική σας. Τη ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
1: Ανάγκη τη.
2: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
1: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
2: Ναι.
1: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό.
1: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 11 λεπτά και μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Πορυφέμψης 94,6. Μερα κλείσα τίποτα, θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 παρέα με Χάρη Χριστόγλου, ως Διονύσης από Δευτέρα, εδώ το βράδυ παρεούλα. Οπότε θα πω εγώ το Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, και νομίζω ότι θα είναι και επόμενες έτσι τρίβει αυτό το τρίμερο, το ακόμα το ήρμο στην Αθήνα από Δευτέρα. Λοιπόν, έρχεται μεγάλη επιστροφή, ξανά κυρίσει τον Κηφισό και όλα αυτά τα ωραία τα χειμωνιάτικα, τα οποία μας συνοδεύουν για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι να ξαναφτάσει ο Αύγουστος που αδειάζει η πρωτεύουσα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα εδώ και να μιλήσουμε. Περίπου 4 λεπτά ο καθένας. Καλά πηγαίνει έτσι, γιατί βγαίνετε αρκετοί. Από εκεί και πέρα, έχουμε πρεμιέρα. Δηλαδή σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Τα δύο πρώτα είναι την ίδια ώρα, δηλαδή στις 8. Η Άκη υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη. Η Καλαμάτα θα γίνει στην Τρίπολη. Και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκη. Κυριακή έχουμε Όφη Βόλο. 7.30 στις 7.30. Πάω Κλεβαδιακός στις 9. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το Παναθηναϊκός και φυσικά ο Ζωμουστόν έχει αναβληθεί. Είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια, ανάμεσα από τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και για την πρόκριση στη League Face του Conference League, να πάρει την αναβολή, στην οποία έχει δικαίωμα, έχουν όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να ζητήσουν μια αναβολή, εκτός αν φτάσουν μετά στους 8 και στους 4 που έχουν περισσότερες. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρον από τα Χανιά, φυσικά περασικά στον Αντώνη του Πανούτσου, το έχουμε πει και δύναμη, το εύχομαι και εγώ, τα είπαμε και χθες και το πρωί με το Διονύση. Είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε φίλους. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Τι έγινε, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι ο συνάδελφός σας εκεί, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν ήταν και τυχαίο ευχάριστο. Αυτό το μάθαμε το πρωί. Είναι ακόμα σε κατάσταση, ας πούμε, που είπανε ότι είναι κρίσιμη και τέτοια.
0: Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ.
1: Εύχομαι δύναμη. Εύχομαι δύναμη, μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε στην πρεμιέρα σήμερα πλέον, γιατί μπήκαμε στο Σάββατο, θα έχουμε και δύο νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά τον Αρμένιο και τον Φρόλερ, έτσι είναι στην αποστολή.
0: Είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα αγωνιστούν. Είναι λίγο μεγάλο ερώτημα που είναι δεκάδα.
1: Για τον Αρμένιο παίζει να αγωνιστεί πάντως.
0: Αυτό πιστεύω. Κατάλαβα καλά. Ναι, αυτό πιστεύω. Γιατί είναι και έχει αγωνιστικό ρυθμό, έχει κάνει προετοιμασία με τον Αστέρα.
1: Η δεκάδα που έβγαλε το πρωί είναι δική σου εκτίμηση?
0: Ναι, εκτίμηση με κάποιον που έχω μιλήσει, αλλά δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα την πετύχω. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, το τι θα παρατάξει με την Λιμπάρ. Δηλαδή, είναι ο Ορτέγκα με τον Πόποβιτς, έχουν τις πιθανότητες του. Ο Μπρούνο με το.
1: Είδα ότι πήρε και τον Κλέιτον. Ναι. Έχει πάρει και τον Κλέιτον.
0: Ναι, είναι. Μα είναι ούτως ή άλλως για τώρα απλώς θα το λέω ότι το ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Πόσο θα το.
1: Γενικά τον υπολογίζει το Κλέιτον.
0: Όσοι είναι στο ρόστερ, φίλε μου, του υπολογίζει. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Γι' αυτό ακόμα δεν ακούγεται για φόρ κάτι, έτσι. Επιπλέον του Γκονζάλες.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι και τόσο βέβαιος, ξέρεις, ότι θα έρθει και τρίτο φόρ, γιατί υπολογίζει και το Ζώτα για εκεί. Τον Κλέτον φυσικά και τον πήρε.
1: Ο Ζώτα είναι για ψευτό εννιάρι όμως, ουσιαστικά.
0: Α, ναι, αλλά μπορεί να πεις ότι έχω τρεις για αυτή τη θέση.
1: Ναι. Anyway, στο μεταξύ γράφτηκε από το, νομίζω ο Νικολακό το έγραψε στο νωρίτερα. Είχαμε κάνει κρούση για κάποιον Φέντρουπ, ένα Δανό.
0: Το Δανό του Τζένουα.
1: Ναι, μπράβο. Ψαχνόμαστε για χαφ δηλαδή.
0: Εννοείται ότι, γιατί και επειδή πήγε πίσω του Κάσερες, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίχτη εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Φέντρουπ. Είναι και ο Πουέρτα που παλεύει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, Ηρακλή, ο Πουέρτα είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης μόνο να περνάγαμε σε ομίλους Champions League θα πιθανόν να ερχόταν. Δεν ξέρω, το βλέπω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι έπαιζε και
1: στο
0: Μάτι.
1: Δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά...
0: Ναι, που είχε τις πολλές παρουσίες στην Ευρώπη.
1: Το θέμα είναι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα. Να φεύγουμε γεμάτοι από το γήπεδο. Να μην έχουμε αυτά τα άγχη τώρα, ειδικά με ομάδες με όλο το σεβασμό στον Ατρόμητο, έτσι μικρομεσαίες, αυτά όπως έγινε επανειλημμένα πέρσι. Mm-hmm. Αλλά κυρίως να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και τους συνδυασμούς μας, τις κάθετες, ξέρω εγώ, να δούμε κανένα τριγωνάκι. Έχω να δω τριγωνάκι από τα Χριστούγεννα μου, μπαρτακάλαντα ρε Ηρακλή.
0: Έβλεπες τριγωνάκι, αλλά δεν είχαν καλή... Δεν περνούσε τελική πάσα, έχουν γίνει τριγωνάκι.
1: Ναι. Να.

0: Το γεγονός ότι ένα παιδί που ήταν ελεύθερο, ναι, είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είχε και κάποιες συμμετοχές στον Ολυμπιακό. Λογικό μου φαίνεται, δεν με ενόχλησε.
1: Δηλαδή, ναι, εντάξει, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και το ότι πήγε σε μια ομάδα ανταγωνιστική.
0: Και πάει
1: με τους, αυτό, ναι, αυτό, αυτό,
0: το χρώμα αντίπαλο. Η Άκη έκανε πρόταση.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα γιατί ψαχνόμαστε οι Έλληνες, δεν ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, εγώ φανταστεί θα παίρναμε τον Λυκογιάννη, πιθανόν ο Μπρούνο να πήγαινε κάπου δανεικός και με το δεδομένο ότι μπορεί να πάρουμε, δεν ξέρω, με το Μέλε το δανό, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μέλε, αν θυμάμαι καλά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, κάπως έτσι το είχα φανταστεί.
0: Το θέμα με τους Έλληνες το έχω πει άπειρες φορές και το λέω και από την Ολλάνδη και πριν την αρχή της προετοιμασίας.
1: Γιατί θα είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το Μεντιλίμπαρ τώρα. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να βγάλει τη λίστα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Η λίστα πρέπει να έχει πόσο, 8 Έλληνες.
0: 4 από την Ακαδημία και σε άλλους 4 από την Ομοσπονδία. 8 συνολικά.
1: Αν το πες Ακαδημία, ο Φίλης. Να δώσει και ευκαιρία σε νέα παιδιά.
0: Ο Φίλης μπαίνει στη λίστα Β.
1: Ναι.
0: Από εκεί δεν έχει θέμα. Μπορεί να βάλει όλη την ομάδα, την Άντερ 19, μα έχει όλες τις προποθέσεις, μπαίνουν. Δεν είναι να βάλει όλους τους παίκτες θες. Το θέμα είναι ότι στις 25 επιλογές, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι 17 και 4, έχει 22 με το Φορτούνι.
1: Να. Anyway.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, θα τα πούμε αύριο μετά το μάτς. Άμα είναι, θα είσαι, θα είσαι αύριο.
0: Θα είμαι.
1: Ωραία, άμα είναι τα λέμε από κοντά.
0: Έγινε. Έλεγε.
1: Έγινε, άντε, καλό βράδυ. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Έλα, ρε.
2: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Χαιρετώ και τον Χρήστο εκεί. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, επειδή δεν σου έχω ακούσει καθόλου πριν από την δεκάδα.
0: Το χάρη. Χρήστο δεν
2: έχω. Χάρη, ναι, συγγνώμη.
0: Αν έκανα με το σούτο θα
2: υπήρχε. Να ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Κουράγιο στον κύριο Πανούτσο και ως αγαπημένος του και ελπίζω να βγει νικητής.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά από εκεί. Μεγάλο κουράγιο και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε για το αυριανό. Επειδή είπες για την 11 και δεν έχω ακούσει καν τι έχεις πει, γιατί με αυτό ήθελα να ξεκινήσω με σένα.
0: Έλα.
2: Θα ήθελα να σου πω στα δικά μου μάτια την 11 που θα ήθελα να δω εγώ και να δούμε αν συμφωνείς ή όχι. Λοιπόν, για την πετάτα πίσω θα έβαζα.
0: Ναι.
2: Ο Τέγκα.
0: Ναι.
2: Ο Ροντινέι Μπρούνο.
0: Ναι.
2: Και θα έβαζα και Ρέτσο Πιρόλα.
0: Πιθανό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ή αν θέλεις ένας από τους δύο να βγει, να πει ο Σμέλοβιτς. Από εκεί και πέρα.
0: Αν θα βγει ένας από τους δύο, θα βγει ο Ρέτσος για να βγει ο Σμέλοβιτς.
2: Ναι, θα βγει ο Ρέτσος, αυτό ακριβώς. Άκου τώρα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ πάντα με τους καινούριους παίκτες είναι 100% σίγουρος ότι μπορούν να τα απεξέλθουν, εγώ κρατάω μια πισινή για αυτούς που έχουν έρθει. Οπότε με αυτό το σκεπτικό και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, εγώ θα έβαζα Έσε και Μουζακίτη.
0: Αυτήν έχω δώσει και εγώ. Και αυτό θεωρώ το πιο πιθανό ότι θα είναι το Έσε Μουζακίτης.
2: Ναι. Και όχι το Καρθία. Γιατί ο Μουζακίτης θα έχει και τα τρεξίματα και θα έχει και την κάθετη ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα θα έκανα πολύ επιθετικό τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα το παιχνίδι να το καθαρίσω από τον πρώτο μήχρονο.
0: Ναι.
2: Για τους γνωστούς λόγους. Τι θα έκανα. Θα βάζα μπροστά τον Μιχαμπή.
0: Ναι.
2: Θα βάζα το Μάρτιτς από τη μία μεριά. Θα βάζα πίσω από τον Ελκαμπή το Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Και θα βάζα αριστερά το Ροκ. Εάν δεν θέλεις να γίνει αυτό, να έμπαινε στη θέση του Ρόκα Φορτούνης και να έμπαινε πίσω από τον Ελκαμπή ο Σα.
0: Θα μπει το πιο πιθανό σενάριο είναι να ξεκινήσει ο Σα πίσω από τον επιθετικό και ο Φορτούνης θα είναι στον πάγκο.
2: Και ο Φορτούνης στον πάγκο, άρα να βάλει το Ρόκα.
0: Ναι.
2: Εγώ το θεωρώ, συγγνώμη που θα το πω, δεν το παίζω προπονητής, το θεωρώ λάθος αυτό.
0: Γιατί?
2: Ηράκλειο. Και ο λόγος
0: θα παίξει αριστερό εξτρέμ, θα παίξει δεξί εξτρέμ.
2: Αλλά έχει, δεν πρέπει να παραβλέψουμε κάτι, Ρακλή. Έχει πολύ καλά στημένα. Τα κόρνη και τα ενδεχόμενα φάουλ που μπορεί να κερδίσει απ' έξω είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να τα κάνει γκολ. Και έχει και το σουτ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι εκεί θα χάσουμε.
0: Δεν ξεκινάει εγώ. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας αν θα ξεκινήσει ο Κώστας.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα βάλει το ΣΑ και θα αφήσει έξω το Κώστα και θα αφήσει το... θα βάλει το καινούργιο το έξτρεμα από την μία μεριά. Άρα συμφωνούμε σχεδόν στην δεκάδα.
0: Θα βάλει ο Μέντης θα το δούμε αύριο, φίλε.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αύριο. Εσύ συμφωνείς για το Μουζακίτη πίσω, ε?
0: Ναι. Και πρέπει φέτος ο Μουζακίτης να κάνει πολύ καλή χρονιά.

0: Βέβαια, σε σχέση με το περσινό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, για να μην σκοτώ και πολύ τον χρόνο. Επειδή διαβάζουμε πολλά, οι μεταγραφές πότε κλείνουν κανονικά? Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι?
1: Όχι, είναι και Σεπτέμβρη. Αλλά ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι η ελεύθερη.
1: Ουσιαστικά. Όχι. Και μεταγραφή μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά, βέβαια, όταν είσαι δηλώσει το βράδυ. Οπότε 2 Σεπτεμβρίου, πότε έχουμε, είναι 31 Δευτέρα.
0: Η λίστα τρίτη, είναι μέχρι τις 2.
1: Τετάρτη βράδυ δηλαδή θα πρέπει να έχεις δηλώσει τη λίστα.
0: Άρα η εβδομάδα που έρχεται δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Μεγάλη εβδομάδα.
0: Είναι να γίνουν όλες οι
1: μεταγραφές. Σε ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός αν προκύψει κάποια περίπτωση, γιατί έχει πάρει αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός και αφού είχε για να δηλώσει τη λίστα. Δηλαδή και το Γιαζίτζι όταν τον είχε αποκτήσει δεν μπορούσε να τον βάλει στη λίστα. Την είχε δηλώσει.
0: Εντάξει, ωραία. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα να το κλείσουμε. Και ένα τελευταίο, εσύ αύριο θα κάνεις εκπομπή, μπορούμε να βγούμε? Γιατί εγώ το τελειώνω το κανονάκι τώρα. Βγαίνουμε αύριο Σάββατο ή όχι?
1: Εσύ βγαίνεις Σάββατο, εγώ δεν βγαίνω, δεν έχω εκπομπή αύριο.
0: Α, δεν έχεις, νόμιζα ότι κάνεις εκπομπή αύριο. Α, κατάλαβα.
1: Όχι, Σάββατο, κυρία Κατάλαβα.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, καλή σας να έχουμε παιδιά για όλους. Και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε η Ρακλή μου, άντε, αγόρι μου, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Μόναχο. Στο Γιάννη από τα Χανιά. Πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα ρε ταξιάρχη.
2: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα, εσύ τι γίνεσαι?
2: Μια χαρά. Καλώς ήρθες, αφού δεν πρόλαβα να σας πω την Τρίτη. Καλώς ήρθες κιόλας. Λοιπόν, εντάξει, αρχίζει το πρωτάθλημα, ευτυχώς. Γιατί μας έλειψε λίγο. Ειδικά εμάς τους ΑΕΚτζίδες που το πήραμε κιόλας. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά για τους τέσσερις μεγάλους και να πω και κάτι για τον Όφη.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι φέτος όλες οι ομάδες πλην του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ανέβουν ένα-δυο επίπεδα πιο πάνω. Δηλαδή είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω ότι θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο αλλά και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Και απλά του λείπουν κάποια βασικά κομμάτια για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντζιλίμπαρ. Δηλαδή για μένα, εγώ έτσι όπως το βλέπω, του Ολυμπιακού του λείπει ένα οχτάρι. Και του λείπει ένα οχτάρι κυρίως γιατί δεν είναι καλά ο Μουζακίτης το τελευταίο διάστημα. Γιατί αν ήταν καλά ο Μουζακίτης.
1: Εξάρι θα σου λέγα εγώ περισσότερο, 6-8 και όχι 8, γιατί στο 8 πήρε και το Φρόιλερ.
2: Απλώς το 6 έχεις και τον Νέσε, έχεις και τον Σιπιόνι που νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι, δεν ξέρω εσύ.
1: Ταξιάρχη, είναι μια εβδομάδα η επόμενη για μετά το παιχνίδι από Δευτέρα, η οποία θα είναι πολύ κομβική για το τι θα δούμε από τον Ολυμπιακό, γιατί θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ και θα δούμε και ποιοι θα παραμείνουν και στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να αποκτηθεί και χαφ και εξτρέμ ή και άλλος επιθετικός π.χ. και μπακ και να μείνουν όλοι, να ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός των παικτών που είναι στο ρέντι.
2: Ναι. Ναι, για μένα επίσης ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίχτη σαν το Γιόβετιτς που να μπορεί να παίζει και μαζί με τον Ελκαμπή αλλά και πίσω από τον Ελκαμπή. Θυμάσαι το Γιόβετιτς?
1: Πήρε τον Κονστάλες. Ο Γιόβετιτς είχε έπαιζε ουσιαστικά, ναι, γινόταν καμιά φορά 4-4-2, έπαιζε και πίσω από τον επιθετικό.
2: Πολύ που παιχτάρα αυτός, ο Γιόβετιτς ήταν παιχτάρα. Και στην Ίντερ που έπαιζε έναν τέτοιο παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός ή έναν Κοστούλα που, εντάξει, ο Κοστούλας δύσκολα βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ καλό ρόστερο ο Ολυμπιακός. Α, και δεξιμπάκ βέβαια. Okay. Από τη στιγμή που έφυγε ο Μαθαίο, θέλει και ένα δεξιμπάκ. Ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, αν και χτες ήταν αυτοκτονία, θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό ότι βγάζει νεκρά διαστήματα γιατί ακόμα ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι μεγαλώνει η ομάδα με νέες προσθήκες, δηλαδή μπήκε ο Λιβάη κατευθείαν στην δεκάδα την προηγούμενη εβδομάδα, προσπαθούν να μάθουν το σύστημα του νέου προπονητή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με αυτό που είδα στα πρώτα 80 λεπτά εχθές, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα 0-2 και θα περάσει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ το μάτς.
1: Το χθεσινό του Παναθηναϊκού το είδε όλο.
2: Ναι. Σου φαίνεται αυτή η ομάδα να είναι ικανή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό?
1: Πλέον έχει ελπίδες. Παίζει την έδρα της. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει ψυχολογία γιατί το 2-0 το έκανε 2-2.
2: Ναι.
1: Δηλαδή που ήταν τελειωμένη. Θα παίξει την πρόκληση της στην έδρα της. Δεν ξέρω τώρα αν έχει καυτή έδρα, αν είναι λοιπόν το γήπεδο της και
3: όλα αυτά. Ναι, δε, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
1: Απλά έχει μπλέξει ο Παναθηναϊκός. Το που πάγε χθες.
3: Απλώς έχει και περισσότερη ατομική ποιότητα πια ο Παναθηναϊκός. Και με τον Τετέι και με τον Λιβάη. Ποιότητα που δεν είχε ειδικά πέρυσι.
1: Το θέμα στον Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να κρατήσει πίσω. Γιατί, ναι, ναι. Γιατί δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
3: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα ακόμα χαπ.
1: Ναι, σε ξάρι θα έλεγα.
3: Νομίζω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ έχασε τον καλύτερο του παίχτη. Ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θα είναι και στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας από τον Καρίτσα. Και οι δύο θα είναι.
3: Θα παίξει αύριο στο Super Cup.
1: Θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα παίξουν.
3: Ενδιαφέρον. Και μακάρι να γυρίσει και στην εθνική. Εντάξει, είναι μεγάλο το κοινό του Κωνσταντέλια και γενικότερα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Ήδη έχει πάρει καλούς παίχτες, έχει πάρει το Γιαννούλη π.χ. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αμφιβάλλω. Εντάξει, για εμάς τώρα, για την ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει πάρει καλούς παίχτες η ΑΕΚ. Έχει πάρει το Μάγερ, έχει πάρει το Ζούπκοφ, έχει πάρει μια χαρά παίχτες. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβρη, μέχρι το Δεκέμβρη, θα μας πάρει χρόνος λίγο να ξεσυνηθίσουμε από τον Πινέδα. Δηλαδή θα υπάρξουν μάτς που θα λέμε, σε αυτό το μάτς που μας λείπει ο Πινέδα. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, πώς δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τόσο που είπες.
3: Πιστεύω ότι θα μας πάρει, ναι. Και δεν το λέω για το μάτς με τη Λεύσκη. Με τη Λεύσκη δεν έλειψε ο Πινέδα. Ναι. Ναι, και έχει και ένα ρόστερ πολύ καλύτερο από πέρυσι η ΑΕΚ, για μένα. Δηλαδή πήρε παίχτες σε θέσεις που πέρυσι δεν είχε. Πέρυσι είχε δύο χαφ που παίζαν όλη τη χρονιά, φέτος έχει τέσσερα. Απλώς είναι ο Πινέδα που ήταν το α και το ω στην ΑΕΚ και θα υπάρξουν μάτς που θα λείψει ο Πινέδα. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, για τον Όφη τρομερή νίκη χτες. Και δεν είναι ότι νίκησε, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο δηλαδή.
1: Δεν έχω εικόνα. Στιγμιότυπα έχω δει μετά.
3: Είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο και είδα και λίγο το δεύτερο ημίχρονο όταν Παναθηναϊκός έκανε διάλειμμα ή ο ΠΑΟΚ. Γιατί προσπάθησα να τα δω και τα τρία. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κυρίως. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και με την ΑΕΚ δεν το παράτησε το παιχνίδι παρότι μέχρι το 60 δεν του πήγαινε τίποτα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ καλός προπονητής ο κύριος Κόντης.
1: Έγινε,
3: και επίσης έχει και ένα-δυο παίχτες που θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος για παράδειγμα θα μπορούσε να είχε ρόλο στον Ολυμπιακό. Που ήταν και στον Ολυμπιακό παράδειγμα. Ή και ο Φούντας ακόμα στην ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε ρόλο. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, τα ξέρει.
3: Γεια σου.
1: Έχεις break, ρίχτω.

0: ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Τέσσερα μισά ώρα τη εκπομπή σε αυτεράδιο και πάμε στου φίλου που περιμένουν. Να πω μόνο στο φίλο τον Νίκο από τον Περισσό. Εγώ θα ήθελα το δεύτερο που μου γράφει. Πιο πιθανό βλέπω τον πρώτο. Ναι.
1: Έλα, Ερακλή, καλημέρα.
0: Καλώ ήρθατε, καθηλητή.
1: Γεια σα,
0: κάτσε, έλα κοντά στο τηλέφωνο. Έλα.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά για τον Ράνο που είπε για τον Λυκογιάννη. Αυτά είναι ο Αθανασίου που είναι Έλληνας ο Ολυμπιακός και δεν μιλάει με τον Λυκογιάννη και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε λίγο για το Μεντλίμπα τώρα.
0: Πάμε.
1: Φεβρουάριο 24, δηλαδή ο Μεντλίμπα.
0: Ναι.
1: Πήρε το Ευρωπαϊκό.
0: Mm.
1: Αν δεν είχε το παιχνίδι μετά στο Βίλα, έχασε το πάω στην Τούμπα, μπορεί να έπαιρνε και το ποτάμι, γιατί εκεί με το...
0: Πάμε
1: το
0: με τα δεδομένα. Πήραμε το, πήρε το Ευρωπαϊκό, πήρε το Double, πέρυσι δεν πήρε τίποτα.
1: Και χθες πήρε το Ευρωπαϊκό, 25-26 πήρε Double και το Super Cup.
0: Ναι.
1: Πέρασε τη διακρίση του Europa League. Και φέτος δεν έκανε και πολύ καλή χρονιά, δηλαδή τον βγάλαμε άχρηστο.
0: Καλά, και συνέχισε ο Τσέμπος Λίγκ. Στην Ελλάδα είχε θέματα.
1: Ναι, ναι, άλλο αυτό. Το βγάλανε δηλαδή για μισή χρονιά, δηλαδή από το Δεκέμβριο και μετά δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Το βγάλανε άχρηστο το μετρήμα. Τέσσερα πάντα τον εφάνε, να αφήνει και τέτοια. Εγώ για μένα τρία σοβαρά λάθη που έχει κάνει ο μετρήμα.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν είναι λάθος. Έχει κάνει και λάθος. Είναι ο Άντρε Ρουίτς. Δεν θα αξιοποιήσει σαν εξτρέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρόσφερε στο Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου που δεν το θέλει πίσω. Και ένα με τον Ελκαμπή που τον έβαλε μετά και δεν έβαλε το Γιάννη του. Και αυτά είναι για μένα.
0: Πού τον έβαλε τον Ελκαμπή και δεν έβαλε το Γιάννη του. Και από τότε λες.
1: Που γύρισε από το...
0: Από το... Ναι, το Κοπάφρικα, ναι.
1: Και εκεί. Δηλαδή, έμεινα αυτά τα τρία. Κατά τα άλλα, όχι ότι φελαίνομαι, δηλαδή, αλλά ο άνθρωπος εντάξει. Μεταλλάζει και τέτοια, είναι ένας κανονικός προπονητής. Τώρα, αν νιώθουμε το μηνύμα να φέρουμε... αύριο νομίζω ότι η δεξιά έχει κάνει λάθος. Νομίζω θα βάλει το Σάνιαγκα.
0: Δεξιά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Το Σάν δεν θα επιθέμενο να το βάλει. Ο Φρόιντερ που πήραμε, Χάπνεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός γιατί με μεγαπή δεν πάει τώρα, πάει για ένα εξάρι.
0: Ναι.
1: Για εξή. Για ένα δεξί, για εξτρέλ.
0: Ναι.
1: Και ένα δεξί μπακ.
0: Αρχικά για...
1: ναι. Ναι, αυτά γιατί είναι. Αυτό. Εχθές, θα σου πω και λίγο για το στοίχημα. Περιμένω του Παναθηναϊκού σε 4 λεπτά. Άσο και over 1,5. Άσο και over. Άσο και γκολ γκολ. Και μόλις βάζει τον γκολ και η ασήμαντη γύρισα. Και στον 95. Καλά δεν με έλεξε και πολύ γιατί το ευχαριστήθηκα που... Ο συνηθισμένος είναι που κάνω. Το ευχαριστήθηκα που...
0: Συνηθισμένος, ε.
1: Ναι, συνηθισμένος. Δηλαδή είμαι 61 χρονών, βλέπω τον Ολυμπιακό. Από το 1974 που πήγα με τον πατέρα μου στην Άντερλεχτ.
0: Τι σχέση έχει με το στοίχημα από πότε που είχε πει στην Άντερλεχτ.
1: Συνηθισμένος είμαι από 16 χρονών παίζω. Από 16 χρονών. Δηλαδή και στα Κάναντα μόλις παίζαμε 31 φαντάσου. Πώς το είπα εδώ, δεν κάνει κανένα λόγο. Μαζευόμαστε κάπου στην εκκλησία, πήγαμε την εκκλησία και πήγαμε 31 με κάτι.
0: Γιατί αν δεν παίξεις στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία 31, πού θα παίξεις.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα είναι καλός. Αλλά πιστεύω ο Ολυμπιακός θα έρθει να είναι αυτό το ποτάλιμα. Συγγνώμη, τελευταίο. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάνει αυτές τις εμφανίσεις με τις ομάδες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνονταν τώρα. Με ΣΕΣΕΚΑ, Σόφια, με την Βάρση και αυτά.
0: Καλά, θα υπήρξε προβληματισμός, αλλά αν ήταν νέος προπονητής, αν ήταν ο ίδιος προπονητής που ήταν τον περασμένο χρόνο, θα ήταν πολύ πιο ανησυχητικά τα μηνύματα. Λοιπόν, έγινε, αδερφέ.
1: Είναι πολύ στην Ολυμπιακάρα και πιστεύω ότι θα και φέτος και άνε με το τελικό που είπε ο Μαρουνάκης στο γύρο πάλι. Να μην το πάρουμε, να πάμε τελικό.
0: Όχι, μόνο να πάμε τελικό, ναι, ούτε να μην το πάρουμε.
1: Εντάξει, άντε, γεια σου, εντάξει.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε.
2: Ακούς.
0: Βεβαίως.
2: Δεν σ' άκουσα. Γιώργος.
0: Α, που είσαι πάρει και χθες.
2: Είχα πάρει χθες, ναι.
0: Έλα, γουρίνα μου.
2: Έχει βγει η ψυχή να πιέσει το γραμμή, με έχει ρίξει δύο φορές το τηλέφωνο. Τίποτα, μπορέσει πέρα για να συνεχίσουμε λίγο του βέβαια από χθες.
0: Πώς το είπα κιόλας. Γιατί χθες δεν είχαμε και χρόνο, ήταν και πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Κατάλαβα. Εντάξει. Τίποτα, βλέπω και λίγες εξελίξεις στα μεταγραφικά σενάρια, να το πω έτσι, ο Γκονζάλες. Εντάξει, έχει πάει ακραία τρένα αυτό το παίχτη από το Μεξικό.
0: Εντάξει, ήρθαν και εδώ.
2: Ήρθαν, ναι, μέσα εδώ πέρα. Δεν περίμενα. Και αν δεις τι γίνεται τώρα, θα το έχεις δει και στα social media, Twitter, αριστερά, δεξιά.
0: Twitter δεν έχω.
2: Ναι, εντάξει, επειδή εγώ είμαι λίγο εκεί και με space και με τέτοια χαζεύουμε, έχουν μπαίνουν οι Μεξικανοί τώρα και μιλάνε στα space με τους Έλληνες.
0: Κοίτα, στο Μεξικό ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
2: Σου λέω, είναι θετικό δείγμα τουλάχιστον ότι βλέπω ότι η αντιδράση τους για τον παίχτη αυτό. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Θα το δούμε. Ναι, έχει παλαλόφατσα πάντως. Τώρα εγώ, σε αυτό που είχα πει χθες, είχαμε μείνει κάπου όσον αφορά αυτό που παρουσίασε, πήγα να πω, ο Μεδιλίμπαρ. Σαν εικόνα.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Λέω, χθες είχαμε μείνει νομίζω κάπου εκεί, πήγα να σου κάνω τη συζήτηση για το Μεδιλίμπαρ.
0: Ναι, για την εικόνα την περσινή, για την εικόνα με τα μάτια με την ΑΕΜΕ και για ποιο πράγμα θες.
2: Για μια εικόνα από πέρσι που, ναι, που έφτασε στην κορύφωση, θεωρώ ίσως, εκεί με την ΑΕΜΕ.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Την περσινή σεζόν την έχουμε αναλύσει άπειρες φορές εδώ στο ΝΑΕΡΑ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να ξαναπώ τα ίδια, ότι μέχρι το Γενάρη και για την πρόκληση εκεί του Άγιαξ, δεν νομίζω ότι είχε κανείς κάποιο πρόβλημα.
2: Θα σου πω κάτι. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα το πρόβλημα ήταν γνωστό. Εγώ επειδή δεν θέλω να τα λέω βάσει μόνο τα αποτελέσματα, αυτό που έβλεπα δεν μ' άρεσε. Βλέπω Ολυμπιακό, εντάξει, εγώ είμαι 23 χρονών. Βλέπω Ολυμπιακό από πολύ μικρός. Δεν μ' άρεσε η εικόνα.
0: 23, ναι. Όπως το ρίχνω 28 χρόνια. Κοίτα, αδερφέ, για το Μεδιλίμπαρ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα και να συμφωνήσω εν μέρη, ξέρεις, όσον αφορά την εικόνα και τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στις κλειστές άμυνες. Αν είχαν γίνει, ξέρεις, και κάποιες κινήσεις, τις οποίες τις είχε ζητήσει και ήθελε να έχει τους παίχτες που μπορούσαν να του κάνουν αυτό, μετά τη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Άλλαξε κατεύθυνση, φάνηκε.
0: Όχι, δεν είναι ίσως που θα σου πω για τις μεταγραφές, γιατί θα περιμένουν να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Στη θέση που έβγαλε, γιατί πού συνέχισαν μαζί, πού συνεχίζω με τη Λίμπα, δηλαδή στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπήρχε παραδοχή ότι οι κινήσεις και οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν βγήκαν το τελευταίο, σίγουρα πέρυσι. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν είχε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, πάρει το Μίγια το καλοκαίρι, δεν ξέρεις και τι εικόνα μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και πώς θα έπαιζε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε το Μεντιλίμπαρ, το ξέρουμε. Είναι ένας προπονητής που είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμεινο με το Κόνφερες, το άλλο με το Ντάμπλ. Και δεν νομίζω ότι τη χρονιά του Ντάμπλ είχε ενοχληθεί κανείς με τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, μέσα τα μισά της χρονιάς υπήρχε ένας προβληματισμός, αλλά και δεν ασχολιόμασταν και τόσο, γιατί ήταν μετά το Κόνφερες,
0: να
2: πούμε
0: αλήθεια. Ναι, αλλά όχι, γιατί έκανε μεγάλες νίκες.
2: Στον Γιουρόπα ήταν. Ναι,
0: και στον Γιουρόπα πέρασε στην πρώτη οχτάδα. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα αυτά για να τα πετύχεις. Πέρυσι πλήρωσε πολύ το Champions League. Το θέμα κατάφερε να κάνει τις τρεις νίκες και να συνεχίσει. Και ουσιαστικά το πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα σου πω εγώ ότι η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλή σε αρκετά παιχνίδια. Και εμένα, ρε παιδί μου, θα δεις και λίγο διαφορετικά πράγματα. Θα δεις και τις τρίπλες που αυτά που θέλαμε εμείς οι μεγαλύτεροι παλαιότερα. Τα δέχομαι όλα αυτά. Τα βάζω στο τραπέζι. Ήταν η πρεμιέρα. Σαν το πρωτάθλημα κρίθηκε στην πρεμιέρα των playoff που κέρδισε έξω κανένα σκάκι. Τέλος.
2: Εσύ, μέσα ήμουν, εντάξει.
0: Α,
2: μην το
0: συζητήσουμε
2: για το
0: μάτι,
2: γιατί ήμασταν
0: έξαλλοι στο επίπεδο. Ε, εντάξει, σου λέω. Παίζει και αντίπαλο και κέρδισε αυτό το. Ναι.
2: Εντάξει. Σου λέω, εγώ πήγα να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, που έδειξε μια μικρή συνέχεια. Είδα στην προσέγγιση του παιχνιδιού ότι δεν μπήκε λίγο. Να σου πω.
0: Όσον αφορά με την Νέιμεγκεν, για να σου πω και για την Νέιμεγκεν, για να το συζητήσουμε. Με την Νέιμεγκεν ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ κακό στο 0-0. Ναι. Δηλαδή το πιο πιθανό ήταν να έχει χάσει αυτό το μάτς παρά να έχει
2: κερδίσει.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν ήμουν, ήμουν διακοπές. Και στον επαναληπτικό όμως, πολύ στις λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκληση.
2: Δεν διαφωνώ. Δεν είχε βέβαια και τους παίχτες. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν είχε το υλικό για να μπορέσει να αντέξει στο παιχνίδι αυτό.
0: Μα μου είδες ότι το ΣΑΤ τον έβαλε βασικό, αλλά δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο ΣΑΤ.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπήρχε και το υλικό πίσω, έτσι. Όταν εγώ βλέπω να τρέχει τόσα λεπτά ο Ροντινέη, κάτι και με ανησυχεί στο ρόστερ. Και γι' αυτό είχα κάνει και νίκηση όσον αφορά τις μεταγραφές και τον τρόπο που κινεί τη διοίκηση σε αυτό το κομμάτι στην αρχή του καλοκαιριού. Και το οποίο συνεχίστηκε και μέχρι τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Απλά και από εκεί και πέρα, ο τρόπος που ο Ολυμπιακός προσέγγισε τα μάτια με την Αϊμέγγεν δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν θέλω να βγάλω στα μοντελάκια του με την Λίμπαρ. Mm-hmm. Ούτε θέλω να βγάλω τη διοίκηση ότι φταίει σε όλα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να παίξουν στον Ολυμπιακό και όσο λιγότερο social media παρακολουθεί κάποιος, όσο καλύτερο για τον εαυτό του. Αλλά επειδή παρακολουθώ, κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν στον Ολυμπιακό.
0: Δεν αντέχεις, είσαι μέσα, συνέχεια.
2: Βλέπω. Mm. Προσπαθώ να μην παίρνω θέση και να μην ασχολούμαι, γιατί.
0: Αλλά φουντώνεις. Αλλά φουντώνεις κάποια φορά και δεν θα πάρεις.
2: Ναι, ξέρεις τι. Θα πεις κάτι για τη διοίκηση, είσαι. Πώς το λένε, δεν είσαι Ολυμπιακός, είσαι κάτι άλλο. Mm. Θα πεις κάτι για τον προπονητή, είσαι ρουφιάνος της διοίκησης. Δεν μπορείς να έχεις άποψη στα social media. 100%. Δηλαδή.
0: Μα στα social media χάνει την μπάλα.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνε και οι δύο. Γιατί για μένα δεν φταίει μόνο η διοίκηση, φταίει και ο προπονητής. Φταίνε και οι δύο, είναι κάτι. Είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός που φταίνε ο ένας μετά τον άλλον, έχουν το δικό τους ρόλο. Φταίνε και οι τεχνικοί διευθυντές, και οι αθλητικοί, και όσοι είναι μέσα. Για το δικό τους ρόλο.
0: Και η καθυστέρηση που μπορεί να υπήρξε. Γιατί δεν είχε ο Ολυμπιακός, είχε έρθει ο Σάλε, ήταν ανέτοιμος παρόλο που έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Έγινε, φιλαράκι μου, γιατί πήγαμε στο πεντάλεπτο. Μη σου πω και έξι. Έγινε, Βαρίνα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου Χάρη, γεια σου Ήρα, από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, βεβαίως. Χιονί από το χιονισμένο, μάλιστα.
3: Κίμωνας. Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά είμαι.
3: Πήρα να εκμεταλλευτώ το δώρο που μας κάνεις και κάνεις εκπομπές.
0: Γιατί? Η δουλειά μου είναι, μπρε. Τι δώρο?
3: Η δουλειά σου είναι σήμερα, αλλά πήρα να το εκμεταλλευτώ δεδομένου ότι έχεις κάνει και άλλες δουλειές κατά το παρελθόν. Και αν θυμάσαι, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει στη ζωή του στο περιβάλλον αυτό που ή πολλοί από εμάς αντιλαμβανόμαστε με μία λέξη manager.
0: Ναι, ένα εξάμηνο είχα περάσει, ναι.
3: Ναι, αλλά ταυτόχρονα και με τη δημοσιογραφία, αλλά και με αυτή καθεαυτή την ιδιότητα, ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σε έναν άνθρωπο που έχει μία άποψη, εν πάση περιπτώσει, και επαγγελματικά, αλλά και σαν άνθρωπος να ολοκληρωθεί μία μεταγραφή όπως αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ στις 15 Αυγούστου.
0: Μπορούσε να ολοκληρωθεί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς με ρωτάς, αλλά μπορούσε να πω ότι μπορούσε να ολοκληρωθεί και 30 Αυγούστου και την τελευταία ώρα των μεταγραφών. Δεν έχει...
3: Ναι, άρα, πω, είναι ένα έδαφος το οποίο προαλήφεται, το οποίο προετοιμάζεται, το οποίο...
0: Τώρα, έχει πάει σε μία περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι... που θα δώσει μεγάλη μάχη ο ατζέντης για να του βρει ομάδα. Η μάχη που θα δώσει ο ατζέντης είναι για να του βρει καλή ομάδα και να ταιριάζει ο παίχτης και να μπορεί να φανεί ακόμα περισσότερο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να κάνει μελλοντικά και μια νέα πώληση. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να ήταν ένας παίχτης που μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ο ρόλος του ατζέντης αυτά δεν είναι δηλαδή ότι. Δεν καίγεται να βρει ομάδα στον πελάτη του, γιατί θα έρθει η πρόταση. Και κάθε καλοκαίρι, αφού είσαι και φίλος του ΠΑΟΚ, ερχόντουσαν. Μία φορά ήταν η Σάλτσμπουργκ. Η άλλη γερμανική, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που είχε έρθει, που μπήκε στο αεροπλάνο και το κατεβάσανε από το αεροπλάνο και επέστρεψε.
3: Ναι, με τα κόκκινα φορά επέστρεψε.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ήρθε η πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Αλλά εσένα μπορεί να σου έκανε το timing, Okay, να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό, γιατί είναι 15 Αυγούστου. Δεν ήταν 31 Αυγούστου η μεταγραφή.
3: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, τώρα που πέρασε ο καιρός, τώρα που το χωνέψαμε, τώρα που τον είδαμε στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, στις αγκαλιές με τον Καρέτζα, στις χειρετούρες με τον
0: Σταύρο. Το βιντεάκι, ναι, που υπήρχε στο, μου το έβγαλε και εμένα, τώρα.
3: Ωραία, ναι. Τώρα λοιπόν που αρχίζουμε και το αποδεχόμαστε, γιατί καλώς ή κακώς, στο μικρό κόσμο του κάθε ταουτζή, πιστεύαμε ότι μπορούσε να μακροημερεύσει και να θητεύσει σαν ένας νέος Σαράφης, σαν ένας νέος Κούδας, σαν ένας τέλος πάντων.
0: Άλλες εποχές, απλά με τον Κωνσταντέλη είχε πιστεί ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν λέω για όλους, ότι επειδή είναι και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο νεαρός μέσος, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον έκαιγε και τόσο στο να φύγει και μπορεί να είχε πιστεί ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ ότι δεν θα φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Τελικά έφυγε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα τέτοιους παίχτες έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Θα προσπαθήσω να σε εκθέσω με την έννοια ότι δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί στην τελική ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είσαι.
0: Ναι.
3: Δεν είσαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
3: Βλέπω περίπου πριν ένα μήνα όταν αποκλείσαμε την Δυναμό Κιέβου τον Τάισον να βγαίνει και να εκθιάζει σε ανύποπτο χώρο και χρόνο τις ικανότητες του Κωνσταντέλια, πράγμα το οποίο επανέλαβε αμέσως μετά τη μεταγραφή του. Εμένα δεν μου φαίνονται ασύνδετα αυτά τα δύο γεγονότα, ειδικά από έναν παίκτη ο οποίος έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του Τάισον.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω, δεν υπάρχει, δηλαδή που κάνεις αυτή τη σύνδεση, τη θεωρώ πολύ τραβηγμένη η σύνδεση για να γίνει. Το να μιλήσει κάποιος για το συμπαίκτη του.
3: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ξαφνικά χτύπησε από την Dortmund ένα τηλέφωνο, παράδειγμα λέω, εμφαντικά ή προσχηματικά, 5 ή 10 Αυγούστου στον ΠΑΟΚ και είπε σας δίνουμε τόσα, μας τον στέλνετε, και το διαπραγματεύτηκαν τα τόσα, τα κάνανε τόσο απλά.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι να εξέφρασε η Ντόρτμουντ το ενδιαφέρον της, να πλησίασε την πλευρά. Να περίμενε, να σου πω, βρε, να πλησίασε τον ατζέντη του Κωνσταντέλια. Σου λέω πώς γίνεται. Αν πήραν άδεια από τον ΠΑΟΚ για να μιλήσει με τον παίχτη, έτσι ώστε να ξέρει ότι αν έρχεται ο παίχτης να γίνει πρόταση μετά στον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
3: Και συγγνώμη για επιθυμητούς, ανεπιθύμητους, για ταλέντα, για γόνα μπι, για top παίκτες. Ο παίκτης δεν πρέπει να προετοιμάσει ψυχολογικά για μια αλλαγή περιβάλλοντος. Να αφήσει μια πόλη στην οποία έχει ανδρωθεί, μια ομάδα στην οποία ήταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία του μέχρι την επόμενη μέρα και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Αδερφέ, αυτά γινόντουσαν δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Αυτές τις δεκαετίες. Τα πιο παλιά, γιατί αυτές ας πούμε ξέρω.
3: 50 χρόνια είμαι, δηλαδή να σου μιλήσω με τις εμπειρίες και τις εικόνες που έχουμε.
0: Άλλο αυτό, τώρα λοιπόν, μπορεί ένα πάσα στιγμή να έρθει μια πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή και να μην την περιμένει μια ομάδα. Να μην την περιμένει. Να μην είναι, ας πούμε, να ξέρει η πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει. Τι να σου πω το Μιχαηλίδη.
3: Δηλαδή να σου πω κάτι ακραίο. Χτυπάει το τηλέφωνο ας πούμε στον Ολυμπιακό και ζητάνε τον Ελκαμπή. Λέω εγώ από τη Manchester United και δίνουν 100 εκατομμύρια ευρώ και τον βάζει στο αεροπλάνο Μαρινάκη και τον στέλνει στην Αγγλία. Αυτό μου λες.
0: Άμα δεν δίνανε 100 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή και εγώ θα πήγαινα να το δώσω.
3: Δεν
0: πήγε στα 100. Κοίτα, ένα λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σε φοβερή ηλικία. Είναι ένας παίχτης που έχει τρομερό ταλέντο. Τρομερό ταλέντο. Δηλαδή στη μέρα του, δηλαδή βλέπεις μυθικά πράγματα από τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Σε τι νομίζεις, ότι δεν τον είχαν παρακολουθήσει ή δεν τον ξέραν οι ομάδες στο εξωτερικό?
3: Αυτό λέω, ότι ήταν μεθοδευμένο. Αυτό προσπαθώ να φωτογραφίσω.
0: Δεν είχε θέμα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η πρόταση. Ξανά. Και έσκασε τώρα.
3: Εντάξει, Ηρακλή, εμένα με κάλυψες, όσο και αν αντιλαμβάνομαι το ότι δεν μιλάμε στο προσωπικό τηλέφωνο και μιλάμε δημόσια. Ήθελα να σε ακούσω και γνωρίζοντας και την, το πέρασμά σου αυτό από το χώρο, αν θέλεις, των διαπραγματεύσεων, των ομάδων, των παραγόντων, των ηθινόντων, όπως θες βάφτισέ τους, αν μη τι άλλο η φωνή σου εμένα μου έδωσε μια ησυχία στο πώς γίνονται τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και σε ευχαριστώ που
0: μου
3: επισήμανες κιόλας ότι δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, δεν έχει αλλάξει τώρα, ούτε οι τιμές είναι. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Είναι λίγοι, αυτοί που είναι λίγοι αυτοί που μένουν σε μια ομάδα 4, 5 και 6 χρόνια, ας πούμε. Πια.
3: Και σε κάθε περίπτωση, όλη τη δική μας ενέργεια, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακροατής ο οποίος να μην τη στέλνει στον Αντώνη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι φόρος τιμής. Είναι ότι θέλουμε πραγματικά να τον ακούσουμε πολύ γρήγορα πάλι αρχές Σεπτεμβρίου ή τέλη Αυγούστου, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στη συχνότητα. Μακάρι τόσο ο οργανισμός του όσο και το λάδι στο καντήλι του και οι γιατροί να κάνουν το καλύτερο να έρθει πάλι στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Είμαστε στην ακρόαση.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον αδερφό σας, Σταμάτη, από το Λονδίνο. Μισό λεπτό, όπα μου γίνει ανανέωση γιατί ήθελα να διαβάσω. Κάποια μηνύματα. Λοιπόν, κάνω εδώ τα μηνύματα, το ένα μετά το άλλο. Ανώνυμος από Μυτιλίνη. Έχουν κλείσει, λέει, ήδη δύο βόμβες. Αυτά με πάσπς σε άλλες εποχές. Μακάρι, φίλε, τι να σου πω. Θα βγει και η ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Όχι κατά τη διάρκεια. Όχι, τον Γκονζάλης είναι στο γήπεδο. Ο Γιώργος από την ΚΟ, αν έχουμε ιδέα για ενδεκάδα, την είπα πριν, φίλε μου. Είναι όπως το πες, ιδέα είναι. Στο Σπύρο, ο φίλος του Ολυμπιακού. Αυτό που γράφεις ότι ξέρεις ότι για τον αποκλεισμό από την ΕΜΕΚΕ αυτή η διοίκηση και όχι ο προπονητής, ότι τόσα χρήματα πήραν και δεν είχαν φέρει κανέναν. Ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που είχαν έρθει από μεταγραφές. Γιατί αρκετοί ήταν στο ρόστερ, ήταν και ο Ζώτα, ο οποίος ξεκίνησε, και ο Σμαϊλόβιτς, και ο Μαφέο ήταν. Γιατί με ρωτάνε και άλλοι φίλοι για τον Μαφέο και πώς τον είδε στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία και τον Μαφέο έλεγα ότι ήταν ένας πολύ καλός αμυντικά, στο αμυντικό κομμάτι παίχτης, αλλά επιθετικά δηλαδή δεν μπορούσε να βοηθήσει τόσο. Και μάλιστα σε πάρα πολλές προπονήσεις τον είχε σε πολλά τετατέτο με τη Λίμπαρ για να του εξηγήσει πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τις μεταγραφές και έχει μείνει δηλαδή ότι δεν είχε κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές, ήταν ότι δεν είχε έρθει χαφ. Είχε έρθει ο ΣΑ, αλλά λίγο πριν τα παιχνίδια που ήταν ανέτοιμος. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγάλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πού έκανε την παρουσία του στο παιχνίδι στην Ολλανδία. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Γερμανία. Ότι λέει τον Ντόρτμουντ έκανε μια προσφορά που ήξερε ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί για να κλείσει γρήγορα το παίχτη. Βέβαια, η προσφορά ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλο ποσό. Πόσο ήταν, 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχει βάλει και κάποια ποσοστά μεταπόληση ο ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο. Με μπόνους επίτευξης στόχων. Λοιπόν, Κλέι Τόμσον λέει σε Μαϊάμι Χιτ. Πήρε και σουτέρ. Εντάξει, δεν είναι ο Κλέι Τόμσον όμως πριν 5-6 χρόνια. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά πάμε στο διάλειμμα, χάρη μου.
4: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
4: Ερακλή.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Τι κάνουμε, καλά μας.
0: Πάλε.
4: Τι ήθελα να πω. Τώρα, σε ποιες θέσεις θα πάρουμε τώρα παίχτη. Δεν πρέπει να σου σε ποιες θέσεις ακριβώς θα πάρουμε παίχτη.
0: Εξαροχτάρι. Και βάζω πρώτα το 6.
4: Ναι.
0: Extreme.
4: Και back.
0: Και back. Ιδανικό σαν ο Μέλε.
4: Ναι.
0: Γιατί πάει και τις δύο πλευρές. Τώρα αν θα έρθει αριστερό back για να, για να πάρει παίχτη ξέρεις αριστερά, θα πρέπει να φύγει ο Μπρούνο. Αν και δεν το βλέπω δηλαδή, γιατί έχει πει ο Τικνησιάννη έχει έρθει και για βασικός. Έχει 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή.
4: Ναι. Οπότε για να μου λες αυτό, κάτι ξέρεις εσύ και κάτι άλλαξε.
0: Σε τι πράγμα.
4: Για να μου λες ότι θα πάρουμε εξαροχτάρι, αυτό μπακ και το εκθρέμ.
0: Καλά, και ο Κάσερες που ήταν εξαροχτάρι ήταν.
4: Όχι, ήταν οχταρο εξάρι.
0: Όχι, εξαροχτάρι ήταν.
4: Στο τράσφερ την μπίλια την έχει στο 8. Δύο γεμάτη μπίλια.
0: Άμα δεν έκανε και έβλεπε, ήταν παίκτη ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό που λέμε, που βάζει μια γραμμή για να σταματήσει τι επιθέσει. Έκανε πολλέ ανακτήσει.
4: Ναι, ήταν στυλ Πινέδα. Είναι στυλ Πινέδα. Το γνωρίζει πολύ καλά το παίκτη. Είναι στυλ Πινέδα. Οπότε ο Έρτα, οπότε είναι ψέμα που το κυριγάμε, που είναι 8 δεκάρι.
0: Για ποιο μιλάμε.
4: Για τον Μποέρτα τώρα πάμε, στον Μποέρτα.
0: Τον θέλει του και τον Μποέρτα.
4: Πώς, αφού κυνηγάμε εξαροχτάρι, τι δουλειά έχει να πάρουμε οχτάρο δεκάρι.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει στο τέλος.
4: Με αυτό λέμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι δεν θα πάρει τελικά. Ούτε Κάσερες πήραμε, ούτε Πουέρτα θα πάρουμε.
0: Ο Πουέρτα δεν είναι εύκολη περίπτωση.
4: Και το Μουζακί τα πίσω που δεν βλέπετε τώρα ένα χρόνο. Εντάξει, άλλα ρίσκα. Πήραμε ένα καλό παίχτη. Λέμε πάμε με τη Λίμπαρ, εντάξει, θα σε στηρίξει το Ρωμαρινάκη. Πήραμε ακριβή μεταγραφή το επιθετικό και λέω τώρα θα πάρει μόνο και του άλλου. Τώρα
0: πάμε πίσω. Δεν έχει κάνει πίσω. Δεν έχω γράφει το όνομα τα συνέχεια.
4: Το εξάρι. Το εξάρι θα πάρουμε αφού έχουμε το ρέζι και το σιφιόνι.
0: Σου είπε εξαροχτάρι. Μα δεν μπορεί να είναι να έρθει. Να, περίμενε, δηλαδή μα τα ξανά είπα και την άλλη φορά. Ναι. Όταν στον Ολυμπιακό στα χαφ. Στα χαφ. Ναι. Είναι με όποιον και να έρθει. Θα φτάσει τους 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν σου βάζω το δεκάρι, σου βάζω 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν γίνεται να μείνουν 6 παίχτες για δύο θέσεις.
4: Έτσι. Κολλάει τώρα αυτό τώρα για μένα, δεν κολλάει. Τέλος πάντων.
0: Και πού κολλάει, δηλαδή.
4: Εγώ είναι να μην πάρουμε τον παίχτη εξαροχτάρι, να αφήσουμε το Σιπιόν και το.
0: Αν θέλει να πάρει, μπορεί να πάρει παίχτη για να ανεβάσει την ποιότητα. Ωραία. Ναι. Δεν μπορεί όμως να έχει 6 παίχτες για δύο θέσεις, αυτό σου λέω.
4: Ωραία. Η ποιότητα θα ανέβει με ένα παίχτη, ξέρω εγώ, ανώτερο από τον Έσαι για το Σιπιόν. Ποιο θα βγει από μένα, ότι είναι ανώτερο από αυτού που θα πάρουν.
0: Για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι θα βγει ανώτερο.
4: Ναι, οπότε αν το Σιπιόν και σιγουράκι, γιατί το Σιπιόν θα τραβάμε το κεφάλι μας. Έτσι, αυτά που έλεγα και πριν δύο χρόνια, γιατί μου έλεγε η προφήτη για τους Έλληνες, όταν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Ωραία. Και ποιος θέλει που θα έχουμε πρόβλημα, η διοίκηση. Mm-hmm. Πριν δύο χρόνια ήταν Ιούνιο και ο Ντόλης έκανε 4 εκατομμύρια. Και λέω, πάρτε το Ντόλη και φώναζε και οριόμουνα. Τελικά κατέληξε με 6 εκατομμύρια που πάλι δεν ήταν πολλά, τον Αύγουστο στην Γκλαμπρίζ. Πεχάτε τώρα από δαράκια μου.
0: Καλά, τώρα
4: Τζόλη. Τι ξέρουν, πάλι εκεί πέρα ήταν ένα Τζόλη δουλειά μόνο.
0: Ποιες μάνατζερ δουλειές μπορεί να κάνουν. Νομίζεις ότι όταν είναι ένας όμιλος που έχει, ας πούμε, τις τρεις ομάδες που έχει όλες τις επαφές με τους κορυφαίους ατζέντιδες, τότε είναι ενδιαφέρον να κάνει μάνατζερ δουλειά. Πώς τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα.
4: Έχουμε πάρει 15 εξτρέμ Ηρακλή και όλοι είναι μάνατζερ δουλειά. Μα από τους 15 μας βγήκε μόνο ο Ποντέρης που το φέραμε δύο φορές πίσω. Αυτά βλέπουμε.
0: Εννοείς, ας πούμε, ότι ο Βέλντε ήταν εξυπηρέτηση σε μάνατζερ όταν ήρθε.
4: Καλά, ο Βέλντε τώρα 4 εκατομμύρια. Εντάξει, παίχτε τώρα τα 4 εκατομμύρια. Εγώ που λέγα πέρυσι που λέμε ένα σπίτι και φέτος πουλήσα 200. Έχουν πάει τα διπλάσια όλα τα πράγματα, έτσι. Το 4 εκατομμύρια είναι σαν δύο. Τώρα βλέπεις, οι καλοί παίχτε φταίει σε δεκάρικο. Τέλος πάντων, επειδή βλέπω τον Πουέρτα.
0: Εσύ τι βλέπεις ότι για όλες τις περιπτώσεις που ασχολείται ο Ολυμπιακός, τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και έλεγα και χθες ότι.
4: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Τι να είχαμε να λέγαμε, όλο είναι να είχαμε να λέγαμε, μου λες.
4: Ναι, γιατί όταν λες κάνει 20 και εσύ λες 12, είναι να είχαμε να λέγαμε. Πες το 16. Να σου πω εγώ αν έρθει ή όχι.
0: 16. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια.
4: Οπότε να μην κυνηγάει αυτόν τον παίχτη. Να πάει να δώσει τότε 10 που θα έρθει.
0: Για να τον κυνηγάει όμως μπορεί να έχει βρει μια φόρμουλα στην οποία θα μπορούσε να το κάνει.
4: Είναι δύσκολο, Ηρακλή. Δύσκολο είναι. Λοιπόν, πει να δώσει 10 αφού έχει υποτίθεται
0: 20 είναι.
4: Είναι
0: η ρήτρα που έχει ο παίχτης.
4: Ναι, εντάξει,
0: δεν σημαίνει, δε σημαίνει αυτό.
4: Αυτή άντε 16. Εμείς πάμε άντε 12, τα βάνει 14.
0: Γιατί άμα πάει 12 και ένα ποσοστό 30% στην ομάδα του, δεν είναι μεγάλο πρόταση.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα τα βρούμε. Πήγαινε πάρε με 10 το Δοργκάν. Αφού δεν θα σου κάτσει αυτή η ιεραρχική.
0: Ο Δοργκάν είναι, στη λίστα Ολγκέρι.
4: Μπράβο, και έχει τη διάθεση, απέδειξε όμως ότι είναι αλήθεια και έχει τη διάθεση και πάρε με 10 το Δοργκάν.
0: Μα δεν σου απέδειξε. Ρε αδερφέ, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τώρα με τον Γκονζάλες. Δεν έδωσε 8,5. Μισό λεπτό. Δεν έδωσε 8,5. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου.
4: Αν δεν κάνουμε.
0: Μα δεν αφήνει.
4: Δεν βλέπω να γίνεται.
0: Καλά, αντιπολίτευση δεν γίνεται σε σένα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Σου εξηγώ λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, σε αντιπολίτευση σου εξηγώ εγώ. 8,6 δεν έδωσε ο Ολυμπιακός για τον Γκονζάλες.
4: Ναι, αυτό.
0: Ταβάνι. Περίμενε, ρε, τελειώσαμε. Τι τελειώσαμε. 8,6 συν. 2,5 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια μπόνους συν ποσοστό. 20%. Το 20% ξέρεις τι είναι, ότι άμα πουληθεί 15 εκατομμύρια θα πάρουν 3 Μεξικανοί.
4: Ξέρω. Πολύ καλή μεταγραφή και μπράβο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
4: Να πάρουμε κι άλλα
0: 5,5 ήρθε το μπακ. Κοντά στα, εκεί 5,5 ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Τώρα σου λέω μπαμπαμ το ότι έχει, δοθεί.
4: Θα τα πω εγώ
0: πως. 5 έχει και ώρα, τι θα τα πεις εσύ, και πού τα ξέρεις εσύ, δηλαδή, έχεις ζήτα συμβόλαια.
4: Άκου να τα πω. Πουλάμε τον Τζολάκη 23, που λένε ότι 20, ενώ είναι 23 στο τράσφερ, και φέρουμε ελεύθερο ξέρω τερματοφύλακα και τώρα λέμε 1,5 εκατομμύριο. Πουλάμε τον Λουίζ με 16,5 και φέρουμε με 5 το Ρόκα.
0: Ναι.
4: Πουλάμε τον Κωστίνια με 12 και παίρνουμε με 3,5 το Μαφέο που τελικά ήταν 2,5. 3,5 μας είπαν στην αρχή, τελικά είναι 2,5.
0: 3 ήταν.
4: Μετά τι Μαφέο με τι
0: 3 ήταν.
4: Ωραία. Ναι. Το Ψάκη τον Κάρμο δανεικό.
0: Δηλαδή εσύ θες, ας πούμε, εσύ θες Ολυμπιακός, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Γιατί αυτό
4: είναι.
0: Ας τις Ολυμπιακάρες, γιατί ένας παλιός Ολυμπιακός μου είχε πει ότι τις Ολυμπιακάρες να φοβάσαι. Και όχι τους Ολυμπιακούς.
4: Και εγώ παλιός, με 49.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θεωρείς εσύ ότι το για να σου είναι ικανοποιημένος θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να δίνει 10 εκατομμύρια και να πουλάει με 2?
4: Όχι. Να παίρνει με 10 και να του πουλάει με 20 μετά. Με 30.
0: Να παίρνει με 10 και να του πουλάει με 30.
4: Ναι. Όταν παίρνουμε με 5, του δίνουμε 15. Αν πάρει κάποιον με 10, θα τον δώσει 30. Οπότε
0: δε
4: σου... να ανέβουμε λίγο επίπεδο σαν λεφτά.
0: Και αν δεν σου βγει.
4: Αν δεν σου βγει. Εντάξει, ένα δεν θα σου βγει. Μα δεν μπορούν να σου βγουν και όλοι. Εντάξει,
0: γιατί τα τελευταία χρόνια περισσότερε μεταγραφέ του Ολυμπιακού έχουν βγει.
4: Όχι, γιατί ήταν του τζάμπα.
0: Τι ήταν του τζάμπα, γιατί ήταν τζάμπα, α πούμε, ο ΕΣΕ.
4: 4 εκατομμυρίων ρε Ρακλή, του τζάμπα είναι πλέον.
0: Καλά,
4: είμαστε
0: οι αγόρε.
4: Είμαστε 12 εκατομμύρια μεταγραφή. Εγώ πρέπει να ήμουν ήδη στα 15 με τόσα έσοδα. Φέτος έχουμε βγάλει 70 εκατομμύρια.
0: Ναι, εγώ σου εξηγώ λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες τα 4 εκατομμύρια και τα 5 για μεταγραφή είναι πολύ καλό ποσό. Δεν είμαστε Premier League, ούτε Ισπανία ούτε Ιταλία. Δεν έχεις τα ίδια έσοδα.
4: Χωρίς έσοδα δίνουν λεφτά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να αγαπιόμαστε. Έτσι, γιατί εγώ σε γουστάρω πολύ, να ξέρεις.
0: Άσε καλά.
4: Το έχουμε ξεκινήσει πολύ στραβά και όλοι έρχομαστε σαν την παράθεση. Ωραία, εγώ σε γουστάρω. Εγώ
0: μπορώ να σου πω. Σε ευχαριστώ. Δεν έχω σαν την παράθεση. Δεν μπορώ να ακούω. Μα δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν καλά έχω κοντρά.
4: Δεν θέλω να σου κοντρά.
0: Δεν νοιάζει, δεν έχω καμιά κοντρά. Σου λέω όμως, δεν μπορώ να ακούω ότι πρέπει να δίνουμε 20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι μου πες, δώσε 16 είπες πριν.
4: Σούπα, αφού δεν μπορείς και είναι χάσιμο χρόνο και αυτό θα αποδειχτεί, πήγαινε εδώ σε 10 και πάρε το Ζωργκά να τελειώνουμε. Αλλά μην μου το πάτε ότι θα πάρουμε 6-8 έτρο, γιατί αυτό μου βρωμεί, εμένα μου βγάζει, είμαι καχύποπτος εγώ.
0: Αυτά πράγματα. Οκ, έγινε.
4: Και πάρτε το βήχο αριστερά, γιατί δεν παίρνουμε το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσε αυτό για να έχει.
4: Ναι, αφού δεν θέλει ο άλλο το να παρασύρει που κακό, για μένα κακό. Ναι, πάρ το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσα γιατί πρέπει να έχει
4: όσο.
0: Στην Ευρώπη πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις.
4: Βεβαίως. Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Έλα, γορίνα μου.
4: Δεν τον παλεύω άλλο. Του τα είπα και στο Καραϊσκάκι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
4: Το Καραϊσκάκι που είχε και σου μιλήσει.
0: Ναι.
4: Πώς τον παλεύω, αλήθεια δεν ξέρω. Τη φωνή με αυτά που λέω. Εγώ συμφωνώ, ναι. Έχω μεγάλη υπομονή να ξέρει όμως. Έλα, μιλάω.
0: Εντάξει, αγόρινα μου. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Γάλλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν, η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα δύο γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το έκτο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ ο μεγάλος Ιαν Ράς. Μεγάλος Ιαν Ράς. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάγερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόπερσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: 12 και 5 στο τηλέφωνο, έχουν βγει 10 και εγώ δεν έχω βγει.
1: Δεν μπορεί να μην σε βγάλει. Δεν ξέρουμε τους αριθμούς, τις γραμμές, τον αριθμό σας, ας πούμε, για να πω.
0: Ξέρετε τους αριθμούς, τέλος πάντων.
1: Πού τους ξέρουμε τους αριθμούς?
0: Περαστικά στον Αντώνη.
1: Πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Το όνομά σας?
0: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Από Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Αλλά
0: εξηγούσε κάποτε με τα φάλτσα που παίρνει μπάλα.
1: Μπράβο, τώρα θυμήθηκα. Απλά να ξέρετε.
0: Είδες τον γκολ του Καρέτσα?
1: Έχετε τη Λέζα Πιτόδα.
0: Μπράβο. Θέλω να ξέρω, οι προπονητές δεν τα βλέπουν να τα δουλέψουν?
1: Ναι, αλλά δεν είναι και πολλοί οι παίχτες που μπορούν να βάλουν όλα αυτά τα φάλτσα για να τη στείλουν συστημένη την μπάλα στο πλαίνιο το δευτάκι.
0: Θέλεις να υπάρχει, πολύ εύκολο είναι.
1: Λοιπόν, θα το κάνουν κι άλλοι.
0: Πήρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το 1970 ήσουν γεννημένος?
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν,
1: ούτε ιδέα δεν ήμουν.
0: 68-69 η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο αθλητή,
1: ναι,
0: ο οποίος υπήρξε και παγκόσμιος ρέκορντμαν. Ήτανε στο άλμα επικοντό και λεγότανε Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη το συναγωνιζόντουσαν 4-5 εισάξιοι συναθλητές του, όπως ο Σουηδός Ίσαξον, ο Γάλλος Τρακανελή.
1: Ναι.
0: Έχω ασχοληθεί λοιπόν με το επικοντό, μου άρεσε. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις 6-7 τελευταίες συναντήσεις, αναμετρήσεις του Μανόλο με τον Τουμπλάντης.
1: Ναι. Όχι, και πάλι έκανε τώρα 6-16, δεν είναι μυθικές επιδόσεις αυτές. Αλλά ο Σουηδός είναι ανίκητος.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Βεβαίως.
0: Όταν έχεις καλούς παίκτες στη διάθεσή σου.
1: Ναι.
0: Όπως έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε πάλι στο επικοντό. Υπάρχουν προπονητές. Και λένε. Λέω εγώ σαν προπονητής, για κάτσε ρε, ο δικός μου πηγάει 6-16. Ο άλλος τι καλύτερο κάνει? Δεν πρέπει να δω τι καλύτερο κάνει, να το μιμηθώ ώστε να προσπαθήσω να τον εφτάσω και να τον εξεπεράσω. Έχεις παρακολουθήσει αγώνες τους?
1: Ναι, όχι όλους, αλλά έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν κρύβω, ξέρεις.
0: Λοιπόν, το επικοντό.
1: Το επικοντό.
0: Φόρο επικοντό.
1: Και το άλμα ύψος μου αρέσει, ξέρεις, στο στίβο.
0: Παίρνει φόρο επικοντιστής, καρφώνει το κοντάρι,
1: ναι,
0: δίνει τα κιλά του σώματός του στο κοντάρι για να λυγίσει. Λυγίζει το κοντάρι από αριστερά και δεξιά αρχίζει να σηκώνει το σώμα του ώστε να έρθει με τα πόδια επάνω και το κεφάλι κάτω. Και τελευταία κρατάει με το δεξί του χέρι το κοντάρι. Την ώρα λοιπόν που έχει κάνει αυτή την κίνηση, η επαναφορά του κονταριού του έχει δώσει όθηση προς τα πάνω, με το δεξί του χέρι δίνει άλλη μία από το κοντάρι για να μπορέσει να κάνει το δίπλωμα πάνω στον πύχη για να προσγειωθεί. Σωστά?
1: Σωστά. Εντάξει, δεν είμαι τόσο... δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, δηλαδή... δέχομαι την άποψή σας.
0: Αυτό ναι, το πράγμα ναι, είναι. Όλοι αυτό κάνουν. Ναι. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Ντουμπλάντης που δεν κάνει ο Μανόλο?
1: Πρώτα απ' όλα έχει μειώσει πολύ τη διαφορά το πώς ήταν πριν δύο χρόνια. Δηλαδή το 6-21
0: ναι,
1: το 6-16.
0: Τι κάνει διαφορετικό? Εκεί είναι το ερώτημα. Όταν λοιπόν το δεξί του χέρι αφήνει το κοντάρι, το κοντάρι καλύπτει τον κορμό του. Είναι πάνω στο σώμα του. Όταν το αφήνει ο Μανόλο είναι 50 και 60 πόντους δεξιά. Όταν είσαι δεξιά, μισό μέτρο, έχεις χάσει 10 πόντους που θα κέρδιζες αν είχες το κοντάρι μπροστά σου, όπως το έχει ο Ντουμπλάντης. Κατάλαβες τι είπα?
1: Προσπαθώ να το σχηματίσω ως εικόνα, αλλά...
0: Ναι, όταν το κοντάρι...
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι οι προπονητές του Μανόλο...
0: με το δεξί σου χέρι που ναι, το αφήνεις
1: ναι,
0: και το πιέζεις το κοντάρι προς τα κάτω να πάει το σώμα σου πιο πάνω, πας πιο πάνω. Ναι. Όταν το κοντάρι το έχεις 50 πόντους αριστερά σου, τι να πιέσεις, πού θα πας?

0: Από τη στιγμή που είσαι μισό μέτρο δεξιά από το κοντάρι, δεν έχει χάσει 10 πόντου σε ύψο.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμω. Και αν ισχύει, γιατί δεν το ξέρω εγώ, δεν έχω κάποιο θέμα να
0: το παρακολουθήσει. Ναι, γι' αυτό σα λέω.
1: Ναι, δηλαδή
0: προτείνω. Και θα θυμηθεί κάποτε ότι ένα.
1: Ο Γιάννης θα τον πειρά.
0: Ο Γιάννης κάτι είχε να πει.
1: Όχι τώρα. Αλλά θα σα πω μόνο ότι δεν μπορεί να μην τον βλέπουν, το ξέρουν οι προπονητές του και ο ίδιος.
0: Μήπως δεν το εφαρμόζουν επίτηδες.
1: Γιατί, για να έρχεται δεύτερο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, πριν από τον Ντουμπλάντης υπήρχε ο Μπούμκα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Μπούμκα λοιπόν πήρε το επικοντά από τα 6 μέτρα, 6 και 1. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. Στον επόμενο αγώνα 6 και 2. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. 6 και 3. Μέχρι που το πήγε στο 6-16, 6-17. 1-1 πόντο κάθε φορά. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο προπονητής δεν τα βλέπει. Μιλήσατε προηγουμένως για την Αϊμέγεν, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, για το δεύτερο μάτς.
0: Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε σκορ πρόκρισης με τον γκολ που έβαλε το Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Και από το πρώτο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκη και στο δεύτερο, φαινότανε ότι αυτοί επιτεθόντουσαν από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά δηλαδή, όπως θα μείνει το Ολυμπιακός. Με τον αυτόν ανεπώς τον Ελένα εκεί πέρα, τον Ντάντιτς και άλλους δύο συμπαραστάτες, καμιά φορά και τρεις. Και βάζανε στη μέση το καημένο το δεξί μπακ, το δικό μας. Έτρεχε ο Ρέτσος, ο οποίος ήταν και ασταθή σε αυτόν τον αγώνα.
1: Ναι, σε αυτά δεν φταίει το δεξί μπακ. Δεν υπήρχαν επιστροφές.
0: Φταίει ο προπονητής.
1: Ναι, δεν φταίει. Δεν υπήρχαν επιστροφές από τα εξτρέμ για να καλύψουν. Και άμα πηγαίνονταν συνέχεια δύο μέναν, υπήρχε ένα θέμα.
0: Κοιτάμε στον πάγκο και βλέπουμε ένα δίμετρο δεξί στόπερ.
1: Ναι.
0: Που βάζουμε τρίτο στόπερ δεξί. Και γιατί από εκεί μπήκαν και τα δύο γκολ. Και φτάνουμε να κρατάμε την πρόκριση στα χέρια μας. Δεν έγινε όμως, γιατί ο κύριος με τη Λίμπαρ δεν έχει μάθει να παίζει με τρία center back.
1: Ναι. Το είχε χρησιμοποιήσει με τη Λιόν και δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι. Τώρα όμως χρειαζόταν, φαινόταν που πάει το μάτς. Χρειαζόταν και είχε ικανότητα το παίχτη να βάλει. Αυτά έχω να πω εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θα μακρυλογήσω ένα τέταρτο 20 λεπτό όπως ο προηγούμενος και μετά να κάνω και πάσα και ας τους άλλους να περιμένουν.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Απλά να ξέρετε, όντως δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Να το ξέρεις.
0: Εγώ θα ήθελα να προσέξετε αυτό που είπα με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης.
1: Θα το κοιτάξω τώρα. Κάποια.
0: Όταν βρεθεί η επόμενη αναμέτρηση, πώς ανεβαίνει πάνω από τον πύχη ο Ντουμπλάντης, σε ποιο σημείο είναι το κοντάρι του, στο σώμα του, και πού είναι το κοντάρι του Μανόλο.
1: Okay.
0: Την ώρα που πηδάνε πάνω από τον πύχη. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι 10 και 15 πόντους χάνονται έτσι. Για βάλε τώρα στο 6-16 συν 10-15 πόντι που θα ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Και από την άλλη ο Μανόλο μόλις περνάει τα 6 μέτρα, 6 και 5, χάνει την αυτοσυγκράτησή του, αρχίζει και χαίρεται. Από εδώ, φιλιά, από εκεί, τώρα, χάνει λοιπόν τη συγκέντρωσή του. Και αυτό είναι μείον.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, γεια.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα ρε, συναυλία.
2: Καλησπέρα, Ιακλή. Τα περαστικά μου στον κύριο Πανούτσο. Είχα την τιμή και την τύχη να τον δω προσωπικά στις πρώτες, όχι σε αυτές τις εκλογές πέρασαν τις ΕΣΥΑΕΣ, τις προηγούμενες. Πολύ ευγενής, πολύ αξιοπρεπής. Εύχομαι να περάσει αυτό που έχει και να γίνει καλά γρήγορα, με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε όλη την προσεχούλα μας. Είναι σπουδαίος άνθρωπος και αν και δεν είμαστε την ίδια ομάδα, τουλάχιστον είναι από τους πιο αντικειμενικούς και σοβαρούς και αξιοπρεπείς δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, να πω τώρα τα πεζά για τον Παναθηναϊκό. Εμείς οι Παναθηναϊκοί λες και είμαστε καταραμένοι.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα από ένα μάτς καταραμένος. Τώρα. Είναι χαρακτηρισμοί. Δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε τα προβλήματά μας. Καθόμαστε στην τηλεόραση από κούμπι μας να δούμε μια μπάλα. Να κάνουμε κάτι. Να...
1: Και φουντώνεις.
2: Και στενοχωριό μας, στενοχωριόμαστε. Και λέμε τώρα τι να δω.
1: Καλά, δεν έχει αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τώρα δουλειά αυτή τώρα.
1: Ότι παίζει με τη φωτιά και το έχει κάνει και στους δύο προηγούμενους γύρους, ισχύει.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, το ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα εντάξει όχι με τίποτα μεγαθύρια. Λοιπόν,
2: δεν έπαιζε και με μεγαθύρια ούτε είναι.
1: Ισχύει και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Έχει θέμα στο... Δέχεται εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός.
2: Έχετε πολύ εύκολα γκολ.
1: Ε, παιδί μου, άμα τα βάλεις λίγο κάτω και τα μάτς. Δηλαδή, τώρα στη Βουλγαρία. Και στα δύο παιχνίδια με τους Βουλγαρούς. Και στο εντός. Το εντός δεν το είχα δει. Δεν είχα εικόνα. Είδα τα highlights. Βγάζανε φάσεις. Δηλαδή, φτάνουν εύκολα αν περάσουν τη μεσαία γραμμή.
2: Εχθές από το 65 και μετά
1: 70
2: και κάτι φορά. Λες και πέσαμε με την Μπαρτσελόνα. Και όχι με τη... Πώς τη λένε, δεν ξέρω και το όνομά της, ας
1: πούμε. Την Γκράλο τώρα το μικρό και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Λίγη συγκέντρωση ρε παιδιά, λίγη συγκέντρωση.
1: Δεν ήταν και θέμα, δεν είναι και τόσο θέμα συγκέντρωση αυτό. Ήταν ότι... Και όπως άκουσε και τους άλλους συναδέλφους που καλύπτουν και το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και κυρίως και το Δεσίλα ήταν ότι... Το Καμαρά τη Ριβέγια δεν είχαν και τις δυνάμεις τις πολλές για να μπορέσουν. Δηλαδή εκεί θα έπρεπε κάποιος να είχε φρεσκάρει τον άξονα και σκεφάλει έναν επιθετικό μπροστά αντί για δύο.
2: Το παιχνίδι έδειχνε, φώναζε το παιχνίδι. Φώναζε.
1: Μα υπάρχει ένα εικοσάλετο στο οποίο οι Τσέχοι είναι συνέχεια στην έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν.
2: Τα λέμε κάτι φορά τον κύπελο. Και χάσαν και δύο άχαστα αυτοί, έτσι, αν ήταν να είχαμε χάσει στο τέλος.
1: Το ένα ήταν, που ήταν πιο νωρίς η φάση πριν το 2-1, που κάνει το, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, που κάνει το σουτ με τη μία από το ύψος του πέναλτι μόνος του αμαρκάριστος που θα μπορούσε εκεί να έχει κάνει το 2-1 νωρίτερα, αλλά το...
2: Πρέπει δηλαδή να βάλεις επιθετικό, να βγάλεις επιθετικό και να βάλεις επιθετικό, εντάξει ρε παιδιά, κατά τον... Βάλε ένα επιθετικό και βάλε ένα χαφ, βάλε ένα τσέλι, βάλε ένα κουντούρι. Αυτό το κουντούρι δεν το βάζει.
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω εγώ να σου απαντήσω σε αυτό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, σίγουρα. Αλλά αφού δοκιμάζουμε στον αγώνα πράγματα, βάλε και αυτό το έρημο το παιδί να παίξει, που είναι καλός, συνεπής, καλός, τίμιος. Πάει το να παίξει ρε παιδί, βλέπεις ότι ένας από τους δύο δεν πάει καλά. Ο Καμαρά του δηλαδή, εντάξει, είναι... χωρίς να κάνει... Δεν λέω ότι μέσα στο παιχνίδι νικιόμες, έτσι. Το έχουμε δει και από άλλες ομάδες. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος γίναγε την μπάλα πίσω συνέχεια ο Καμαρά. Δεν έπρεπε να προωθεί το παιχνίδι, να κυλάει μπάλα μπροστά κλπ. Εντάξει, ο Τσιβέκια καλύτερος ήταν από τις άλλες φορές. Έχουμε στη ρεβάνς να πάμε καλύτερα, αλλά εντάξει, εκεί που λες ας πούμε σε όψα τον Θεό, μετά λες βοήθα Παναγιά, ας πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Είναι και τα χρόνια που έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Ελπίζω να πάει καλά η ομάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα με το να είμαστε σε θέση μειονεκτική. Πάντα είμαστε σε θέση μειονεκτική και με τις άλλες ομάδες που παίξαμε. Να μην μπορούμε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε ρε συναυλία μου.
2: Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μισάωράκι. 25 λεπτό για την ακρίβεια. Ναι. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλό στο μπασκετικό.
1: Έλα, τι έγινε, ο Μανώλης Φαρούση. Ναι. Όχι μόνο μπασκετικό, συμβαδάμε, λες μόνο μπασκετικό.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να σε λέω Ιταλό, να ξέρεις.
1: Ιταλό λέγε, εντάξει, ναι. Ιταλό, το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι το Ιταλός.
1: Αν και ποτέ δεν γούσταρα την Εθνική Ιταλία στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή ναι. Και επιτυχίες, μου άρεσε η Ιταλία η πιο παλιά, ας πούμε, αυτή που κάποιοι θεωρούσαν ότι έπαιζε μόνο κατενάτσιο, ας πούμε.
0: Α, από εκεί που είχε βγει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, το 82 ας πούμε που είχε ο Μαδάρα και πιο πριν. Μ' άρεσε αυτή.
0: Εντάξει, πιο πριν δεν θυμάμαι. Αλλά το 82
1: πάντα
0: έχω εικόνα.
1: Πάντα Ισπανία, πάντα. Ισπανία και Αργεντίνα. Αργεντίνα λίγο. Εντάξει, τώρα οι Αργεντινοί δεν μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν γίνει mainstream. Είναι σαν τους Μετάλλικα οι Αργεντίνα, υποστηρίζει Αργεντινή, καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως.
1: Περαστικά θέλω να πω στον κύριο Αντώνη. Όλα τα καλά του ευχόμαστε όλοι για να γυρίσει γρήγορα στα μικρόφωνα. Περαστικά πραγματικά δηλαδή, εντάξει, το έχουμε μεγαλώσει με τον κύριο Αντρέκη. Είναι και, εντάξει, και ωραίος τύπος, παιδί μου. Τον ακούσει λέει και κάποια πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο που είναι ωραία. Να σου πω λίγο κάτι γρήγορα που θέλω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τώρα που παίρνουμε αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε, έτσι, επειδή μου αρέσει όταν παίρνουμε παίκτες να βλέπω την ιστορία τους και αυτά, μετά από καιρό. Παίρνουμε παίκτη, ας πούμε, Μεξικανό, που έχει ρε φίλε παρατσούκλι. Δεν σου έχει λείψει το παρατσούκλι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τα παρατσούκλια που λες, ε.
1: Ναι, το λένε το Μερμίγκι, ας πούμε, ναι. Έτσι.
0: Και το Βαλβέρδε λέγανε.
1: Ο Βαλβέρδε έχει το πιο θεϊκό, κοίτα ο Βαλβέρδε, γιατί έλειπες εσύ όταν είχα βγει, επειδή λέγανε όλοι για το Βαλβέρδε, είχα βγει και εγώ στο σταθμό. Δηλαδή το να χρεώσουμε τώρα στο Βαλβέρδε, να βγαίνουμε να λέμε να φύγει ο Βαλβέρδε.
0: Ο Μετιλίπαρο, όχι ο Βαλβέρδε.
1: Ο καλό Βαλβέρδε λέω, ναι, για το Μετιλίπαρο. Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά ο Μετιλίπαρο έχει για μένα το πιο θεϊκό. Είναι η Γριά Αλεπού ή η Αλεπού του... Πώς λένε εκεί την περιοχή που είναι Ζαλδιβάρ.
0: Ζαλδιβάρ.
1: Ζαλδιβάρ, είναι η Αλεπού του Ζαλδιβάρ. Και το λένε και ο άνθρωπος των θαυμάτων. Γιατί έκανε πάντα θαύματα με ομάδες που ήταν έτοιμες για υποβιβασμό, πήγαινε εκεί και τις έφτιαχνε. Δηλαδή έχει μεγάλη ιστορία ο Βαλβέρδε, ο Μεντιλίμπαρ τώρα, έτσι, μη τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα ότι είναι ένα...
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε παραλάβει μια ομάδα η οποία να μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ισπανία ποτέ.
1: Εντάξει, δεν είναι, μα ναι. Κοίτα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αυτό το μυστικό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη τι είναι, ας πούμε, είναι η Μπαρ και η Χιχόν του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν είναι καν η Σεβίλη. Έτσι, στην Ευρώπη
0: εννοείς, ας πούμε, για το Champions League. Δηλαδή, όταν υπάρχει Bayern, Paris...
1: Εντάξει, και για το Europa, ας πούμε.
0: Εντάξει, το Europa δεν είναι τόσο, όχι, διαφωνώ σε αυτό.
1: Εντάξει, εδώ βλέπουμε η Ρώμα, ας πούμε, η Ρώμα, ξέρω εγώ, η Juventus, δεν κάνουν τίποτα στην Ευρώπη πλέον, έτσι. Δηλαδή,
0: θα κάνουν όμως, η Juventus θα κάνει όμως κάποια στιγμή ξανά, δεν γίνεται.
1: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνει, αλλά άμα βάλουμε την Barcelona, άμα πεις ότι η Barcelona, η Real Atletico, ας πούμε, το Champions League, ποιες είναι, είναι οι ίδιες αυτές ομάδες.
0: Είναι η Bayer, είναι η Παρί, είναι οι Αγγλικές.
1: Bayer, Παρί, ναι, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ούτε καν στο δεύτερο επίπεδο, είμαστε στο τρίτο και κάτω. Έτσι, στο τρίτο στα καλά μας. Όχι στο τρίτο τώρα.
0: Αφού είναι άλλα πρωταθλήματα, δεν μπορείς, ας πούμε, εύκολα. Δηλαδή το γεγονός, γιατί περνάει πολλές ώρες από κάποιους, ξέρεις, τα ψηλά, το ότι ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Βίλα. Δεν ήταν μικρό υπόθεση, γιατί σου λέει πια
1: Βίλα. Τεράστια επιτυχία. Και να βάλει και 4 γκολ.
0: Μέσα σε αγγλικό γήπεδο.
1: Όλα, γιατί η Φενέρ τώρα να πας στο γήπεδο εκεί να το πας στο παιχνίδι, τα πέναλτι, η ανατροπή που κάναμε, εντάξει, δηλαδή έχουμε ακούσει τώρα, οκ, θέλω να σου πω το Μεντιλίμπαρ αυτό που έχει κάνει, πολύ απλά δεν γίνονται και συνήθως δεν εκτιμάμε, είναι όπως και ο Μπαρτζόκας, δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Εγώ σου λέω ότι επειδή τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια τα βλέπω σε μια σούτα που είναι δίπλα στους παίκτες, άμα δεις πως κάνει η γυναίκα του Μεντιλίμπαρ, έτσι δεν κάνει, τι να σου πω, μου θυμίζει παλιούς Ολυμπιακούς στο παλιό Καραϊσκάκη στη 10, ας πούμε, που τρώγανε τα νύχια τους, ας πούμε, και όταν τελειώνουν τα δικά τους τρώγανε και του διπλανού από την αγωνία. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί το πράγμα, γι' αυτό σου
0: μιλάω. Στο παλιό Καραϊσκάκη, ως γνωστό, να το έφεγες από τη 10 και μπορεί να φτάνει στη 14 μέχρι να μπει το γκολ. Για το γκολ. Ναι, μου τα λες σήμερα αυτά. Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Πόσες φορές άλλαζες θέση με το διπλανό. Δεν τον ήξερες κιόλας. Του λέγες, έλα, για να αλλάξουμε μία.
1: στο μπάσκετ το κάνουμε αυτό, έχουμε αλλάξει 500 θέσεις, ας πούμε, εντάξει, όχι, όταν βγαίνουμε στο γήπεδο, έχουμε ξέρει, έχουμε και φτάσει σε ένα παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ας πούμε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πριν 2 χρόνια,
0: ναι,
1: που κερδίσαμε στο τελευταίο σουτ, σε κάποια φάση είχε πάει στην απέναντι κερκίδα, ας πούμε, δηλαδή, άλλαζε θέση και άλλαζε θέση μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Έχει το να ξέρεις, έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου, είναι αδερφός μου αυτός που το κάνει αυτό.
1: Πες μου, παλιό παίκτη Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: πάλι Λατίνου, που είχε μεγάλο παρατσούκλι για αυτός.
0: Για το Φούνες θα λες.
1: Όχι Φούνες, εντάξει ο Φούνες, ναι. Αρχηγός Εθνικής.
0: Ο Μπάριος.
1: Ο Μπάριος, θυμάσαι πως το λέγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Τσίφλε, σφυρίχτρας, γιατί σφύριζε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Μπάριος έχει βγάλει και το καλύτερο παρατσούκλι όλων των εποχών στην Λατινική Αμερική, στον ανιψιό του. Ο ανιψιός ήταν ο Χόρχε Μαρτίνεθ, δεν ξέρω να τον θυμάσαι, και έπαιξε και Γιουβέντους.
0: Τώρα όχι, δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Έχει παίξει Κατάνια, ας πούμε, και κάνει τρομερή σεζόν και πάει Γιουβέντους, τρομερός τριπλέτερ, δηλαδή άμα είχαμε αυτόν τον παίκτη, μου θυμίζει ένας γρήγορος Ήβιτς, ας πούμε. Τώρα μιλάμε να παίρνει ένα τέτοιο παίκτη, τώρα εντάξει.
0: Αν ήταν και ο Ήβιτς γρήγορος τότε, αδερφέ, δηλαδή άστα.
1: Google αρέτο, Χόρχε Μαρτίνεθ. Να δεις πως είναι το παρατσούκλι του. Είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Και τον έβγαλε έτσι ο Μπάριος, γιατί όταν ήταν μικρός και τον έβλεπε να τους περνάει τον ένα και τον άλλο και να βάζει γκολ, έλεγε το κλασικό που λένε εμείς όλοι οι Έλληνες, ξέρω εγώ.
0: Το τι έκανες ρε και τέτοια.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Και έχει μείνει αυτό, είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι, άμα τον γκουγκλάρεις, θα δεις γκολ του, να το, η speaker, να τον λένε έτσι, ας πούμε. Και στην Ιταλία που ήταν το φωνάζαν έτσι.
0: Ο Μπάριος τώρα που το λες. Δηλαδή, για την Ουρουγουάη την τότε ήταν ο πιο soft, ρε παιδί μου. Ήταν εντελώς διαφορετικό στυλ. Δεν ήταν, ξέρεις, το εξάρι που έπαιρνε ζωές ή το στόπερ. Γιατί εκείνη η Ουρουγουάη θέριζε. Δεν είχε δηλαδή να περάσει. Εκεί έχει βγει η μπάλα ο παίχτης.
1: Είχε και Φραντσέσκο.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Είχε το Φραντσέσκο πολύ ωραία. Και,
1: ναι,
0: και οι υπόλοιποι ήταν ο ορισμός ή ο παίχτης ή η μπάλα.
1: Όχι, σχέση. Δες στο Netflix. Το Μεξικό του, Μεξικό 86, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
1: Είναι φανταστικό, έτσι, μιλάμε, ναι, για...
0: Το τι γινόταν, έπος.
1: Έπος, και εμείς δεν τα θυμόμασταν όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή, η δικά μας γενιά δεν τα θυμάται, ούτε είχαμε αυτή τη...
0: Εντάξει, εγώ ήμουν 10 χρονών τότε, ρε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα ακόμα μετά δεν θυμόμασταν, ας πούμε, εντάξει, το σεισμό τον ψιλοθυμόμουν.
0: Ναι, και εγώ, να σου μιλήσω, ότι είχε γίνει μεγάλη.
1: Αλλά δεν θυμόμουν, ας πούμε, ότι γίνει το 70, πάει το 86, παίρνει... που σας κάτω Μουντιάλ σχεδόν στα καπάκια, ας πούμε, που δεν είχε ξαναγίνει. Αλλά είναι τρομερό, εντάξει, είναι τρομερό αυτό να το δεις. Πιστεύω είναι ένα από τα καλύτερα που έχει τον έτσι. Να πω κάτι που άκουσα χθες,
0: ναι,
1: αλλά κυκλωνόταν σαν επιδημία, γιατί ξέρεις, οι λάθος ειδήσεις ανακυκλώνονται πιο γρήγορα από τις σωστές. Ναι. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Ξεκίνησα από το Βόγλι που έκανε το μετάδοση του Παναθηναϊκού. Εγώ όταν το άκουσα, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί έκανα ζάπινγκ όλα μου. Είμαστε μια παρέα που βλέπαμε. Μας έπεσαν τα αυτιά, ας πούμε. Δηλαδή, είπε σε μια φάση, ο Ευγένη, πριν γίνει το 2-2, ας πούμε, δηλαδή ήταν ακόμα 2-0 το παιχνίδι, κάνει μια επίθεση η τσέσικη ομάδα για τα αριστερά. Είναι ο παίκτης εμφανώς offside, κάνα μέτρο, ας πούμε. Και δεν σηκώνει σωστά ο επόπτης, γιατί πλέον δεν σηκώνει όταν είναι μια,
0: ναι,
1: φάση που μπορεί να γίνει γκολ, ας πούμε. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και όταν θα μπει το γκολ,
0: σηκώνει τη σημαία. Μα αυτή είναι η εντολή που υπάρχει.
1: Ναι, είναι πριν εντολή αυτή, έτσι. Τώρα έχει γίνει και, θα γίνει και για το corner αυτό στο χαπέ.
0: Καλά, στο corner βέβαια, επειδή το διάβασα σήμερα, έχω τις ενστάσεις μου, γιατί αν σας δώσει corner που είναι out, θα την αλλάξετε, το οποίο βαρύς σας είναι out η μπάλα. Όταν όμως είναι corner και δίνει out, δεν την αλλάζουν την απόφαση, αυτό το έχω καταλάβει.
1: Όχι, δεν την αλλάζουν, γιατί? Εντάξει, γιατί ποτέ... αυτό τώρα υποτίθεται να μην αργεί τόσο πολύ, να μην επηρεάζει τόσο πολύ. Εντάξει, πιο πολύ το κάνουν για να μην μπει γκολ μετά.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία να ψάχνει ένα γκολ, να ισοφαρίσει, να κερδίσει, να κάνει. Και κερδίσει το κόρο και δεν το δίνει. Γιατί να μην το δω. Διαφωνώ εγώ.
1: Εντάξει, γιατί θα υπάρχει και η αδικία. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Μετά θα λέμε δεν έδωσε ένα λάθος αράωτο, ας πούμε, και άλλαξε το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα υπάρχει και το.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πως το λες. Καταλαβαίνω πως το λες.
1: Να συζητήσουμε και το λάθος. Στον αθλητισμό υπάρχει και το λάθος.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, το ξέρεις, επειδή βάζουν το corner και είναι και σωστό και για τα άλλα που κάνουμε τις καθυστερήσεις.
1: Το είχα πει το corner μας εκπομπή, γιατί θα δει τον κολλή να Επειδή ο Κολίνα είναι και δικός μας, είναι φορτητούντο άρρωστος, επειδή τον βλέπω σε συνεντεύξεις που δίνει τέλος πάντων, το είχε πει από καιρό ότι θα γίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει και για τους δύο. Και για τους δύο λόγους.
1: Σε ένα μαγαζί που δίνω στο Μαρούσι, η έξτρα που πήγαινα τέλος πάντων ενός φίλου μου, είχα για μια εβδομάδα το Μαριάννη εκεί πέρα. Το Μαριάννη, ναι, ναι. Το διαιτητή που μας διαιτήτευσε τώρα, έτσι, και μου έλεγε τις αλλαγές που θα γινόντουσαν και, και αυτά που ετοιμάζονται, ας πούμε, εντάξει, θα πάει, κοίτα, άμα βάλεις, ας πούμε, βλέπαμε και το Μουντιάλ, αυτό που λέμε τώρα το 86, τα πόσα λάθη έχουν γίνει, ας πούμε, που έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα, με VAR θα είχαμε άλλα Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, άλλα αποτελέσματα.
0: Άλλες εποχές, τα πάντα τώρα, τα πάντα.
1: Άλλες εποχές. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γίνεται η φάση.
0: Ναι, και να κλείσουμε, αδερφέ.
1: Ναι, είναι σε φανήθες offside. Κάνει την παλιά, περνάει μπάλα και βγαίνει ο Παναθηναϊκός σε αντεπίθεση. Και προφανώς θα σφυριχτεί το offside. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα παίζει μπάλα από 5 χρονών είναι ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Ας πούμε, δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Και ορίεται ο σχολιαστής και λέει, μα τι κάνει. Ο διαιτητής λέει, μα τα χαλάει, αφήνει το offside και μετά λέει, βλέπει τον Παναθηναϊκό που βγαίνει σε αντεπίθεση. Και αυτό ανακυκλώθηκε μετά και το είπαν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Να πω κάτι για το Φρόιλερ, ένα τελευταίο για γρήγορο, ότι η γυναίκα του είναι Σέρβα, πορωμένη με τη Σερβία, στο σπίτι μιλάνε Σέρβικα για τα παιδιά, για να μαθαίνουν τα παιδιά, και ο Φρόιλερ που εντάξει εγώ επειδή ήμουν στην Πολένια, ας πούμε, τώρα όταν βλέπεις την κερκίδα της Πολένια στην κούρβα, έχουν πανό μοναδικός παίκτης που είχαν πανό με φάτσα, ήταν του Φρόιλερ, έτσι, δηλαδή μιλάμε για παίκτη που τα δίνει όλα, σαν τον Αλμέιδα όταν έπαιζε μπάλα. Δεν μπορεί να του καταλογίσει τίποτα. 90 λεπτά τρέχει από πόδο ασταμάτητα. Η γυναίκα του είναι Σέρβα και ο Φρόιλερ είχε βάλει τον γκολ εναντίον της Σερβίας, αν θυμάσαι, πριν 3 χρόνια.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Σε ένα 3-2, ναι. Δεν θυμάμαι, είχε βάλει το γκολ και δεν του μιλούσε, λέει, η γυναίκα του και τα παιδιά του για κάνα δεκαήμερο.
0: Έγινε, Μανούλη.
1: Περαστικά στον κύριο Αντώνη, περαστικά όλα τα καλά.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Εσύ φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Εγώ,
0: Ναι.
2: Πώς ήταν το προηγούμενο φίλο του κύριε Μανώλη.
0: Τι.
2: Για το φίλο μας το προηγούμενο του κύριε Μανώλη.
0: Το κύριο Μανώλη, ναι.
2: Ναι. Φίλε, μας κρατάει μισή ώρα στο
0: ραδιόφωνο.
2: Στο αμάξι.
0: Το όνομά σου πες μου.
2: Ο Παδελής είμαι εγώ.
0: Ο?
2: Ο Παδελής είμαι. Και είμαι ένα έκπληρος που σηκώσω το τηλέφωνο και μιλάω.
0: Γιατί?
2: Σας ακούω εδώ και 5 χρόνια.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
2: Ναι, προσπαθούσα αλλά... Τώρα τι ο κύριος Μανώλης προηγούμενος αυτό γιατί... Ήθελα να πω κάτι ρε παιδί μου και... Μας το χάλασε.
0: Και ποιο, για το Φρόιλερ. Για το Φρόιλερ.
2: Για τα πάντα.
0: Για τον Μπάριος.
2: Για τη Σέρβια, για τη...
0: Ήταν διαφορετικό τηλεφώνημα.
2: Εντάξει, δεν φίλε, είναι... Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Δεν είμαστε...
0: Τι?
2: Είμαστε ραδιοφωνικό τηλέφωνο. Είμαστε σταθμό.
0: Τι διάβασε το τελευταίο. Ραδιοφωνικό σταθμό είναι, ναι. Δεν ακούω καλά.
2: Ναι, είμαστε αθλητικό σταθμό.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για μουσακά.
2: Εντάξει, μουσακά, δεν μιλάμε και για παϊδάκια μετά, αλλά δεν.
0: Βεβαίως. Δεν έχουμε θέμα, δεν μ' αρέσουν τόσο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τέλο το λέει. Συγγνώμη, σα πήρα τηλέφωνο.
0: Τι είναι, η δουλειά μα είναι. Να είσαι καλά.
2: Ναι, θα ξαναμιλήσω.
0: Βεβαίως.
2: Μόνο και καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε, τι ακούμε ρε. Λοιπόν, ένα προηγούμενο λίγο να θα σταθώ λίγο σε αυτόν που είπε για τον Κωνσταντέγια.
0: Ναι.
3: Παιδιά, πού ζείτε, παιδιά είμαστε 2026. Όχι ένα πάση στιγμή, ένα πάση δευτερόλεπτο μπορεί. Όλοι οι παίχτες τώρα σε όλο τον κόσμο είναι φακελωμένοι. ανά πάση στιγμή κάθε ομάδα έχει. Τώρα δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ακούγεται ένα μάνατζερ Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.
0: Έχει σταματήσει, ναι, για 6 μήνες καβάζει ένα γραφείο.
3: Πρώτα, ρε φίλε, πρώτα. Ναι. Πολύ ωραία δουλειά, άμα ασχολείσαι.
0: Εντάξει, κοίτα. Λοιπόν. Θέλει.
3: Ναι, εγώ μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει και η σκάουτινγκ, το σκάουτινγκ, να κάνει σκάουτινγκ σε όλο. Τώρα, καλά, σε,
0: όταν είσαι ένα μεγάλο γραφείο, να ξέρεις, οι ατζέντες πάνε και βλέπουν και από πολύ μικρά, ναι, παιχνίδια. Δηλαδή,
3: ξέρω,
0: δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, προτείνει τον παίχτη στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα πάνε να δουν παιχνίδια, θα πάνε να δουν παιχνίδια, ναι, μικρότερων κατηγοριών, θα φακελώσουν εντός εισαγωγικών τους παίχτες, ότι αυτός έχει κάποια στοιχεία, προσπαθείς να τον πάρεις στο γραφείο. Δεν είναι δηλαδή ότι δουλεύουν μόνο τους 2 μήνες, τους 3 μήνες της μεταγραφικής περίοδου το καλοκαίρι, αλλά απλά αν καταφέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορεί να πάρεις.
3: Το σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, το α και το ω για τις ομάδες, είναι το σκάουτ σε όλο το μπάσκετ.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, κοίτα, στο μπάσκετ.
3: Εγώ στο μπάσκετ ξέρω,
0: περίμενε, Γιάννη, αφού πάμε σε μια τέτοια κουβέντα. Στο μπάσκετ, όπως είναι τα δεδομένα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δηλαδή, γιατί θα δώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Περίμενε, σου πω. Άλλο θα σου πω. Δεν είναι εύκολο τώρα να πεις ότι θα ανακαλύψει ο Παναθηναϊκός πλέον. Ο Ολυμπιακός το έκανε με κάποιους παίχτες τότε που έλεγες θα πάρει το Χάιντς, που έλεγες μα θα πάει με σέντερ κοντό. Σου φέρω παράδειγμα, ή το Λοτζέσκι που είχε βρει παλιά ο Μπαρτζόκας. Τώρα πάνε σε παίχτες εγνωσμένης αξίας κατευθείαν. Μπαμ-μπαμ. Τους βρίσκεις και τους παίρνεις.
3: Είμαστε στο μεσαίωνα. Οι ελληνικές ομάδες κοιτάνε.
0: Δηλαδή,
3: να κοιτάνε από άντερ 16 και μετά.
0: Δηλαδή θα κοιτάζουν για τους Έλληνες παίχτες τους νεαρούς, το τι μπορούν να κάνουν.
3: Ναι,
0: γιατί, δηλαδή να σου πω διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός όπως ψωνίζει τώρα, όπως περιπαίχτες ή Ολυμπιακός, δεν θα γίνει εύκολα να πάρουν το Λοτζέσκι από το Βέλγιο.
3: Εγώ σου λέω για 16 χρόνια, πήρε το Βαρβαρίδη ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε. Αλλά κοιτάνε.
0: Σου είπα στους μικρούς. Στους μικρούς είναι άλλη κουβέντα.
3: Μα δεν κοιτάνε, επιφανειακά κοιτάνε. Αυτά κοιτάνε άντε τα πρωταθλήματα των άντερ 16. Υπάρχουν πρωταθλήματα άντερ 16, άντερ 18. Η σύμβαση αυτό είναι καλή. Θα παίζει, ας πούμε, φίλοι Νέα Γουινέα. Κάθεται και το βλέπει αυτός κανένα στην Ελλάδα να δει. Δηλαδή, το κοριτσάκι αυτό που βρήκε τώρα, που βγήκε από την Ισλανδία και έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο, που κάνει τρίπλες παντού με τα αριστερό αυτά. Αυτό, εντάξει, να το δεις, γιατί το δεις είναι η FIBA. Τα Under 16. Και σου λέει, είναι σε όλη την Ιφίλιο πλέον. Το ίδιο μπορεί να σκεί και στο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτω από το 16 κοιτάει κανείς. Δηλαδή...
0: Βεβαίως και κοιτάζουνε. Όχι μόνο κοιτάζουνε. Εγώ και στο λέω τώρα που το ξέρω και δεν είναι μόνο που το κάνει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει γιατί έχει φτιάξει με διευθυντές ακαδημίας τον τελευταίο διάστημα. Παίρνεις παίχτες και κάτω των 13.
3: Ήταν μπράβο. Γιατί τώρα, εγώ το έλεγα και την άλλη φορά στον Κώστα το Μιάουλο. Το Μοναμά, δεν ξέρω αν το ξέρει, την εθνική εφήβων που είναι, ο οποίος ήταν στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, έπεσε στο παιδικό Βελγίου. 14 χρόνων και πήγε και το βρήκε πια η Μπάσκετ Ακαδέμι Σπασφάνη στη Μαδρίτη και το πήρε. Και αυτό είναι Έλληνα. Έλληνα στη μάνα του, τον έκανε Έλληνα. Ευτυχώς τον πρόλαβε ο. Και ποιος θα τον πάρει τώρα λογικά, η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα.
0: Το πιο πιθανό. Καλά, πλέον το. Ρε Γιάννη, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και πλέον. Θεωρείς ότι μακάρι αυτό το παιδί να κάνει τρομερή καριέρα. Θα σου πω εγώ, ρε παιδί μου, στην τόπερ περίπτωση και θα σου πω και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. Τον Ντόνσιτς τον πήραν πιτσιρικά. Πόσο έπαιξε στη Ρεάλ. Πήγε στο NBA. Ο Αντετοκούμπο πόσο έπαιξε.
3: Έδωσε Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ωραία. Ο Αντετοκούμπο τι έκανε στην Ευρώπη.
3: Αυτό λέω.
0: Τον πήραν κατευθείαν.
3: Σαραγώσα τον πήρε, ρε φίλε. Από την Ελλάδα. Και το NBA πλήρωσε τη Σαραγώσα για τον Μπάρκ.
0: Και τον πήρε.
3: Μπορούσε όμως να μην είχε εξελιχθεί τόσο ο Αντετοκούμπο. Και να είναι πέρσι στην Ευρωλίγκα. Θα τον εκμεταλλευόταν
0: Σαραγώσα. Ναι, εμένα η ένστασή μου σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ποια είναι. Δηλαδή, πες ότι είχατε το κούμπο, ότι το κούμπο. Όταν ήταν στην Ελλάδα, αντί να πάει σε Σαραγώσα, πήγαινε στον Ολυμπιακό που είχε ακουστεί, μπορεί να πήγε στον Παναθηναϊκό. Ωραία, το πάμε.
3: Αλλά αν δεν είχε τότε.
0: Άλλο θα σου πω, θα έπαιζε.
3: Μα δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί μετά.
0: Θα, όχι.
3: Μπορεί να πήγε NBA, να πήγε NBA στα 21.
0: Ναι, και αλλά σου λέω. Ναι, το
3: θέλω.
0: Εγώ θέλω να σου πω άλλο πράγμα. Θα τον είχαν εμπιστευτεί να παίξει στα 17 του και στα 18 του. Βασικό.
3: Δεν ξέρω, αναλόγω στην εξέλιξή του. Αλλά εγώ σου λέω, αντί να πάρει τον Βαρβαρίτη τότε, καλά, γιατί δεν τον παίρνει τον Βαρβαρίτη, πόσα παιδιά χάθηκαν από την ελληνική ομοσπονδία και παίζουν σαν κοινοτική. Ο Ντόσης, κανονικά δεν είναι σαν Έλληνα. Δεν είναι σαν κοινοτικό. Γιατί 14 χρόνων δεν τον είδε κάποιο εκεί στο Λύκειο ότι έχει προοπτική να του πει βγάλε ρε φίλε ελληνικό διαβατήριο.
0: Μα η μητέρα του Ντόρση είναι Ελληνίδα. Δεν είναι.
3: Μα δεν παίζει όμως σαν Έλληνα. Γιατί δεν τον βρήκε.
0: Γιατί είχε καθυστερήσει το διαβατήριο του.
3: Αυτό λέω. Δεν τον βρήκε κανένα στα 14. Να του... Τώρα το μονάμα τον προλάβανε και του κάνανε διαβατήριο στα 15. Και θα πέφτει την Ελλάδα. Κατάλαβε. Αν τον προλαβαίνουν οι Ισπανοί, αυτό κάνουν τώρα.
0: Γιατί όταν το κούμπο είχε διαβατήριο.
3: Για το έβγαλε πριν τα 16, αλλιώ δεν θα έπρεπε. Τον προλάβανε. Οι Ισπανοί τι κάνουν. Παίρνουν τα 13 χρόνια και τα 14 χρόνια και του κάνουν Ισπανικό διαβατήριο πριν τα 16. Και θα παίζουν στην εθνική του. Ο Βουλακίδα τώρα δεν μπορεί να παίξει στην εθνική Ελλάδα. Που είναι τρομερό ταλέντο.
0: Τρομερό σωτέρι.
3: Δεν θα παίξει όμω. Με το Ραϊζέι, ο Ντόρση ήταν τέτοιο πουλακίδα. Δεν μπορούν και οι δύο. Δεν είναι κρίμα αυτό. Δεν είναι κρίμα.
0: Κρυμακιάδικο.
3: Δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο.
0: Γιάννη, φτάσαμε. Κλείνει η εκπομπή, αδερφέ. Δεν είναι το ηχητικό. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα να έχετε. Περάστε καλά. Αυτό το διμεράκι που έρχεται. Και εμεί θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Και πάλι καλό ξημέρωμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτοί νόμιζαν ότι θα κάνουν μόνοι τους εκπομπή. Όταν πολλά στην συμμαζόμενη Ελλάδα, η οποία περνάει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα θυμόμαστε για χρόνια και θα αποτελούμε μέρος της ιστορίας που θα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά μας. Θα το έλεγε.
1: Θα το έλεγε. Βάει έτσι ούτσι καθ' θα το έλεγε. Έχεις πλήρη χέρια, μπήκες μέσα, θα το έλεγε.
2: Έχω απολυμανθεί.
1: Μπράβο. Ξέρεις, το σκέφτηκα γυμνό.
2: Γυμνό. Πλάκα, πρέπει να φτιάξουμε προλόγους, Βέργη, για κάθε...
1: Για πάνε ενδεχόμενο.
2: Για πάνε ενδεχόμενο. Για να τους βάζουμε. Μπαπ σε κασετούλα.
1: Όχι, όχι σε κασετούλα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ένας μεγάλος κομίτης έρχεται στον πλανήτη Γη.
2: Σταμάτα, ρε.
1: Δηλαδή, όχι, θέλω...
2: Αυτό δεν έχουμε ακούσει.
1: Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον πρόεδρο των εξωγήινων ET Terrestrials, τον κύριο Άρη. Άρης και δεν είμαι καλά.
2: Έρχεστε, κύριε Άρη.
1: Έρχεστε. Θα κάνει άλλο. Ακριβώς. Κόψτο να παίζει κάθε τέταρτο.
2: Πες το Διονύση να το βάλει πρώτο στο θέμα.
1: Ναι. Διονύσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Καλά, ο Καλογεράκης κάτι τέτοια βάζει.
2: Εννοείται.
1: Φοβερό που βάλε Καβάλι.
2: Γιατί που λέει ότι τσεκάρει τον Immobile η Λάτσιο και έχει βάλει 30 γκολ με τη Λάτσιο Immobile.
1: Ναι, αλλά τον τσεκάρει. Είσαι καλά. Του λείπει κάτι, πάλι κάτι.
2: Είσαι εδώ, Τσίρο. Ή έφυγες.
1: Τέλειος για Ρεάλ Μαδρίτης Immobile. Τέλειος.
2: Immobile,
1: ναι. Τέλειος, δηλαδή αντί Μπενζεμά, τέλειος.
2: Δεν κάθεσαι να κάνουμε καμιά κουπούλα.
1: Δεν έχω φίλους, ρε φιλέ.
2: Λοιπόν,
1: σας αφήνω.
2: Άντε, γεια σου, γεια σου. Καλημέρα.
1: Έχετε τη ροή σας εσείς.
2: Ναι, ναι, σήμερα να δεις τι ροή θα έχουμε. Σήμερα θα ντυθούμε DJ. Ο Ρίλος δηλαδή θα θυμηθεί την βραδινή του υπόσταση, έτσι. Και εμείς τα νιάτα μας.
1: Ο Ρίλος, εσύ έχεις μια κανονική φωνή. Ο Ρίλος είναι ο Batman. Άκου φωνή, πες Ρίλο μια καλημέρα.
3: Τι να πω, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Από μένα είναι ναι.
3: Μπορώ να φορήσω.
5: Μπορείς να γυρίσει λίγο. Να σε δω με παγκολίνο λίγο.
2: Χρόνια πολλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6, είναι μια αντισυμβατική αντεπίθεση. Μένουμε σπίτι και σήμερα έχουμε Παναγιώτη Ρίλο στα πλατό, Βάιο Τσούτσικα στο μικρόφωνο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν θα μας είναι χρήσιμη υπό κανονικές συνθήκες, mm-hmm. γιατί σήμερα θα παίξουμε Παναγιώτη μόνο μουσική.
3: Πάμε.
2: Έτσι, λοιπόν. Διαλέγεις, πατάς το play και προχωράς.
3: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με κάτι από το οποίο βγήκε πριν 29 χρόνια περίπου. 1991, Nevermind ήταν ο δίσκος. Smells Like Teen Spirit, πολύ εμπορικό κομμάτι. Το οποίο βέβαια έγινε εμπορικότερο, φίλε Παναγιώτη.
1: Όταν?
0: Πέθανε ο Κομπέιν. Το 94. Έτσι, γιατί μέχρι το 94 η Nirvana ήταν λίγο δύσκολη για τα αυτιά της νεολαίας εκείνης της εποχής.
1: Είναι οι πατεράδες του Grunge.
0: Δεν ξέρω αν είναι πατέρα του Grunge, αλλά νομίζω ότι μαζί με, με την παρέα του Cornell.
1: Soundgarden.
0: Όχι μόνο Soundgarden, και πριν το Soundgarden.
1: Ναι, okay.
0: Και πριν το Soundgarden. Νομίζω ότι μαζί με τον Vedder, μαζί με τον Cornell. Ναι, είναι και η Nirvana είναι μέσα στους, στα κορυφαία συγκροτήματα.
1: Ίσως αυτοί που το καθιέρωσαν περισσότερο στις συνείδησεις του κόσμου.
0: Το κάνανε πιο εύκολο για τον κόσμο, ναι. Γιατί ας πούμε οι Pearl Jam είχαν πάρα πολύ περισσότερο δύσκολο στίχο. Και ο Cornell ήταν μόνιμα καταθλιπτικός. Θα μου πεις.
1: Και ο Κομπέιν τι ήταν.
0: Και ο Κομπέιν, καταθλιπτικός μόνιμα ήταν. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάντως ήταν πάρα πολύ έντονες οι εικόνες που ξύπνησαν στο μυαλό από εκείνες τις εκπομπές μέσα δεκαετίας 90 που έφερναν το Smells Like Teen Spirit στα μάτια μας μπροστά μας και στα αυτιά μας μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, με τι συνεχίσουμε, φίλε Παναγιώτη.
1: Αφού το έδωσες να μην παίξει.
0: Να παίξει.

0: Last Man Standing, φίλε Παναγιώτη.
1: Αμέ.
0: Eddie Vedder, έτσι. Λοιπόν, Τζέρεμι, ακούσαμε 1991 κι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι. Είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει στα LGN ποτέ.
0: Δεν το έχεις παίξει ποτέ.
1: Που έχω, είναι το πρώτο κομμάτι που έχω παίξει ποτέ στα LGN και όχι εδώ.
0: Πού?
1: Η πρώτη φορά που έκανε εκπομπή σε FM πάντα, έτσι.
0: Κούλα πολύ κοντά Κυριακό.
1: Όχι, ρε. Όχι, σε νόμιμο, στο κόκκινο ήταν η πρώτη εκπομπή. Ένα φίλο ο οποίος έκανε τέλος πάντων και τον είχα ακολουθήσει και ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξα ποτέ. Επίσης, εντάξει, φοβερό βίντεο κλιπ.
0: Δηλαδή,
1: έτσι, για τα παιδιά, ας πούμε, που περιθωριοποιούνται.
0: Από τους γονείς, που δεν δίνουν οι γονείς σημασία.
1: Και στο σχολείο κατά επέκταση.
0: Και πού είσαι, 1991.
1: Αυτό ακριβώς πήγα.
0: Όχι 2010, που ήταν πλέον μάστιγα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σχολικά συγκροτήματα.
1: Εντάξει, έτσι. Ήδη στην Αμερική ξεκίναγε, ας πούμε, να γίνονται διάφορα.
0: Ναι,
1: πούμε, και με δολοφονίες και με αυτά, όπλα και τέτοια. Εκεί χτυπήσαν οι Pearl Jam και φοβερή σκηνοθεσία στο σημείο που, τέλος πάντων, που λέει δύο φορές τον Jeremy Spoken, ας πούμε, του κάνει ένα πολύ κοντινό σκηνοθέτης, έχει σηκώσει και τα μάτια, φαίνεται μόνο η κόρη, ας πούμε, και τραγουδάει. Αυτή η εικόνα εμένα με έχει τυχιώσει πραγματικά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε συνέχεια, λέγεται Hunger Strike, στο οποίο τραγουδάνε τις πρώτες στροφές, τη μία ο Καρνέλ και την άλλη ο Βέντερ. Και δεν μπορεί να διαλέξει ποιο είναι το καλύτερο λαρίγκι. Έτσι. Δεν μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας στο φίλο το Μάνο, ο οποίος παρτάρει στην Νορβηγία. Ακούει μουσική και παρτάρει στην Νορβηγία.
1: Μάσιος.
0: Λοιπόν, στέλνουν μηνύματα από την Δανία. Είμαι κλεισμένος μέσα καραντίνα στην Δανία. Έχω meeting σε 6 λεπτά και τραγουδάω σαν τρελός. Thanks για τον Τζέρεμι. Θα ακούσει κι άλλα καλά εδώ, αδερφέ.
1: Αλλά έχει meeting, άνθρωπο. Το χάσει. Το καλό.
0: Δεν μπορεί να επικαλεστεί ανώτερα βία. Κάτι κάνει, τέλος

0: Hope FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Ευαγγελία Θοδωρίδου, η υπεύθυνη της ροής του Sport FM. Ο Βαγγέλης Νεραζιάς, υπεύθυνος της ψυχολογικής σας ανάτασης κάθε πρωί. Εδώ στο Sport FM στους 34,6. Έτσι. Η Εύα Ζαχαριουδάκη, υπεύθυνη βάρδιας στο site Sport FM. Όλα τα παιδιά που γιορτάζουν εδώ, μια ιδιαίτερη ευχή από εμάς, όλους. Και φυσικά, καλύτερος τρόπος από το να υποδεχτούμε αυτό το νέο ημίωρο από το Hunger Strike, φίλε Παναγιώτη. Έτσι, εντυπωσιακά καλό κομμάτι. Λοιπόν, σε μια παραλία έχουν βγει. Σε μια παραλία έχουν βγει. Ο Βέντερ, ο Κορνέλ και η παρέα τους. Εκεί σε κάτι αμμουδιές πάνω. Παίζουνε, βέβαια που βρήκαν τώρα ρεύμα δεν ξέρω. Έτσι είναι το βίντεο κλιπ.
1: Έλα, λεπτομέρειες και εσύ, σοβαρά.
0: Λοιπόν, και αυτό από το 1991 είναι. Από το συγκρότημα Temple of the Dog. Το οποίο είναι ένα συγκρότημα που φτιάξε ο Κορνέλ. Για να τιμήσει τη μνήμη ενός συμπαίκτη του. Έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Alice in Chains, αλλά θα ακούσουμε πιο μετά Alice in Chains, Παναγιώτη.
2: Εγώ έτοιμο το είχα βασικά.
0: Έτοιμο το έχεις. Έχεις με Σταλέι ή...
2: Kevin Beside, έχω διαλέξει εδώ.
0: Ωραία, βάλω τότε.
2: Άντε. Μπορώ
0: να το
2: πάω να φύγουμε.

0: Είχα πάθει πλάκα το καλοκαίρι με τον Cantrell. Τον κιθαρίστα, τον Τζανθό Μάλι. Γιατί πήγα να ακούσω του Alice in Chains το καλοκαίρι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συναυλία του.
1: Εγώ την έχασα αυτή.
0: Ναι. Εντάξει, με άλλο τραγουδιστή φυσικά, όχι με αυτό που του μάθαμε. Ναι, μια χαρά.
1: Αλλά όπως και να είναι, είναι η Alice in Chains.
0: Αλλά φίλε, ο κιθαρίστας, ο Cantrell, έπαιζε κάλτσες. Και επειδή είχα πάει με φίλους, για σου φάνηκε άλλη μέρα, που ξέρανε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχαμε πάει και είχαμε κάτι δεξιά, εκεί κοντά στο κιθαρίστα, για να το παρακολουθούμε με λεπτομέρεια. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Λοιπόν, μετά την ήρεμη αυτή φάση που περάσαμε, φίλε Παναγιώτη, σου προτείνω τώρα ένα κομματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή μπούκα. Είναι πιο μεταγενέστερο φυσικά, είναι 2002 να κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι, έχει πολύ δυνατή μπούκα, δεν είναι πολύ ποιοτικό, ας πούμε, κομμάτι έτσι πάρα πολύ δυνατό σε όλη την έκτασή του, αλλά μπαίνει ιδανικά να τα ακούς όταν έχεις νεύρα. Βάλτο.

0: Λοιπόν, Go Ties 2002, Audioslave, Chris Cornell. Πολύ ωραία, ωραίο κομμάτι, αυτό το άκουγα πάντα όταν. Το ακούω πάντα, δηλαδή το έχω πάντα στο αυτοκίνητο σε μια έτσι επικαιρή θέση. Σε μια επικαιρή θέση. Όταν λοιπόν έχω ένταση, έτσι, κλείνω παράθυρα.
1: Έτσι,
0: και απογειώνω το πάντα, το απογειώνω. Όταν σου λέω το απογειώνω, το απογειώνω. Δηλαδή πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα και εγώ νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, Άριτον Σένα. Γιατί. Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι, δυναμισμό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Τραγανό, τον Δέλα.
1: Σταθερή αξία.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο φυσικά σήμερα. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, που μας παρακινούν να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Στο Βαγγέλη τον Κορδά, που είναι ο προσωπάρχης του ομίλου και φυσικά όχι μόνο στο Βαγγέλη, αλλά και στο Βασίλη και στον Σταμάτη και στη Βάσο. Και το λέω αυτό, το Βασίλη τον Παπαδάκη, το Σταμάτη τον Βαρσάκη, το λέω γιατί την ημέρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα παιδιά δούλεψαν σχεδόν 2 μέρες σερί. Για να καταφέρουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ηρεμία. Παιδιά, καλή ξεκούραση, θα σας πω τώρα. Τώρα ναι, που ναι. Τελείωσε ο πανικός ο μεγάλος. Λοιπόν, τι μας έχεις, Δήμο?
1: Να πούμε τώρα, επειδή οι παλιοί πιθανώς αν δεν ήξεραν τους Audioslave και ο ήχος τους φάνηκε έτσι οικείος. Ναι, είναι οι τρεις από τους τέσσερις Rage Against the Machine, ο Μορέλο στην κιθάρα, ο Μορέλο τέλος πάντων, ο Κόμερφορτ και ο Βίλκ στα drums. Γι' αυτό είναι τόσο οικείος η παραγωγή, ας πούμε, και όλο αυτό που ακούτε από πίσω. Λοιπόν, τώρα τι... Πάμε πάλι λίγο πίσω, ακούσουμε

0: γυναικεία τοποθέτηση. Έτσι, ναι, στη σκηνή.
1: 1992, L7, Pretend That We're Dead.
0: Τα κορίτσα βαράνε.
1: Τα κορίτσα βαράνε και αυτοί που.
0: Φοράγανε και αυτές βερμούδες και μπότες.
1: Έλα τώρα. Αυτή που βαράει δε περισσότερο από όλες αυτές τα drums, τέλος πάντων, ναι, είναι η D Πλάκας ή αλλιώς Demitra Πλάκας.
0: Ελληνίδα, Ελληνίδα.
1: 60 πλέον.
0: Βέβαια, από το 1992, 28 χρόνια πριν, θα ήταν και 30 τότε.
1: Ναι.
0: Θα ήταν. Λοιπόν, φίλε Θανάση, το κομμάτι που ζητάς αφορά ένα μουσικό περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής. Έτσι, θα κάνουμε και για τους Deep Purple κάτι κάποια στιγμή, διότι είναι επιδική μας ηλικία. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου πάντως, όπως επίσης στέλνω την καλημέρα μου και στον Αριστοτέλη. Έπρεπε να έρθει η πανδημία για να σταματήσει ο Βέργης να πάρει ανάσα. Η εκπομπή τα σπάει, λέει, και μου τα παιδιά και η γυναίκα. Και μπορώ να πω ότι με πήγατε 15 με 20 χρόνια πίσω. Ένας άλλος φίλος στην μήνυμα και λέει: θέλω να βάλω, λέει, θέλω να στείλω την εκπομπή δώρο στη γυναίκα μου. Τάξη από την Κυπαρισία. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Τάκη, δεν είναι δύσκολο. Θα σε στείλω με ένα email, έτσι, γιατί τα αγούδια λέμε, δεν λέμε
1: τέτοια
0: κάτι.
1: Λέγε. Γεμίσεις με.
0: Λες,
1: τέτοια λέγε.
0: Λοιπόν, τι μας έχεις για φινάλε?
1: Πάλι με γυναίκα θα πάμε. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η γυναίκα του Κομπέιν.
0: Γιατί μας την πάρεις τώρα, γιατί την βάλουμε.
1: Δεν θέλεις.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορείς. Δεν πειράζει.
0: Θα με αποζημιώσεις στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι λες.
1: Ναι, εύκολα.
0: Πάμε.